Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη ημέρα» που λόγω ανθρωπίνων αστάθμητων παραγόντων μεταδίδεται λίγο καθυστερημένα σήμερα, όπως ανθρώπινος αστάθμητος παράγοντας ήταν και η δική μου ασθένεια που με κράτησε μακριά σας περίπου μία εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και από τη θέση αυτή για τις ευχές σας. Επίσπευσαν, πιστεύω, συνέβαλαν στην ανάρρωσή μου. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα έχουμε στα ορεινά του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ακουσία αυτή την εβδομαδία σχεδόν, την πενθήμερη. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς σήμερα ξεδιπλώνετε, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα λοιπόν έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον φίλο μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη για το θέμα του φωνικού καύσωνα στην Ευρώπη. 1.300 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον καύσωνα στην Ευρώπη, όπως αναμεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Αλλά και ο επικείμενος, υπάρχει και ένας επικείμενος στη χώρα μας, αν και διαβάζω σήμερα στα sites ότι τα μελτέμια θα τον μαλακώσουν κάπως. Την ακριβή πρόβλεψη θα μας τη δώσει ο φίλος ο Μιχάλης. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Θα συνομιλήσουμε με θέμα το νέο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο οποίος βρίσκεται υποσυζήτηση στη Βουλή. Και θα συνομιλήσουμε και με τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, για την ανάδειξή του σε εξέχον συνεργαζόμενο καθηγητή με το Πανεπιστήμιο Παρούλ της Ινδίας. Ήταν μια συζήτηση που θα κάναμε την Τρίτη, που εν πάση περιπτώσει ασθένησα, αλλά θα την κάνουμε σήμερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 26η εβδομάδα του 2026, μπήκαμε δηλαδή στα μισά του χρόνου και στην 180η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 7 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 38 πρώτα λεπτά. Είμαστε μία μέρα, εάν ακολουθήσουμε ακριβώς τις ώρες, πριν τη Νέα Πανσέλινο. Η Νέα Πανσέλινος θα διαμορφωθεί τα ξημερώματα της Τρίτης. Σε ολοκληρωμένη Πανσέλινο. Βρισκόμαστε δηλαδή πάνω στη μετάβαση προς την Πανσέλινο. Την Πανσέλινο της Φράουλας, όπως ονομάζεται, διότι από ό,τι διάβασα σχετικά έχει συνδεθεί με τη συγκομιδή της Φράουλας. Μεγάλη γιορτή για την Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Είναι η δεσποτική γιορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Τιμώνται επίσης ο Άγιος Κύριλλος ο Μάρτυρας και η σύναξη της υπερθεοτόκου του Κασπερόφ. Την ομαστική του γιορτή έχουν βέβαια όσοι φέρουν τα ονόματα Πέτρος, Πετρίνα, Πετρούλα, Παύλος, Παυλίνα, Πολίνα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσοι έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα των τροπικών. Είναι Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και είναι και Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Όμως είναι η ώρα να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Και να παραμείνουμε σε διαφημιστικό πεδίο για να σας πω ότι στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα. Με έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζεις στη Winmasters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.

καύσωνα στην Ευρώπη ξεπέρασαν τους 1.300 νεκροί, 150 εκατομμύρια άνθρωποι σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Είναι η είδηση που αναμεταδίδει η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης earthnews.gr και αναφέρει ότι περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Να πούμε ότι από τις 17 του μήνα που είχαμε ξαναμιλήσει, και λέω ξαναμιλήσει, θα μιλήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής, με το φίλο μετρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, μας είχε πει για αυτόν τον καύσωνα και πόσο θα υποφέρει η Ευρώπη. Συνεχίζω λοιπόν και λέω, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αυτά είναι τα θύματα του καύσωνα μέχρι στιγμής. Και υπάρχει και σχετική ανάρτηση στο X από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και αναφέρει επίσης η είδηση, τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή σήμερα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ένας αριθμός ελαφρά μικρότερος σε σύγκριση με τη χθεσινή ημέρα. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Ευρώπης, την ώρα που καταιγίδες σημειώνονται σε άλλες περιοχές, με τη Γαλλία να αναφέρει 1.000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Είδα θεαματικά βίντεο στα social media από την Ολλανδία, όπου υπήρχε πάρα πολύ ζέστη, όχι τόσο έντονη βέβαια όσο Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες χώρες, αλλά υπήρχε μεγάλη ζέστη για την, και για αυτή τη χώρα, και το βράδυ υπήρχε μια θερινή καταιγίδα όχι μόνο βροχής αλλά και αστραπών, στραπών και ραβνών, που η οποία κράτησε περίπου πάνω από 2 ώρες σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα social media. Και εδώ η είδηση συνεχίζει αναφέροντας ότι την Κυριακή η Τσεχία κατέγραψε ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας στους 41,1 βαθμούς Κελσίου, στον Ντόξανη, βόρεια της Πράγας. Οι υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία, την Πολωνία και την Ιταλία, ενώ περιοχές της Γαλλίας βρίσκονται αντιμέτωπες, όπως είπαμε, με καταιγίδες. Η Γερμανία κατέγραψε ένα νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στους 41,7 βαθμούς Κελσίου στο Κόσχεν, στο Βραδεβούργο, στα σύνορα με την Πολωνία. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας της χώρας, στο Βερολίνο η αστυνομία σκοπεύει να κάνει εκ νέου χρήση κανονιών νερού υποπίεση, προκειμένου να βοηθήσει τους κατοίκους της πρωτεύουσας να δροσιστούν. Κάτι που έκαναν και οι πυροσβέστες στην Πράγα. Ότι είδα στην Τσεχία, όπως είπαμε, που βιώνει πρωτοφανής για τη χώρα θερμοκρασίες. Την ίδια ώρα τα δρομολόγια των τρένων μειώθηκαν σε μια μεγάλη σιδηροδρομική γραμμή στο δυτικό κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας, ενώ τα δρομολόγια των τραμ ανεστάλησαν στην ανατολική πόλη της Λειψίας. Πολλοί άνθρωποι έμειναν κλεισμένοι στα σπίτια τους, απρόθυμοι να βγουν έξω μέχρι να δύσει ο ήλιος, ανέφεραν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Στη Ρώμη, ο Πάπας Λέων ευχαρίστησε τους πιστούς επειδή παρέστησαν στην Κυριακάτικη προσευχή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου παρά τις αποπνικτικές συνθήκες. Στη Γαλλία, ο καύσωνας δείχνει να χαλαρώνει και ο κόκκινος συναγερμός αφορά πλέον 2 διαμερίσματα στο ανατολικό τμήμα, με τις αρχές να αναμένεται να άρουν τις προειδοποιήσεις στις 10 τοπική ώρα σήμερα. Αυτή είναι η εικόνα που αναμεταδίδει συγκεκριμένη περίπτωση η πηγή της είδησης που σας διαβάζω από το earthnews.gr, είναι το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που έχει η Ευρώπη μέχρι στιγμής με τον καύσωνα. Όπως είπαμε, παρόμοιες συνθήκες θα βιώσουμε, όχι τόσο έντονες, όχι θανατηφόρες, μην σας τρομάξω, αλλά έντονη ζέστη θα βιώσουμε τις επόμενες ημέρες, μια ζέστη που θα μετριαστεί όμως από τα μελτέμια, αλλά όπως είπαμε, θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής με τον φίλο μετρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, για να έχουμε ακριβή πρόβλεψη.

Και βεβαίως στην επικαιρότητα είναι μια άλλη μεγάλη φυσική καταστροφή. Είναι οι δίδυμοι σεισμοί που συνέβησαν στην Βενεζουέλα. Και τώρα μέσα από τα συντρίμμια αναβλύζει η ελπίδα. Αυτό αναφέρει και η σχετική είδηση που δημοσιεύεται στο airnews.gr, ότι μια ακτίδα ελπίδας μέσα στην ανίποτη καταστροφή που προκάλεσαν οι φωνικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα έφεραν οι διασώσεις δύο 11χρονων αγοριών, τα οποία ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτηρίων που είχαν καταρρεύσει περισσότερες από 3 μέρες μετά την καταστροφή. Ο πρώτος ανήλικος, ο Μωυσές, διασώθηκε έπειτα από πολύ ωραία επιχείρηση, με βίντεο να τον δείχνει να ανασύρεται από τα συντρίμμια με τα μάτια του καλυμμένα για να προστατευθούν από το έντονο φως, ενώ οι διασώστες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Λίγες ώρες αργότερα, η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε τη διάσωση και δεύτερου 11χρονου αγοριού στην πόλη Καραμπαγέδα, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Κολομβίας, ο Μωυσές βρισκόταν θαμμένος κάτω από περίπου 3 μέτρα συντριμμιών και χρειάστηκαν 6 ώρες εξαιρετικά λεπτών χειρισμών για να απεγκλωβιστεί με ασφάλεια. Όπως μετέδωσε το Reuters, διασώστης ανέφερε μέσω ασυρμάτου ότι το παιδί εντοπίστηκε δίπλα στη μητέρα και την αδελφή του, οι οποίες όμως είχαν χάσει τη ζωή τους. Οι δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, προκάλεσαν την κατάρρευση εκατοντάδων κτηρίων και άφησαν πίσω τους μια ανυπολόγιστη ανθρωπιστική καταστροφή. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής 1.450 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότερες από 3 ημέρες, οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες, εκτιμώντας ότι υπάρχουν ακόμη πιθανότητες να εντοπιστούν ζωντανοί εγκλωβισμένοι, ιδιαίτερα αν είχαν πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα. Βέβαια, να πούμε ότι περιγράφονται και σκηνές στη Βενεζουέλα οικογένειας να σκάβουν με γυμνά χέρια για να βρουν διασωθέντες ενδεχομένως. Χιλιάδες είναι άστεγοι, ενώ καταφθάνει και διεθνής βοήθεια. Μάλιστα, ο ΟΗΕ είπε ότι έχουν αναπτυχθεί συνολικά 39 διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης. Θα έχει τεράστιες συνέπειες αυτός ο σεισμός στη χώρα. Θα δημιουργήσει νέα κοινωνικά φαινόμενα, τα οποία τα περισσότερα θα είναι δυσάρεστα. Άκουγα τον κύριο Κανάκη χθες στην τηλεόραση, τον αντιπρόεδρο του Γιατρών του Κόσμου, και μιλούσε για παράνομες πράξεις που θα αναπτυχθούν, μιλούσε για επικίνδυνες καταστάσεις που θα δημιουργηθούν, και δυστυχώς έτσι είναι, το ένα φέρνει το άλλο. Ο σχεδιασμός του ανθρώπου απέναντι στη φύση δυστυχώς είναι μάταιος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί φίλοι, στην αρχή της εκπομπής, με αφορμή το γεγονός ότι φλέγεται η Ευρώπη από τον καύσωνα και έχουμε νεκρούς. Ακούσατε, 1.300 νεκροί έχουν καταγραφεί σε όλη την Ευρώπη που πλήττεται από τον βαρύ καύσωνα. Έχουμε την ευκαιρία και σήμερα να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα, αλλά και τον επικείμενο σε εμάς. Άλλοι λένε καύσωνα, άλλοι λένε πολύ ζέστη. Θα μας τα πει ο ίδιος, γιατί γνωρίζει ακριβώς το θέμα. Είναι ο φίλος ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Μιχάλη, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι που είσαι μαζί μας για να μας πεις τα του καιρού που μας έχει εντυπωσιάσει μέχρι θανάτου, θα λέγαμε, έτσι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους φίλους.
0: Επίσης, Μιχάλη, να είσαι καλά. Λοιπόν, πρέπει να πω, το είπα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ότι από τις 17 του μήνα που είχαμε ξαναβγεί πάλι στον αέρα, μας είχες πει για αυτόν τον καύσωνα. Δεν ξέρω όμως, ήταν τελικά τόσο δυνατός, ή τον περιμένατε τόσο δυνατός στις μετεωρολόγοι?
1: Ναι. Αν θυμάσαι, είχαμε. Να θυμίσω μάλλον ότι είχαμε αναφερθεί στο ότι ο επικείμενος τότε, εκείνες τις ημέρες,
0: ναι,
1: καύσωνας που θα απασχολούσε, θα έλεγα, ένα μεγάλο μέρος της δυτικής και κεντρικής, καθώς επίσης και βόρειας Ευρώπης, θα είχε χαρακτηριστικά του, θα θύμιζε πολύ, αυτό το φωνικό καύσωνα του 2003.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τα σενάρια, επιβεβαιώθηκε η πρόγνωση. Ήταν ένας, και λέω ήταν, γιατί σταδιακά αρχίζει να εξομαλύνεται η κατάσταση,
0: ναι,
1: στην εκεί περιοχή. Με τις θερμοκρασίες να γίνονται όλο ένα και πιο φυσιολογικές. Σε κάθε περίπτωση όμως παραμένουν υψηλές για την εποχή και για την περιοχή.
0: Και για αυτές τις χώρες, ναι, ακριβώς. Και για αυτές τις χώρες.
1: Οι οποίες δεν είναι μαθημένες σε τέτοιου είδους πολυήμερους καύσωνες, σε τέτοιου είδους πολυήμερες συνθήκες τόσο υψηλών θερμοκρασιών.
0: Ναι.
1: Καταπονήθηκαν λοιπόν, καταπονήθηκε ο οργανισμός, ο ανθρώπινος οργανισμός βρισκόμενος, θα έλεγα, σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο για πολλές μέρες κάτω από μια θερμική καταπώνηση. Αρκετοί άνθρωποι και κυρίως άνθρωποι οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται σε ευπαθείς ομάδες δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες. Όσον αφορά τώρα τη δική μας περιοχή, θα έλεγα ότι παραμένουν αισιόδοξα τα νέα, μιας και η πρόγνωση και για την εβδομάδα, με δεδομένο ότι φεύγει ο Ιούνιος, μπαίνουμε, έχουμε μέσα στην εβδομάδα την έλευση του Ιουλίου, παραμένει, θα έλεγα, σε γενικές γραμμές μια δροσερή εβδομάδα με όλα τα στοιχεία έτσι, καλοκαιριού, δηλαδή με τις θερμοκρασίες να είναι σχετικά υψηλές, κυρίως όμως στη δυτική και κεντρική Ελλάδα, όμως εκεί την κατάσταση θα εξομαλύνει, θα δροσίζει αρκετά οι μεσημβρινές μπόρες που θα δημιουργούνται λόγω αστάθειας. Ναι, μεν οι θερμοκρασίες μπορεί να είναι, σε καμία των περιπτώσεων δεν μιλάμε για καύσωνα, για τον ελλαδικό χώρο και αυτή την εβδομάδα, και φαίνεται ότι μάλλον που θα αργήσει να μας απασχολήσει κάτι τέτοιο, γιατί με τα στοιχεία που τρέχαν τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγο φαίνονται ότι η επόμενη εβδομάδα δεν θα είναι ιδιαίτερα ζεστή, σε σημείο να μπορούμε να αναφερθούμε με τον όρο καύσωνα. Θα έχουμε όμως σχετικά μια σχετική ζέστη κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας στη δυτική και κεντρική Ελλάδα. Όσον αφορά το νησί μας, πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι λόγω αυξημένης σχετικής υγρασίας. Το Μελτέμι θα έχει και πάλι τον πρώτο λόγο και θα πει με ένταση κοντά στα 5 μποφόρ. Την Τετάρτη φαίνεται να ανεβαίνει λίγο ακόμα 1-2 βαθμούς η θερμοκρασία και πάλι ως προς τις μέγιστες τιμές. Χαρακτηριστικά κοντά στους 30-31 βαθμούς, ίσως και 32 βαθμούς στις αστικές περιοχές, τα νοτιότερα τμήματα των νομών της Κρήτης. Φαίνεται η θερμοκρασία να αγγίζει ίσως 33 ακόμα και 34 βαθμούς. Και πάλι φυσιολογικές τιμές, θα σου πω, Νίκο, για την περίοδο που διανύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι θα πάμε στο τέλος της εβδομάδας. Από την Παρασκευή και μετά φαίνεται να υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία, με δεδομένο ότι το Μελτέμι θα ενισχυθεί λίγο περισσότερο. Σωτήριο λοιπόν για ακόμα μια φορά για την περιοχή μας το Μελτέμι, που για φέτος το καλοκαίρι ήρθε αρκετά νωρίτερα και θα έλεγα ότι έσωσε την κατάσταση μέχρι στιγμής, με δεδομένο ότι, λειτουργήσε σαν ένας εμποδιστής στη μεταφορά αυτών των θερμών αερίων μαζών από τη δυτική κεντρική Ευρώπη προς τα νοτιότερα.
0: Μάλιστα. Είπες ότι τα μελτέμια ξεκίνησαν από νωρίς, Μιχάλη.
1: Ναι,
0: είναι κάτι το οποίο έχει ξανασυμβεί ή είναι πάλι και αυτό απόρρια της αλλαγής του κλίματος?
1: Όχι, θα έλεγα ότι φέτος τα μελτέμια ήρθαν νωρίτερα. Θα πρέπει να γυρίσουμε τουλάχιστον 5-6 χρόνια πίσω να θυμηθούμε πότε είχαμε και πάλι έτσι τόσο νωρίς την έλευση και την ουσιαστικά την εγκαθίδρυση του Μελτεμιού για το φετινό καλοκαίρι τόσο νωρίτερα στον ελλαδικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση όμως θα έλεγα ότι, και θα το επαναλάβω, λειτουργεί σωτήρια, λειτουργήσε σωτήρια και λειτουργεί σωτήρια αυτό το φυσικό κλιματιστικό της περιοχής μας, κρατώντας θερμοκρασίες σε φυσιολογικά και θα έλεγα ίσως μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα ίσως και λίγο χαμηλότερα από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.
0: Μάλιστα. Είναι καλό για τη ζέστη, αλλά δεν είναι καλό όμως για ενδεχόμενες φωτιές, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Θα αναφερθώ και πάλι στον όρο ατομική ευθύνη. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να αποφύγουμε, τις ώρες τις οποίες ουσιαστικά το Μελτέμι έχει φρεσκάρει αρκετά. Γνωρίζουμε ποιες ώρες είναι, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, από νωρίς τις πρώτες πρώιμες ευθύνες ώρες μέχρι και τις πρώτες βραδινές. Καλό είναι να αποφεύγουμε, ακολουθώντας τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, να αποφεύγουμε οποιαδήποτε πρόκληση εστίας πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τα όσα μας είπες. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα επίσης. Ήταν ο φίλος μετρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, μας είπε την πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες. Εντάξει, τα Μελτέμια για άλλη μια φορά θα σώσουν την κατάσταση, όσο ζέστη και αν κάνει. Σίγουρα δεν θα βιώσουμε τις θερμοκρασίες που βιώνουν αυτές τις ημέρες οι χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης.

6 μήνες ή για την ακρίβεια 179 ημέρες το χρόνο χρειάζεται να δουλεύουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα για να μπορούν να πληρώνουν τους φόρους και τις εισφορές προς το κράτος. Σχεδόν 180 μέρες δηλαδή, 6 μήνες ακριβώς. Η σημερινή ημέρα είναι, λέει στο σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα, τανέα.gr, είναι η ημέρα φορολογικής ελευθερίας για το 2026 και σύμφωνα με τη μελέτη του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών, οι φορολογούμενοι αποδεσμεύονται από φόρους και εισφορές και είναι πλέον ελεύθεροι να αποφασίσουν ήδη πώς θα δαπανίσουν το εισόδημά τους. Αν και η φορολογική επιβάρηση εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, κατά μία μόλις ημέρα, η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με το υψηλότερο φορολογικό βάρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα κρατικά έσοδα συνεχίζουν να στηρίζονται κυρίως στους έμεσους φόρους και ιδιαίτερα στο φόρο προστέμενης αξίας. Όπως αναφέρει το ΚΕΦΗΜ, η βελτίωση είναι θετική αλλά οριακή. Από το 2019 μέχρι το 2026 η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά κατά 2 ημέρες, από τις 181 στις 179. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης, την οποία υπογράφουν ο βοηθός ερευνητής του ΚΕΦΗΜ Ιωάννης Ναυροζίδης και ο πρόεδρος του ΚΕΦΗΜ Νίκος Ρόμπαπας, είναι τα εξής. Η 29η Ιουνίου είναι η ημέρα φορολογικής ελευθερίας για το 2026. Οι πολίτες θα εργαστούν φέτος 179 μέρες για το κράτος, μία ημέρα λιγότερο από το 2025. Από το 2019 μέχρι το 2026 η φορολογική επιβάρηση έχει μειωθεί κατά μόλις 2 ημέρες. Η Ελλάδα αναμένεται να έχει την ένατη υψηλότερη φορολογική επιβάρηση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φορολογική επιβάρηση στην Ελλάδα παραμένει κατά 2 ημέρες υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αντιστοιχεί σε 177 ημέρες εργασίας για το κράτος. Η Ελλάδα παρουσιάζει την πέμπτη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ 2019 και 2026. Είναι μία από τις μόλις 5 χώρες που μείωσαν τη φορολογική τους επιβάρηση κατά την περίοδο αυτή. Το 2026 αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω η εξάρτηση των κρατικών εσόδων από τους έμεσους φόρους. Τα έσοδα από έμεσους φόρους προβλέπεται να είναι περίπου 1,6 φορές υψηλότερα από τα έσοδα από άμεσους. Ο φόρος προστέμενης αξίας αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 71,5% του συνόλου των έμεσων φόρων, έναντι 70,4% το 2025. Το 2025 τα έσοδα από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι υπερεύησαν τον αρχικό στόχο του προϋπολογισμού κατά 3,9%, ενώ τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος κατά 5,3%. Η μεγαλύτερη υπεραπόδοση στο φόρο εισοδήματος προήλθε από τα φυσικά πρόσωπα, με τα σχετικά έσοδα να διαμορφώνονται κατά 5% υψηλότερα από το στόχο. Συμπέρασμα δικό μας. Μισό χρόνο θα δουλεύουμε για την εφορία και μισό χρόνο για μας. 6 μήνες για την εφορία και 6 μήνες για μας, μέχρι να βγούμε από το τούνελ των δανείων που χρωστάμε στο εξωτερικό. Δεν ξέρω οι σημερινοί φορολογούμενοι εάν θα είναι εν ζωή όταν όλοι μας εμείς φορολογούμενοι εννοώ, έτσι. Θα είμαστε εν ζωή όταν θα έρθει εκείνη η μέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο αγώνας συνεχίζεται.

Διαβάζω τώρα στην ιστοσελίδα μιας άλλης εφημερίδας, της εφημερίδας Το Βήμα, την ιστοσελίδα tovima.gr, ότι μέχρι αύριο, 30 του μήνα, θα έχει μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων το έκτατο επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν περίπου το 80% των νοικοκυριών με εξαρτώμενα τέκνα. Τα κριτήρια, τους δικαιούχους, τα ποσά και τον τρόπο καταβολής τους εξειδικεύει υπουργική απόφαση. Μπορείτε να πείτε στο σελιστό ίντερνετ και να δώσετε επίδομα παιδιού, εάν θέλετε έκτακτο επίδομα παιδιού, αυτό είναι 150 ευρώ, για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι ώρα να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα 89,8, είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης, στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, έχουμε σήμερα την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομικών Θεμάτων του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, για να δούμε το θέμα του κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, του νέου κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, που αυτές τις μέρες συζητείται στη Βουλή και βαδίζει προς ψήφιση. Να δούμε αν τελικά θα είναι ωφέλιμος, εάν θα είναι εφαρμόσιμος και όλα βεβαίως τα σχετικά. Κύριε Γιαλιτάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Αγγελάκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, η κυβέρνηση λέει, κύριε Γιαλιτάκη, ότι θα εξυγχρονίσει ο κώδικας, ο καινούριος, στη λειτουργία των Δήμων. Από την πλευρά τώρα της ΚΕΔΕ, ποια είναι, συμφωνείτε ή υπάρχουν σημεία που, εν πάση περιπτώσει, διαφωνείτε, αλλά φαντάζομαι διαφωνείτε με επιχειρήματα?
1: Καταρχάς, να μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή διόρθωση στον χρόνο με τον οποίο θα μιλάμε. Ο κώδικας Δήμου, το νέος κώδικας των Δήμων, είναι πλέον νόμος του κράτους.
0: Α, είναι, ψηφίστηκε, μάλιστα. Ωραία. Ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν. Την Παρασκευή το μεσημέρι, σήμερα μάλιστα αναμένεται το αργά το μεσημέρι, προς απόγευμα να λάβει και αριθμό.
0: Ξέρετε, η ασθένεια που είχα τις προηγούμενες ημέρες, είχα την απώλεια του χρόνου, ναι.
1: Εύχομαι να είναι πραγματικά περαστικά παρεμπιπτόντως.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Λέγαμε λοιπόν ότι ήταν έτσι και αλλιώς αναμενόμενο ότι θα συνέβαινε αυτά τα 24 ώρα. Την Παρασκευή λοιπόν το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια και ψηφίστηκε με τις ψήφους του κυβερνώντος κόμματος ο κώδικας, ο νέος κώδικας των Δήμων και των Περιφερειών, ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο λέγαμε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, όσο ήταν προς συζήτηση ουσιαστικά ή και συζητιόταν στις επιτροπές, είναι ότι προφανώς αναγνωρίζουμε όλοι ότι όλη αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε από την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, η πολύμινη προσπάθεια στην οποία συμμετείχαμε, οφείλω να ομολογήσω, και πάρα πολύ αυτοδιοικητική, δεν ήταν δηλαδή ένα ευνίδιο κείμενο για εμάς, ήταν πραγματικά μια πολύ σημαντική προσπάθεια που έγινε μετά από πολλά χρόνια για την ταξινόμηση της διάσπαρτης και ατάκτωσης ερημένης, θα έλεγα, πολυνομοθεσίας η οποία υπήρχε και διέτρεχε την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση πραγματικά είναι ένα σημαντικό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας, αφού πλέον όλα θα καταγράφονται στα 700 και πλέον άρθρα του νόμου, θα περιγράφονται όλα που διέπουν τη λειτουργία τόσο των ΟΤΑ του πρώτου και του β' βαθμού, αλλά και μια σειρά άλλων ζητημάτων, όπως είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις άντρευσης και ίδρευσης, και φυσικά που αφορά όλα τα ζητήματα, δηλαδή τα θεσμικά, τα οικονομικά, την καταστατική θέση των αιρετών, τον έλεγχο και την εποπτεία των ΟΤΑ και των αποφάσεων τους. Άρα λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, ότι πλέον θα έχουμε ένα ενιαίο κείμενο στο οποίο θα τρέχουμε προκειμένου να δούμε και να απαντήσουμε σε ζητήματα που μας απασχολούν, είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη, θα λέγαμε ότι χάθηκε μια πολύ σημαντική και μεγάλη ευκαιρία, με δεδομένο ότι ένας τέτοιος κώδικας δεν μπορεί να ψηφίζεται κάθε χρόνο, είναι μια πολύ μήνυα, όπως σας είπα, προσπάθεια. Στο να υπάρχει μια μεγαλύτερη, να επιτύχουμε ουσιαστικά μια μεγαλύτερη μεταρρύθμιση όσον αφορά τη φυσιογνωμία και το προφίλ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση και με το τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, με απλά λόγια, ο συγκεκριμένος κώδικας δεν ενισχύει, θα λέγαμε, ιδιαίτερα τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά την αυτονομία τους, την οικονομική τους αυτοτέλεια, αλλά και τη θεσμική τους κατοχήρωση. Αυτό δηλαδή το οποίο
0: ήταν και πάγιο χρόνιο αίτημα αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ένα πάγιο, ξέρετε, και χρόνιο αίτημα έχοντας δύο σκέψεις. Ότι καταρχάς είμαστε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του στενού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τηρούμε πιστά και απαραίτητα φυσικά την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτονομίας, που ουσιαστικά τι λέει? Ότι πρέπει να δίδονται ισχυρές αρμοδιότητες, φυσικά με τους ανάλογους πόρους, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, στον εγκύτερο θεσμό της δημόσιας διοίκησης, που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Πράγμα το οποίο στην Ελλάδα είμαστε ουραγοί και διατηρούμαστε μακριά από τον μέσο όρο τον ευρωπαϊκό. Και το δεύτερο, αν θέλετε, είναι το ότι βλέπουμε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνουν τον εγκύτερο θεσμό σε αυτούς, που είναι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ως ουσιαστικά ουσιαστικά τον φορέα από τον οποίο περιμένουν τα περισσότερα. Ξέρετε, η χώρα μας και γενικότερα πλέον τα ευρωπαϊκά κράτη λειτουργούν εντελώς πραγματικά επιτελικά. Δηλαδή, διατηρούν στην διοίκησή τους τα κεντρικά μεγάλα εθνικά ζητήματα, όλα τα υπόλοιπα είτε αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, που ξεκινάμε από, από τα απορρίμματα, τους δρόμους,
0: τις συγκοινωνίες.
1: Μέχρι τις συγκοινωνίες, μέχρι και άλλα, όπως είναι η εκπαίδευση, όπως είναι τα τοπικά, η πρωτοβάθμια υγεία κτλ. Έχουν περάσει στους Δήμους.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι τέτοιο λοιπόν, θα έλεγα, δεν θεσμοθετείται γενναία με το συγκεκριμένο κώδικα, δεν είναι προσωπική μου άποψη, είναι συνολικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποτελέσει αυτός ο κώδικας ένα κείμενο το οποίο δεν θα είναι στάσιμο, θα είναι δυναμικό, θα μεταβάλλεται χρόνο με το χρόνο προς την κατεύθυνση που ήδη σας είπα, με μικρές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις που θα ενισχύουν, όπως σας είπα, την οικονομική αλλά και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων. Αυτό παραμένει το ζητούμενο. Εμείς ξέρετε πολύ καλά, κύριε Αγγελάκη, ότι ουδέποτε από πάνω μας δεν διώχναμε, δεν επιθυμούσαμε να συρρυκνώσουμε τις αρμοδιότητες. Εμείς επιζητούσαμε αρμοδιότητες, γιατί ξέραμε ότι ο κόσμος αυτό επιθυμεί. Αυτό το οποίο όμως πάντοτε λέγαμε είναι ότι θα πρέπει να τηρείται απαραίτητα και η συνταγματική επιταγή, η οποία λέει ότι δεν μεταβιβάζονται αρμοδιότητες χωρίς τους ανάλογους πόρους. Πράγμα το οποίο δυστυχώς στη χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια είναι, θα έλεγα, καθεστώς, είναι δεδομένο. Συμβαίνει. Και γι' αυτό βλέπετε να υπάρχει πολλές φορές αυτό το χάσμα ή αυτή, αν θέλετε, η γκρίνια πολλές φορές των αυτοδιοικητικών. Όχι γιατί δεν θέλουμε περισσότερη δουλειά, αλλά στο ότι δίνονται αρμοδιότητες σε εμάς χωρίς να μπορούμε να τα αποκριθούμε σε αυτές.
0: Κύριε Γελτάκη, δεν υπάρχει δηλαδή καμία βελτίωση σε κανένα σημείο.
1: Προφανώς,
0: καταλαβαίνετε τι εννοώ,
1: προφανώς,
0: έτσι.
1: Βεβαίως, προφανώς υπάρχει βελτίωση και αν διατρέξουμε, σας είπα, τα 700 και πλέον άρθρα, προφανώς θα δούμε πολλές βελτιώσεις. Ξαναλέω, σε σχέση με την καταστατική θέση των αιρετών, σε σχέση με την εποπτεία των αποφάσεων, σε σχέση με το ξεκαθάρισμα, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, πολλών αρμοδιοτήτων που μέχρι χθες ήταν λίγο συγκεχημένες σε σχέση με το ποιος φορέας τις εκτελούσε. Άρα λοιπόν έχουμε προφανώς μια σοβαρή και πιο ξεκάθαρη εικόνα. Ξαναείπα όμως ότι δεν έχουμε, αν θέλετε, αυτή την αιμοδοσία που θα περιμέναμε, κυρίως στα οικονομικά. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ενώ διατηρούνται οι πηγές εσόδων που προβλέπονται και τον Καλλικράτη όσον αφορά τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή από το φορό προσθέμενης αξίας, από το φορό ακίνητης περιουσίας αλλά και από την άμεση φορολογία, και παρόλα τα προβλήματα που έχουμε και τα γνωρίζετε πολύ καλά, στο ότι μας παρακρατούνται αυτοί οι πόροι, δεν μας αποδίδονται σε πραγματικό χρόνο και σε μεγάλο βαθμό μας παρακρατούνται, θα μπορούσε για παράδειγμα να ενταχθεί σε αυτούς και το τέλος διαμονής. Είναι ένα αίτημα πάγιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα σε τουριστικούς δήμους και περιοχές όπως είμαστε και εμείς, ο Ηράκλειο. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ ισχυρή πηγή εσόδων. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν δεν βλέπουμε μια μεγάλη μεταβολή στα οικονομικά μας. Την ίδια ώρα υπάρχουν και κάποια ζητήματα όπου έχουν να κάνουν με το προσωπικό. Δηλαδή επιθυμούσαμε να έχουμε μια μεγαλύτερη ευελιξία και αυτοτέλεια στο ζήτημα το πώς διαχειριζόμαστε το προσωπικό όσον αφορά τις προσλήψεις αλλά και μονιμοποίησης συμβασιούχων που για πολλά χρόνια υπηρετούν το Δήμο, και ξέρετε πολύ καλά ότι οι πολλοί πλέον αποτελούν σχεδόν το μισό αριθμό του προσωπικού που διαθέτουν οι Δήμοι. Στη ΔΕΙΑ, για παράδειγμα, έγιναν πραγματικά πολύ σημαντικά βήματα και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Μάλιστα, το έχει αναγνωρίσει και η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυψη Αποχέτευση, που ξέρετε ότι προεδρεύει ο Γιώργος Μαρινάκης, ο Δήμαρχος του Ρεθύμνου. Έγινε πραγματικά μια πάρα πολύ καλή δουλειά και θα έλεγα ότι τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης γύρω από τη λειτουργία των δημοτικών αυτών επιχειρήσεων καλύφθηκαν στο 100%. Σας είπα, δεν είμαι απεσιόδοξος. Είναι ένα θετικό βήμα. Είναι προφανώς μια αποκριστάλλωση της εικόνας, της σύνθετης εικόνας που επικρατούσε στα νομοθετικά ζητήματα γύρω από την αυτοδιοίκηση. Παρ' όλα αυτά όμως χρειάζεται και άλλες βελτιώσεις. Εμείς ως αυτοδιοίκηση και ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος είμαστε παρόντες και θα συνεχίσουμε να είμαστε ως θεσμικοί συνομιλητές με θετική προδιάθεση στη συζήτηση. Γι' αυτό σας λέω, χρόνο με το χρόνο πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί.
0: Να εστιάσουμε λίγο, κύριε Γιαλιτάκη, σε ένα θέμα που πολύ συζητήθηκε. Και το έχουμε ακόμα, θα έλεγα, στο μυαλό μας, σχετικά με αυτή την περίφημη ψηφιακή ψήφο, την ηλεκτρονική ψήφο.
1: Ναι,
0: τι ακριβώς θα συμβεί σύμφωνα με τον νόμο?
1: Υπήρχε μια βελτίωση στο αρχικό κείμενο το οποίο συζητούσαμε, δηλαδή αρχικά υπήρχε μια απλή αναφορά στο ότι δίνεται δυνατότητα για ηλεκτρονική ψήφο, το καταφέραμε ως αυτοδιοίκηση να το βελτιώσουμε, αν θέλετε, βάζοντας το ζήτημα ότι θα υπάρχουν ψηφιακά εκλογικά κέντρα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο ουσιαστικά θα αφήνει να αναχαιτήσει τα μεγάλα ποσοστά αποχής. Διότι ένας οποιοδήποτε ψηφοφόρος, οποιοδήποτε πολίτης, θα μπορεί 60 μέρες, μέχρι 60 μέρες πριν τις εκλογές να δηλώνει ότι επιθυμεί να ψηφίσει ηλεκτρονικά. Να εγγραφεί δηλαδή στους ειδικούς καταλόγους.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, την ημέρα που θα είναι οι εκλογές, για παράδειγμα, αυτό εξυπηρετεί ένα νέο άνθρωπο που μπορεί να δουλεύει σε ένα νησί,
0: ναι,
1: να δουλεύει ένα ετεροδημότιο, ο οποίος για τους δικούς του λόγους έχει διατηρήσει τα έγγραφά του και την εγγραφή του εκλογικού καταλόγου στην πατρίδα του.
0: Ναι.
1: Θα μπορεί να επισκέπτεται ένα ψηφιακό κέντρο, το οποίο αυτό το εκλογικό ψηφιακό κέντρο θα είναι όπως τα κλασικά,
0: κέντρα
1: με, με δικαστικό αντιπρόσωπο, με φορευτική επιτροπή, με αντιπροσώπους από παρατάξεις εφόσον το επιθυμούν κτλ., ώστε να κάνει την επιλογή του ηλεκτρονικά. Και αυτές οι ψήφοι θα καταχωρίζονται φυσικά καταχωρούνται σε ένα μια κεντρική φορευτική επιτροπή, με δικαστικές αρχές φυσικά, και οι οποίες θα προσθέτονται φυσικά στο αποτέλεσμα και στις ψήφους της φυσικής παρουσίας, τους παραδοσιακούς όπως γνωρίζαμε. Είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει αρκετούς συμπολίτες μας. Θα πρέπει λοιπόν, στο σημείο λοιπόν που θα μένουν, θα μπορούν να επισκεφτούν ένα αντίστοιχο εκλογικό τμήμα και να ασκήσουν το δικαίωμά τους.
0: Τώρα,
1: λοιπόν, δεν αποκλείεται κανένας ουσιαστικά από την ψηφοφορία.
0: Μπορείτε να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το μοντέλο, θα έλεγα, λειτουργίας τοπικής αυτοδιοίκησης με τις αρμοδιότητες, με το αν ακούστηκε επίσης ότι μπορεί να είναι ξεχωριστά ο Δήμαρχος από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Όλα αυτά μπήκαν στη συζήτηση, ψηφίστηκαν. Τι έγινε με όλα αυτά που ακούγονται?
1: Ένα από τα τεύχη, από τους τόμους ουσιαστικά του εκλογικού, του νέου κώδικα, είναι ο εκλογικός νόμος.
0: Ναι.
1: Είναι ο εκλογικός νόμος.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε, θα έλεγα, τεράστιες μεταβολές, τεράστιες αλλαγές, στις οποίες, για παράδειγμα, αυτό είναι ένα πεδίο σημαντικό, στο οποίο δεν ομονοήσαμε συνολικά η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Τι προβλέπετε τώρα, θα το πω όσο πιο.
0: Με το 43% εννοείται.
1: Πέρα από το ποσοστό εκλογής του Δημάρχου, θα έχουμε μία Κυριακή. Οι δημοτικές και οι περιφερειακές αρχές θα εκλέγονται πλέον από την πρώτη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Πώς θα επιτυχάνεται αυτό? Ο κάθε πολίτης θα επιλέγει το ψηφοδέλτιο το οποίο θα θέλει, με επικεφαλής φυσικά τον υποψήφιο Δήμαρχο και Περιφερειάρχη. Από κάτω θα μπορεί να επιλέξει με σταυρό προτίμησης, όπως γνωρίζαμε, το Δημοτικό ή Περιφερειακό Σύμβουλο που θέλει. Και το τρίτο μέρος του ψηφοδελτίου θα αναγράφουν ουσιαστικά τα ονόματα των υπολείπων υποψηφίων δημάρχων και περιφερειαρχών, των υπολείπων παρατάξεων. Ο κάθε λοιπόν εκλογιάς θα έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να μπορεί να κάνει μια δεύτερη επιλογή. Δηλαδή κάποιος να επιλέγει το ψηφοδέλτιο του κυρίου Αγγελάκη και να σταυρώνει από κάτω το Δημοτικό Σύμβουλο που επιθυμεί, και επίσης να επιλέγει μια δεύτερη παράταξη, ένα δεύτερο υποψήφιο δήμαρχο. Αυτό το πράγμα πώς θα λειτουργήσει?
0: Πώς θα λειτουργήσει, όντως?
1: Στη δεύτερη ουσιαστικά διαλογή που θα γίνει το βράδυ των εκλογών,
0: ναι,
1: θα προσθεθούν αυτές οι δεύτερες επιλογές σε αυτούς οι οποίοι θα είναι δύο πρώτοι. Και το άθροισμα αυτών των επιλογών θα βγάζει τελικά τον Δήμαρχο. Αυτό.
0: Μάλιστα. Έχει εφαρμοστεί αλλού αυτό? Είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Ο Υπουργός Εσωτερικών ισχυριζόταν ότι κάποια παρόμοια ουσιαστικά εκλογικά συστήματα ισχύουν και σε άλλες χώρες. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάτι.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει όμως, είτε γνωρίζουμε είτε όχι, και αν όντως ισχύει κάπου αλλού ή όχι, νομίζω ότι αυτό, και σε αυτό συμφωνούμε σχεδόν, μάλλον η πλειοψηφία των αυτοδιοικητικών, ξεκάθαρα παραβιάζει ουσιαστικά την ισοτιμία της ψήφου.
0: Η επιλογή πάντως θα είναι για δύο, ανεξαρτήτως των υποψηφίων, μόνο για δύο. Καταλαβαίνετε την ολά, μπορεί να είναι τέσσερις συνδυασμοί. Αυτό θέλω να πω.
1: Όχι, θα κάνεις μόνο μία δεύτερη επιλογή.
0: Μόνο μία δεύτερη, αυτό λέω.
1: Η πρώτη σου επιλογή αυτονοήτως είναι το ψηφοδέλτιο που έχει επιλέξει.
0: Ναι, ναι, μόνο δεύτερη επιλογή.
1: Θα έχεις δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείς, να κάνεις και μία δεύτερη επιλογή.
0: Ναι, ναι.
1: Το βράδυ λοιπόν της καταμέτρησης, τα δύο πρώτα ψηφοδέλτια θα έρθουν να προσθεθούν οι δεύτερες επιλογές που έχουν λάβει, και το τελικό άθροισμα λοιπόν θα ανακηρύττει τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη. Κοιτάξτε, αυτά είναι νομίζω Δεν το λέω επειδή είναι έξω από τα συνηθισμένα, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι δυστυχώς προκρίνει και δυστυχώς φοβάμαι ότι θα γίνουμε μάρτυρες τέτοιων φαινομένων, πολλών συναλλαγών, πολιτικών εννοώ, που θα γίνονται μεταξύ ψηφοδελτίων. Κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνουμε, διαταράσει όπως σας είπα, την ίση ψήφο, νομίζω ότι θολώνει το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα. Και ξέρετε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια και εμπεδωμένο όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης ότι οι δημοτικές αρχές, για να έχουν πραγματικά δυνατότητα παρέμβασης, ισχυρής φωνής, ακόμα και στην κεντρική διοίκηση, αλλά και αποτελεσματικότητας, πρέπει να έχουν πραγματικά τη μεγαλύτερη δυνατή λαϊκή, τη μηγορία και λαϊκή εντολή.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε, δεν επιτυχάνεται, διότι ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο μπορεί να έχει λάβει το 25% της επιλογής των δημοτών, μπορεί τελικά να ανακηρυχθεί
0: δημοτική
1: αρχή. Άρα λοιπόν αυτό συγχαίει το μήνυμα, το αποτέλεσμα, ναι. τη δυνατότητα και τη δυναμική και την ισχύ, την πολιτική ισχύ που έχει μια δημοτική αρχή. Και μάλιστα το οξύμορο είναι ότι όπως και με όποιον τρόπο βγει η δημοτική αρχή θα έχει τα 3/5 των ευρών του Δημοτικού Συμβουλίου, άρα λοιπόν θα έχει μια ισχυρή εντολή.
0: Ναι.
1: Ενώ σε επίπεδο σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου, mm-hmm. παρόλα αυτά δεν θα έχει μια κοινωνικά ισχυρή εντολή. Είναι ξαναλέω, μπέρδεμα θα το δείτε στην πράξη όταν
0: πάμε στο πάντως η δεύτερη επιλογή. Ναι. Πάντως η επιλογή, η δεύτερη επιλογή δεν είναι υποχρεωτική. Εάν θες την κάνεις.
1: Όχι, δεν είναι δεύτερη. Δεν είναι υποχρεωτική. Φυσικά,
0: δεν είναι υποχρεωτική.
1: Όπως, καμιά ψήφος δεν είναι υποχρεωτική.
0: Ναι, σαφώς.
1: Ξαναλέω όμως ότι θα έπρεπε. Για μένα να μείνει καθαρό αυτό το οποίο γνωρίζουμε, ότι εν τέλει η δημοτική ή η περιφερειακή αρχή που προκύπτει θα πρέπει να έχει το 50-1% του εκλογικού σώματος. Αυτό, ξαναλέω, δίνει ισχυρή πολιτική εντολή στον όποιο εκλεγμένο δήμαρχο, στον όποιο εκλεγμένο περιφερειάρχη μαζί με την δημοτική του αρχή, πραγματικά να διοικήσει το Δήμο, να έχει μεγάλο διεκδικητικό, αν θέλετε, εκτόπισμα και θα ήταν προφανώς καλύτερο. Κοιτάξτε, ο εκλογικός νόμος. Καταρχάς, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να μπει καν στον κώδικα. Διότι ένας εκλογικός νόμος έχει τη δική εσείς ότι ουσιαστικά κάθε εκλογική αναμέτρηση αλλάζει.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε να ήταν σε ένα κείμενο το οποίο θα έπρεπε να ήταν στιβαρό και όσο το δυνατόν γίνεται με τις λιγότερες τροποποιήσεις σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό πιστεύω ότι ίσως, επειδή έχουμε και 2,5 χρόνια μέχρι τις επόμενες εκλογές, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανό και να έχουμε μεταβολές και σε αυτό.
0: Ναι, πριν τις εκλογές.
1: Μέχρι τις εκλογές
0: ναι.
1: 2028.
0: Ναι. Ναι. Πάντως αυτό που περιγράψατε επιτρέπει στον εκλεγέντα δήμαρχο να πάρει μέλη της Δημοτικής Αρχής και από την αντιπολίτευση.
1: Όχι, αυτό δεν προβλέπεται. Όχι, δεν προβλέπεται από τον εκλογικό νόμο και όπως δεν προβλέπεται επίσης και αξιοποίηση ανεξαρτήτων δημοτικών συμβούλων. Επίσης ένα άλλο ζήτημα, τώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε πραγματικά.
0: Το ξέρω, ναι. Ένα λεπτό έχουμε ακόμα.
1: Ένα άλλο ζήτημα το οποίο για μένα έχει πολιτικά χαρακτηριστικά είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά καταργούνται πολλά τοπικά συμβούλια. Πώς θα γίνει αυτό? Μέχρι σήμερα ουσιαστικά οι κοινότητες μέχρι 200 κατοίκους είχαν έναν εκπρόσωπο και από 200 κατοίκους και πάνω είχαν τριμελές τοπικό συμβούλιο. Σήμερα αυτός ο πύχης του πληθυσμού ανεβαίνει στα 300 άτομα. Άρα λοιπόν πάρα πολλές κοινότητες οι οποίες είναι κάτω των 300 θα χάσουν ουσιαστικά τα τοπικά τους συμβούλια, θα καταργηθούν τα τοπικά συμβούλια και θα εκλέγεται απλά ένα μονοπρόσωπο όργανο, δηλαδή ο πρόεδρος της κοινότητας.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει, αν θέλετε, με τη δημοκρατική διαδικασία της ευρείας διαβούλευσης. Δεν θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, να ισχύει και της παράταξης που εκπροσωπώ στην ΓΕΔΕ. Δεν θα έπρεπε να ισχύει, αλλά είναι κάτι το οποίο πλέον, όπως σας είπα και πριν, είναι νόμος του κράτους. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιου είδους ζητήματα τα οποία υπάρχουν διαφωνίες.
0: Που όπως είπατε και εσείς, ενδεχομένως στο μεσολαβούν διάστημα να λυθούν. Ενδεχομένως.
1: Ξέρετε, θα έχουν προηγηθεί και εθνικές εκλογές. Με τις όποιες μεταβολές μπορεί να συμβεί.
0: Σωστά.
1: Και σε κυβερνητικό επίπεδο. Άρα λοιπόν, πιθανόν να έχουμε και μεταβολές, βέβαια.
0: Ναι. Σωστά. Κύριε Γιαλιτάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης, αντιδήμαρχος για τα πολεοδομικά θέματα στο Δήμο Ηρακλείου και μέλος της Κεντρικής Ένωσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Με αυτή την ιδιότητά του μιλήσαμε για τον νόμο πλέον, είναι νόμος πλέον ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, σήμερα για άλλη μια φορά έχουμε την τιμή και τη χαρά, διπλή θα έλεγα χαρά και διπλή τιμή, που είναι μαζί μας ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Παπαδάκης, διότι ο κύριος Παπαδάκης επιλέχθηκε ως διεθνώς διακεκριμένος επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Παρούλ, το οποίο, όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση από το ίδιο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα και υψηλά διαπιστευμένα πανεπιστήμια της Ινδίας. Μετά από μια ανταγωνιστική, όπως λέει η ίδια ανάρτηση, διεθνή διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο του International Visiting Professor Program 2025-2026 του Πανεπιστημίου Παρούλ, ο καθηγητής Παπαδάκης προσκλήθηκε να διδάξει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Φιλελεύθερων Τεχνών το Σεπτέμβριο του 2026. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του θα πραγματοποιήσει επίσης ερευνητικά σεμινάρια για το ακαδημαϊκό προσωπικό και θα συμμετάσχει σε δράσεις συνεργατικής έρευνας. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Αγγελάκη. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά και για την πρόσκληση.
0: Πολύ χαρήκαμε. Να είστε καλά. Πολύ χαρήκαμε με αυτή την διάκρισή σας, κύριε Παπαδάκη, και πολύ στην Κρήτη, φαντάζομαι. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτο είναι τι σημαίνει για έναν Έλληνα πανεπιστημιακό, αλλά και για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αυτή η διεθνής διάκριση. Είναι μια προσωπική αναγνώριση της επιστημονικής σας πορείας, ή βλέπετε πίσω από αυτή μια ευρύτερη επιβεβαίωση της παρουσίας των ελληνικών πανεπιστημίων σε αυτό το διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον?
1: Κύριε Γελάκη, θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Mm-hmm. Γιατί προφανώς είναι μια διάκριση που με χαροποιεί ιδιαίτερα, όπως και μια πρόκληση που εξίσου με χαροποιεί. Ωστόσο, επιβεβαιώνει για πολλωστή φορά το πολύ υψηλό επίπεδο του ακαδημαϊκού προσωπικού των συναδέλφων στο Πανεπιστήμιο Κρήτη και προφανώς όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο Κρήτη, στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία παρά τις δύσκολες συνθήκες συνεχίζουν και είναι πάρα πολύ ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις. Οπότε μια από τις διακρίσεις που τα μέλη του Πανεπιστημίου μας, οι συνάδελφοι, έχουν αρκετές τέτοιες διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας διαρκώς τη διεθνή εμβέλεια του προφανώς Πανεπιστημίου Κρήτη, αλλά και συνολικά του ελληνικού πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα. Άρα δείχνει ένα επίπεδο πλέον που έχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα ελληνικά πανεπιστήμια γενικότερα, το οποίο είναι, θα λέγαμε, ανεβασμένο. Είναι ανταγωνιστικό, αν θέλετε, με τα άλλα μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου.
1: Βεβαίως, και αυτό προκύπτει, κύριε Αγγελάκη, και από το πόσο στεναρά και ψηλά βρίσκονται στις διεθνείς κατατάξεις, όλες οι άγκυρες διεθνείς κατατάξεις, γιατί έχουμε διάφορες βάσεις διεθνών κατατάξεων, mm-hmm. τα ελληνικά πανεπιστήμια, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης να είναι σταθερά σε μία από τις τρεις πρώτες ή τέσσερις πρώτες θέσεις από τα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά συνολικά τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι αρκετά ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις. Μην ξεχάσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Είχαμε 10 χρόνια κρίση με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα που δεν μας επιτρέπανε καν να πάρουμε προσωπικό, μεταξύ άλλων, δηλαδή νέους συναδέλφους. Με αυτά και με αυτά δείξαν τα ελληνικά πανεπιστήμια ότι κάνουν έρευνα εχμής, ότι αριστεύουν στην επιστήμη, στην καινοτομία, και ότι είναι, όπως ακριβώς το είπατε, απολύτως ανταγωνιστικά με κάποια από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Τώρα, σε ό,τι αφορά εμένα, επειδή με ρωτήσατε, ναι, σίγουρα με γεμίζει με χαρά, είναι μεγάλη τιμή, είναι μια διάθεση η οποία, ακριβώς και επειδή ήταν μέσω ανταγωνιστική διαδικασία, γιατί αυτή, το είπατε πολύ σωστά, είναι διεθνής προκήρυξη, ανοιχτή διεθνής προκήρυξη. Οπότε οι υποψηφιότητες που είναι πάρα πολύ αναλυτικές, το πώς το βάλεις υποψηφιότητα μαζί με στατικές επιστολές, κρίνονται και αξιολογούνται, γιατί παίρνουν στο Παρούλ University, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, έναν σχολείο, έχουν 21 σχολές και πάνω από 200 προγράμματα σπουδών. Οπότε σε χρόνο βέβαια είναι και μια πρόκληση, γιατί η Ινδία δεν πάβει να είναι μια ταχύτατα ανερχόμενη οικονομική δύναμη, η μεγαλύτερη πληθυσμιακά χώρα του κόσμου.
0: Εξελίσσεται σε υπερδύναμη, για να μην πούμε ότι είναι ήδη.
1: Θα έλεγα ότι πλησιάζει πολύ προς αυτό. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα γίνει κοινά.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Δεν έχει στο υποθέσει, γνωρίζετε τι σχέση με την εργασία με την Κίνα. Όπως είχα μια αντίθετη διάκριση και είχα διδάξει εκεί το 2019, αλλά και συνεχίστηκε. Μέχρι σήμερα συνεχίζεται η συνεργασία. Αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακή η οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της στον 21ο αιώνα.
0: Πράγματι.
1: Κυρίως το τεχνολογικό μέρος έχει επενδύσει πάρα πολύ στη σχέση εκπαίδευσης, καινοτομία τεχνολογίας και τεχνολογίας αιχμής. Υπάρχουν μέρη όπως η Bangalore που είναι στην πραγματικότητα Silicon Valley της Ινδίας. Πάρα πολλές spin-off επιχειρήσεις και βεβαίως με ένα πολύ μεγάλο ΑΕΠ. Το ονομαστικό ΑΕΠ της Ινδίας είναι περίπου 4,1 τρισεκατομμύρια, με ένα δημόσιο χρέος ελεγχόμενο περί το 80%. Από αυτή την άποψη είναι η έκτη οικονομία παγκοσμίως. Από την άλλη βέβαια, όταν δούμε το κατακεφαλή είναι της Ινδίας, το οποίο δεν έχει αυξηθεί αλλά παραμένει πολύ χαμηλό, η Ινδία είναι περίπου στις 140-150 θέσεις σε σχέση με τον κόσμο, και τη διεύθυνση οικονομία του κόσμου να πάει στο κατακεφαλή. Αυτό δείχνει και τις επίμονες ανισότητες στην Ινδία παρά την πρόοδο της χώρας. Δεν πάει όμως να είναι μια ταχύτητα ανερχόμενη, όπως το είπατε, όχι απλά περιφερειακή δύναμη, αλλά με όρους συγκρότηση υπερδύναμης. Από την άλλη μεριά, βέβαια, η Ινδία έχει τις δικές της προκλήσεις. Παραδείγματι, το Πακιστάν είναι δυστυχώς μια συνθήκη ιονή πολέμου.
0: Ναι.
1: Δεν λέω πολέμου, αλλά θυμόμαστε πριν το Μάιο του 25 τη σύραξη των 4 ημερών, που ήταν κανονική σύραξη για τον διαπλοϊκό Μινό Κασμίρ. Τώρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση σε σχέση με τη διαχείριση των νερών του Ινδού ποταμού των υδάτων μεταξύ των δύο χωρών, αφότρες είναι πυρηνικές δυνάμεις, έτσι. Το οποίο πάντα προκαλεί μια ανησυχία. Παρόλα αυτά, παρόλη δηλαδή αυτή την πρόκληση που διαρκώς αντιμετωπίζει η Ινδία, δεν σταματά να κάνει βήματα και σε άλλα επίπεδα. Να φέρω μερικά παραδείγματα. Να έχει προχωρήσει πολύ στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Δηλαδή στον ψηφιακό μετασχηματισμό και με πολύ πρωτοπόρες ψηφιακές λύσεις μεγάλης κλίμακος. Πολύ επιτυχημένη επίσης παρουσία της ιστορίας, που είναι ο επόμενος μεγάλος ανταγωνισμός, Σελήνη, Άρης κλπ. Πολύ μεγάλη πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη και σε ό,τι αφορά τα ίδια τα πανεπιστήμια της. Τα ίδια τα πανεπιστήμια της έχουν στην πραγματικότητα καθοριστικό ρόλο, γιατί συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. Δίνει μεγάλη έμφαση η κυβέρνηση της Ινδίας και οι περιφερειακές κυβερνήσεις, γιατί έχουν ισχυρές περιφερειακές κυβερνήσεις στα πανεπιστήμια τους, ώστε να ενδυναμώνει και την έρευνα και την καινοτομία, την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά υπάρχουν και πολλοί διεθνείς τεχνολογικοί όμιλοι πέρα από τους μεγάλους παίκτες μέσα στην ίδια την Ινδία, όπως η ΤΑΠΑ, που συνεργάζονται με τα πανεπιστήμια για την πρόοδο της καινοτομίας. Άρα πραγματικά όλο αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, για έναν επιστήμονα ένα πολύ ελκυστικό περιβάλλον.
0: Ακριβώς.
1: Για να πάει όχι μόνο για να διδάξει και που θα το κάνω, και μάλιστα θα είναι ένα εξαμηνιαίο μάθημα μέσα σε
0: ένα ήθελα, ναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα διδάξετε, κύριε Παπαδάκη. Τι θα πείτε σε αυτό το πρόσφορο πεδίο, γιατί αυτό το πεδίο που περιγράψετε δεν είναι πολύ πρόσφορο.
1: Εγώ θα διδάξω ένα μάθημα μεταπτυχιακό, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην πολιτική επιστήμη, αντίστοιχο με ένα πλήρως εξαμηνιαίο μάθημα.
0: Δηλαδή, σε ένα μήνα.
1: Μέσα σε ένα μήνα, ναι.
0: για δημόσια. Fast track που λένε.
1: ναι, κάθε μέρα. Αρκετές φορές για δημόσιες πολιτικές, παράλληλα όπως το είπατε, η εξαγωγή έρευνα σε συνεργασία με τους συναδέλφους εκεί, και έχουμε ήδη, γιατί είναι πάρα πολύ οργανωμένοι, έχω ήδη καταθέσει το πρόγραμμα, έχει εγκριθεί το ότι σκοπεύω να κάνω αμέσως σε αυτά, περιλαμβάνονται βέβαια και υποχρεώσεις που είναι κάποια σεμινάρια προς το ερευνητικά σεμινάρια στο πραγματικό προσωπικό της σχολής, αλλά ακόμα περισσότερο η δυνατότητα να δουλέψουμε από την με συναδέλφους ερευνητικά.
0: Ναι.
1: Παράλληλα βέβαια το πιο σημαντικό από όλα είναι η διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο, που εντάξει πάντα να κάνει με τα νέα παιδιά στην Ινδία σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, έτσι κι αλλιώς ενώ γνωρίζετε τις απόψεις μου και παρά την κατάσταση την υφιστάμενη για τη Δύση, που και αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ο Δύση έχει διαραγεί όσα έχει κάνει αυτά με τη διάρκεια της Μουστάκης. Παρά λοιπόν τον δυτικό προσανατολισμό μου, ανέκαθεν με έπαιλγε η Ασία, έξω και πολλές συνεργασίες με Καζακστάν, με Κίνα, με Ινδία, μια καινούρια που έχει μόλις ξεκινήσει με Κορέα. Αλλά πραγματικά η Ινδία είναι, κύριε Γελάκη, για τους λόγους που μόλις είπατε και εσείς και εγώ, ταχύτατη ανάπτυξη σε ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο και ένα πανεπιστήμιο με πάρα πολλές
0: διαστάσεις. Πού βρίσκεται αυτό το πανεπιστήμιο, κύριε Παδάκη?
1: Αυτό είναι στην Παντουτάρα, είναι μια πολύ παλιά πόλη της Ινδίας και παλιά πρωτεύουσα ενός μικρού βασιλείου, εντάξει, πολύ πόλη, είναι στα νότια παράλια, πολύ νότια κοντά στη Μουμπάι.
0: Μάλιστα, κοντά στη Μουμπάι. Μάλιστα, περίφημα. Λοιπόν, θα μεταλαμπέδευσετε το ελληνικό πνεύμα της επιστήμης και μάλιστα της πολιτικής σε ένα λαό που δεν ξέρω εάν σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς. Αλλά μάλλον έτσι θα είναι, γιατί βλέπω μια φιλική σχέση.
1: Από την επικοινωνία που έχω και με δεδομένο ότι έχω συνεργασία και με άλλο πανεπιστήμιο στην Ινδία και δεν έχω πάει ακόμα, είναι online προς το παρόν. Υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση με το Μαροέντι. Η επικοινωνία όμως όλη, ειδικά με το παρόν, επιβεβαιώνει κάτι που το νιώθω, το ένιωθα τουλάχιστον. Μας σέβονται και μας εκτιμούν πάρα πολύ. Πέρα τις πολύ φιλικές σχέσεις των δύο χωρών,
0: εξάλλου πρόσφατα διαμορφώθηκε και σε κείμενο συμφωνίας, έτσι το ξέρουμε αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μας βλέπουν ως πύλη προς τη Δύση, όπως βλέπουν και πολλοί άλλοι διεθνείς παίκτες, αλλά υπάρχει ένας βαθύς σεβασμός, αυτός ο σεβασμός που συνήθως υπάρχει μεταξύ των παλιών πολιτισμών.
0: Να, σωστά, των παλιών πολιτισμών. Πολύ, η βάση είναι φιλική, άρα και το σήμερα δεν μπορεί παρά να είναι φιλικό. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι υπάρχουν και πολλές ειδικές εταιρείες που εδώ δουλεύουν. Μην ξεχνάμε την κατασκευή του αεροδρομίου του καινούριου στο Καστέλι, έτσι, ότι εκεί επιχειρεί ειδική εταιρεία εν πωλής, έτσι. Και γενικά.
1: Πολύ, πολύ εύστοχη παρατήρηση, κύριε Γελάκη, και πιστεύω ότι με την ταχύτητα της διεθνοποίησης των ειδικά κολοσσών της τεχνολογίας θα τους βλέπουμε όλο και συχνότερα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ξαναλέω, κρατήστε ότι ειδικά την Ελλάδα την αντιμετωπίζουν στρατηγικό εταίρο, έτσι κι αλλιώς, αλλά και ως πύλη εισόδου προς την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, να σας δώσουμε τα συγχαρητήριά μας, τα θερμά. Να ευχηθούμε να έχετε ένα καλό ταξίδι και καλή παραμονή και διδασκαλία στην Ινδία.
1: Σας ευχαριστώ από καρδιάς, κύριε Γελάκη, και σας ευχαριστώ θερμά για το ενδιαφέρον που δείχνετε πάντα και για τις δραστηριότητες μας και τις δικές μου. Και πραγματικά είναι τιμή μου να μιλάω μαζί σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Νίκος Παπαδάκης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τώρα και διακεκριμένος επισκέπτης καθηγητής του Πανεπιστημίου Παρούλ της Ινδίας, θα μεταφέρει το δικό του πνεύμα στους φίλους μας Ινδούς, θα μεταφέρουν και εκείνοι το δικό τους πνεύμα μέσω του κυρίου Παπαδάκη σε μας εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Διαβάζω στην ιστοσελίδα μας politica.gr ότι σήμερα αναμένεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η απολογία του συντρόφου της μητέρας για το θάνατο του μικρού Άγγελου μετά από φρικτή κακοποίηση. Μετά την απολογία του 44χρονου θα ακολούθησε η εισαγγελική πρόταση και η έκδοση της απόφασης. Την Παρασκευή απολογήθηκε η μητέρα του άτυχου αγοριού, η οποία υποστήριξε ότι ποτέ δεν τον χτύπησε και πέριψε ευθύνες στον τότε σύντροφό της. Η υπεράσπιση της υποστηρίζει ότι η νοητική εικόνα της κατηγορούμενης σχετίζεται με περιορισμένη ικανότητα κρίσης. Από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση του 44χρονου κατηγορούμενου, πρώην συντρόφου της μητέρας, αμφισβήτησε τα συγκεκριμένα επιχειρήματα, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Να υπενθυμίσουμε ότι την Κυριακή 26 Ιανουαρίου του 2025, το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου με βαριά τραύματα, υποσκληρίδιο αιμάτωμα, όπως και χτυπήματα, εκδορές, εκχυμώσεις και καψίματα από διαφορετικές χρονικές περιόδους στο κορμάκι του. Αρχές Φεβρουαρίου διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ότι ήταν κλινικά νεκρό και μετά από απόφαση γιαγιάς του που είχε λάβει την επιλιά του πραγματοποιήθηκε η δωρεά των οργάνων του. Η 26χρονη μητέρα και ο σύντροφός κρίθηκαν προφυλακιστές για την κακοποίηση του μικρού αγοριού και τώρα βέβαια έχουν πάρει όλα τα πράγματα το δρόμο τους στην δικαιοσύνη. Με τελευταία εξέλιξη αυτή την απολογία που σας είπα προηγουμένως. Κακοποίηση παιδιών, είπαμε, μιλάμε. Ακούμε φασαρία, ακούμε επαναλαμβανόμενους καυγάδες σε γειτονικό σπίτι. Υπάρχουν γραμμές. Μπορείτε να το αναφέρετε ακόμα και ανώνυμα. Και το χαμόγελο του παιδιού και άλλες τώρα που μου διαφεύγουν. Μπορείτε να αποταθείτε αν αναζητήσετε στην ιστοσελίδα, στο ίντερνετ, αν αναζητήσετε αναφορά κακοποίησης παιδιών, μπορείτε να πάρετε τις σχετικές πληροφορίες για να αποταθείτε. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε σήμερα στην εκπομπή «Όμορφη μέρα», μετά από μία σχεδόν εβδομάδα που λείπαμε λόγω δικής μου ασθενείας. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για τις ευχές σας που μου απευθύνατε είτε τηλεφωνικά είτε μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ανεβάζουν την ψυχολογία αυτές οι ευχές και κάνουν τον άρρωστο, όχι μόνο στην δική μου περίπτωση, κάθε άρρωστο να αναρρώνει γρηγορότερα, να νιώθει καλύτερα. Και ξέρετε, η ψυχολογία σε μια ασθένεια μετράει πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή, σήμερα Πέτρου και Παύλου και πάλι χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, είδαμε τον επικείμενο, όχι θα πω καύσωνα, την επικείμενη μεγάλη ζέστη που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, όπως μας την περιέγραψε ο φίλος ο μετρολόγος ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Και είδαμε βέβαια και τα τελευταία νέα σχετικά με το φωνικό καύσωνα στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Μιλήσαμε και με τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για το νέο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση και συνομιλήσαμε και με τον κύριο Παπαδάκη, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με αφορμή την ανακήρυξή του ως διακεκριμένο επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Παρούλ της Ινδίας. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.
1: Η ευχή και η προσευχή.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουντέκης, όλα μαζί και ξεκινάμε να σας πούμε.
1: Πολίτικα 89,8.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουντέκης, όλα μαζί και ξεκινάμε.

Και μέχρι στο διάστημα μας έχει πάει. Τι άλλο θέλετε, ρε. Άλλωστε, για να σου το πω και πιο έτσι λιανά, ο Αλέξης Τσίπρας το είπε. Ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει υπεραπόδοση. Υπεραποδίδει η οικονομία με αυτή την κυβέρνηση. Άρα γιατί να την αλλάξουμε? Τι κατάλαβε? Εκτός για κάτι δεν μας λέει. Γιατί άμα υπεραποδίδει η οικονομία με αυτή την κυβέρνηση, έρχονται οι άλλοι και λένε αλλάξτε την, πρέπει να την αλλάξουμε, να πέσει το καθεστώς, να κάνει, να δείξει, να... Πώς να πέσει, ρε παιδιά, ούτε με τρικλοποδιά. Εδώ πέφτετε εσείς σε κάτι και άδες. Μιλάμε, έχετε ανακαλύψει, πώς το λέγανε, αυτή την τάφρο που υπάρχει εκεί στο πιο βαθύ μέρος του κόσμου, που είναι 8.000 μέτρα κάτω και 18 χιλιόμετρα κάτω και έχει κι άλλα τόσα, και βρέθηκε μια τρύπα, λέει, και έχει τάφρο εκεί. Εκεί πιο κάτω δεν πάει. Λέγανε ότι δεν πάει. Τώρα πάει. Εκεί βρήκαν μια τάφρο, σου λέει, και είναι ακόμα πιο βαθιά. Ας. Θυμάμαι και εκείνη την ταινία, ξέρεις, που υπάρχει ένα στρώμα λευκό εκεί, ένα στρώμα περίεργης έτσι ύλης, που από κάτω έχει κάτι τέρατα που δεν βγαίνουν πάνω, γιατί είναι άλλο, ξέρεις, κάτι καρχαρίζει, λέει, δεινόσαυροι, ξέρω πώς είναι. Αυτά θα βγουν τώρα από εκεί, γιατί τώρα φεύγει η Τζάκρη από το ΣΥΡΙΖΑ, από τους Δημοκράτες, συγγνώμη, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγει από τους Δημοκράτες και πάει στο ΠΑΣΟΚ μάλλον, από τελευταία. Απλά δεν έχουν βρει τη φόρμουλα πώς θα τη βάλουν στο ΠΑΣΟΚ, γιατί, εντάξει, έφυγε αυτή από τους Δημοκράτες. Της είπε ότι ο Κασελάκης λέει να παραιτηθεί, αλλά αυτή λέει έφυγε από μόνη μου. Τσακώνονται ακόμα και όταν φεύγουν για το ποιος έδιωξε ποιον. Δηλαδή, και θέλετε εσείς να ρίξετε το Μητσοτάκι. Ρίξτε τον. Ούτε με τρικλοποδιά. Φτιάξτε πρώτα τα κόμματά σας, τις θελίες σας, τις παραθέσεις σας, και μετά ελάτε, ρε παιδί μου, να το συζητήσουμε αν πρέπει να πέσει η κυβέρνηση ή όχι. Γιατί έτσι όπως το πάτε εσείς, το μόνο που ασχολούμαστε εδώ και κάνα χρόνο 1,5 είναι αυτή η διάλυση της αριστεράς. Και λέμε από την άλλη. Αφού θέλετε να διαλυθείτε, γιατί δεν διαλύεστε με τη μία μπαμ, μπαμ και κάτω, ρε παιδί μου, μαχαίρι, πώς το λένε, πονάει χέρι, κόβει χέρι. Και να φτιάξετε από την αρχή κάτι άλλο. Γιατί το ταλαιπωρείτε τόσο καιρό? Έχω άδικο, ρε φίλε. Τι μας ταλαιπωρείτε και μας φεύγει, ένας έρχεται ο άλλος, πάει ο ένας, πάει ο άλλος. Χώρισε τότε αυτή εκεί πέρα η τρελή, δεν λέω ποια είναι η τρελή, θα τη βρείτε μόνοι σας, με τον τσαμπουκαλί, τον άλλον, το μεγάλο. Χωρίσανε τα τζανάκια τους, είχαν μεγάλο έρωτα, να ξέρεις, έτσι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο παραπολιτικό που σου λέω. Τρελός έρωτας, του τσαμπουκαλί με... Τι θα τα κάνω όλα ρόμπα, τούμπανο. Πηγαίνανε και μαζί, ξέρεις, κάτι εκδρομές με κάτι σκάφη και αυτά, και τους βλέπανε, ξέρεις, ερωτευμένους, σαν ερωτευμένους πιγκουίνους, αλλά σε νερά ζεστά, ρε παιδί μου, ξέρεις. Τι να πεις, δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε να σας πω κάτι άλλο τώρα. Πρώτη φορά είδα σε ζωντανή σύνδεση να φωνάζουν σε μια γυναίκα πίδα για να πηδήξει να σωθεί από τη φωτιά. Αυτό έγινε στην Καλλιθέα. Λοιπόν, μα την Παναγία, αυτό το έχω δει μόνο σε ταινίες. Και σε ταινία ακόμα φοβούνται να το παίξουν. Είχαν κάτσει όλοι μαζί κοντά οι άνθρωποι εκεί στην Καλλιθέα και τις λέγανε πίδα πάνω μας, θα σε πιάσουμε. Εντάξει, ήταν και ένας όροφος, δεν έχει σημασία. Αλλά πήδα και την έπιασαν. Πήδηξε και την έπιασαν. Δηλαδή, και άκου τώρα το τρελό. Αυτή τη γυναίκα πρέπει να την πάρει ή η Λατινοπούλου ή ο Μητσοτάκης, να την βάλουν σε τέτοιο, σε ψηφοδέλτιο. Γιατί λέω Λατινοπούλου? Το παίζει λίγο πιο δεξιά, ρε παιδί μου, καταλαβες. Ενώ άλλο είναι και το δεξιό, και το αυτό. Η άλλη είναι δεξιά-δεξιά, ρε παιδί μου, ξέρεις. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια κτλ. Πέφτοντας η γυναίκα, έχει ακούσει τώρα ό,τι μπινελίκη μπορείς να φανταστείς, επειδή η γυναίκα πέφτοντας πήρε και την ελληνική σημαία μαζί της, για μην καεί. Ρε τομάρια, ρε αλήταρια. Αυτή τη γυναικούλα που κόντεψε να καεί, τη στυλιτεύεται γιατί πήρε τη σημαία από το σπίτι. Δεν πήρε το φόρεμα το καλό, δεν πήρε την μπιζουτιέρα με τα κοσμήματα, πήρε την ελληνική σημαία. Και εσείς ρε... Ας το μην το πω. Τι στυλιτεύετε, γράφετε σχόλια από κάτω. Από κάθε είδηση, όπου, ξέρεις, όπου υπάρχει είδηση, πήδα και με έπιασαν, είπε η γυναίκα. Από κάτω έχει ένα, ξέρεις, που γράφουν σχόλια. Και μπαίνουν κάτι αριστερά φρόκαλα, ρε παιδί μου, και κάτι ψευτοαριστερή και ψευτοταλιμπάν, ρε παιδί μου, και μουτζαχεντίν της βλακείας, και τις γράφουν για τη σημεία που έσωσε η γυναίκα να μην καεί. Και μου ήρθε μετά στο μυαλό κάτι που είχε γίνει πριν από 17 και 10, 27, πριν από 25 χρόνια.

Ήμουνα σε μια πορεία αναρχικών και τέτοια, ξέρεις, που πηγαίναν όλοι πάνω, την πορεία 17 Νοέμβρη. Ήμουνα εγώ πιο πίσω με ένα καμεραμάν και έναν ηχολήπτη και πιο μπροστά ήταν ένας άλλος καμεραμάν με έναν άλλον ηχολήπτη. Ο Δημήτρης Πανταζόπουλος, να του πω και το όνομα, θα το ψάξω να το βγάλω στον αέρα. Σε κάποια φάση είχαν κάνει ένα κύκλο εκεί πέρα κάποιοι αριστερο μπαταχτσίδες και προσπαθήσαν να κάψουν μια ελληνική σημαία. Πετάγεται ο Δημήτρης Πανταζόγλου, μάγκας, μεγάλος καμεραμάν. Πετάγεται από τον κόσμο μέσα, όπως γράφανε τα πλάνα οι καμεραμάν, και πάει, φίλε, πάνω στους αναρχικούς και τους βουτάει τη σημαία. Και την παίρνει. Και φεύγει. Δηλαδή, μείνανε άναυδοι τα φρόκαλα. Μείνανε άναυδοι. Και την άλλη μέρα, ήταν τότε ο Τέρες Κουίκ, έκανε πρωινό στο Σταρ, μαζί με την Έμιλι Βανίγο, αν θυμάμαι καλά, ναι. Και τον έβγαλε στη ζωντανή σύνδεση. Γιατί ήταν. Ρε παιδί μου, ήταν τρομερό αυτό που έκανε. Δηλαδή, μέσα σε 100 αναρχικούς δεν παίρνει ώρα να πας να πάρει τη σημαία και να την καίνε. Εντάξει, θέλει λίγο να τα έχει, τεράστια τα μπράτσα. Λοιπόν, και πήγε, φίλε, κανονικά όπως το λέω, πήρε τη σημαία και την έσωσε από τους αναρχικούς. Εντάξει. Ο καθένας έχει την ιδεολογία του, ρε παιδί μου. Αλλά ο Δημήτρης δεν γούσταρε να βλέπει τη σημαία να καίγεται. Έτσι. Και πήγε και την πήρε. Έτσι λοιπόν και αυτή η γυναίκα. Δεν γούσταρε, ρε παιδί μου, να καεί σημαία. Ήθελε να την πάρει μαζί της. Ήθελε να την πάρει. Περιέγραψε εκεί σε όλες τις κάμερες η καημένη. Την έχω δει σε όλα τα κανάλια. Στην Έτσο, Μέγκα, παντού. Λοιπόν, περιέγραφε τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε. Ευχαρίστησε τον κόσμο που τη βοήθησε να σωθεί. Και από κάτω, από κάθε δημοσίευμα, από οποιοδήποτε site να μπείτε, μπαίνουν αυτά τα ψευτοταλιμπάν και γράφουν ένα σωρό σχόλια. Τι να πει. Τι να πει. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζουν. Καταπίνουν το σάλιο τους αυτοί. Μάλλον όχι, το φτύνουν κατευθείαν, ξέρεις, ναι.

Το μόνο σχόλιο που βλέπω και με κάνει λίγο και μπερδεύομαι είναι που λέει ότι ο 80χρονος κατάφερε να βγει μόνος του από το σπίτι, από την πίσω πόρτα, μέσω της γκαραζόπορτας. Η 75χρονη σύζυγός του λέει την άφησε μέσα. Δηλαδή, ακόμα και αυτό, άκου να δεις πόσο βλακία είναι αυτό που το γράφουνε. Το σπίτι είναι διόροφο. Ο παππούς ήταν κάτω. Η γιαγιά ήταν πάνω. Λοιπόν, δεν προλάβει να κατέβει κάτω γιατί έπεσε φωτιά η σκάλα. Τι να κάνει. Δεν την άφησε εκεί ο άνθρωπος. Τι να κάνει ο 80χρονος. Βγήκε έξω. Φώναζε βοήθεια. Ήρθαν πυροσβεστικά. Ήρθαν όλοι εκεί. Τα πάντα. Ήρθε κόσμος. Τη βοήθησαν. Δηλαδή, ακόμα και τον παππούλι αυτό. Του γράφουν σχόλια. Τι να πει σε πώς. Τι να πει. Για μένα ο ντιλιβεράς που έφτασε πότε σε εκεί να τη βοηθήσει, πρέπει να φορέσει μπλούζα εγώ μου ο ντιλιβεράς που είσαι στη γιαγιά και να το φοράει σε κάθε παραγγελία που βγαίνει. Ένα δεκάευρο να το παίρνει από τον καθένα, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα βγάλει πιο πολλά και από τον Ωνάση αυτό σε μία μέρα. Θα το δεις. Και ταξίζει. Πραγματικά, αυτός ο ντιλιβεράς πραγματικά ταξίζει. Γιατί ποια ήταν η σκηνή. Παράτησε το μηχανάκι κάτω και τσέλεγε γεια, πίδα θα σε πιάσω. Δηλαδή, τον ντιλιβεράς, παιδί μου. Και λέει η γιαγιά από πάνω, σίγουρα πίδα της λίθα σε πιάσω και πήδηξε η γιαγιά. Δηλαδή μάγκας, μάγκησα γιαγιά, τι να πω ρε. Μια αγκαλιά, η οικογένειά της κάνει τη μια αγκαλιά από εμάς. Πάμε σε άλλο θέμα. Λοιπόν, σήμερα έγινε μια συνάντηση στο Μαξίμου σχετικά με την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές σε βασικά προϊόντα και έρχεται, όπως είπανε σήμερα, όπως αποφασίσανε σήμερα που έκανε μια συμφωνία κυρίων, έρχεται μια νέα αποκλιμάκωση από το Σεπτέμβριο. Θα σας πω ακριβώς σε τι αναφερόμαστε. Λοιπόν, διατηρούνται για όλο το καλοκαίρι οι μειώσεις σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση νέες παρεμβάσεις σε βασικά αγαθά. Αυτή η κατάργηση θα έρθει στο μεικτό περιθώριο κέρδους, έτσι, για να εξηγόμαστε και να λέμε αυτά που πρέπει ακριβώς. Λοιπόν, σε ευρεία σύσχεση που έγινε σήμερα και συμμετείχαν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Τάκης Θοδωρικάκος, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Υποστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, κάνει φοβερή δουλειά η τύπησα, έτσι. Πρέπει να το πεις. Με τον Θεοδωρικάκο φαίνεται ότι συνεργάζονται τέλεια, άψογα. Και γι' αυτό υπάρχουν και αποτελέσματα και σε πρόστιμα και σε ελέγχους κτλ. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒ ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ ΣΕΒ, ο Ιωάννης Γιώτης, ο πρόεδρος της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, ο κ. Πεταλάς. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος λοιπόν έκανε λόγο για μια νέα φάση στην αντιμετώπιση ακρίβεια, σημειώνοντας ότι υπήρξε συναντήληψη ότι αυτή η αποκλιμάκωση πρέπει να περάσει στις τιμές των προϊόντων. Με σταθεροποίηση των τιμών σε πρώτη φάση τους μήνες του καλοκαιριού. Όπως είπε μάλιστα, η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην οικονομία επιτρέπουν τη μετάβαση από τα έκτακτα διοικητικά μέτρα σε μια συμφωνία με την αγορά. Να συμφωνήσουν θέλουν. Τι συμφωνήθηκε λοιπόν. Λοιπόν, το πλαφόν που υπάρχει τώρα στο μεικτό περιθώριο κέρδους ολοκληρώνει τον κύκλο του 30 Ιουνίου και δεν παρατείνεται. Στη θέση του, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν ότι οι μειωμένες τιμές που εφαρμόζονται ήδη σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου. Παράλληλα, θα ξεκινήσουν μια κοινή προετοιμασία ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να εφαρμοστεί νέο πακέτο σημαντικών μειώσεων σε βασικά προϊόντα που καταναλώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο κ. Θεοδωρικάκος λοιπόν είπε ότι η δέσμευση επιχειρηματικότητας είναι ότι θα παραμείνουν αυτές οι μειώσεις και το επόμενο δίμηνο, ενώ θα υπάρξει προετοιμασία ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξει δραστική μείωση τιμών σε όλα τα βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά. Μιλάμε για ένα ποσοτικό στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση για τις μειώσεις. Αυτό είναι καλό. Ξεκαθαρίζει όμως ότι επιδιώκει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερες οι μειώσεις. Δηλαδή θα το ελέγξουν και αυτό. Αυτό μου λέει ταυτή μου εμένα. Η σκέψη μου. Ότι ναι, θα τις κάνετε τις μειώσεις, αλλά θα τις ελέγξουμε. Και δεν θα τις αφήσουμε έτσι. Δεν θα μας πούνε εντάξει, τα μειώσαμε, γεια σας. Δεν θα το ψάξουμε, θα το ψάξουμε. Καλό είναι αυτό.
Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα, πάντως, όπως είπε και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Θεοδωρικάκος, έρχεται με την αποκλιμάκωση των Διεθνών Τιμών του Πετρελαίου και τη σταδιακή υποχώρηση του κόστους μεταφορών και παραγωγής, εκτιμώντας ότι δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις ώστε η αποκλιμάκωση να περάσει στις τελικές τιμές των προϊόντων. Αυτό που θέλαμε να πάρουμε από το πλαφόν, λέει, το πήραμε ο Θεοδωρικάκος. Πάμε τώρα παρακάτω για τις μειώσεις. Άμα το καταφέρουν και αυτό, πιάστε τον. Βρείτε το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Έτσι, δεν υπάρχει. Αν αυτό το πράγμα πιάσει, γιατί έτσι όπως το σχεδιάζει ο Θεοδωρικάκος, φαίνεται ότι πιάνει τόπο και όταν έχεις μπροστά σου και τους εκπροσώπους στο σούπερ μάρκετ και των βιομηχανιών και σου λένε ότι ναι, θα το κάνουμε, δεν σε παίρνει να μην το κάνεις. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι το θέμα.

Να σας πω και κάτι ακόμα που έχει έτσι σχέση με το πετρέλαιο και αυτά, επειδή τα είπε ο κ. Θοδωρικάκος. Αλλά καλό είναι να σας πω και την είδηση που είναι κοντά με αυτή, έτσι για να καταλάβετε ότι όλα έχουν μια συνέχεια. Αν υπάρχει κυβέρνηση, αν υπάρχει κράτος, αν υπάρχει οργάνωση. Και από ό,τι φαίνεται αυτή τη φορά, υπάρχει. Λοιπόν, είπε για τις μειώσεις των τιμών λόγω του ότι έχει αποκλιμακωθεί η ένταση εκεί στο Ιράν και σε αυτά και τα πετρέλαια κάπως πάνε να ξαναγυρίσουν τη μέση εκεί που είπανε. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο και αυτό το κάνει η ΑΔΕ, ο κ. Πιτσιλής. Υπάρχουν λουκέτα σε πάρα πολλά πρατήρια. Πρατήρια βενζίνης. Είναι από αυτά που είχαν πιάσουν, που είχαν πιάσει, ξέρεις, με εγκληματικές οργανώσεις και τα λοιπά. Λοιπόν, βλέπω στο Facebook, όχι στο Facebook, στη σελίδα της ΑΔΕ, από κάτω κάποια σχόλια και λέει πείτε μας ποια είναι να τα αποφεύγουμε. Είναι πολίτες που γράφουν στο διαδίκτυο απευθυνόμενοι στο διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, επικροτώντας τις προσπάθειες της ΑΔΕ να δημιουργήσει ένα σύστημα που θα προστατεύει τους πολίτες. Λοιπόν, έχουν εμφανεί τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διετούς φράγκης πρατηρίων καυσίμων που εντοπίζονται να παρανομούν. Η ΑΔΕ, από ό,τι φαίνεται, είναι αποφασισμένη να συνεχίσει με την ίδια ένταση ελέγχους. Είναι από κάποια που γίνανε, ξέρεις, όλο αυτόν τον καιρό, κλείσαν κάποια πρατήρια που φαινόταν ότι δεν κόβαν αποδείξεις στο Ισραήλ, νεκρών, είχαν κάποιες έτσι τσαπατσουλιές. Όσους πιάσανε τους πόνους και τα κλείσανε. Τέλος. Δεν τα ξανανοίξανε. Δεν τους αφήνουν και με κάποια νομικά κόλπα να το ανοίξουν. Οπότε, ο κόσμος το επικροτεί αυτό όμως. Λέει, πείτε μας ποια είναι να τα αποφεύγουμε. Συνεννόηση. Καλό.

Λοιπόν, το πήραμε σε ρί, πόση ώρα, 21 λεπτά. Ρε φίλε, πόσες ειδήσεις είπαμε σε 21 λεπτά. Αρκετές. Εντάξει. Λοιπόν, να σας πω ότι για τον ΟΠΚΠ μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε νέα. Σε λίγο, αφού βάλουμε ένα τραγούδι έτσι και επιστρέψουμε με άλλο κλίμα, θα σας πω για την δίκη του Μικρουάγγελου. Περιμένουμε τις αγορεύσεις. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνονται οι αγορεύσεις, να έχουν ξεκινήσει οι αγορεύσεις των δικηγόρων, των συνηγόρων. Η εισαγγελέα της έδρας ήταν καταπέλτης. Πρότεινε την ενοχή μητέρας και συντρόφου της. Δεν είναι πατριός, δεν είχαν παντρευτεί. Όποιος το γράφει έτσι είναι λάθος. Παιδιά, καταλάβετε το. Ξεκινάει λοιπόν η εισαγγελέα και λέει: είναι δύο ανάλγητοι άνθρωποι. Το άνθρωποι ελέγχεται. Και οι δύο λένε ψέματα, είπε η εισαγγελέα. Πρότεινε την ενοχή τους για όλες τις κατηγορίες, θα σας πω όλες μία-μία, και την αθώωση του βιολογικού πατέρα. Ότι αυτός δεν συμμετείχε, δεν είχε κάνει όλα αυτά. Λοιπόν, μέσα σε διάστημα, λέει, δύο μηνών, άρχισαν να καταστρέφουν σιγά-σιγά τον άγγελο. Δεν ξέρω, έχω αρχίσει και την αγαπάω αυτή τη εισαγγελέα. Πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε ένα μικρό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα σας πω όλες τις πληροφορίες για τον Μικρουάγγελο. Άλλωστε περιμένουμε τις αγορεύσεις. Μετά τις αγορεύσεις θα αποσυρθούν οι ένορκοι για να βγάλουν την απόφαση. Μπορεί η απόφαση να βγει και σήμερα. Ίσως να την έχουμε και εμείς μέχρι τις 6 ώρα όταν που τελειώνει η εκπομπή. Θα το αφήσουμε μετά τις 5 μάλλον να πούμε όλη την ιστορία αυτή. Μετά τις 6.30 σας βγάλω να σας πω για λαγοκεφαλούς, γιατί υπάρχει θέμα για τους λαγοκεφαλούς. Α, καλά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, θέλετε να φάτε τσάμπα ψάρι. Σφυρίδα, σκόρπιο, συναγρίδα, αστακό, τσάμπα. Θέλεις, θέλεις. Πόσο κάνει ένας αστακός όταν τον πουλάνε οι ψαράδες στα μαγαζιά? Πόσο να κάνει, παιδί μου, πόσο να κάνει? Πόσο να κάνει μια σφυρίδα, μια συναγρίδα, ένας ροφός? Πες μου ένα άλλο ψάρι που σου αρέσει. Σαργός. Πω, φίλε, τέλειο, τέλειο. Με γαμοπύλα πήγα να πω. Λοιπόν, τέλειο. Όλα αυτά λοιπόν, πώς μπορείτε να τα έχετε τσάμπα στο τραπέζι σας? Πώς? Ψαρεύετε λαγοκεφαλούς, τους πάτε στους ψαράδες και κάνετε ανταλλαγή. Τι, δεν γίνεται? Και όμως γίνεται, φίλε μου, και θα σας το πω μετά.

Λοιπόν, όσο το βλέπω και το ξαναβλέπω το πλάνο αυτό, ρε φίλε, ξέρεις τι σκέφτομαι. Είναι ίσως από τις λίγες στιγμές που βλέπω την αλληλεγγύη, ρε παιδί μου, της γειτονιάς, ενωμένοι όλοι με ένα σεντόνι πανί, τι ήταν αυτό, και να πέφτει η γιαγιά από τον πρώτο όροφο με τη σημαία αγκαλιά, ρε φίλε. Αλλά αυτό που με συνταράσει είναι το ότι είναι όλοι μαζεμένοι, ρε παιδί μου, και το κατάνε όλοι, ξέρεις, εκεί μπαμ, να πέσει πάνω η γιαγιά. Είναι απίστευτο, παιδιά, είναι απίστευτο. Αυτή τη στιγμή στο Μέγκα, στον Νίκο Βαγγελάτο, μιλάει η Ρένα, η κόρη της, 73χρονη. Και λέει, τη σημαία η μαμά μου την είχε στο μπαλκόνι. Και λέει ότι μάλλον κρατήθηκε από το κοντάρι της σημαίας και γι' αυτό πήγε τη σημαία μαζί. Are you coming to the tree? I strung up a man. Εγώ γουστάρω που πήρε τη σημαία μαζί, ρε φίλε. Δηλαδή το γουστάρω, το γουστάρω να τρελαίνεστε και να φρικάρουνε κάποιοι που είχε τη σημαία πέφτοντας, παιδί μου, και θα βλέπουν όλοι το πλάνο με την ελληνική σημαία να τη σώζει η γιαγιά. Έτσι, τέλος. Εντάξει, αύριο μεθαύριο θα πάει στο Μητσοτάκι. Να το ξέρεις αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει. Εγώ στο λέω κατά. Ή θα πάει ο Μητσοτάκης από την Αντιβρή. Σου λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει αυτό. Αυτό το σκηνικό που στήθηκε εκεί μπροστά, παιδιά, είναι εκπληκτικό. Δείχνει όλη τη δύναμη που έχουμε ως κοινωνία αν είμαστε ενωμένοι. Αν δεν μας χωρίζουν οι σημαίες, αν δεν μας χωρίζουν τα σύμβολα, τα ψευτοσύμβολα και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Λοιπόν, εντάξει. Προσπαθώ να έχω τις καλές ειδήσεις μπροστά. Έτσι μόνο και μόνο γιατί, ρε παιδί μου, θα φτάσουμε σε λίγο να μιλήσουμε για τον Άγγελο και εκεί με παίρνει πολύ από κάτω με την κουβέντα αυτή. Πάρα πολύ από κάτω. Μου στέλνει μήνυμα και ένας φίλος. Ναι, ξέχασα. Έχεις δίκιο, φίλε Στέργιο, έχεις. Λοιπόν, 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Το Viber του Πολίτικα, μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Πολύ δημοκρατικό. Σαν το δημοκρατικό τρόπο που έχει ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή στο κόμμα του. Παρατηρήστε από βουλευτές και έρχεστε. Πώς να αφήσουν 6-7 χιλιάρια ρε φίλε το μήνα τώρα όμως, πού θα τα βρούνε, Έχει που έχει τα προβλήματά της η αριστερά που πλακώνονται όλοι μεταξύ τους εκεί. Νέα αριστερά με το ΣΥΡΙΖΑ, με πώς λένε την άλλη, δεν θυμάμαι πώς λένε. Λοιπόν, τέλος, εκεί το κόμμα Πλεύση Ελευθερίας, όλοι αυτοί. Λοιπόν, έφαγε μήνυση ο Κυριάκος Βελόπουλος από τον κύριο Σακελαρίδη και τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Πώς έχουν μείνει εκεί? Σήμερα λοιπόν πήγαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ο επικεφαλής της αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης, οι βουλευτές του κόμματος Πέτη Πέρκα, ξέρετε αυτοί που πήγαινε τότε εκεί με τους φλωτήλες στη Γάζα με ένα μπουκάλι γάλα και ένα σακουλάκι αλεύρι στο χέρι για να ενισχύσει τους Παλαιστίνιους. Και ο Θοδωρής Δρίτσας μαζί, ναι, μην το ξεχάσουμε εδώ. Όλοι αυτοί λοιπόν μαζεύτηκαν και πήγαν να καταθέσουν μήνυση κατά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου. Τη μήνυση μάλιστα υπογράφουν και η Σιάννα Καρουστοπούλου και ο Ευκλήδης Εκαλώτος. Γιατί λοιπόν του υπέβαλαν μήνυση του Βελόπουλου? Γιατί στις, όπως αναφέρει η μήνυση που την έχω μπροστά μου, στις 10 Ιουνίου του 2026, στη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, είχε ερωτηθεί εάν τη βουλιάζεις ή δεν τη βουλιάζεις τη βάρκα που μεταφέρει μετανάστες και πρόσφυγες στο Αιγαίο. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης είχε απαντήσει ευθέως: τη βουλιάζεις. Ενώ στη συνέχεια της συζήτησης επανέλαβε τη συγκεκριμένη προτροπή, επιδεικνύοντας μάλιστα αδιαφορία για το παράνομο μιας τέτοιας πράξης. Το σκεπτικό λοιπόν της μήνυσης της Νέας Αριστεράς και των τεσσάρων βουλευτών της λέει: προέτρεψε τα αρμόδια όργανα της πολιτείας αλλά και κάθε ιδιώτη να προβούν σε πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, βύθιση βάρκας ή την πρόκληση ναυαγίου, με βέβαιο αποτέλεσμα το θάνατο προσώπων. Κατά προσώπων. Με μόνο κριτήριο τη φυλή και την εθνική καταγωγή τους. Είτε το γεγονός ότι είναι πολίτες τρίτων χωρών, μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε μετά τη σημείνηση. Από τις δηλώσεις Βελόπουλου μεσολάβησαν πολλές εβδομάδες, αλλά δεν σημειώθηκε κίνηση από κάποια δικαστική αρχή προκειμένου να διωχθεί για τις ρατσιστικές δηλώσεις του, με τις οποίες καλούσε σε βία κατά ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων.
λέει η ανακοίνωση. Και καταλήγει. Η Νέα Αριστερά με τη σημερινή μήνυση αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με σκοπό να μπει φράγμος στις μυσαλόδοξες και ρατσιστικές δηλώσεις ακροδεξιών πολιτικών παραγόντων. Είναι μια κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της πολύμορφης πάλης πολιτικής και νομικής που οφείλει να δώσει η κοινωνία και η αριστερά απέναντι στην ακροδεξιά. Μια απλή ερώτηση εγώ. Δεν τους είδα τόσο ευαίσθητους με τον Πακιστανό μετανάστη που άφησε παραπληγική μια κοπελίτσα στην Πάρο πριν από κάποια χρόνια και ακόμα αυτό το κοριτσάκι χαροπαλεύει. Τη Μυρτώ λέω, ναι. Δεν σας είδα ρε ευαισθητούλιδες να πείτε κάτι για τη Μυρτώ. Δεν σας είπα, δεν είπα να βουλιάζουν οι βάρκες. Έτσι, καμία σχέση. Ποτέ. Αλλά βγείτε ρε και για αυτό το κοριτσάκι. Βγείτε για το Σκοπιανό να πείτε για γυναικοκτονία εδώ στην στα Χανιά. Πού είσαστε ρε ευαισθητούλιδες? Άμα ήταν Έλληνας ο δράστης, θα είχατε βγει τώρα στα κάγκελα εκεί, έτσι. Με κάτι παναγιωτάκηδες εκεί πέρα, κάτι περίεργες. Κάτι τύπισες. Που το παίζουν τώρα ότι μιλάνε και να κατεβάσουν και τον νόμο της συνεπιμέλειας. Ε? Αυτές οι περίεργες εκεί, οι τύπισες. Οι φεμινίστριες. Τύπου φεμινίστριες, έτσι. Λοιπόν, βγείτε ρε για το Σκοπιανό. Δεν βγήκατε να πείτε τίποτα. Καμιά γυναικοκτονία. Ε? Μπα, δεν μας ενδιαφέρει, ε. Ήταν Σκοπιανός. Δηλαδή δεν σας νοιάζει που ήταν η γυναίκα Ελληνίδα. Χανιώτησα. Αλλά ήταν Σκοπιανός, δεν πιάνεται αυτό σαν γυναικοκτονία. Αυτό είναι κάποια σκότωσε, ε. Κάπου, κάπως, κάποτε. Φιντάνια. Τρομερές τύπισες. Απίστευτες. Καφρίλες έχετε κάνει. Εις βάρος των παιδιών. Εις βάρος αυτής της κοινωνίας που σας ανέχεται. Λοιπόν, βγείτε και πείτε για όλα ότι σας ευαίσθητοι για όλα και όχι μόνο για αυτά. Λοιπόν, εσείς που πηγαίνατε στη Γάζα με ένα ποτήρι γάλα. Και αυτό ξέρεις το είχαν από πάνω με χαρτοπέτσα, έτσι μη χυθεί το γάλα από τα κύματα ε? Και ένα σακουλάκι αλεύρι του ενός σκυλού. Μην ξοδευτούμε κιόλας. Γιατί ξέρεις, άμα χυθεί το αλεύρι στη θάλασσα ζυμώνεται και γίνεται ψωμί μεγάλο. Οπότε μην καταστρέψουμε και τη θάλασσα. Γι' αυτό το κάναν έτσι. Αυτά πήγαιναν λίγα λίγα. Δηλαδή έπαιρνε ένα σακουλάκι αλεύρι πέρκα και ένα κουτί γάλα. Το πήγαινε, θα ξαναρχόταν, θα ξαναπήγαινε με άλλο. Μέχρι να συμπληρωθεί, ξέρεις, ο τόνος για να βοηθήσει όλη την Παλαιστίνη. Αυτοί λοιπόν οι άσχετοι που μας κοροϊδεύουν τόσο καιρό και μας λένε για ένα σωρό πράγματα, να βγούμε στους δρόμους, να κάνουμε, να δείξουμε, να ράνουμε. Αυτοί που μιλάνε για αντιρατσισμό, αυτοί που μιλάνε για ακροδεξιές πολιτικές, αυτοί που μιλάνε για όλα αυτά, ας βγούνε λοιπόν να υποστηρίξουν και τη Χανιώτησα εδώ πέρα. Που τη σκότωσε ο Σκοπιανός. Αυτό δεν είναι γυναικοκτονία. Ε? Α, όχι, ε. Ή για το Μικρό Άγγελο, βγήκαν να πούνε τίποτα. Πού είναι αυτές οι οργανώσεις? Πού είναι? Όταν σκοτώσανε οι αστυνομικοί τότε τον Ρωμά στο Πέραμα. Που πήγε να του εμβολήσει τρεις φορές με το αμάξι του, που ήταν μάλλον τους τρεις μέσα, και τον πυροβόλησε για να σταματήσει και ο νεαρός έχασε τη ζωή του από τη σφαίρα. Βγήκαν και κάνανε πορείες σχεδόν τα κάψαν όλα. Τώρα, πού είσαστε? Έλα ρε ευαισθητούλη, δεν σας ψάχνουμε, ρε γάμο. Σας ψάχνουμε, δεν μπορώ να σας ψάχνω. Κάντε κάτι.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να σας πω μια είδηση για τα Χανιά. Ποινή φυλάκιση χωρίς αναστολή στον νεαρό που έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά του και μετά επιτέθηκε στους πυροσβέστες που πήγαν να σβήσουν τη φωτιά. Καλά, μάθα. Δεν τον αφήσανε χλωρό, κλαρί μπήκαμε. Μπαμ, εκεί. Λοιπόν, δικάστηκε σήμερα. Τι να πεις, 3 χρόνια και 3 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή. Καλά να πάθει. Φίλε, πας και μετά σπέντε στο συνεργείο που, στο πυροσβεστικό όχημα που πήγε να βοηθήσει εκεί για την κατάσταση, να μην πιάσουν φωτιά και τα λοιπά, σπιτιά. Τι να πω. Λοιπόν, αυτό όμως, ποια είναι η έκπληξη. Η έκπληξη. Σιγά. Έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν και εκκρεμούσε βάρος του κοινά δικαστήρια. Για πολλά πράγματα. Ας, μην το ψάχνεις. Την είδηση την είπαμε, έτσι. Είναι μια από τις ευχάριστες ειδήσεις της ημέρας. Τι θα έρθουν να μου πούνε κάτι συγγενείο, ας μου πούνε ότι θέλουν. Δεν πειράζει, ας τους. Παρετήθηκε η Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν στο Πασόκ. Έτσι. Ήταν στο Πασόκ με τον Γιώργο Παπαδρίου. Τότε ο Γιώργος Παπαδρίου την είχε βάλει, ο Γιωργάκης. Την είχε βάλει στο Πασόκ, την είχε κάνει πρώτη βούλη εκεί πέρα. Έφυγε τώρα αυτή, πήγε μετά στο ΣΥΡΙΖΑ και από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα φεύγει απέξω στην Ελλάδα. Πάε φίλε. Ξέρεις ποιους λυπάμαι εγώ. Δεν θα το πιστέψεις. Κι όμως υπάρχουν κάποιοι που είναι για λύπηση. Με όλους αυτούς που κάνουν τώρα μεταγραφές από τον ακόμα στο άλλο. Ποιος είναι για λύπηση. Πού πάει το μυαλό σου. Όχι, δεν είναι αυτός. Εγώ λυπάμαι αυτούς τους τύπους που τους κάνουν τα γραφικά με τις ετικέτες, τις ταυτότητες, με τα φυλάδια, ότι εμείς είμαστε εδώ να σας σώσουμε και τέτοια. Ότι από τη μία πρέπει να γράφουν Πασόκ, από την άλλη πρέπει να γράφουν ΣΥΡΙΖΑ, μετά πρέπει να γράψουν Ελλάς. Και ποιος είναι τι. Α, έχουν γράψει και νέα αριστερά κάποιοι. Δηλαδή έχουν πάει και ξέρεις από εκεί τούμπα. Λοιπόν, τους λυπάμαι αυτούς τους άνθρωπους. Δηλαδή ξέρεις τι δουλειά έχουν. Δεν τους προλαβαίνεις καταρχήν. Από τη μία μέρα στην άλλη σε ένα άλλο κόμμα και εκεί που σου τυπώνουν τα φυλάδια για να πας να πετάξεις. Απαγορεύεται. Αλλά το κάνουν κάποιοι. Τους έχεις και κάνουν μεταγραφές. Πού να προλάβουν οι άνθρωποι τώρα, σου βγάλουν νέες φραγίδες, νέες κάρτες, νέα φυλάδια, νέα σλόγγαν. Να σκεφτείς και τα σλόγγαν. Εντάξει, μπαίνεις εσύ, είσαι ο ChatGPT και λες: παίρνω μεταγραφή από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, βρες μου ένα ωραίο σλόγγαν. Τι θα σου πει, ότι είσαι βάτραχος, ότι πηδάς. Πλάκα, πλάκα.

Λοιπόν, το βάλα στο ChatGPT. Λέω στο ChatGPT, θα σα πω και την ερώτηση. Είμαι στο Πασόκ και κάνω μεταγραφή στο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ κάνω μεταγραφή στην αριστερά και από την αριστερά τώρα καταλήγω να πάω στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πες μου ένα σλόγγαν, τι να κάνω. Και επειδή δεν είναι ηλίθιο το ChatGPT, τι μου απαντάει. Αν το λες στατηρικά για τις συνεχείς κομματικές μετακινήσεις, μπορείς να παίξεις με το θέμα του αιώνιου μεταγραφόμενου. Μερικές ιδέες. Και μου απαντάει. Δεν αλλάζω ιδέες, αλλάζω μόνο κόμματα. Η πολιτική μου πηξίδα έχει GPS με συνεχείς επανυπολογισμούς. Από μεταγραφή σε μεταγραφή μέχρι να βρω τον εαυτό μου. Δεν είμαι αποστάτης, είμαι συλλέκτης κομματικών καρτών. Το ταξίδι έχει σημασία, όχι ο πολιτικός προορισμός. Έχω περισσότερες μεταγραφές και από ελεύθερος ποδοσφαιριστής. Πολιτικά πολυσυλλεκτικός από κούνια. Από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά και τώρα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Συνεχίζεται. Ακολουθώ την αριστερά όπου κι αν μετακομίσει. Το βιογραφικό μου θέλει παράρτημα μόνο με τις κομματικές μεταγραφές. Και μου λέει το ChatGPT μετά, αν το θέλεις πιο καυστικό, ένα σύνθημα που θυμίζει ποδοσφαιρική μεταγραφική περίοδο είναι ελεύθερος μεταγραφών, υπογράφω που φυσάει ο πολιτικός άνεμος. Λοιπόν, το καθιερώνουμε. Ό,τι και η επικαιρότητα και να έχει, όσο βαριά και αν είναι, κάθε μέρα θα έχουμε το δεκάλεπτο του ChatGPT. Τέλος. Θα σας βάζω μέσα ό,τι λένε πολιτικοί, ό,τι αυτό, και θα το βγάζουμε. Και θα το παίζουμε στον αέρα. Γουστάρετε, μέσα. Μου στέλνει μήνυμα φίλος τώρα από την Αθήνα, δημοσιογράφος, συνάδελφος. Ρώτα τον, θέλω κι άλλα, να δούμε τι θα σου γράψει.

Λοιπόν, και επειδή το ChatGPT έχει τα ωριά του, έτσι, μου κάνει προτάσεις. Δηλαδή λέει ποδοσφαιρικού τύπου, αν το θες για περισσότερη πλάκα. Έχω αλλάξει περισσότερες παρατάξεις από όσες φανέλες ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Η πολιτική είναι μαραθώνιος και εγώ αλλάζω ομάδα σε κάθε σταθμό. Μεταγραφή με δικαίωμα επαναγοράς. Υπογράφω συμβόλαιο αορίστου πολιτικής αναζήτησης. Δεν καίω γέφυρες, κρατώ ανοιχτές μεταγραφικές πόρτες. Μου λέει μετά, πιο καυστικά, μου έχετε δει προτάσεις. Λοιπόν, πάμε. Δεν κάνω πολιτική καριέρα, κάνω περιοδία. Κόμμα να είναι και ό,τι να είναι. Έχω αλλάξει περισσότερα κόμματα από ότι ο προπονητής αλλάζει ενδεκάδα. Η ιδεολογία μου είναι all inclusive. Από γραφείο σε γραφείο, πάντα στην πρώτη γραμμή των μεταγραφών. Το μόνο σταθερό στην πολιτική μου πορεία είναι η αλλαγή κόμματος. Μου έχει και μια κατηγορία σαν προεκλογικό σύνθημα. Ενώνω τις τάσεις περνώντας από όλες. Έχω εμπειρία από όλο το φάσμα της αριστεράς. Μεταγραφές με συνέπεια. Από το Πασόκ μέχρι την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μια ζωή στο δρόμο. Και όταν καταλήγει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ποιο είναι το σύνθημα? Ήρθα για να προσφέρω εμπειρία από όλες τις προηγούμενες μεταγραφές. Τέλος.

Λοιπόν, από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ στην αριστερά και τώρα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το μόνο που δεν έχω αλλάξει, λέει, είναι το αφημί. Άλλο ένα τέτοιο να μου στείλει ο συνάδελφος από την Αθηνά, θα πω το όνομά του. Στο λέω, φίλε, στείλτε και στείλε κι άλλο. Αυτό δεν είναι ChatGPT. Ήταν από συνάδελφο. Ψηφίζω αλλαγή κυρίως στη δική μου κομματική διεύθυνση. Δεν είμαι πολιτικός γυρολόγος, είμαι ιδεολογικός τουρίστας. Η πορεία μου δεν είναι ζιγζάκ, είναι πολιτικός λαβύρινθος. Στην επόμενη μεταγραφή δώρο και κομματική ταυτότητα. Αυτά τα τελευταία που σας είπα μου τα στείλανε ακροατές. Δεν είναι από το ChatGPT. Έχετε μπει όλοι στο ChatGPT τώρα και κεντάτε, έτσι. Λοιπόν, κεντήστε, στείλτε. Λοιπόν, αυτός πρέπει να είναι από εδώ κοντά μας, έτσι, ποδοσφαιρόφιλος. Έχω κάνει, λέει, τόσες μεταγραφές που περιμένουν να με ανακοινώσει και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Πολιτικός χώρος μεταγραφή είναι σαν καφές χωρίς ζάχαρη. Δεν ψάχνω κόμμα, ψάχνω το επόμενο δελτίο τύπου. Αυτό είναι ωραίο. Η κομματική μου πορεία έχει περισσότερα επεισόδια από τη Λάμψη. Αν υπήρχε κάρτα μέλους με πόντους από τις μεταγραφές, θα είχα πάρει δωρεάν Υπουργείο. Εντάξει, αυτός που μου το έστειλε αυτό πρέπει να είναι ο φίλος μου ο Νίκος, ο Μεσίτης. Αν η ιδεολογία ήταν Airbnb, θα ήμουν super host. Σταθερός στις μετακινήσεις μου. Η μόνη μου πάγια θέση είναι η επόμενη θέση. Δεν έχω πολιτική έδρα, έχω πολιτική roaming. Αριστερά, πιο αριστερά, ακόμα πιο αριστερά και βλέπουμε.

ρε φίλε, τι πάθαμε. Ήταν ωραίο αυτό. Με το ChatGPT ήταν ωραίο. Δηλαδή, στο τσακ μπάμιδες πώς γίνονται οι θεματάρες. Και μου στείλαν και μηνύματα. Λοιπόν, παιδιά, κρατήστε τα όλα, γιατί θα έχω κάθε μέρα τέτοια ερωτήματα. Θα ξεκινάω με την ChatGPT και μετά του πηγαίνετε κόντρα εσείς. Κοίτα, σε κόντρα. Αυτό έχει γίνει ποτέ, λες. Κόντρα ChatGPT με το πραγματικό χιούμορ των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν έχει γίνει. Μπορεί και να έχει γίνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, έτσι. Και επιστρέφουμε μετά τις ειδήσεις και τις... όχι, δεν έχουμε ειδήσεις τώρα, έχουμε διαφημίσεις μόνο. Εντάξει, ωραία, ειδήσεις μετά. Λοιπόν, και μετά θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για αυτό που έγινε στο Σαρακίνικο με τη γυναίκα εκεί στο, που πήγε να πληγεί και δεν έχουν τραβήξει βίντεο. Δηλαδή, είναι αυτό το γελίο που βλέπουμε, ξέρεις, ο άλλος πνίγεται και κάποιος τραβάει βίντεο. Και θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Βάλη να μας τα πει αυτά, γιατί έκανε και μια ανακοίνωση. Και γιατί βγάζω τον κύριο Βάλη σήμερα. Τον κύριο Βάλη, θα σου το πω μετά γιατί. Πάμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν 16 όλα μαζί και τα λέω στα γρήγορα γιατί πρέπει να προλάβω τα πάντα. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα τελείω. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν 16 όλα μαζί και τα λέω στα γρήγορα γιατί πρέπει να προλάβω τα πάντα. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα.

0: Γιατί αυτό που έγινε σήμερα στο Σαρακίνικο, καταρχήν είναι τρελό, έτσι. Οι άλλοι να σκυλοπνίγεται και οι άλλοι να τραβάνε βίντεο. Ρε βούτα μέσα βοήθα. Να βουτήξε βούτα. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Αυτό όλο όμως το σκηνικό, πριν από ένα χρόνο περίπου, θα μας το πει ο κ. Βάλης, είχαν κάνει ερώτηση προς τους υπουργούς για αυτό το σκηνικό που θα μας περιγράψει τώρα ο κ. Βάλης. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Προσπαθώ να είμαι καλά με αυτά που βλέπω και ακούω, προσπαθώ να είμαι ψύχραιμος.
0: Καταρχήν πείτε μου πρώτα απ' όλα, τι έγινε στο Σαρακίνικο όλο το story σήμερα.
1: Εγώ θα σας πω κάτι εξίσου σημαντικό.
0: Ναι, μετά θα πάμε σε αυτό. Μετά θα πάμε στην πρόταση.
1: Ναι, απάνω σε αυτό το θέμα είναι. Σε αυτό το θέμα είναι.
0: Πείτε μου.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται πριν ένα χρόνο να έχουν πεθάνει δύο άνθρωποι εκεί. Να έχουμε στείλει επιστολή, να έχουμε ενημερώσει τους πάντες. Να έχει γίνει μεγάλος χαμός στα μέσα. Να έχουμε στείλει προτάσεις, ιδέες, πράγματα. Και μετά από ένα χρόνο, μία γυναίκα αποτύχει να μην πεθαίνει και να μην έχει γίνει τίποτα απολύτως.
0: Και να την τραβάνε και βίντεο, έτσι.
1: Και αντί να δώσει ένα χέρι κάποιος ή να μπει κάποιος μέσα να βοηθήσει, να δουν πώς μπορεί να γίνει, την τραβάγανε βίντεο που τη χτύπαγε τα κύματα γύρω-γύρω, την ιστροβίλησαν και την θα ήταν να πέσει πάνω στα βράχια, να χτυπήσει το κεφάλι της, να πεθάνει. Και λέω τώρα εγώ, πρέπει να πεθάνουν το καλοκαίρι και φέτος κόσμος για να πάρουμε κάποιο μέτρο που δεν κοστίζει κάτι, ή θα πρέπει επιτέλους αυτοί λεβέντες να ακούνε τι τους λέμε και να μπορέσουν να κάνουν κάτι για τον κόσμο και την ασφάλεια.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχατε κάνει μια πρόταση γι' αυτό. Θα το παίξουμε σε λίγο στο politica.gr την πρόταση που είχατε κάνει.
1: Όχι, και θα σας την πω κιόλα που δεν έχει κανένα κόστος. Και ήταν πολύ ωραίες ιδέες και δεν έχει υλοποιηθεί καμία και δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο. Και λέω τώρα εγώ, ποιος είναι ο λόγος, κύριε Τσιμπουνιδάκη, μπορείτε να μου πείτε εσείς για ποιο λόγο, ενώ έχουν ενημερωθεί όλοι, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος. Για απαντήστε μου εσείς υπεύθυνα για την ασφάλεια των ανθρώπων και των τουρισμών στο πιο γνωστό μέρος που πάνε χιλιάδες άτομα κάθε μέρα.
0: Εντάξει, έχουν και αυτοί όμως την ευθύνη που βουτάνε μέσα, έτσι. Έχουν και αυτοί την ευθύνη τους που βουτάνε μέσα.
1: Μισό λεπτάκι, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, μισό λεπτάκι. Και εγώ έχω την ευθύνη αν περάσω κόκκινο φανάρι. Είναι όμως η τροχιά, είναι κάμερες AI, είναι πολλά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή εμείς θα γίνουμε στη φύλακα του εαυτού μας και θα πούμε, α, μην περάσεις απέναντι, έχεις την ευθύνη, αλλιώς θα σκοτώσεις άνθρωπο. Δεν πρέπει όταν δεν γίνεται αυτό να υπάρχουν κάποια μέτρα, νόμοι και κάποια πράγματα που να είναι αποτρεπτικά.
0: Επειδή είναι, επειδή είναι από τις παραλίες που όντως πηγαίνει πολλοί κόσμος εκεί, όταν είδανε το κύμα να είναι τόσο μεγάλο, να έχει τόσο αμποφόρ, από μόνοι τους δεν πρέπει να σκεφτούν, δεν πρέπει να βουτήξουν.
1: Ωραία. Και εσείς λοιπόν από μόνο σας δεν πρέπει να σκεφτείτε όταν έχει κόκκινο φανάρι να μην περάσετε ή να μην πίνετε. Γιατί όμως ο εκάστοτε Νίκος, Γιώργος περνάει κόκκινα φανάρια, πίνει, δεν βλέπει πεζούς, δεν βλέπει τίποτα και γίνονται ατυχήματα και θανατηφόρα. Για πείτε μου.
0: Εντάξει, έχει μια διαφορά.
1: Όχι, έχει, δεν έχει καμία διαφορά. Γιατί στη στεριά βάλαμε κάμερες, αυξήσαμε τα πρόστιμα, αυστηροποιήσαμε τις ποινές. Στη θάλασσα μπορεί, ξέρετε από πότε έχει να γίνει κάτι στον κώδικα της, ξέρετε από πότε έχει να γίνει ανανέωση στη θάλασσα. Από το 1950 και από το 1970
0: αυτό
1: έχει
0: είναι
1: να γίνει κάποια ανανέωση. Άρα δηλαδή εμείς στον κοκ της θάλασσας, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, έχουμε να κάνουμε παρέμβαση από προ-Χριστού και συζητάμε τώρα αυτά που μου λέτε και στη στεριά.
0: Η κοπέλα είναι καλά τώρα, τι έχετε μάθει, η κοπέλα είναι καλά.
1: Η κοπέλα είναι καλά, αποτύχει είναι καλά, αλλά δεν ξέρω αν όλο το καλοκαίρι θα είμαστε τόσο τυχεροί και με άλλους ανθρώπους.
0: Θα βλέπει και τον εαυτό της τώρα στα βίντεο που την τραβούσαν όλοι, μια χαρά.
1: Ναι, ηρωνικά το λέω, έτσι. Ηρωνικά το λέω. Η γυναίκα, αν χτύπαγε το κεφάλι, θα έμενε εκεί και θα πέθαινε μια νέα γυναίκα επειδή κανείς δεν έχει πάρει μέτρα και εμείς τα έχουμε στείλει εδώ και ένα χρόνο και
0: κάνω,
1: δεν απάντησαν ποτέ.
0: Εγώ θα συνεχίσω να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, ότι θα έπρεπε με αυτή η παραλία να φυλαχθεί, έτσι, με κάποιο τρόπο.
1: Μπράβο,
0: αλλά
1: μπράβο.
0: Να σας πω κάτι, μου θυμίζει και την εποχή που, θα σας πω εγώ μια περίπτωση. Πρωτοχρονιά ετοιμαζόμασταν να πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο, όλοι οι δημοσιογράφοι που ήμασταν το βράδυ της πρωτοχρονιάς σε βάρδια. Και ξαφνικά τρέχαμε πάνω σε κάτι βουνά για ένα παππού και μια γιαγιά που είχαν πάει σε ένα χωράφι, ενώ έβρεχε καταρακτοδός και ήταν θεομηνίες, και πήγανε σε ένα βουνό πάνω να μαζέψουν χόρτα. Και μέχρι τις 3 ώρα τους ψάχναμε. Δεν φταίει τώρα και η πολιτική προστασία που τους έψαχνε. Καταλάβατε τώρα τι εννοώ.
1: Απόλυτα, αλλά μιλάτε για δύο Έλληνες που το κάνανε εν συνείδηση. Ο τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα και δεν γνωρίζει τα Μελτέμια και τους Βοριάδες και δεν μπορεί να καταλάβει την επικοινωνία.
0: Όχι, εντάξει, αυτό δεν το δέχομαι τώρα, γιατί μπαίνουν μέσα στο.

0: ζωή, μετέω, ε? Αυτό έχουν όλοι στα κινητά
1: τους. Άρα θέλετε να μου πείτε ο άλλος που έρχεται να κάνει διακοπές ασχολείται με το Windy και το μετέω, άρα θα πρέπει οι τουρίστες να γίνουν μετεωρολόγοι, να προβλέπουν καιρούς ανέμους.
0: Εντάξει, δεν είπα τόσο πολύ.
1: Και εμείς να πάρουμε μέτρα.
0: Δεν είπα τόσο
1: πολύ. Εγώ είμαι κάθετος και αντίθετος, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Πρέπει άμεσα όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να υπάρχει πολιτική βούληση και ό,τι είναι θέμα ασφάλειας να υπάρχει.
0: Τι θα έπρεπε να γίνει εκεί δηλαδή, τι θα έπρεπε να γίνει.
1: Νούμερο 1. Να, η παραλία επειδή δεν είναι οργανωμένη να μπουν κάποιες σημάνσεις και σημαδούρες που δεν υπάρχουν για τον κόσμο που βουτάει.
0: Πάλι θα πήγαινε κάποιος μόνος του.
1: Να ολοκληρώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Τους καλοκαιρινούς μήνες να υπήρχε ένα βαγοσώστης ή κάποιος που τις ώρες που είναι για το κοινό που επισκέπτονται να υπήρχε ένας έλεγχος που δεν υπάρχει. 2. Να υπήρχαν κάποιες ειδικές ταμπέλες, να υπήρχε μια ειδική περίφραξη, να υπήρχε μια νομοθεσία που να έλεγε βάσει του λιμενικού που είναι η περιοχή ότι όταν έχει ακραία καιρικά φαινόμενα απαγορεύεται να περάσεις, να κατέβεις στους βράχους και να κολυμπήσεις και οτιδήποτε και να γίνει και φύλαξη και ο έλεγχος.
0: Μια νοτελεία.
1: Ναι.
0: Και άμα κάποιος μόλις αυτές τις σημάνσεις περάσει και πάει και κάνει το ίδιο.
1: Ναι, αν υπάρξει φύλαξη, αν υπάρξει ναυαγοσώστης, αν υπάρχει έλεγχος και το κλείνεις και είναι περιφραγμένο, δεν μπορεί ο άλλος να πάει.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να περιφράξεις τα πάντα στη Μήλο, ειδικά και στο Σαρακίνικο, δεν μπορείς να το περιφράξεις. Μιλάμε για...
1: Άρα δεν μπορούμε να το περιφράξουμε, δεν μπορούμε να το φυλάξουμε, δεν μπορούμε να βάλουμε σημαδούρες, δεν μπορούμε να βάλουμε ναυαγοσώστη, δεν μπορούμε να βάλουμε ταμπέλα. Ας αφήσουμε τον κόσμο να πηγαίνει στα βράχια, να μπαίνει με 8 μποφόρο στη θάλασσα βορειά κύμα, να πεθαίνει ο κόσμος μέσα στα βράχια και αυτό είναι ένα πολύ καλό διαφημιστικό του τουριστικού προϊόντος σε ένα πολύ ωραίο μέρος και σε ένα πολύ ωραίο σημείο.
0: Δεν είπαμε να κάνουμε και σποτ, έλατε να πληγείτε και εμείς σας τραβάμε βίντεο, αλλά εντάξει.
1: Δεν είναι τώρα, εγώ τώρα σε αυτά δεν τα ακούω, γιατί με 15 χρόνια μέσα στη θάλασσα έχουμε πει 10 πράγματα, δεν έχουν κάνει τίποτα και είναι ντροπή για το θαλάσσιο τουρισμό και γενικότερα για την ασφάλεια των λουόμενων και του κόσμου να μην παίρνουμε μέτρα που δεν κοστίζουν τίποτα.
0: Το κατάλαβα.
1: Άρα θα έπρεπε να πάρουν μέτρα. Αυτό είναι με αγάπη.
0: Εγώ το δέχομαι, το κρατάω. Το δέχομαι, το κατάω. Πείτε μου τώρα κάτι. Πάμε στα καλά, στα ευχάριστα. Να πούμε και ευχάριστα.
1: Αν υπάρχουν.
0: Ναι. Η τροφοδοσία στο σκάφος που δουλεύετε, που είσαστε καπετάνιος, πώς γίνεται. Πάτε σε κάποιο λιμάνι και παίρνετε ψάρια, έτσι δεν είναι. Άμα θέλει ψάρι,
1: ξέρω.
0: Ωραία. Να ανταλλάσσατε, θα το βλέπατε το έργο.
1: Τι να γίνεται κάνατε, ανταλλαγή. Δηλαδή, να μου δίνανε ψάρι και να τους έδινα κρέας.
0: Να τους δίνετε λαγοκέφαλους.
1: Τι να τους κάνει, οι λαγοκέφαλοι δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα. Μόνο τι να πάρουν 5 ευρώ το κιλό ή να τους έχουν για να τους, έχουν για να τους βλέπουν για να το κάνουν έτσι χαμηλά.
0: Ναι, αλλά έμαθα εγώ ότι αυτό. Έμαθα ότι πλέον. Έμαθα ότι σε όλη τη χώρα αυτό υπάρχει τώρα πλέον. Δηλαδή πάει ο κόσμος ψαρεύει, πιάνει λαγοκέφαλους, τους μαζεύει, τους δίνει στους ψαράδες και οι ψαράδες τους δίνουν ένα σαργό, μια σφυρίδα, μια σκορπίνα μεγάλη. Πώς το βλέπετε
1: ωραίο,
0: αυτό.
1: Αυτό δεν το έχω ακούσει. Με 5 ευρώ όμως το κιλό του συμφέρει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω.
0: Ναι, γιατί άμα δώσεις 10 λαγοκέφαλους που είναι 50 κιλά και πάρεις ένα ροφό που είναι 7 κιλά, το συμφέρει τον ψάρα.
1: Ναι, ανάλογα με τα χρήματα, σωστά. Αλλά θα μπορεί και ο άλλος μωρέ με ένα καλάμι να πιάσει τόσο. Συνήθως τα καΐκια μπορούν να κάνουν τέτοια δεδομένα.
0: Εδώ ένα σπιτσιρικά στο παλιό φάλιρο με καλάμι πιάσε 15 κιλά. 150 κιλά, λάθος.
1: Γιατί τρέχει διαγωνισμός που έχουμε κάνει για την προκήρυξη λαγοκέφαλου και εμείς ως Ένωση.
0: Α, κάνατε
1: και
0: εσείς.
1: Καλό χρήμα. Ναι, κάνουμε διαγωνισμό, δεν ξέρω αν το έχετε δει.
0: Όχι, όχι,
1: με
0: τώρα
1: 500 ευρώ όποιος πιάσει ή σκοτώσει τους περισσότερους λαγοκέφαλους στο Instagram και 500 ευρώ στο TikTok.
0: Από σήμερα με το που τελειώνει την εκπομπή το λαγοκέφαλο το κυνηγάω. Να το ξέρετε.
1: Ξεκινήστε κανονικά. Γιατί λέμε αφού δίνει η κυβέρνηση 5 ευρώ το κιλό, ας κάνουμε κι εμείς για δύο τυχερούς από 500 ευρώ αν θα καταφέρουν να πιάσουν τους περισσότερους περισσότερα κιλά να κερδίσουν.
0: 500 ευρώ σε πόσα άτομα θα δώσετε?
1: 500 ευρώ σε έναν από το Instagram και 500 ευρώ σε έναν από το TikTok.
0: Α, ωραίο! Μια χαρά!
1: Άρα είμαστε πρωτοποριακοί όπως βλέπετε. Και με το κομμάτι του λαγοκέφαλου, παρακαλώ.
0: Εγώ χθες πάντως εκεί που ήμουν στη Χερσόνησο είδα έναν τύπο που πήγε και έδωσε, γιατί το είδα μπροστά μου, έδωσε 12 κιλά λαγοκέφαλους, 12 κιλά. Ήταν ένας μεγάλος πολύ και πιο μικρή. Και του έδωσε μία σφυρίδα που ακόμα τη ζηλεύω, έτσι ακόμα ξερογλύφομαι. Την είδα δηλαδή εκεί μεγάλη και λέω κοίτα να δεις ψαρούγκλα τώρα.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, το ζήλεψα. Και αφού είπα θα πάρω καλάμι και θα αρχίσω και εγώ με το γιο μου να ψαρεύουμε.
1: Ωραία πράγματα. Να ψαρέψετε, γιατί όχι.
0: Ωραία, λοιπόν, βάλτε δίχτυ εκεί στο σκάφος.
1: Με το ψάρεμα και το δίχτυ έχετε να λαμβάνετε κιόλας, άρα έχουμε και κέρδος.
0: Ωραία, θα το κάνω, θα το κάνω, θα δοκιμάσουμε και εμείς οι τύχοι μας, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, να μας πείτε τα αποτελέσματα έτσι του διαγωνισμού αυτού για να το βγάλουμε και στον αέρα.
1: Εννοείται, με χαρά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ να είστε καλά. Πολύ. Καλές θάλασσες να έχετε και μιλάμε μέσα στην εβδομάδα, θα ξαναβγούμε πάλι έτσι, γιατί έχει πολύ θάλασσα το θέμα.
1: Με χαρά, όποτε ωραία. Θέλετε εδώ είμαστε.
0: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ωραίος, ωραίος, είναι φοβερός. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για την υπόθεση του μικρού Άγγελου, να περάσουμε στα σοβαρά τώρα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, το πάμε τρένο σήμερα. Γιατί πραγματικά οι εξελίξεις τρέχουν και ειδικά για αυτή την υπόθεση του Μικροάγγελου την έχω συνδέσει πάρα πολύ με τον ερχόμενο μου εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, στη γραμμή μας έχουμε την κυρία Ελισάβετ Παναγιωτίδου, είναι η συνήγορος του βιολογικού πατέρα του άδικο χαμένου Τρίχωνου Άγγελου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλή συνομιλητάκη.
0: Κυρία Παναγιωτίδου, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, μόλις τελειώσαμε, είναι επίπονες οι διαδικασίες και...
0: Δύσκολη μέρα σήμερα με τις αγορεύσεις, έτσι?
1: Ναι, είναι δύσκολη μέρα με την έννοια ότι εντάξει, αυτή η δίκη που πλέον έχει διακοπεί τόσες φορές και διεξοδικά αναλύθηκαν τα ζητήματα, φτάνει πλέον προς το τέλος. Είχαμε σήμερα την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου.
0: Να τα πούμε λίγο, να τα πούμε λίγο πιο απλά τα πράγματα, να καταλάβει και ο κόσμος. Πολύ πιο απλά. Θα σας οθήσω σε αυτή την κουβέντα, όχι στα πολύ καθαρά νομικά. Ξέρετε πόσος κόσμος περιμένει αυτή τη στιγμή να ακούσει ένοχη, ένοχη, ένοχη? Θα τα ακούσει δύο φορές ή τρεις φορές αυτή τη λέξη? Τι λέτε?
1: Εντάξει, σήμερα είχαμε την πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής τώρα, εντάξει, εγώ δεν θα μιλήσω τώρα για τους κατηγορούμενους που δεν εκπροσωπώ. Πάντως πρότεινε έτσι επιγραμματικά να σας πω για τον πρώτο και τη δεύτερη την ενοχή τους όπως κατηγορούνται, για όλα δηλαδή αυτά που φέρονται ότι έχουν τελέσει σύμφωνα με το κατηγορητήριο με το οποίο εισήχθη η απόφαση. Για τον εντολέα που εκπροσωπώ εγώ, η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή από τις κατηγορίες.
0: Ναι,
1: η τελική κρίση ανήκει στο δικαστήριο βέβαια, αυτή είναι η πρόταση της κυρίας εισαγγελέως. Η τελική απόφαση θα την έχουμε αύριο για όλους τους κατηγορούμενους.
0: Νομίζω όμως ότι αυτή η έδρα εσάς, πώς σας φάνηκε ως συνήγορος, ως νομικός? Έχετε συναντήσει δεκάδες, εκατοντάδες από έδρες έτσι
1: υπόθεση. Εντάξει, καταρχήν δεν είναι γενικώς και η θέση και μου και του κάθε συνηγόρου να κρίνουμε ή να χαρακτηρίζουμε μια έδρα.
0: Αυτό να σας πω γιατί το ρωτάω, ναι. Αυτό. Γιατί έχω δει αυτούς τους ανθρώπους πάνω στην έδρα να μην έχουν αφήσει ούτε μία γραμμή, ρε παιδί μου, από τη δικογραφία ή από οτιδήποτε, χωρίς να την εξετάσουν. Αυτό.
1: Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι από την διαδικασία όπως ακολουθήθηκε, ότι το δικαστήριο που δικάζει αυτή την υπόθεση την εξέτασε με τη σοβαρότητα που της άρμοζε. Εξαντλητικά επισκόπησε τα στοιχεία, εξαντλητικά εξέτασε και τους μάρτυρες, εξού και η δίκη διήρκησε τόσες πολλές ημέρες. Άρα από την άποψη της δικονομικής διαδικασίας ακολουθήθηκε μια άψογη, κατά τη γνώμη μου, διαδικασία.
0: Είδαμε ότι δεν δέχτηκε ούτε ένα παραθυράκι, παιδί μου, ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, η μητέρα και ο σύντροφός της, που για μένα λάθος τον γράφουν κάποιοι πατριό, δεν ήταν πατριός του παιδιού, έτσι. Μια περιστασιακή σχέση ήταν και απλά ζούσαν για λίγο καιρό μαζί.
1: Είναι πολύ... Το πιο σωστό είναι σύντροφος της μητέρας.
0: Ναι, σύντροφος. Πιστεύω ότι συμφωνείτε μαζί μου σε αυτό. Βλέπουμε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν δέχτηκαν ποτέ ότι έχουν ευθύνη για αυτό το παιδάκι, αρχικά. Αφήστε όλο το υπόλοιπο, το κατηγορητήριο. Αλλά ότι έχουν ευθύνη ενός παιδιού, δεν νομίζω ότι το είδανε ποτέ τους.
1: Άξε, αυτό επειδή έτσι άπτυξε και την υπεράσπιση άλλων συναδέλφων, κάπως έτσι είναι βέβαια τα πράγματα. Δεν θα το σχολιάσω, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα όπως τα λέτε.
0: Επειδή ξέρω ότι τα λέτε έξω από τα δόντια, γι' αυτό σας οθώ σε αυτή την κουβέντα.
1: Εντάξει, είναι μια δύσκολη διαδικασία για το δικαστήριο. Γιατί ξέρεις, όταν, ξέρετε, κύριε Τσιλιμπουνδάκη, όταν υπάρχουν δύο κατηγορούμενοι προκειμένου, οι οποίοι κατηγορούνται για, για τις ίδιες πράξεις, και ο ένας επί της ουσίας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον, είναι και δύσκολο και το δικαστήριο να καταλήξει στην διάγνωση, υπό την έννοια ότι θα πρέπει καταρχήν να κρίνει πρωτίστως και την αξιοπιστία αυτών των ανθρώπων.
0: Το είχατε προβλέψει αυτό, έτσι? Να το πούμε αυτό. Δηλαδή, αν γυρίσουμε εκείνες τις πρώτες ημέρες που είχαμε κάνει την πρώτη συνέντευξη μαζί, το είχατε προβλέψει αυτό, ότι θα δούμε να ρίχνει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον. Και γι' αυτό σας το δίνω.
1: Ναι, νομίζω ότι εντάξει, είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν και έτσι, ίσως και υπερασπιστικός μονόδρομος και για τους δύο κατηγορουμένους. Βέβαια το σημαντικό, αν θέλουμε να κρατήσουμε κάτι ας πούμε από την δίκη, είναι ότι τουλάχιστον μέχρι το στάδιο που έχουμε την πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως,
0: ναι,
1: οι αιτιάσεις της κατηγορούμενης, της μητέρας δηλαδή του Άγγελου, ότι είχε καμειωμένο καταλογισμό,
0: ναι, καλά,
1: ότι
0: ναι,
1: δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε κτλ., δεν έγιναν αποδεκτοί. Τουλάχιστον από την εισαγγελική έδρα, θα δούμε βέβαια τι θα αποφανθεί και το δικαστήριο.
0: Θυμάμαι και την πρόεδρο που της είχε πει να την κοιτάει.
1: Κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, αυτό μπορώ να σας πω και το είπα και στην αγόρευσή μου, είναι ότι οποιοσδήποτε υπερασπιστικός ισχυρισμός της μητέρας πραγματικά κατέρευσε από την ίδια της την απολογία.
0: Ναι.
1: Η απολογία της ήταν η επιτομή της αντιληπτικότητας, της κατανόησης και τη ικανότητα να μείνετε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό ζήτησα να βγείτε εσείς στη γραμμή σήμερα. Γιατί το είπατε αυτό, μου το μετέφεραν και πραγματικά ένιωσα την ανάγκη ότι εσείς πρέπει να βγείτε σήμερα για να μιλήσετε. Γιατί από ό,τι φαίνεται το δικαστήριο έχει καταλάβει κάποια πράγματα τα οποία έδωσε το στίγμα προς τα έξω. Ότι παιδιά, ξέρετε κάτι, περιμένετε κάτι τέτοιο.
1: Νομίζω ότι όποιος παρακολουθεί και χωρίς να έχει νομικές γνώσεις και χωρίς να έχει και την εμπειρία των δικαστών, που σαφώς έχουν άλλη εμπειρία από όλους μας, και παρακολουθούσε έτσι την ακροματική διαδικασία, αντιλαμβανόταν και τις αντιφάσεις που υπέπεφτε η πρώτη κατηγορούμενη, αλλά κυρίως κατά την απολογία της ήταν πραγματικά έτσι, εμένα μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση η αντιληπτικότητα που είχε, διότι μας παρουσιαζόταν μέχρι να μιλήσει ως ένα πρόσωπο το οποίο πρέπει να του μιλάμε χαμηλά, δεν καταλαβαίνει, παγώνει στις αντιδράσεις, δεν υπήρχε καμία τέτοια εικόνα κατά την απολογία της.
0: Για το χαρακτηρισμό της εισαγγελέως ότι είναι ανάλγητη και οι δύο, τι έχετε να πείτε?
1: Κοιτάξτε, τώρα θα μου πείτε πάντα σε αυτές τις
0: ανθρώπινα, να σας πω κάτι. Επειδή εσείς έχετε τον βιολογικό πατέρα, ο οποίος φάνηκε ξένος με όλη αυτή την ιστορία και δεν μπορώ να καταλάβω πώς έμπλεξε ο άνθρωπος έτσι. Πριν τον έχω γνωρίσει, τον έχω δει, έχω μιλήσει δύο τρεις φορές μαζί του. Εντάξει, στην αρχή σκεφτόσουν, και αυτός την παράτησε με ένα παιδί. Μετά άλλαξε, αυτό δεν ήταν έτσι, δεν τον θέλανε οι γονείς της.
1: Μετά δεν ήταν έτσι και ίσα αποδείχθηκε ότι και αυτό το παραδέχτηκε και η ίδια, παρόλο που εγώ δεν τη θεωρώ αξιόπιστη, αλλά το παραδέχτηκε το οικογενειακό της περιβάλλον, ότι έκανε επίμονες προσπάθειες ο άνθρωπος και να αναγνωρίσει και να δει το παιδί, αλλά πραγματικά παρέμενε εξαφανισμένη τεράστια χρονικά διαστήματα.
0: Ναι, το κατάλαβα. Ξέρω ότι τώρα θα μείνετε και σήμερα έτσι για να πάρετε την απόφαση αύριο. Αύριο θα βγει η απόφαση στις 12. Λένε.
1: Θα βγει η απόφαση αύριο, ναι. Στις 12 η ώρα θεωρώ ότι θα έχουμε απόφαση.
0: Ναι, πρέπει να, πρέπει να είμαστε εκεί όλοι. Δηλαδή αυτή η υπόθεση πραγματικά έχει συνταράξει το μέσα μας.
1: Και πάντως εγώ, κύριε Τσιλιμπουνεδάκη, να σας πω την αλήθεια, παρατηρώ το εξής, ότι καλή η κοινωνική κατακραυγή, καλό το ενδιαφέρον.
0: Κρατάει
1: αλλά
0: λίγο.
1: Πράγματι είστε πολύ λίγοι μεταξύ αυτών, είστε και εσείς. Πολύ λίγοι οι δημοσιογράφοι. Μπορώ να πω ότι είστε και δύο άτομα τα οποία ενδιαφερθήκατε για την πορεία αυτής της δίκης. Εκτός από, τις πρώτες ημέρες που πραγματικά έχει συγκλονιστεί το Πανελλήνιο. Ξεχνάμε εύκολα, θέλω να καταλήξω. Και είστε πολύ λίγοι αυτοί που ασχολείστε και παρακολουθείτε στενά την πορεία αυτής της δίκης.
0: Εντάξει, καλό είναι να τις παρακολουθούμε, γιατί ίσως έτσι όταν το μεταδίδεις πολύ. Ίσως χρησιμεύσει για να υπάρχει μια αποτροπή, αλλά δεν το βλέπω. Δυστυχώς δεν το βλέπω. Μακάρι να ήταν η φάση αποτροπής κάποιων να μην ενεργούν έτσι. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπάρχει μια φήμη, δεν ξέρω αν θα το ψάξετε κι εσείς και ο πατέρας, ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου. Υπάρχει μια φήμη ότι κάτι έχει γίνει με τις δωρεές των οργάνων του Άγγελου. Έχετε κάτι εσείς, έχει πέσει κάτι στην αντίληψή σας?
1: Όταν εννοείται κάτι έχει γίνει.
0: Έχουν χρησιμοποιηθεί, έχουν γίνει μέσω χρημάτων. Δηλαδή πήρανε κάποια αμοιβή κάποιοι.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε καμία γνώση γι' αυτό. Το μόνο που γνωρίζουμε και ήταν και ένα σημείο έτσι πραγματικά μελανό.
0: Ναι.
1: Και εγώ προσωπικά το είπα και στην αγόρευσή μου. Όταν πάρθηκε η απόφαση να διοριστεί επίτροπος η γιαγιά της... η γιαγιά του παιδιού, του Άγγελου, μητέρα δηλαδή της κατηγορουμένης,
0: ναι,
1: δεν σκεφτήκανε απαξίων συστηματικά το βιολογικό πατέρα, αλλά ούτε καν ηθικά
0: να
1: δεν σκεφτήκανε να το ρωτήσουν ή να τον ενημερώσουν. Άρα αυτή η διαδικασία, το πώς έγινε και το με τι συνθήκες έγινε, πραγματικά το γνωρίζει μόνο η ίδια.
0: Θα το ψάξετε?
1: Ναι, θεωρώ ότι όταν θα φύγει να τελειώσουμε με αυτή τη διαδικασία, να μπορέσουμε κάποια πράγματα να κατασταλάξουμε, και νομίζω ότι μου έχει εκφράσει και ο βιολογικός πατέρας αυτή την επιθυμία.
0: Άρα λοιπόν κάτι υπάρχει, θα το δούμε. Ωραία.
1: Το ξέρουμε. Εγώ δεν μπορώ να πω. Το μόνο που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι πραγματικά κανένας δεν μας ενημέρωσε για το
0: πώς έγινε
1: αυτό, πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση, ποιοι πήραν τα όργανα του Άγγελου, πώς ήταν αυτοί που τα πήρανε. Η ενημέρωσή μας είναι από τα κανάλια.
0: Δεν έχει ενημερωθεί ο πατέρας ούτε για το ποιοι πήραν τα όργανα?
1: Όχι. Καμία ενημέρωση. Εγώ τον απαγορεύω να πάει στην κηδεία τώρα.
0: Ναι, είναι και αυτό, το θυμάμαι. Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε ένα παραθυράκι αύριο, να τα πούμε και αύριο.
1: Μάστε καλά.
0: Και μετά να το ψάξουμε λίγο αυτό με τα όργανα. Ναι, είναι κακό.
1: Φυσικά.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαγκητήριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Το καλό του φύλαγε το τέλος, είδες. Άσε να βγει η απόφαση αύριο, γιατί έχω μάθει κάποια πράγματα και θέλω να δω τώρα πώς θα πάει. Το τυράκι το τσιμπήσανε. Όχι, από ό,τι πιστεύω, κάτι ήξερε, κάτι, αλλά δεν ήθελε να το πει ακόμα, ήθελε πρώτα την απόφαση. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Πάντως, μην το αφήνετε αυτό στην άκρη, γιατί πρέπει να βγει η διαδικασία προς τα έξω. Και πώς έγινε όλο. Γιατί έγινε fast track η όλη φάση. Ορίστηκε η γιαγιά του ως κηδεμόνας προκειμένου να υπογράψει τα χαρτιά και όλα αυτά. Λοιπόν, δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, ωραία. Δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, θα σας πω μόνο μια φράση που είπε η εισαγγελέας και... εντάξει, εμένα μου έκανε μπαμ. Λέει σε κάποια φάση η εισαγγελέας: τα χτυπήματα εντοπίζονται σε χρονικό άξονα περίπου 2 μηνών. Γεγονός που σύμφωνα με την αγόρευσή της δείχνει ότι το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο το παιδί αυτό κακοποιείται μέσα στην οικία του. Η εισαγγελέας έκανε λόγο για ψευδείς σεισμούς και από τους δύο και είπε επιλέξη: ψέματα λένε και οι δύο κατηγορούμενοι και δεν θα μας πούν την αλήθεια ποτέ.

Λοιπόν, δύο γρήγορα θέματάκια. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, Μύκονο και ένα άτομο από την Κρήτη. Όχι, δεν ισχύει για την Κρήτη, από ό,τι έμαθα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων σωματικών βλαβών φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης που έκανε το ελληνικό FBI, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Λένε ότι μέχρι το απόγευμα θα έχει τελειώσει η επιχείρηση, μέχρι τις 7-8 η ώρα, και μετά θα ακολουθήσει μια ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία. Μιλάμε για θεματάρα. Όπως μου λένε και από την Μύκονο, έτσι. Λοιπόν. Έχω δεχτεί πάνω από 300 μηνύματα όση ώρα είμαστε τώρα στο εκτός αέρα. Γι' αυτό και κάναμε τόση ώρα να μπούμε στον αέρα, γιατί τα διαβάζαμε εδώ μαζί με το φιλαράκι μου. Και πραγματικά αυτά που λέτε για το μικρό άγγελο είναι πολύ συγκινητικά, αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε να σώσουμε αυτό το παιδί. Δεν προλάβαμε. Κανένας δεν προλάβε. Για μένα, το λέω έτσι καθαρά και ας μου κάνουν και μήνυση, δεν με ενδιαφέρει. Για μένα στο σκαμνί έπρεπε να κάθονται και οι γονείς της. Μητέρας. Τέρας. Αντίλαλο είχε. Λοιπόν, για μένα και οι γονείς της έπρεπε να είναι στο σκαμνί. Δεν ξέρω με τι κατηγορία. Ξέρω μάλλον, αλλά δεν μπορώ να την πω, αλλά τέλος πάντων. Η ουσία ποια είναι. Από όλα όσα έχουμε καταλάβει όλο αυτόν τον καιρό. Η μάνα και ο σύντροφός της κακοποιούσαν συστηματικά το παιδί. Και να δείτε ότι η απόφαση αύριο θα είναι, βαριά. Θα το δείτε. 12 η ώρα αύριο λοιπόν θα έχουμε την απόφαση για το μικρό άγγελο. Τι να πω. Και μπαίνοντας εδώ στο διαδίκτυο, βλέπω εδώ σε ένα site, τον κατέβαζα, έκανα scroll, ξέρεις αυτό που κατέβαινε προς τα κάτω. Και ακριβώς από κάτω βλέπω ότι με μην τελείσει. Κανένας ρόλος δεν συγκρίνεται με εκείνον της μητέρας. Η Μαρτίνα έφερε χαρά και ζεστασιά στη ζωή μου, γράφει η Μιμή Ντενίση για την κόρη της. Και από πάνω έχουμε την είδηση για τον Άγγελο. Και την ιστορία με τον Άγγελο. Και λες, πόσο αντιφατικό ρε φίλο αυτό. Πόσο. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ούτε οι γονείς, ούτε... Τι να πω. Θα το πω απλά. Όταν πρώτο ήρθα στην Κρήτη, πριν από 1,5 χρόνο περίπου, ήταν αυτή η ιστορία. Είχε σκάσει, μόλις είχα έρθει, ήταν η πρώτη είδηση ήταν, που έγραψε στο site. Ήταν η αστυνομική στα Χανιά που πήρε τη θέση των προηγούμενων με το σκηνικό που είχε γίνει τότε με τον τύπο με την πόρση που σκότωσε το παλικαράκι. Λοιπόν, και το επόμενο ήταν αυτό. Ο μικρός άγγελος. Όπου τότε κάποιοι είπανε, λέγανε, είχαν βγει έτσι, ξέρεις, σε διάφορα site και αυτά, ρε παιδί μου, και μέσα. Και λέγανε, δεν είχε σημάδια ο άγγελος πάνω του. Δεν είχε. Δεν το είχε κακοποιήσει. Δηλαδή κάποιος που ήταν μέσα στο σπίτι. Δηλαδή η μητέρα, ο σύντροφος. Έτσι. Και τότε φόρτωσα κρανίο. Και άρχισε και το ψάχνα. Μαζί με τον Κώστα Σιλιγάρη, θυμάμαι, ήμασταν εδώ. Και τουλάχιστον να κάνω κάτι. Και κάναμε κάτι εκεί με τον Κώστα. Και βρήκαμε τις φωτογραφίες. Και τις παίξαμε. Και κόψανε φλέβες όλοι. Δηλαδή εκεί κόπηκε η κουβέντα τελείως ότι το παιδάκι δεν είχε σημάδια πάνω του. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουμε ξαναπέξει αυτά τα σημάδια επίτηδες. Ήτανε εκείνη τη στιγμή, το παίξαμε τελείως. Γεια σας. Αλλά το παιδάκι είχε τόσα πολλά σημάδια πάνω του. Ήταν τόσο βαριά κακοποιημένο που από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι το παιδί αυτό έχει κακοποιηθεί. Βάναυσα. Με βαρβαρότητα. Χωρίς ενσυναίσθηση. Προκαλούσαν πόνο σε αυτό το παιδί. Για να γελάνε. Για να κάνουν χαβαλέ. Γιατί δεν ήξεραν τι κάνανε. Γιατί έτσι νιώθαν ότι έπρεπε να κάνουν σε ένα μικρό απροστάτευτο πλασματάκι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Δηλαδή, όσα καταγράφει η ιατροδικαστική έκθεση, θα έπρεπε, ρε παιδί μου, κάπως να το βιώσουν κι αυτοί. Δηλαδή, να νιώσουν το ίδιο.
Δεν ξέρω, με τεχνητό πόνο. Θυμάμαι όταν γέννησε η μητέρα του παιδιού μου, το παιδί μας, ήθελε να γεννήσει φυσιολογικά. Δεν μπορούσε όμως, γιατί είχε θρομβοφιλία. Το λέω πολύ προσωπικό αυτό. Αλλά το παλέψαμε, δηλαδή έκανε πόνους τεχνητούς. Έφτασε 100%, 100% τεχνητούς πόνους. Δηλαδή, φαντάσου, πόνεσαι πολύ, ρε παιδί μου. Το νιώσει, ξέρεις, το. Και βλέπεις τώρα αυτές τις μητέρες και κάνουν κακό στο παιδί τους. Πώς, ρε φίλε, πώς πας και καις με ένα τσιγάρο τα γεννητικά όργανα του παιδιού σου? Πώς το δαγκώνεις? Πώς το ρίχνεις από 8 σκαλοπάτια σε μια σκάλα, τριόχρονο παιδάκι? Πώς το ταρακουνάς λες και είναι φραπές, ρε φίλε? Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Όπως δεν μπορώ να διανοηθώ και κάτι άλλο, για να κλείσω την εκπομπή με αυτόν τον τρόπο. Την Παρασκευή ήμουνα σε πολύ άσχημη φυσιολογική κατάσταση. Πάρα πολύ άσχημη. Θα σας το πω έτσι καθαρά. Και το γράφουμε τώρα γι' αυτό και υπάρχει και θα υπάρχει για πάντα. Ένιωσα πολύ άσχημα ψυχολογικά. Και αποφάσισα ότι αυτή τη βδομάδα θα το αφήσω να περάσει έτσι. Και ψάχνω να βρω κάποια άτομα τα οποία έχουν υποστεί μια άλλη βαρβαρότητα. Αγαπάνε τα παιδιά τους και δεν μπορούν να τα δουν. Υπάρχουν κάποιοι πατεράδες και μαμάδες που θρηνούν τα ζωντανά παιδιά τους γιατί δεν τα βλέπουν. Έτσι. Και υπάρχουν κάποιοι δικηγόροι, έτσι, οι οποίοι τι κάνανε ή τι κάνουν. Βέβαια τώρα έχει ανατωθεί λίγο αυτό, αλλά στείνανε ψεύτικες ασέλγειες στα παιδιά. Α, ψεύτικες, καθαρά ψεύτικες ασέλγειες. Του τύπου ο μπαμπάς ασέλγησε στο παιδί, στο μωρό. Και πέφτουνε πάνω του όλοι οι αστυνομικοί, οι χειροπέδες, τα πάντα και τον βάζουν φυλακή. Πλέον η αστυνομία, οι εισαγγελείς το ψάχνουν πολύ περισσότερο το θέμα. Παλιά κάποιοι δικηγόροι στείνανε, είχαν τέτοια φάμπρικα. Στείνανε ψεύτικες ασέλγειες σε παιδιά προκειμένου να τιμωρήσουν τον αντίδικο σύζυγο. Είτε ήταν άντρας είτε ήταν γυναίκα. Και στείνανε είχαν αυτή τη φάμπρικα και τσιμπάγανε καλά λεφτάκια. Πολύ καλά λεφτά. Δηλαδή λέγανε στη μάνα ή στον πατέρα ή σε όποιον ήθελε να το κάνει αυτό, στείλουμε την τέτοια, 5-10 χιλιάρικα, 20 και προχωράμε. Τα δίνανε προκειμένου τι? Να φανεί ασέλγια στο παιδί. Το πώς την κάνανε τα ασέλγια δεν την πούμε τώρα, θα την πούμε in time. Γιατί θα το ψάξουμε πάρα πολύ το θέμα και θα ξηκώσω κάποιες υποθέσεις εδώ από την Κρήτη για κάποιες και κάποιους δικηγόρους που το κάνανε αυτό σύστημα. Και θα το κάνω. Ξέρω κάποιους και τα ονόματά τους. Και η πλάκα ξέρεις ποια είναι? Ότι και οι δικηγόροι εδώ ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που το κάνουν. Για να τελειώνουμε. Στείνανε λοιπόν, είχαν στήσει μια φάμπρικα με ψεύτικες ασέλγειες σε παιδιά. Εγώ θα τις ψάξω τώρα. Και να ξέρουν κάποιοι ότι ό,τι ψάχνω το βρίσκω. Το έχω αποδείξει αυτό. Έτσι, λοιπόν. Αυτό για να σας πω για ποιο λόγο τώρα το κλείνω έτσι στην εκπομπή. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να κάνεις ένα παιδί να κλαίει. Είτε το μαλώνεις, και εγώ ως μπαμπάς έχω μαλώσει το γιο μου. Για κάποιες έτσι βλακίουλες. Τον έχω μαλώσει. Αλλά στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν το κάνω. Φαντάσου τώρα ότι υπάρχουν γονείς που καίνε τα παιδιά τους, τα κακοποιούν και δεν παθαίνουν αυτό που έπαθα εγώ. Δηλαδή να στεναχωριέμαι που τον μάλωσα. Φαντάσου. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή τότε είχα νιώσει πολύ άσχημα με κάποιους που δεν πιστεύαν ή δεν θέλαν να δείξουν προς τα έξω ότι ο μικρός άγγελος είχε κακοποιηθεί τόσο βάναυσα και με τέτοια βαρβαρότητα, επειδή λοιπόν την ίδια κακοποίηση έχουν υποστεί και άλλα παιδιά προκειμένου κάποιοι ή να βγάλουν χρήματα ή να κερδίσουν μια απόφαση δικαστηρίου, εγώ υπόσχομαι ότι από εδώ και πέρα θα το ψάχνω. Τιμωρήθηκε αυτός για ασέλγεια, πάμε να ψάξουμε όλη την υπόθεση. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Και γιατί πρέπει κάποιοι που βγήκαν από το λαγούμι τους να ξαναμπούν στο λαγούμι τους. Που έχουν στήσει ασέλγειες
σε πάρα πολλές οικογένειες. Ψεύτικες σας έλεγες. Στις πραγματικές και εγώ μαζί είμαι. Φωτιά και λάβρα, έτσι. Αλλά στις ψεύτικες, ξέρεις πώς γίνεται η ασέλγεια σε ένα παιδί? Πώς δηλαδή δημιουργείς την κατάσταση το παιδί να δείχνει ότι έχουν ασέλγησει σε αυτό? Πώς, ξέρεις? Άμα στο πω θα φρικάρεις. Εσύ θα φρικάρεις που δεν το ξέρεις. Αλλά αυτές που το κάνουν οι δικηγόροι και οι δικηγόροι ξέρουν πώς γίνεται και πώς το προτείνουν. Και επειδή υπάρχουν τέτοιοι δικηγόροι και στο Ηράκλειο, μια-δυο, και στο Ρέθυμνο, μια-δυο, και κάπου αλλού, δεν ξέρω πού άλλο, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν, έτσι. Θα τους φτιάξουμε εδώ πέρα. Τους κάνουμε ένα ωραίο πορτρέτο, με καταγγελίες, κανονικά, όπως είχε γίνει κάποτε πριν από 2-3 χρόνια, 4, 5, 6, και πήγε κάποια και έχασε την άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος. Ναι, γιατί γίνονται και αυτά. Υπάρχουν καταγγελίες, βέβαια. Αργούν να ψαχτούν τα θέματα αυτά παλιά. Αργούσαν να τα ψάξουν, να τα τελειώσουν. Τώρα όμως δεν αργούν. Γιατί τώρα με το που κάνεις την καταγγελία πέφτουν όλοι πάνω. Άμα βάλεις και τα social media από δίπλα, ότι κοίτα, δεις την καταγγελία έγινε εκεί, πέφτουν όλοι οι εισαγγελείς πάνω. Να το τελειώσουν. Γι' αυτό, μην κοιμάστε ήσυχοι. Λοιπόν, αυτό για το μικρό άγγελο αυτό το κάνω, έτσι. Δεν το κάνω για μένα. Το κάνω για το μικρό άγγελο. Και για κάποια κατακάθια που εμπορεύονται τα μικρά παιδιά. Που έρχονται σε αντιδικία οι γονείς και όταν δεν έχει μυαλό ο ένας, ακούει τη συμβουλή να πάνε να ασέλγησουν στο παιδί για να φανεί η ασέλγεια, ψεύτικη ασέλγεια. Υπήρχε και το παράδειγμα με την ψυχολόγο που το έπαιζε ότι είναι σε ελληνική αστυνομία και είχε δώσει καμιά πενταριά γνωματεύσεις ότι μακριά το παιδί από τον μπαμπά. Υπήρχε και περίπτωση με μπαμπά που είχε πληρώσει την ψυχολόγο να είναι μακριά από τη μαμά, ότι είναι τρελή. Να πούμε και τις δύο πλευρές, δεν υπάρχει μόνο μία. Λοιπόν. Και αυτοί οι τύποι σαν τώρα ακόμα τα δικαστήρια γίνονται. Έτσι. Άσχετο άμα το έχουμε ξεκινήσει 3 χρόνια αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, και από την άλλη, έχεις και μια κυρία που δεν μπορεί να δεχτεί με τίποτα την ήττα της στο δικαστήριο, γιατί θεωρεί ότι το να πάρει συνεπιμέλεια μαζί με τον πρώην άντρα της είναι ήττα. Και προσπαθεί να το αλλάξει με κάθε τρόπο. Και αύριο τα παιδιά της πάνε στον εισαγγελέα. Γιατί στην έφεση είχε ζητήσει να πάνε τα παιδιά στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα, στον πρόεδρο. Να δώσουν κατάθεση στα παιδιά για το ότι δεν περνάνε καλά με τον μπαμπά. Και πρέπει να τον τιμωρήσουμε τον μπαμπά, να μην έχει συνεπιμέλεια. Αύριο γίνεται αυτό. Είναι μια πολύ γνωστή ιστορία. Πολύ γνωστή. Θα δούμε αύριο όμως τι θα βγάλει εκεί το έργο. Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι γιατί τα πήρα. Να ξέρουν όμως όλοι. Όταν ακουμπάς ένα παιδί, με τρόπο που δεν πρέπει, πρέπει αυτό χέρι να κόβεται. Νομικά. Όχι κυριολεκτικά. Τι είμαστε, βάρβαροι? Να μην έχει χέρι ο άλλος να τρώει στη φυλακή? Όχι, να έχει χέρι. Αν είναι λίγο δεμένο όμως, παιδί μου, ξέρεις. Με ζουλωμαδία, όχι κάπως αλλιώς. Δεν λέω με τραμπαπλάστη, με ταινίες και αυτά και να μην έχει καρπούς ή να μην έχει δάχτυλα. Με όποιο τρόπο θέλει η δικαιοσύνη. Γιατί όταν ακουμπάς ένα παιδί, ρε, και κάνεις ένα παιδί να κλαίει, κάτι καταστρέφεται, ρε παιδί μου, γύρω. Κάτι καταστρέφει. Καταστρέφει το κόσμος όλος. Λοιπόν, αυτά. Να κλείσουμε εδώ. Έτσι. Αύριο στις 12 το μεσημέρι η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου για τον τρίχρονο άγγελο. Φυλάκια.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα ραδιοφωνική πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Και βεβαίως όχι μόνο στη ζωντανή σίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Και βεβαίως

Μαζί μας και σήμερα στην ομάδα της Πηξίδας, η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Ισαριδάκη και βέβαια ο Μανώλης Σαρής. Είναι μαζί μας επίσης ο Δημήτρης Σιφάκης στον ήχο και στα τεχνικά, και στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Στην παραγωγή η Ζέτα Οικολόβου.

Πριν καν μπει ο Ιούλιος, άλλαξε ήδη πλέον το παιχνίδι με τα μικρά δέματα από τρίτες χώρες και ταυτόχρονα άλλαξε και ο λογαριασμός για εκατομμύρια καταναλωτές που σχεδίαζαν ηλεκτρονικές αγορές από πλατφόρμες του εξωτερικού πριν καν αυτές περάσουν από τα ευρωπαϊκά τελωνία. Το λέω γιατί, το λέω σήμερα, διότι έχω διαπιστώσει και είναι ένα φαινόμενο, ένα αγοραστικό φαινόμενο, ότι οι πάντες ψωνίζουν διαδικτυακά. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε ένα νέο καθεστώς μπροστά μας. Η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με νέα εγκύκλιο ξεκαθαρίζει ότι από την ερχόμενη Τετάρτη τελειώνει η τελωνιακή ατέλεια για εισαγόμενα αγαθά χαμηλής αξίας έως 150 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου στα τελωνία της Ελλάδας και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιβάλλεται ειδικός κατά αποκοπή δασμός 3 ευρώ αναγραμμή διασάφησης στις απευθείας εξ αποστάσεως πωλήσεις σε ό,τι εισάγεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως και της Ελλάδας. Λένε τώρα οι πληροφορίες ότι το μέτρο φαίνεται ότι έχει πιάσει ήδη δουλειά. Το βάζω σε εισαγωγικά, ποτέ ένα μέτρο δεν πιάνει δουλειά. Δουλειά πιάνει ο Βαγγέλης, ο Δημήτρης, ο Μανώλης, εγώ, έτσι. Και ήδη λειτουργεί αποτρεπτικά. Οι καταναλωτές φαίνεται να ματαιώνουν αγορές επειδή για πακέτο αγορών 6 ευρώ τη στιγμή της παραγγελίας στις πλατφόρμες βλέπουν στην οθόνη τους να επιβάλλεται κατά αποκοπή τέλος 9 ευρώ για 3 διαφορετικά είδη προϊόντων. Η τελική χρέωση φτάνει ξαφνικά στα 15 ευρώ, παρότι η αγορά κάνει 6, προσέξτε, από 6, 15. Είναι 3 φορές πάνω περίπου, έτσι. Η τελική λοιπόν χρέωση φτάνει ξαφνικά στα 15 ευρώ, παρότι η αγορά γίνεται σήμερα, αφού η παράδοση αποκλείεται να γίνει πριν την 1η Ιουλίου. Με άλλα λόγια, τα πάμφθινα προϊόντα που έρχονταν κυρίως από την Κίνα, αλλά και από άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς τελωνιακή επιβάρυνση, αποτελούν πλέον παρελθόν. Κυρίες, κύριοι, φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Και δεν ξεκίνησα έτσι τυχαία την τοποθέτησή μου αυτή σήμερα ως πρώτο θέμα στην πηξίδα, αλλά θέλω να δούμε λίγο μαζί την μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα λέει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά θέματα εδώ και πολλά χρόνια, και γι' αυτό δεν έχει μια ουσιαστική οντότητα στις πολιτικές αποφάσεις που παίρνονται, που λαμβάνονται η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ουραγός πολλές φορές εξελίξεις, δεν μας ενδιαφέρει η ουσία, αλλά το περιτύλιγμα, αυτό που λέει ένας φίλος μου, το σελοφάν. Γιατί το λέω αυτό? Αντί να κοιτάξουμε να παράξουμε εμείς στην Ευρώπη προϊόντα που θα καταναλώσει αυτή η μεγάλη αγορά της Ευρώπης, κοιτάζουμε πώς θα αποτρέψουμε τους Ευρωπαίους πολίτες να εισάγουν το φτηνό προϊόν που δεν το βρίσκουν στην Ευρώπη. Για να μην κάνω διαφήμιση ή να μην θεωρηθεί ότι κάνω διαφήμιση, να μου επιτρέψετε εδώ να σας πω ότι και εγώ, και από έρευνα, από περιέργεια, αλλά και κάποιες ελάχιστες φορές, η αλήθεια είναι ότι δεν αγαπώ ιδιαίτερα τις αγορές από το διαδίκτυο για πολλούς και διάφορους λόγους. Ωστόσο, υπάρχουν φορές που έχω ψωνίσει από το διαδίκτυο. Και βεβαίως ψωνίζω προϊόντα τα οποία στην πλειοψηφία τους δεν παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως παράγονται στην Κίνα. Από ένα παράδειγμα, μια ηλιοπροστασία για το αυτοκίνητο. Μία βάση κινητού τηλεφώνου, λέω τώρα ένα παράδειγμα, για το αυτοκίνητο. Στην Ευρώπη, αντί λοιπόν να κοιτάξουμε να το παράξουμε φτηνό και να κάνουμε μια πολιτική, οι χώρες παράγουν αυτοκίνητα. Δηλαδή, αυτοκίνητο δεν παράγει το Βέλγιο. Στην Ελλάδα φτιάχναμε βέβαια αυτοκίνητα, αν θυμάστε καλά, αυτό το θρυλικό πόνο τη δεκαετία του 80, που καταφέραμε και το κλείσαμε.

όπως τα αριστερά συνδικαλισταριά κλείσανε ένα σωρό βιομηχανίες. Έτσι, στην Ελλάδα. Όπως η Πίτσος, η Ζόλα, τα Χαλιά τα Ανατόλια, την Πειραϊκή Πατραϊκή και ένα σωρό άλλες εταιρείες που ήταν ραχοκοκαλιά στην εθνική οικονομία. Ποιοι τα κλείσαν αυτά? Τα αριστερά κομμουνισταριά συνδικαλισταριά. Αυτοί τα κλείσανε. Εν πάση περιπτώσει, έρχομαι στο σήμερα και λέω ότι σήμερα υπάρχουν 4 χώρες που παράγουν αυτοκίνητα. Μάλιστα. Ποιος παράγει, ας πούμε, για παράδειγμα, καλά ακουστικά ραδιοφώνου? Λέω ένα παράδειγμα, όπως αυτά που φοράμε. Η τάδε χώρα. Ωραία. Το ποντίκι, αρχίζω τώρα και παίρνω αντικείμενα που έχω μπροστά μου. Το ποντίκι του υπολογιστή, την οθόνη του υπολογιστή, το σκληρό δίσκο του υπολογιστή, το κουτί του σκληρού δίσκου του υπολογιστή, το πληκτρολόγιο, το mousepad, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, το μικρόφωνο που μιλάω. Ας κάνουμε λοιπόν ένα επιμερισμό στην Ευρώπη και να πούμε ότι ξέρεις κάτι, έχουμε τη δυνατότητα να παράξουμε τα δικά μας προϊόντα και να τα καταναλώνουμε ανακυκλώνοντας, δηλαδή ο Ιταλός να αγοράζει από τον Έλληνα λάδι, παράγει βέβαια και ο Ιταλός λάδι, να πούμε κάτι άλλο, μπαμπάκι θες ας πούμε από εδώ, μπαμπάκι, να αγοράσει ενέργεια από εδώ, παράξουμε ενέργεια. Μπορούμε να παράξουμε ενέργεια με κυματική, με άνεμο και με ήλιο. Τώρα τις τελευταίες μέρες μάλιστα γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί οι αυξημένες ανάγκες ενέργειας στην Ευρώπη οδηγούν την Ελλάδα να κάνει εξαγωγή ενέργειας, να πουλάει ενέργεια και πάει λέγοντας. Τι μπορεί να παράξει, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Πορτογαλία, κάτι άλλο που θα πάει να το αγοράσει η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Κύπρος. Τι μπορεί να παράξει, ξέρω εγώ, το Βέλγιο, αυτό. Ωραία. Αντί λοιπόν να μπούμε σε μια τέτοια φιλοσοφία, πάμε και βάζουμε απλά φόρους. Τι σημαίνει φόρος? Σημαίνει ότι εμένα με αποτρέπεις μεν να αγοράσω από αυτούς σε φτηνή τιμή, άρα με βάζεις να πληρώσω περισσότερα το ίδιο αγαθό. Εγώ εκτιμώ ότι οι Κινέζοι δεν θα το αφήσουν έτσι αυτό. Θα δείτε ότι μπορεί να ακολουθήσει ένα κύμα μείωσης της τιμής. Δεν θα ισοφαριστεί βέβαια, αλλά το 6 που είδαμε πριν, μάλλον το 5 δεν θα γίνει 16. Τι είπαμε πριν? Είπαμε ότι, ναι, είπαμε ότι το 6 γίνεται 15. Λοιπόν, το 6 δεν θα ξαναγίνει 6, αλλά ενδεχομένως θα γίνει 12. Άρα, λίγο ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Αυτό θέλω να πω δηλαδή, ότι και οι Κινέζοι δεν είναι ηλίθιοι, θα δουν την απώλεια, την μικρή κάμψη, την πτώση που θα παρατηρηθεί τον πρώτο καιρό, γιατί ξέρεις μετά το ξεπερνάς το σοκ και επιστρέφεις. Δηλαδή την ηλιοπραστασία που εγώ την έπαιρνα ξέρω εγώ 3 ευρώ και τώρα κάνει 3 και 3, 6, ωραία, θα με πειράξει σήμερα, θα με πειράξει αύριο, θα με πειράξει την επόμενη εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα δεν θα με πειράξει. Αν δε την ηλιοπροστασία την κάνουν από 3 συν 3 6 την κάνουν 4,90, εκείνα δεν θα με πειράξει καθόλου. Άρα γιατί το λέω αυτό? Γιατί λέω ότι οι πολιτικές που πρέπει να εφαρμόζονται επιτέλους πρέπει να έχουν ουσία και όχι φανφάρα. Αυτό για μένα είναι μια πολιτική φανφάρας, όπου επί της ουσίας δίνουμε κάτι γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς.

Λοιπόν, επειδή μου ζητάτε να αποσαφηνίσω κάτι το τι ισχύει, να σας πω ότι ένα παράδειγμα. Αγοράζουμε, ας πούμε, τρία t-shirt. Τρία μπλουζάκια. Εντάξει. Σε ένα δέμα χρεώνονται 3 ευρώ. Εντάξει. Δηλαδή, αν το δέμα έχει μέσα 3 μπλουζάκια, είναι 3 ευρώ στο δέμα. Αν πάρουμε 3 μπλουζάκια σε 3 διαφορετικά δέματα, γιατί έτσι το θέλουμε, τότε έχουμε 3 ευρώ αναδέμα. Άρα εδώ, αν υποθέσουμε ότι τα 3 μπλουζάκια κάνουν 3 ευρώ, δηλαδή το μπλουζάκι κάνει 1 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, και μπήκε 3 ευρώ ο ειδικός φόρος, τότε το μπλουζάκι κάνει από 1 ευρώ, κάνει 2. Αν όμως πάρουμε 3 διαφορετικά, δεν κάνει 2, κάνει 4, γιατί κάνει 1 που το αγοράσαμε και 3 ο φόρος, 4. Έτσι λειτουργεί. Έτσι. Να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί έχει σημασία και για όσους συνήθιζαν να σπάνε τεχνητά τις αποστολές. Η ευθύνη για τη σωστή καταβολή του δασμού βαρύνει τον διασαφιστή, δηλαδή κατά κανόνα τις πλατφόρμες, τους πολιτές ή τον έμεσο τελωνιακό αντιπρόσωπό τους, και στην πράξη οι εταιρείες ταχυμεταφοράς μπορούν να λειτουργούν είτε ως άμεση είτε ως έμεση αντιπρόσωποι, ανάλογα με το μοντέλο της συναλλαγής, χρεώνοντας το τέλος στον καταναλωτή. Όπου όμως επιβάλλεται και εισπράτεται φόρος προστιθέμενης αξίας με το σύστημα IOSS κατά την αγορά. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο φόρος καταβάλλεται στην πλατφόρμα και αποδίδεται μέσω του συστήματος, χωρίς να δημιουργείται νέα οφειλή κατά την παράδοση στον καταναλωτή.

μείνω στο θέμα. Γιατί έχει ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι. Και θα σας πω ότι για να μην επαναληφθούν παιχνίδια με ψευδείς αναγραφές για το περιεχόμενο των δεμάτων, καθιερώνονται τα αναγνωριστικά προϊόντος, τα γνωστά Product Identifiers, ή PID. Πρόκειται για κωδικούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τηλωνιακούς ελέγχους και ανάλυση κινδύνου, ώστε να υπάρχει ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έτσι, με μία κίνηση, τα τηλωνία θα σκανάρουν τον κωδικό προϊόντος που βλέπουν στην πλατφόρμα οι αγοραστές, τον κωδικό που έχει το προϊόν στις αποθήκες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή του κατασκευαστή, ακόμα τον διεθνή κωδικό, αν παραδείγματος χάρη είναι ένα βιβλίο, αν είναι μία λάμπα για το φωτιστικό στο γραφείο. Η υποχρεωτική εφαρμογή των κωδικών ξεκινά από την 1η Νοεμβρίου του 2026, από την 1η Ιουλίου όμως, δηλαδή σε λίγες μέρες, έως 31 Οκτωβρίου, προβλέπεται μεταβατική περίοδο ελθελοντικής εφαρμογής χωρίς κυρώσεις. Δηλαδή για λίγους μήνες γίνεται προαιρετικά, αλλά από τον Νοέμβριο οι κωδικοί γίνονται πλέον υποχρεωτικοί.

Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί σας είπα ότι οι Κινέζοι και κάθε παραγωγός χώρα, να τα αφήσει έτσι αυτό, γιατί κάθε δράση φέρνει μια αντίδραση. Το κόλπο λοιπόν των ηλεκτρονικών ομίλων για να παρακάμψουν τα τελωνία υπάρχει ήδη. Προσέξτε. Έτσι λειτουργούν οι σοβαροί παίκτες. Τι κάνουν? Θα δημιουργήσουν αποθήκες μέσα στην Ευρώπη. Αν μια πλατφόρμα φέρει μαζικά λοιπόν προϊόντα από το εξωτερικό σε αποθήκη κράτους μέλους, στον Πειραιά ας πούμε για παράδειγμα, κάνεις μια αποθήκη. Τα εκτελονίζει εκεί ως χοντρική εισαγωγή, χωρίς τα τριέδρα, και μετά διαθέτει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν, οπότε η τελική αποστολή προς τον καταναλωτή δεν αντιμετωπίζεται σαν εισαγωγή από τρίτη χώρα. Για να καταλάβετε αυτό που σας έλεγα και που επιμένω να το ξαναπώ, ότι η Ευρώπη δεν είναι όσο σοβαρή θα έπρεπε να είναι σε κάποια πράγματα πάνω. Άρα βλέπουμε ότι πριν ακόμα εφαρμοστεί το μέτρο, έχει βρεθεί το αντίμετρο. Και σας είπα ότι ένα μέτρο θα ήταν, ας πούμε για παράδειγμα, να κατεβάσει λίγο την τιμή που τον παίρνει να την κατεβάσει την τιμή και να μην πηγαίνει το t-shirt ή η ηλιοπροστασία ή το φωτιστικό εκεί που πήγαινε. Ή το παπούτσι ή η κάλτσα ή το εσώρουχο ή το μαγιό ή το καπέλο ή τα γυαλιά ή τα ρολόγια. Θα κάνουν λοιπόν αυτό και θα το ξεπεράσουν. Τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό? Ίσως οδηγήσει μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές τους αποθήκες. Και η Ελλάδα ενδεχομένως να είναι μία από τις χώρες αυτές που θα δούμε να συμβαίνει αυτό, γιατί ο Πειραιάς, τον οποίο σας θυμίζω έχουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός, δηλαδή οι Κινέζοι, τους είναι το μόνο εύκολο, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν γρήγορη παράδοση και ανταγωνιστικές τιμές, αν και ελαφρώς υψηλότερες σε σχέση με αυτό που ίσχυε μέχρι χθες. Πιθανότατα οι αρχικές τιμές σε τέτοιες αποθήκες να ανέβουν λίγο για να καλύψουν το κόστος της αποθήκευσης και του εκτελονισμού. Αλλά ο ανταγωνισμός με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα παραμείνει πάρα πολύ έντονος, γιατί ο Κινέζος θα συνεχίσει να είναι φτηνότερος παρά από αυτήν την, πέρα από αυτήν την επιβάρυνση, σε σχέση με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό προϊόν. Οι μεγάλες πλατφόρμες τώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λειτουργούν όλες το ίδιο. Το Amazon, ας πούμε, ειδικά στις αποστολές από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει ήδη από καιρό μηχανισμό προκαταβολικού εκτελονισμού. Έτσι το σχετικό κόστος υπολογίζεται συχνά ήδη στο checkout και ο πελάτης ξέρει νωρίτερα τι θα πληρώσει. Στο eBay πάλι, αν η αγορά γίνεται από ιδιώτη ή μικρό πολιτή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δέμα περνά κανονικά από το τελωνείο. Και εκεί εφαρμόζεται το νέο καθεστώς. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αποθήκη να απορροφεί στη διαδρομή, άρα το 3 ευρώ και ο φόρος προστιθέμενης αξίας μπαίνουν κανονικά στο παιχνίδι. Όσο για τα παράθυρα που συζητούνται, το σύστημα πλέον δυσκολεύει πολύ τις τριγωνικές μεταφορές και τις τεχνητές παρακάμψεις. Με τον ηλεκτρονικό εντοπισμό και τα υποχρεωτικά προϊόντα ταυτότητες, η διαδρομή του δέματος θα είναι πολύ πιο διαφανής από ό,τι ήταν πριν. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές που έχουν ήδη γίνει. Αν ένα δέμα φτάσει στο τελωνείο από την 1η Ιουλίου και μετά, μπαίνει στο νέο καθεστώς, όπως είπαμε. Σημασία έχει πότε περνά το τελωνείο και όχι πότε έγινε η παραγγελία. Δηλαδή, αν εσύ έκανες τώρα την παραγγελία πριν από 10 μέρες, αλλά θα περάσει το τελωνείο μεθαύριο, το 3 ευρώ το φάγες. Έτσι, αν κατά την παράδοση ζητηθεί νέος δασμός και ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει το δέμα, επιστρέφει, αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι επιστρέφονται και όλα τα έξοδα. Τα τέλη εκτελονισμού, τα αποθηκευτικά και οι λοιπές χρεώσεις των εταιριών μεταφοράς καθορίζονται συμβατικά και δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον τελωνιακό δεσμό. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους να ορίσουν ξεκάθαρα στους καταναλωτές ποιες χρεώσεις μπορούν να επιβάλλουν, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Το
Το σίγουρο είναι ότι εκτός από τα 3 ευρώ ανά είδος, οτιδήποτε παραπάνω δεν αποτελεί χρέος τελωνίου για τα μικροδέματα αυτά. Και κλείνω, γιατί νομίζω τα είπαμε όλα, αλλά θεωρώ ότι το 90% των ακροατών μας κάνουν αγορές, άρα τους ενδιαφέρει, μικρές ή μεγάλες, ο καθένας ψωνίζει ό,τι να είναι, ό,τι θέλει, ό,τι έχει ανάγκη, γιατί βεβαίως είναι πολύ φτηνότερα. Μου έλεγε, ας πούμε, για παράδειγμα, φίλος μου που ασχολείται πάρα πολύ, πρόσφατα το συζητούσαμε, με τη συντήρηση. Συντηρεί το σπίτι του ο ίδιος, του αρέσει. Τα έπιπλα, τα παράθυρα, τις πόρτες, τους τοίχους κλπ. Και μου έλεγε πόσο φτηνότερα αγόραζε προϊόντα από την Κίνα, συγκεκριμένα, που ερχόταν εδώ και έπαιρνε, ας πούμε, για παράδειγμα, κάτι, ξέρω εγώ, που έκανε 2,17, τυχαία το λέω τώρα, και εδώ το έβρισκε, ξέρω εγώ, 18 ευρώ. Κάτσε ρε φίλε, αυτός πρόσεξε, αυτός εξακολουθεί να είναι κερδισμένος και με το 3 ευρώ. Και αν μέσα στο κουτί βάλει 3-4 αντικείμενα και επιμεριστεί το 3 ευρώ, θα εξακολουθήσει να πληρώνει από εκεί και δεν θα πάει να ψωνίσει αυτό που θα βρει εδώ με 17 ευρώ. Το νέο πλαίσιο όμως δεν αφήνει χώρο για τα παλιά τεχνάσματα. Η ρήτρα κατά των καταχρήσεων δίνει στις τελωνιακές αρχές τη δυνατότητα να κοιτούν την ουσία της συναλλαγής και όχι μόνο την τυπική μορφή της. Αν διαπιστωθεί ότι μια διασάφηση καλύπτει στην πραγματικότητα πολλές διαδοχικές πωλήσεις που έγιναν πριν η αποστολή μπει στο τελωνιακό έδαφος της Ένωσης, οι αρχές εξετάζουν μόνο την εξ αποστάσεως πώληση για να εφαρμόσουν το σωστό καθεστώς. Αν χρειαστεί, μπορούν να επανυπολογίσουν τους δασμούς, να ζητήσουν εγγύηση πριν την απελευθέρωση των εμπορευμάτων ή ακόμα και να καλέσουν τον οικονομικό φορέα να ακυρώσει τη διασάφηση και να υποβάλει νέα σωστή δήλωση. Με απλά λόγια, τα παλιά τεχνάσματα δεν περνάνε πια. Να το έχετε υπόψη σας, όπως θα το όλοι υπόψη τους. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους για την σημερινή μας πηξίδα. Θα πάμε σε μια πολύ μικρή ανάπαυλα, αφού ευχαριστήσω θερμά τους φίλους και τις φίλες που έχουν ξεκινήσει ήδη και στέλνουν μηνύματα, τα οποία θα τα δω τώρα στον παραδοσιακό τρόπο υποδοχής των μηνυμάτων, δηλαδή στην θηρίδα μας στο Messenger. Βεβαίως κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν και το Viber και όσοι έχουν το τηλέφωνό μου, εν πάση περιπτώσει. Θα τα δούμε τώρα όλα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, για να συνεχίσουμε. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Πολίτικα. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά από το politica.gr. Με πολύ απλό τρόπο, κάνοντας διπλό κλικ πάνω στην κορυφή, δηλαδή της σελίδας, της ηλεκτρονικής μας σελίδας, όπου έχετε και τις υπόλοιπες τρεις επιλογές του ομίλου μας, που είναι ο Sport FM 104,2, ο Σφαίρα 98,7, ο Dirty 107,7, τα τέσσερα ραδιόφωνα της PR Media. Εδώ είμαστε.

επιστρέψαμε. Διαβάζω εδώ ότι τέλος καλό, όλα καλά για την περιπέτεια με το μωρό των 11 μηνών που κατάπιε ένα ελαττήριο από στυλό. Ο καθηγητής, ο Μανούλης ο Προκοπάκης, διευθυντής της Οριλά Κλινικής του Πανεπιστημιακού, έκανε πάλι τα μαγικά του όπως συνηθίζει να το κάνει αυτός ο εξαιρετικός επιστήμονας, ο εξαιρετικός χειρουργός. Και έτσι το παιδάκι που μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλιο και στη συνέχεια βεβαίως έγινε διακομιδή στο Πανεπιστημιακό, παρόλο που το παγνί δεν εφημέρευε, δόθηκε επί της ουσίας η λύση όπως ακριβώς ήταν αναγκαίο και απαραίτητο. Έχουμε λοιπόν την αφαίρεση ενός ξένου σώματος σε παιδάκι 11 μηνών, ελαττήριο από στυλό και βεβαίως, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Συγχαρητήρια στο Μανώλη τον Προκοπάκη, τον καθηγητή και τους συνεργάτες του. Ο Μανώλης ο Προκοπάκης δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει αυτό. Έχει σώσει πραγματικά πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλά παιδάκια. Με τα μαγικά του χέρια, το λέω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, που οι φορές που έχει επέμβει είναι κρίσιμες, καθοριστικές και δεν είναι βεβαίως και λίγες. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσω στο ίδιο μήκος κύματος, αφού σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα που ήρθαν και που διάβασα στην ανάπαυλα, για αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, εξηγώντας ότι πρέπει στην Ευρώπη και βεβαίως και στην Ελλάδα να ακούσουμε και να δούμε, να διαβάσουμε σωστά το παρελθόν και να μάθουμε βεβαίως από αυτό. Το λέω διότι υπάρχει μια ιστορία την οποία θα μοιραστώ τώρα μαζί σας και είναι πάνω κάτω, ας το πούμε, στο ίδιο μήκος κύματος, αφορά διαφορετικά πράγματα βεβαίως, με αυτά που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Δηλαδή, όταν η φορολογία διώχνει μια ολόκληρη βιομηχανία. Και βεβαίως, θα σας πάω στο 2010, όταν η Ελλάδα βρισκόταν στην αρχή της δίνης της οικονομικής της κρίσης. Με την πίεση της Τρόικας και των μνημονίων, η κυβέρνηση αναζητούσε νέες πηγές φορολογικών εσόδων, ενώ η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης κυριαρχούσε στο δημόσιο διάλογο. Στο στόχαστρο μπήκαν, τι άλλο, τα εύκολα φορολογήσιμα είδη που υποτίθεται ότι εκτός από ότι θα σου έφερναν έσοδα, θα έδιναν και ένα πολιτικό τόνο και μήνυμα στον κόσμο ότι εμείς θα φορολογήσουμε αυτούς που τα έχουν. Δηλαδή τις αντίστοιχες μπούρδες που άκουσα τις προηγούμενες μέρες από τα νεόκοπα στελέχη του Τσίπρα στο νέο του κόμμα. Οι οποίοι λένε μπούρδες βεβαίως και αυτοί κανονικά όπως έλεγαν και όλοι οι προηγούμενοι. Γιατί εγώ ξέρετε δεν λέω, δεν κάνω χαρακτηρισμούς χωρίς να τους τεκμηριώνω. Τι έγινε τότε? Γιατί πριν από λίγες μέρες αυτά ακούγαμε, ότι ως φόρος πολυτελούς διαβίωσης, τεκμήρια κατοχής, ενώ ο ΦΠΑ στις υπηρεσίες ελιμενισμού αυξήθηκε στο 23%. Η λογική ήταν απλή. Όσοι διαθέτουν πολυτελή σκάφη μπορούν και πρέπει να πληρώσουν περισσότερο. Ωραίο δεν ακούγεται? Ε, ωραίο ακούγεται. Αν είσαι απαίδευτος, ακούγεται ωραίο. Αν είσαι μικρόμυαλος, ακούγεται ωραίο. Αν δεν αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε μέτρο, κάθε δράση φέρνει μια αντίδραση. Και βέβαια, προσέξτε, ΓΑΠ πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και αυτή η ανεκδίγητη παρέα που όπως είχε πει ο αείμνηστος και πολύ αγαπημένος μας Τζίμις Πανούσης, μάζεψε λέει την παρέα του, τους μπιμπερολογερουλάνους, να παίξουν την κυβέρνηση. Την παίξανε την κυβέρνηση και είδαμε που πήγανε. Όπως το έκανε και ο Τσίπρας αργότερα. Γιατί η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο σύνθετη
και έρχεται και σε τιμωρεί πάντα όταν είσαι ανόητος, ανεδαφικός, υπερφύαλος και καραγκιόζης. Πολιτικά καραγκιόζης. Έτσι λοιπόν, μέσα σε μόλις 2 χρόνια, σιγά μην περίμεναν εδώ, περίπου 5,5 με 6 χιλιάδες σκάφη, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εγκατέλειψαν τις ελληνικές μαρίνες και μεταφέρθηκαν σε γειτονικές χώρες που δεν ήταν καθόλου δύσκολο. Από την Αλβανία, την Κροατία, την Τουρκία ακόμα, που είναι απέναντι, μια ανάσα. Τη Μάλτα, αλλά ακόμα και την Νότια Ιταλία. Σύμφωνα με στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί εκείνη την περίοδο από φορείς του κλάδου, οι μόνιμες θέσεις ελιμενισμού παρουσίασαν δραματική μείωση. Το πρόβλημα δεν ήταν μόνο ότι χάθηκαν οι φόροι από τα ίδια τα σκάφη. Κάθε σκάφος αποτελεί ένα μικρό οικονομικό οργανισμό που καταναλώνει υπηρεσίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Να τους απαριθμίσουμε. Ελιμενισμό, δηλαδή το ενίκιο που πληρώνεις για τη θέση σου. Συντήρηση του σκάφους. Καύσιμα, ανταλλακτικά, επισκευές, καθαρισμούς, τροφοδοσία, ασφάλιση και ενδεχομένως και κάποιες άλλες συμπληρωματικές, τουριστικές και ταξιδιωτικές ή ναυτιλιακές υπηρεσίες. Οι εκτιμήσεις της εποχής έκαναν λόγο για απώλεια περίπου 180 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από αυτήν την συνολική οικονομική δραστηριότητα. Διότι είναι η μόχλευση. Είναι αυτό που λέμε ότι ο τουρισμός, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι αποδεδειγμένο ότι συντηρεί και είναι συνδεδεμένος με περισσότερα από 380 επαγγέλματα. Η οικοδομή το ίδιο. Παράλληλα, χιλιάδες εργαζόμενοι, Έλληνες εργαζόμενοι, σε ναυπηγεία, συνεργεία, μαρίνες, εταιρείες εφοδιασμού και τοπικές επιχειρήσεις, είδαν τη δουλειά τους να εξαφανίζεται. Διότι σε κάθε μικρό ή μεγάλο νησί, σε κάθε μικρό ή μεγάλο λιμάνι, επί της ουσίας, οι μικρές αυτές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις πολλές φορές, που εξυπηρετούσαν το θαλάσσιο τουρισμό, οδηγήθηκαν είτε σε συρρήκνωση ή πολύ χειρότερα σε κλείσιμο. Την ίδια στιγμή, γιατί η ανοησία πληρώνεται, τα φορολογικά έσοδα από τα νέα μέτρα αποδείχθηκαν σημαντικά χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Το κράτος τελικά εισέπραξε πολύ λιγότερα από όσα είχε υπολογίσει, ενώ η συνολική οικονομική δραστηριότητα που χάθηκε ήταν πολλαπλάσια. Τι κάναν δηλαδή οι ηλίθιοι, διότι μόνο έτσι μπορώ να τους χαρακτηρίσω, εκεί που στοχεύαν να πάρουν λεφτά, χάσανε κιόλας. Και τι τους έμεινε? Τους έμεινε μόνο η φανφάρα από τον μπαλκόνι ότι θα φορολογήσουμε αυτούς που έχουν σκάφη για να τα ακούσεις εσύ που δεν έχεις σκάφος και να ικανοποιηθείς. Αλλά το ταμείο έγραψε μείον. Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι το κεφάλαιο είναι ιδιαίτερα κινητικό. Ένας ιδιοκτήτης σκάφους μπορεί σχετικά εύκολα να αλλάξει χώρα ελιμενισμού. Αντίθετα, ο μηχανικός στο πέραμα, στο Ηράκλειο εδώ, ο εργαζόμενος στη Μαρίνα, του Αγίου Νικολάου, της Λευκάδας, της Κο, της Ρόδου, καθαρίστρια ενδεχομένως στο Τροκαντερό, ο προμηθευτής καυσίμων σε κάθε λιμάνι, η μικρή ή μεγάλη ταβερνούλα και το καφέ σε κάθε μαρίνα δεν μπορούν να μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους στο εξωτερικό. Εκείνοι ήταν που τελικά επομίστηκαν το μεγαλύτερο κόστος της επιλογής της κυβέρνησης Παπανδρέου εκείνη την περίοδο, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στα επόμενα χρόνια, η πολιτική αυτή άρχισε σταδιακά να αναθεωρείται. Από το 2013 και μετά εφαρμόστηκαν ορισμένες χαλαρώσεις, ενώ τα επόμενα χρόνια αρκετές από τις επιβαρύνσεις τροποποιήθηκαν ή καταργήθηκαν, καθώς έγινε εμφανές ότι η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού γιότινγκ είχε πληγεί σοβαρά. Η συγκεκριμένη περίπτωση που χρησιμοποιείται συχνά ως παράδειγμα ενός βασικού οικονομικού φαινομένου, όταν δηλαδή η φορολογία γίνεται σημαντικά υψηλότερη από εκείνη των ανταγωνιστικών χωρών, οι κινητές δραστηριότητες μεταφέρονται αλλού. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μικρότερα φορολογικά έσοδα, απώλεια επενδύσεων και μείωση της απασχόλησης, δηλαδή ολική ζημιά και καταστροφή αν είσαι ηλίθιος πολιτικός. Το δίδαγμα, και ας το ακούσουν τα φρέσκα μυαλά που έφερε ο Τσίπρας και τους ακούμε ήδη και τραβάμε τα δικά μας τα μαλλιά, τα φρέσκα μυαλά
που έφερε ο Τσίπρας, που τους ακούμε και τραβάμε τα δικά μας τα μαλλιά, είναι ότι η φορολόγηση του πλούτου είναι συνήθως λανθασμένη. Και το έχω εξηγήσει και άλλες φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Εξυπηρετεί τα ευήκοα ότα των αγράμματων και των οικονομικά αναλφάβητων που ακούνε το σύνθημα αλλά δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει το σύνθημα. Είναι σαν να σου λέω εγώ ΣΥΡΙΖΑ Ποδέμος Βερσερέμος. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρεις. Το ακούς όμως και σ' αρέσει. Γιατί το είπανε σε μια χρονική στιγμή που η παπάντζα και το παραμύθι πουλούσε. Τα ακούς εσύ λοιπόν σήμερα και λες, α, ωραίο είναι. Όταν θα βάλεις όμως κάτω, επειδή είσαι οικονομικά αναλφάβητος, δεν το αναφέρομαι σε σένα, επειδή είσαι οικονομικά αναλφάβητος, θα καταλήξεις σε αυτή την εικόνα και σε αυτό το αποτέλεσμα στο ταμείο σου, όπου θα έχεις ικανοποιήσει μόνο τα ότα των οικονομικά αναλφάβητων και ανόητων, αλλά το ταμείο σου θα σε τιμωρήσει πάρα πολύ σκληρά και αυστηρά. Διότι είναι η αποτελεσματικότητα μιας φορολογικής πολιτικής δεδομένο ότι δεν κρίνεται από τις προθέσεις της. Δηλαδή εσύ μπορεί να έχεις πρόθεση να φορολογήσεις σε μένα που έχω ένα σκάφος. Μπράβο σου. Αλλά από την πραγματικότητα και τα πραγματικά αποτελέσματα. Ότι δηλαδή εμένα θα με χάσεις από πελάτη, αυτό δεν το υπολογίζεις. Ας το κάνουμε αλλιώς. Ας υποθέσουμε ότι πουλάς καφέ, είσαι μια καντίνα εδώ στη βιομηχανική περιοχή και πουλάς καφέ όλη μέρα για το εργατικό δυναμικό της βιομηχανικής περιοχής που είναι κάμποσες χιλιάδες. Και βάζεις και μια τυρόπιτα μέσα, έχεις και φτιάξει, έχεις σηκώθηκε το πρωί 5 ώρα και έχεις φτιάξει σαντουιτσάκια και τα πουλάς. Και λες, επειδή δεν πουλάω πολλά σαντουιτσάκια και πολλούς καφέδες, τι θα κάνω για να φτάσω το στόχο μου? Θα αυξήσω στην τιμή στον καφέ και στο σάντουιτς. Όμως εγώ έρχομαι την πρώτη μέρα και αγοράζω και βλέπω ότι μετά αν συνεχίσω να αγοράζω με αυτό το ποσό που μου έχεις βάλει, δεν φτάνουν τα λεφτά να αγοράζω όλες τις μέρες. Άρα τι θα κάνω? Θα αλλάξω καντίνα. Δεν θα έρχομαι από σένα. Είναι τόσο απλό και τόσο ξεκάθαρο. Όταν όμως δεν έχεις δουλέψει στην πραγματική οικονομία και έρχομαι πίσω τώρα σε αυτό, και δεν έχεις δει πώς βγαίνει το χρήμα, πώς κολλούνται τα ένσημα, πώς στο τέλος του μήνα κάνεις ταμείο για να πληρώσεις υποχρεώσεις σου, τότε πολύ εύκολα και πολύ απλά μπορείς να παίρνεις αυτές τις αποφάσεις. Όταν λοιπόν η φορολογία οδηγεί την οικονομική δραστηριότητα εκτός συνόρων, οι μεγαλύτεροι χαμένοι είναι συχνά εκείνοι που δεν είχαν ποτέ την πολυτέλεια να μετακινηθούν. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση η καντίνα που λέγαμε, που έχασε. Το εστιατόριο που έχασε στη Μαρίνα μέσα, ο άνθρωπος που έκανε σέρβις στις μηχανές, η τροφοδοσία, ο παρατηριούχος που έστειλε καύσιμο κλπ. Διότι εγώ το σκάφος μου το πήρα και πήγα έξω. Εσύ όμως δεν μπορείς να πάρεις το πρατήριό σου και να πας να με φοδιάζεις τώρα στη Μάλτα ή στην Τουρκία, ούτε την καντίνα σου, ούτε το μηχανουργείο σου. Αυτό μπας και αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι η παπάντζα είναι πάρα πολύ εύκολα να λέγεται. Στην ουσία και στο ταμείο πρέπει να δίνουμε βάρος.

Πού σας πήγα, πού σας πήγα χρόνια πίσω. Αυτό το τραγούδι μας έρχεται από πολύ μακριά. Το γνωρίσαμε βέβαια μέσω μιας διαφήμισης, όπου ένας ευρηματικός Έλληνας διαφημιστής το επέλεξε, το καθιέρωσε και νομίζω ότι το αγαπήσαμε όλοι. Σας πάω, προσέξτε, 26 χρόνια πίσω. Εκεί Ατάρ από το συγκρότημα Χουν Χουν Του από την Τούβα. Το κομμάτι έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στην Ελλάδα, αφού χρησιμοποιήθηκε σε γνωστή διαφήμιση και πολλοί, στον ΟΠΑΠ συγκεκριμένα, και πολλοί τότε το έψαχναν χωρίς να γνωρίζουν τον τίτλο ή το συγκρότημα. Το θυμήθηκα σήμερα μαζί με το γιαγιαγιαγί που το αγαπώ πάρα πάρα πολύ και βεβαίως είπα να το βάλουμε να το ακούσουμε.

Με την απολογία του 44χρονου κατηγορούμενου συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Αγγέλου, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, μια υπόθεση που είχαμε κι εμείς αναδείξει από εδώ εκείνη την περίοδο. Ο 44χρονος πρώην σύντροφος της μητέρας του παιδιού απολογείται ενώπιον του δικαστηρίου με τη διαδικασία να εισέρχεται πλέον στην τελική ευθεία. Αναφερόμενος στη σχέση του με τον μικρό Άγγελο, ο ίδιος υποστήριξε ότι είχαμε πολύ καλές σχέσεις, παίζαμε, περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί. Επίσης είπε ότι έπιανε το παιδί από το στόμα και το πίεζε για να του βάλει την κουταλιά. Της λέω, γιατί το κάνεις αυτό? Μου λέει, έτσι συνήθως τρώει. Ο 44χρονος υποστήριξε ότι το Δεκέμβριο ο μικρός Άγγελος είχε βάλει τα χέρια του σε ένα κουβά σφουγγαρίστρας και επειδή βράχηκε η μητέρα του φαίνεται να εκνευρίστηκε και να το χαστούκησε. Όπως είπε ο ίδιος, δεν ήταν πάνω στο περιστατικό, αλλά το παιδί του το ανέφερε αργότερα. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έχει χτυπήσει το παιδί. Εγώ δεν τον είχα χτυπήσει. Εδώ δεν χτύπησα ποτέ το δικό μου το παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Άλλοι θα αποφασίσουν αν πείθονται με αυτά που λέει ο κατηγορούμενος ή όχι.

Έχουμε μπαράζ δημοσκοπήσεων. Επιβεβαιώνουν την διψήφια διαφορά ανάμεσα στο πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία και το δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην τρίτη θέση δίνει μάχη για να κρατηθεί το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη.

Θα είναι έτσι κι αλλιώς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μια εβδομάδα που θα έχει πολλά γεγονότα να συζητήσουμε. Και το λέω αυτό γιατί πολλά λέγονται πολύ εύκολα, όμως θέλω να θυμάστε ότι τέτοιες μέρες, πριν από μερικά χρόνια, κάποιοι μας έβαλαν σε μια διαδικασία που ήταν πραγματικά καταστροφική και για μας, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, και για τη χώρα και για την οικονομία, με το κλείσιμο των τραπεζών. Ξέρετε, πολλές φορές μου λένε κάποιοι ότι κακώς επιμένω σε κάποια πράγματα, να τα θυμίζω και να τα ξαναλέω, όμως επιτρέψτε μου να πω ότι δεν σας έχω καθόλου εμπιστοσύνη για το πόσο καλά θυμάστε ή πόσο γρήγορα ξεχνάτε. Και αυτή την ξεφτύλα που ζήσαμε πηγαίνοντας τότε στα ATM να στυνόμαστε με την ώρα στις ουρές για να βγάλουμε 20, 30 και 40 ευρώ, αυτή την αριστερή ξεφτύλα θα την υπενθυμίζουμε μέχρι να πεθάνουμε. Αν δεν χορτάσατε, μπορείτε να το δοκιμάσετε ξανά. Εγώ όμως δεν θα ξεχάσω ποτέ τους ηλικιωμένους συνταξιούχους, αυτά τα τιμημένα γυρατιά που έλεγαν κάποιοι κάπου κάποτε, που έκλαιγαν μπροστά από τις τράπεζες. Και όλους εμάς που είχαμε δουλειές και στυνόμασταν εκεί για να δούμε πώς θα στείλουμε λεφτά στο εξωτερικό, πώς θα έρθουν λεφτά από το εξωτερικό, τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας που είναι στο εξωτερικό, όχι εγώ προσωπικά, οι φίλοι μου, οι δικοί μου άνθρωποι, οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Για να ακούμε σήμερα μπούρδες. Μπούρδες. Από τον Τσίπρα και την παρέα του. Θα κλείσω έχοντας στη μνήμη μου τη φράση του ποιητή. Και έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Ήρθαν ντυμένοι φίλοι οι εχθροί μας. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Γεια σας, ο Θεός να μην μας αξιώσει ποτέ ξανά.

0: παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική. Με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
3: άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, φεύγει, πάει και ο Ιούνιος. Ο καιρός σήμερα είναι απολύτως καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι λέγοντάς σας τη θερμοκρασία είναι πάντα η θερμοκρασία που έχουμε εμείς εδώ στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα. Η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το νησί μας λέει σήμερα ότι ο καιρός θα είναι έθριος, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά του νησιού μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 και στην νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

στη Νότια Κρήτη και συγκεκριμένα στα νότια της Γάβδου περισυνελέησαν σήμερα 70 περίπου επιπλέον μετανάστες. Διασώθηκαν από δυνάμεις της Frontex στο πλαίσιο 2 επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που έγιναν.

Ήταν μια επιχείρηση σε δύο φάσεις, διότι εντοπίστηκαν δύο διαφορετικές λέμβοι, η μία με 34 και η άλλη με 36 αλλοδαπούς μετανάστες. Ωστόσο, για τη δομή στο Ηράκλειο, καμία εξέλιξη.

καμία εξέλιξη, με την έννοια έχουμε μείνει στο κτίριο του εργοστασίου Σκουλούδη, στους αθανάτους. Εγκρίσεις από ό,τι ξέρω περιμένει να πάρει, αν είναι κατάλληλο για να φιλοξενήσει ανθρώπους εκεί. Αλλά επαναλαμβάνω, αργά κυλούν τα πράγματα και τώρα. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς σήμερα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Γιώργο Τσαγκαράκη. Εχθές έγινε μια σύσκεψη στο Δήμο με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για να τους ενημερώσει η Δημοτική Αρχή για την εφαρμογή που θα τρέξει και που τρέχει για τα ογκώδη αντικείμενα, καθώς και θα συζητήσουμε για την πορεία της καθαριότητας 2 εβδομάδες μετά την είσοδο του ιδιώτη, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά παράπονα για το ότι και πάλι η πόλη είναι πλημελώς καθαρή. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με την κυρία Ελίζα Νικοτιάν, Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν για την ακρίβεια, η οποία είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού Safe Water Sports. Θα μιλήσουμε για το φαινόμενο, για τα περιστατικά των πνιγμών που έχουν γίνει σοβαρό θέμα το καλοκαίρι. Και το κάνουμε αυτό με αφορμή μια συμφωνία που υπέγραψε με τον Safe Water Sports ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για τους πνιγμούς, ούτως ώστε να τους αποφύγουμε. Και θα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον φίλο συγγραφέα και φιλόλογο, τον κύριο Γιώργο Ορφανό, για το νέο του βιβλίο που είναι μια μετάφραση του Συμποσίου του Ξενοφόντα. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 26η εβδομάδα του 2026 και στην 181η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 7 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 38 πρώτα λεπτά. Και έχουμε πανσέλινο, η οποία διαμορφώθηκε στις 3 τα ξημερώματα σήμερα. Το λέω αυτό διότι υπάρχουν δημοσιεύματα που δίνουν την πανσέλινο την 29η. Σας έλεγα και χθες ότι είναι πάνω στο μετέχμιο αλλαγής των δύο ημερών. Διαμορφώθηκε σήμερα, επαναλαμβάνω, στις 3 και 7 πρώτα λεπτά. Που το ξέρω, παρακολουθώ μια σελίδα mycosmos.gr για να έχω την πληροφόρησή μου για να σας την μεταφέρω και εκεί τα αναφέρει αυτά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τη σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων. Όμως τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μελίτωνος του Μάρτυρα. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν το ονόματα Απόστολος, Αποστολία, Μελίτων, Μελιτία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσοι έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα που είναι και Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού, αλλά είναι και Διεθνής ημέρα αστεροειδών. Η 30 Ιουνίου, διαβάζω στο sansimera.gr, έχει ανακηρυχθεί ως Παγκόσμια ημέρα κοινοβουλευτισμού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ελήφθη στις 23 Μαΐου του 2018 για να τονιστεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στη διαμόρφωση εθνικών και διεθνών πολιτικών αποφάσεων και να αναγνωριστεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων και των διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων και στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης. Η επιλογή της 30ης Ιουνίου για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας κοινοβουλευτισμού σχετίζεται με την ίδρυση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στις 30 Ιουνίου του 1889. Με πρωτοβουλία δύο βουλευτών, του Άγγλου William Randall Kramer και του Γάλλου Frederic Passy. Η Διακοινοβουλευτική Ένωση είναι ένας διεθνής οργανισμός που συντονίζει τις ενέργειες των εθνικών κοινοβουλίων και έχει ως σκοπό την προώθηση του κοινοβουλευτικού διαλόγου, την υπεράσπιση της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη συνεργασία μεταξύ των λαών, καθώς και την εδραίωση των αντιπροσωπευτικών θεσμών. Τώρα όσον αφορά την ημέρα των αστεροειδών, καθιερώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2014 με τη σχετική διακήρυξη που υπέγραψαν περισσότεροι από 100 αστροναύτες, επιστήμονες και καλλιτέχνες και διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Άγγλο αστροφυσικό δόκτορα Brian May, γνωστό στο ευρύ κοινό από τις μουσικές του επιδόσεις ως κιθαρίστα των Queen και τον γερμανό σκηνοθέτη Grigori Richters. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας του κοινού, των κυβερνήσεων και των φιλανθρωπικών οργανώσεων για την απειλή που υφίσταται η Γη από τους αστεροειδείς και η ανάγκη για την προστασία του πλανήτη μας. Δεν ξέρω πόσο πολύ έχει φτάσει η επιστήμη και η τεχνολογία, μάλλον θα έχει φτάσει και αυτό το σημείο, να εκτρέπει αστεροειδείς από το να συγκρουστούν με την Γη, αλλά μοιάζει και λίγο μάταιη ενδεχομένως αυτή η προσπάθεια, γιατί αν είναι όπως έλεγαν και οι γαλάτες να πέσει ο ουρανός στο κεφάλι σου, θα πέσει. Και όσοι αγαπάτε τα κόμιξ και διαβάζετε Αστερίξ θα το γνωρίζετε αυτό, ότι οι γαλάτες φοβόταν μόνο να μην πέσει ο ουρανός στο κεφάλι τους. Αλλά αυτοί είχαν το μαγικό φίλτρο και είχαν αέρα, είχαν πλάτες δηλαδή. Εμείς φοβόμαστε πολλά πράγματα, αυτό είναι αλήθεια, αλλά και ο φόβος είναι φυσιολογικός. Και περνάει, πάντα περνάει, όλα είναι περαστικά.

Σας λέγαμε χθες για την σύσκεψη που είχε με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετς και των βιομηχανιών τροφίμων ο Πρωθυπουργός για να συγκρατηθούν οι τιμές στα ράφια. Από ό,τι διαβάζω τώρα στο Βήμα, στην ιστοσελίδα δηλαδή της εφημερίδας στο Βήμα, την ιστοσελίδα το βήμα.gr, συμφωνήθηκε το πάγωμα των τιμών για το καλοκαίρι και τέθηκε ως ορόσημο ο Σεπτέμβριος για να ξανασυζητηθεί προφανώς το θέμα. Και διαβάζω σχετικά ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε συμφωνία με παραγωγικούς φορείς για σταθεροποίηση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ για το δίμηνο του καλοκαιριού Ιούλιο και Αύγουστο, χωρίς νέες ανατιμήσεις, σε μια προσπάθεια περιορισμού των πιέσεων στο κόστος ζωής. Οι μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 προϊόντα λόγω του πλαφών κερδών θα συνεχιστούν και τους θερινούς μήνες σύμφωνα με τη δέσμευση της αγοράς, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ναι, σε αυτή τη σύσκεψη είχε πάρει μέρος και ο Υπουργός Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό, καταλήτης για τη συγκεκριμένη εγχώρια προσπάθεια αποτελεί η λήξη του πολέμου και η ομαλοποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή φέρνει σταθεροποίηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, περιορίζοντας σημαντικά τις πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων μηνών. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου προαναγγέλλεται νέο πλαίσιο με στόχο τη δραστική μείωση τιμών σε βασικά αγαθά, ενώ το έκτακτο μέτρο του πλαφών στα περιθώρια κέρδους λήγει στις 30 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, όπως υπενθύμησε ο Υπουργός.

Να δούμε λοιπόν αν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετς και των βιομηχανικών τροφίμων θα τηρήσουν αυτή τη δίμηνη συμφωνία, για να δούμε πώς θα πάει μετά το πράγμα. Γιατί για αυτό το πράγμα μιλάμε, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Το έχουμε πει και από εδώ πολλές φορές, ότι αυτός ο πόλεμος επηρεάζει την αγορά, και την μεγάλη αγορά και τη μικρή αγορά. Και όταν λέω τη μικρή αγορά, δηλαδή εμάς τους καταναλωτές, την τσέπη μας, τις αγορές μας από το σούπερ μάρκετ, τις αγορές μας από τις λαϊκές αγορές, παντού.

Διαβάζω επίσης στην ιστοσελίδα, συγκεκριμένα στο newsletter που έρχεται κάθε πρωί, στα email όποιο επιθυμεί να το λάβει, από το βήμα.gr, ότι δεν πιάστηκε ο στόχος των 50.000 για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Και μιλάμε βέβαια για τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από τις 50.000 δωρεάν απογευματινές επεμβάσεις, λέει το δημοσίευμα, που είχαν αρχικά εξαγγελθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με χρηματοδότηση 60 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, πραγματοποιήθηκαν τελικά 26.845. Το νούμερο αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 54% του αρχικού σχεδιασμού, προκαλώντας κριτική για την πλήρη αξιοποίηση των πόρων. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης απέρριψε τις επικρίσεις περί αποτυχίας, εξηγώντας ότι ο στόχος δεν ήταν απλώς η εξάντληση του προϋπολογισμού. Όπως ανέφερε, πολλοί από τους 66.000 πολίτες που ειδοποιήθηκαν είτε είχαν ήδη χειρουργηθεί ιδιωτικά, είτε δεν χρειάζονταν πλέον την επέμβαση, γεγονός που αποδείχθηκε μέσω της νέας ενιαίας ψηφιακής λίστας χειρουργείων. Παρά τον μικρότερο αριθμό επεμβάσεων, το Υπουργείο προτάσει ως ουσιαστική επιτυχία τη θεαματική αποσυμφόρηση του συστήματος. Οι ασθενείς που περίμεναν πάνω από 4 μήνες μειώθηκαν από 90.000 στις αρχές του 2024 σε μόλις 7.000 σήμερα, με τη συνολική ενεργή λίστα αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία να περιορίζεται πλέον στις 25.000 περιπτώσεις.

Πάντως διαβάζω, μια και βρισκόμαστε στον χώρο της υγείας, διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα μας politica.gr την είδηση ότι πράσινο φως δόθηκε για 441 μόνιμες θέσεις γιατρών στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Την έγκριση της προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Οι νέες προσλήψεις έρχονται να ενισχύσουν κρίσιμες ειδικότητες σε κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία σε ολόκληρη την επικράτεια. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια ακόμη ουσιαστική δομική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Στόχος είναι η άμεση βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, η θωράκιση των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η έμπρακτη στήριξη τοπικών κοινωνιών, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Και διαβάζω εδώ ότι στην 7η υγειονομική περιφέρεια, που είναι η υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης, θα είναι 35 η θέση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Διαβάζω όμως και από την ιστοσελίδα artnews.gr ότι σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι νοσοκομιακοί γιατροί στις 14 Ιουλίου με αιχμή την αντίθεση του κλάδου στη συνταγματική αναθεώρηση και ειδικά στο άρθρο 103. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας, ο στόχος τους είναι καθαρός να ανοίξει ο δρόμος για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και να αποκτήσει η εκάστοτε κυβέρνηση πλέον και με τη συνταγματική βούλα τη δυνατότητα να απολύει εργαζόμενους στο δημόσιο. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ΕΙΝΑΠ, που επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η επίθεση στο άρθρο 103 σημαίνει περισσότερη εργασιακή ανασφάλεια, περισσότερες απολύσεις, περισσότερους συμβασιούχους σε ομοιρία και ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών.

Αλλάζω εντελώς θέμα και έρχομαι στο πρώτο όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή για να σας πω ότι τελικά οι μετανάστες είναι 102 που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη και που περισυνελέησαν ανοιχτά της Γάβδου. Όπως λέει το ρεπορτάζ εδώ της συναδέλφου της Ευτυχίας της Πενταράκη στο earthnews.gr, 102 μετανάστες περισυνέλεξαν οι αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου σε δύο διαφορετικά περιστατικά. Η πρώτη λέμβος με 34 άτομα εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα από ένα αέριο μέσω της Frontex 20 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου και η δεύτερη με 36 άτομα μία ώρα αργότερα στην ίδια θαλάσσια περιοχή, όπως σας είπα και εγώ στην αρχή της εκπομπής. Τους αλλοδαπούς περισυνέλεξε σκάφος της δύναμης Frontex και τους μετέφερε στη Γάβδο. Μία ακόμα λέμβος, η τρίτη μέσα σε λίγες ώρες, με περίπου 32 αλλοδαπούς, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 28 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδο, έπειτα από επιχείρηση που συντονίστηκε από το Εθνικό Κέντρο Διάσωσης. Ο εντοπισμός έγινε από ένα αέριο μέσω της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέησαν από σκάφος της δύναμης Frontex. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές. Με τη νέα αυτή λέμβο, οι μετανάστες που έχουν φτάσει στη Γάβδο τις τελευταίες ώρες φτάνουν τους 102. Αυτά προς το παρόν. Να πάμε τώρα να κάνουμε μια πρώτη απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σήμερα αναμένεται η απόφαση στη δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων και την αθώωση του βιολογικού πατέρα πρότεινε χθες η εισαγγελέα Ηρακλείου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου για τις μπαλωθιές σε Γλέντι. Διατήρηση των μειώσεων σε 2.000 κωδικούς το καλοκαίρι ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Διπλή επιχείρηση διάσωσης 70 μεταναστών στη Γάβδο. Σήμερα εκτός απρόπτου αναμένεται η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί. 1.719 οι νεκροί στη Βενεζουέλα μετά το φωνικό σεισμό. Μειώνονται οι ελπίδες για επιζώντες. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: λέγαμε και χθες, θα το πούμε και σήμερα, διότι συνεχίζεται. Σε κλειό ακραία ζέστης βρίσκεται η Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό να προειδοποιεί ότι το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει την Ήπειρο έχει ήδη οδηγήσει στην κατάρριψη δεκάδων θερμοκρασιακών ρεκόρ, ενώ συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο για την υγεία, τις δασικές πυρκαγιές και τις υποδομές. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα ο υδράριος ανεβαίνει σταδιακά με θερμοκρασία να φτάνει τοπικά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Όμως, χθες ο φίλος ο μετρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, είπε ότι για την Κρήτη δεν θα είναι τόσο υψηλή η θερμοκρασία, διότι θα επικρατήσουν και πάλι τα μελτέμια. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε χθες ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης.
1: Στην περιοχή θα έλεγα ότι παραμένουν αισιόδοξα τα νέα, μιας και η πρόγνωση και για την εβδομάδα, με δεδομένο ότι φεύγει ο Ιούνιος, μπαίνουμε, έχουμε μέσα στην εβδομάδα την έλευση του Ιουλίου, παραμένει θα έλεγα σε γενικές γραμμές μια δροσερή εβδομάδα με όλα τα στοιχεία έτσι, καλοκαιριού, δηλαδή με τις θερμοκρασίες να είναι σχετικά υψηλές, κυρίως όμως στη δυτική και κεντρική Ελλάδα, όμως εκεί την κατάσταση θα εξομαλύνει, θα δροσίζει αρκετά οι μεσημβρινές μπόρες που θα δημιουργούνται λόγω αστάθειας. Ναι, μεν οι θερμοκρασίες μπορεί να είναι, σε καμία των περιπτώσεων δεν μιλάμε για καύσωνα, για τον ελλαδικό χώρο και αυτή την εβδομάδα, και φαίνεται ότι μάλλον που θα αργήσει να μας απασχολήσει κάτι τέτοιο, γιατί με τα στοιχεία που τρέχαν τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγο, φαίνονται ότι και η επόμενη εβδομάδα δεν θα είναι ιδιαίτερα ζεστή, σε σημείο να μπορούμε να αναφερθούμε με τον όρο καύσωνα. Θα έχουμε όμως σχετικά μια σχετική ζέστη, κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας, στη δυτική και κεντρική Ελλάδα. Όσον αφορά το νησί μας, πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι λόγω αυξημένης σχετικής υγρασίας. Το μελτέμι θα έχει και πάλι τον πρώτο λόγο και θα πει με ένταση κοντά στα 5 μποφόρ. Την Τετάρτη φαίνεται να ανεβαίνει λίγο ακόμα 1-2 βαθμούς η θερμοκρασία και πάλι ως προς τις μέγιστες τιμές. Χαρακτηριστικά κοντά στους 30-31 βαθμούς, ίσως και 32 βαθμούς στις αστικές περιοχές, τα νοτιότερα τμήματα των νομών της Κρήτης. Φαίνεται η θερμοκρασία να αγγίζει ίσως στους 33 ακόμα και 34 βαθμούς. Και πάλι φυσιολογικές τιμές, θα σου πω Νίκο, για την περίοδο που διανύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι θα πάμε στο τέλος της εβδομάδας. Από την Παρασκευή και μετά φαίνεται να υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία, με δεδομένο ότι το μελτέμι θα ενισχυθεί λίγο περισσότερο. Σωτήριο λοιπόν για ακόμα μία φορά για την περιοχή μας το μελτέμι, που για φέτος το καλοκαίρι ήρθε αρκετά νωρίτερα και θα έλεγα ότι έσωσε την κατάσταση μέχρι στιγμής, με δεδομένο ότι, λειτουργήσε σαν ένας εμποδιστής στη μεταφορά αυτών των θερμών αερίων μαζών από τη δυτική κεντρική Ευρώπη προς τα νοτιότερα.
0: Μάλιστα. Είπες ότι τα μελτέμια ξεκίνησαν από νωρίς, Μιχάλη.
1: Ναι, σχετικά
0: νωρίτερα. Είναι κάτι το οποίο έχει ξανασυμβεί ή είναι πάλι και αυτό απόρρια της αλλαγής του κλίματος?
1: Όχι, θα έλεγα ότι φέτος τα μελτέμια ήρθαν νωρίτερα. Θα πρέπει να γυρίσουμε τουλάχιστον 5-6 χρόνια πίσω να θυμηθούμε πότε είχαμε και πάλι έτσι τόσο νωρίς την έλευση και την ουσιαστικά την εγκαθίδρυση του μελτεμιού για το φετινό καλοκαίρι τόσο νωρίτερα στον ελλαδικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση όμως θα έλεγα ότι, και θα το επαναλάβω, λειτουργεί σωτήρια αυτό το φυσικό κλιματιστικό της περιοχής μας, κρατώντας θερμοκρασίες σε φυσιολογικά και θα έλεγα ίσως μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα ίσως και λίγο χαμηλότερα από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.
0: Μάλιστα. Είναι καλό για τη ζέστη, αλλά δεν είναι καλό όμως για ενδεχόμενες φωτιές, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Θα αναφερθώ και πάλι στον όρο ατομική ευθύνη. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να αποφύγουμε, τις ώρες τις οποίες ουσιαστικά το μελτέμι έχει φρεσκάρει αρκετά. Γνωρίζουμε ποιες ώρες είναι, κυρίως τις θερμές ώρες ημέρας, από νωρίς τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες μέχρι και τις πρώτες βραδινές. Καλό είναι να αποφεύγουμε, ακολουθώντας τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, να αποφεύγουμε οποιαδήποτε πρόκληση εστίας πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα.

Αυτά λοιπόν μας είπε ο φίλος ο μετρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης χθες που μιλήσαμε, γιατί ακούγαμε και εμείς για καύσωνα και είπαμε λέτε να έχουμε θερμοκρασίες 37, 38, 39, 40 και 41 σε ορισμένες περιπτώσεις όπως σε κάποιες πόλεις στην Ευρώπη. Και χθες, μέχρι χθες είχαν καταγραφεί τουλάχιστον ο αριθμός που αναφερόταν παγκοσμίως, γιατί είχε πηγή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ήταν 1.300 νεκροί από αυτόν τον καύσωνα στην Ευρώπη. Κινείται τώρα ανατολικά αυτό το κύμα, δεν θα επηρεάσει από ό,τι ακούσαμε πολύ την Ελλάδα και την Κρήτη. Διαβάζω όμως ότι Αλβανία, Ρουμανία και άλλες χώρες των Βαλκανίων θα τις επηρεάσει. Θα δούμε, ελπίζω να μην έχουμε τον ίδιο αριθμό θυμάτων από αυτόν τον καύσωνα, τον πρωτόγνωρο για την Ευρώπη. Πρωτόγνωρο σίγουρα είναι, ή αν το πω διαφορετικά, πρωτόγνωρες σίγουρα είναι οι καταστάσεις που βιώνει η Βενεζουέλα αυτόν τον καιρό. Διαβάζω τώρα εδώ από το Earth News ότι τουλάχιστον 1.719 είναι οι νεκροί και πάνω από 46.000 οι αγνοούμενοι.

είναι ήδη σε κατάσταση ανθρωπιστικής βοήθειας, ανθρωπιστικής κρίσης η Βενεζουέλα. Από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών είναι διαρκής οι εκκλήσεις για βοήθεια προς τη χώρα. Κάθε μέρα αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων και όταν λένε επισήμως ότι υπάρχουν 46.000 αγνοούμενοι, φανταστείτε πόσο πολύ θα πολλαπλασιαστεί ακόμα ο αριθμός των νεκρών. Θα έχουμε, ήδη φοράνε μάσκες, βλέπω εδώ φωτογραφίες, η εξάπλωση πανδημίας από αρρώστιες είναι πάρα πολύ πιθανόν να γίνει. Έχει κινητοποιηθεί όλη η παγκόσμια κοινότητα για να αντιμετωπίσει αυτή την καταστροφή που βρήκε τη Βενεζουέλα. Πάμε να κάνουμε μια διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

τέλος το δωρεάν από για τα εμπορεύματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αύριο εφαρμόζεται καπέλο 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ΑΔΕ εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες. Όλα αυτά τα sites από την Ασία, από την Αφρική που παραγγέλνουμε κατά καιρός διάφορα τώρα και μάλιστα οι δασμοί που επιβάλλονται είναι αναείδος. Έχει εδώ στο Earth News ένα παράδειγμα που λέει το εξής. Εάν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για 3 διαφορετικά είδη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται δασμός 9 ευρώ συνολικά, 3 ευρώ ανά είδος, στον οποίο προστίθεται ο αναλογών φόρος προσθέμενης αξίας και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις. Αν ένα δέμα περιλαμβάνει 2 πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά θεωρούνται ένα είδος και επιβάλλεται συνολικός δασμός 3 ευρώ. Άρα δηλαδή, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, ο κωδικός του εμπορεύματος, του είδους που αγοράζουμε, είναι αυτός που έχει τη σημασία του. Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός, αναφέρεται επίσης, καταβάλλεται στις τελωνιακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πολιτή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουδετημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής. Και λέει επίσης η σχετική δημοσίευση ότι κατά 3 ευρώ, όπως είπαμε, ακριβένουν από αύριο τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρηση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνεται στο πακέτο, όπως είπαμε. Και με τον τρόπο αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως, γίνεται η κατανομή του δασμού. Οπότε νομίζω ότι τώρα πιο σοβαρά θα σκεπτόμαστε εάν θα αγοράσουμε ένα προϊόν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να κάνουμε και σε αυτές τις περιπτώσεις συγκρίσεις, μπορούν να γίνουν συγκρίσεις, με ενδεχομένως προϊόντα που πωλούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι χωρίς δασμούς. Και να κοιτάμε πάντα και τη σχέση ποιότητας τιμής, μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί πόσες φορές δεν έχουμε παραγγείλει από το ίντερνετ και δεν μας έχει έρθει αυτό το οποίο περιμέναμε να μας έρθει. Πάρα πολλές φορές πιστεύω, σας έχει τύχει και εσάς. Χώρια που το βλέπουμε στη φωτογραφία και λέμε «Α, τι μεγάλο που είναι, τι όμορφο που είναι», το παραγγέλνουμε, μας έρχεται και όποτε μας έρθει και ξαφνικά το ανοίγουμε. Αυτό που βλέπουμε δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουμε δει στην φωτογραφία. Είναι πραγματικά να προσέχει κανείς σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει να το ψάχνουμε πολύ το πράγμα.

Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Γιώργο Τσαγκαράκη. Μας είπε στην αρχή να τον πάρουμε μετά από 5 λεπτά, τώρα τον καλούμε και δεν απαντάει. Εάν μας ακούει ή αν μπορεί κάποιος να τον ειδοποιήσει, να του πει ότι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του για να δούμε πώς εξελίσσεται το θέμα, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, το θέμα της καθαριότητας στην πόλη μας, καθώς υπάρχουν σοβαρά παράπονα ότι η καθαριότητα είναι ακόμα πλημελής. Είναι ακόμα τα σκουπίδια σορευμένα σε πολλά σημεία. Και χθες ο Δήμος έβγαλε μία ανακοίνωση, έβγαλε ένα δελτίο τύπου σχετικά με την καθαριότητα. Ουσιαστικά προανήγγειλε την εφαρμογή, την εφαρμογή της εφαρμογής, την λειτουργία της εφαρμογής για τα ογκώδη, και το έκανε αυτό κατά τη διάρκεια σύσκεψης που είχε στη Λότζια με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων. Και λέει ότι ενημερωτική συνάντηση για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή για την απομάκρυση των ογκωδών αντικειμένων πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης με προέδρους δημοτικών κοινοτήτων το πρωί της Δευτέρας, χθες δηλαδή το πρωί. Μέσα σε αυτό το δελτίο τύπου αναφέρονται και τα σημεία αποκομιδής των ογκωδών αντικειμένων. Είναι 22 προκαθορισμένα σημεία αποκομιδής ογκωδών στο Δήμο Ηρακλείου, καθώς και τις ώρες αποκομιδής. Επίσης να σας πω σχετικά με την εφαρμογή ότι μπορείτε μέσα να δηλώνετε τον τόπο όπου υπάρχουν τα ογκώδη και να βγάζετε και φωτογραφία την οποία θα ανεβάζετε, ούτως ώστε η εταιρεία να πηγαίνει να τα παραλαμβάνει. Να πούμε ότι σύμφωνα με την σύμβαση που έχει υπογράψει ο ιδιώτης με το Δήμο, έχει αναλάβει την καθαριότητα του κέντρου του Ηρακλείου, έχει αναλάβει την ανακύκλωση και τα ογκώδη αντικείμενα σε όλο το Δήμο. Λοιπόν, να σας πω τα 22 σημεία αποκομιδής ογκωδών. Εμμανουήλ Ξάνθου και Γεωργίου Δαφέρμου, Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο από τις 11 μέχρι τις 11.30. Να ξέρετε δηλαδή ότι εκείνες τις ώρες, αυτές τις ημέρες, θα περνάει αυτοκίνητο για να φορτώνει ογκώδη αντικείμενα. Ο χώρος της Λαϊκής Αγοράς των Πατελών, Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 5.30 το απόγευμα. Εμμανουήλ Παπαδάκη και Κυβέλης Σεργίου, Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10.30 το πρωί. Στις Μεσαμπελιές, Νεοφύτου Βάρδαλα. Αυτό το πράγμα με τις υπηρεσίες του Δήμου να μην ξέρουν τους δρόμους του Ηρακλείου με ξεπερνάει. Με ξεπερνούσε τότε που ήμουν δημοτικό σύμβουλος, πραγματικά. Να γράφουν τα θηλυκά αρσενικά, το Νεόφυτο Βάρδαλα. Και η Όλης, εν πάση περιπτώσει, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, 4 με 4.30. Λευθερέου και Γεωργίου Στυλιανού, Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο, 5 με 5.30. Μιχαήλ Παυλάκη και Αλικάκη, Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο, 3 με 3.30 το απόγευμα. Μάχης Κρήτης και Σπύρου Μουστακτή, Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο, 9 με 9.30 το πρωί. Κουνάβων και 1869, Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο, 2 με 2.30 το μεσημέρι. Σταυράκια, Πέμπτη, 9 με 9.30. Βούτες, Πέμπτη, 10 με 10.30. Γήπεδο Αγίου Μύρωνα, Πέμπτη, 11 με 11.30. Ανάμεσα σε άνω και κάτω ασίτες, στη διαδρομή δηλαδή μεταξύ των δύο κοινοτήτων, κάθε Πέμπτη 2 με 2.30. Γέφυρα, Κεράσια, κάθε Πέμπτη 3 με 3.30. Δαφνές, την Πέμπτη 4 με 4.30, απόγευμα, εννοείται. Αδελφή Κουμαντάκη, Πέμπτη 5 με 5.30. Προφήτης Ηλίας, Τρίτη 10 με 10.30. Κυπαρίσι, Τρίτη 9 με 9.30. Άγιος Σύλλας, Τρίτη 11 με 11.30. Μαλάδες, Τρίτη και Παρασκευή 2 με 3 παρατέταρτο. Φοινικεία, Τρίτη και Παρασκευή 3 με 4 παρατέταρτο.
Σκαλάνη Παρασκευή 4,5 με 5 και Καρτερός Παρασκευή 5,5 με 6. Αυτά είναι τα 22 σημεία όπου μπορούμε να εναποθέτουμε ογκώδια αντικείμενα για να περνάνε τα φορτηγά της εταιρείας και να τα παίρνουν. Διαβάζω επίσης παρακάτω στο δελτίο τύπου ότι πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή, δεν είναι ακόμα διαθέσιμη, στις πλατφόρμες στο Google Store για κινητά Android καθώς και στο Apple Store για κινητά iPhone. Επισημαίνεται ότι τόσο η υπηρεσία απομάκρυσης ογκωδών αντικειμένων και πράσινων απορριμμάτων από σπίτια κατόπιν ραντεβού, όπως και η δυνατότητα παράδοσης στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 6932-345-540. Το ξαναλέω, 6932-345-540, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.

0: Λοιπόν, καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιώργο Τσαγκαράκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Μόλις διάβασα στους ακροατές μας τα 22 σημεία ραντεβού για τα ογκώδη αντικείμενα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι θα τηρηθούν οι ώρες αυτές και οι μέρες, έτσι δεν είναι? Εξάλλου είναι υποχρέωση του ιδιώτη.
1: Εννοείται, ήδη πραγματοποιούνται.
0: Ήδη πραγματοποιούνται. Μάλιστα. Για πείτε μας σχετικά με την εφαρμογή, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Έχω ήδη πει στον κόσμο ότι θα υπάρξει εφαρμογή, ναι.
1: Ναι, το έχουμε πει. Ήδη είναι στο site του Δήμου. Μπορείτε να μπείτε στο site του Δήμου. Σε κάποιο σημείο θα δείτε ότι έχει ένα πράσινο τετραγωνάκι. Το πράσινο αυτό τετραγωνάκι γράφει απάνω για τα ογκώδη αντικείμενα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε μπορείτε να μπείτε εκεί.
0: Βεβαίως.
1: Μόλις
0: εγώ μπαίνω ήδη να δούμε. Για να δούμε λοιπόν. Είμαστε λοιπόν στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ναι, αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων. Πράγματι το βλέπουμε σε ένα πράσινο πλαίσιο. Λέει εδώ
1: πράσινο,
0: δημιουργία αιτήματος. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εκεί έχουμε 4 εφαρμογές. Μία από τις 4 αφορά εμάς τους διαχειριστές. Οι άλλες 3 όμως αφορούν τους πολίτες.
0: Μάλιστα.
1: Μία από αυτές, η πράσινη,
0: ναι,
1: είναι όταν ένας πολίτης θέλει να κάνει κάποιο αίτημα για να περάσουμε από το σπίτι του.
0: Μάλιστα.
1: Από το σπίτι του μπαίνει σε αυτό,
0: αυτό το πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο, ναι.
1: Δηλώνει τα στοιχεία του, καταθέτει το αίτημά του, θα τον πάρει τηλέφωνο ο διαχειριστής, θα του κλείσει συγκεκριμένο ραντεβού και θα περάσουμε να πάρουμε τα αντικείμενα, τα ογκώδη. Παράλληλα, θα πάρουμε οι ακροατές που θέλουν να πάρουμε από τα σπίτια τους πράγματα, δηλαδή τον καθαρισμό που έχουν κάνει στο οικόπεδό τους, τους πάμε και μια σακούλα, ένα big bag για την επόμενη φορά να το γεμίσουν, να μας πάρουν τηλέφωνο, να πάμε να το πάρουμε έτοιμο. Τους δίνουμε δηλαδή και σακούλα για να μπορούν να βάζουν μέσα τα πράσινα απορρίμματα.
0: Μάλιστα. Τα πράσινα απορρίμματα, ας πούμε, κλαδιά. Τα κλαδιά, ας πούμε.
1: Που βγαίνουν από ένα καθαρισμό οικοπαίδου.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι, αλλά λοιπόν, εξαρτάται βέβαια για το μέγεθος του οικοπαίδου. Γιατί μια σακούλα, ας πούμε, για ένα μεγάλο οικόπαιδο δεν θέλω να φτάνει. Πρέπει να δώσουμε αναλόγως το οικόπαιδο.
1: Είναι για σπίτια. Εάν χρειαστεί θα δώσουμε και δεύτερη. Δεν...
0: Να, μάλιστα.
1: Δεν έχουμε.
0: Δεν έχετε θέμα.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον. Ναι. Η δεύτερη εφαρμογή. Το δεύτερο τετραγωνάκι.
0: Ναι.
1: Που λέει επισήμανση ογκωδών αντικειμένων.
0: Ναι.
1: Ο κάθε πολίτης λοιπόν που βλέπει ένα ογκώδες αντικείμενο, όπου και να είναι, μπορεί να το βγάλει μια φωτογραφία, να μπει σε αυτή την εφαρμογή,
0: mm-hmm,
1: να δώσει τη διεύθυνση, να καταχωρήσει το αίτημα και η υπηρεσία θα πάει να το μαζέψει. Έτσι μπορούν όλοι να συμβάλλουν στο να έχουμε μια καθαρή πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Και η τρίτη εφαρμογή που είναι ραντεβού,
0: ναι,
1: που είναι τα ραντεβού, οι θέσεις σταθερών ραντεβού για απομάκρυνση ογκωδών, είναι ότι έχουμε βάλει σε όλη την πόλη αλλά και στα χωριά σημεία που θα είναι ένα αυτοκίνητο να περιμένει για μισή ώρα όποιος θέλει να πετάξει κάτι, αντί να το φέρει εδώ πέρα στη μεταφόρτωση, να το δώσει εκεί ώστε να μην ταλαιπωρείται. Γιατί έχουμε βάλει στα χωριά. Οπότε το παίρνουμε εμείς και το φέρνουμε μετά. Άρα τους δίνουμε το δικαίωμα να μην τα φορτώνουν στα μάτια τους και να τα πετάνε στον διπλανό κάδο, αλλά να τα πηγαίνουν εκεί.
0: Μάλιστα. Είναι ήδη πράγματι, το βλέπω εδώ, λειτουργεί στα PC, δηλαδή στους υπολογιστές. Αναμένουμε τώρα να λειτουργήσει και στα κινητά, έτσι. Τουλάχιστον έτσι λέει το δελτίο τύπου.
1: Στα κινητά λειτουργεί όταν μπεις από το site του Δήμου, σε όλα τα κινητά. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί.
0: Γιατί το δελτίο τύπου
1: αυτό
0: λέει...
1: Αυτό που περιμένουμε,
0: ναι,
1: είναι να γίνει εφαρμογή αυτόνομη. Δηλαδή,
0: καλά, ναι, στα κινητά, καταλαβαίνω, ναι, κατάλαβα την
1: αντίθεση. Αυτό θέλει μια διαδικασία, γιατί θέλει κάποιες εγκρίσεις από την Google,
0: ναι,
1: που είμαστε σε επαφή και περιμένουμε να εγκριθεί ώστε να γίνει και εφαρμογή που θα κατεβαίνει στα κινητά.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται μια ολοκληρωμένη λύση για τα ογκώδη, τα οποία ήταν σοβαρό πρόβλημα για το Ηράκλειο και το γνωρίζετε, κύριε Τσακ. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται μια ολοκληρωμένη λύση για τα ογκώδη.

0: Λοιπόν, από την άλλη υπάρχουν σοβαρά παράπονα, κύριε Τσαγκαράκη, σχετικά με, το, με τα άλλα απορρίμματα του κέντρου, δηλαδή τα απορρίμματα. Μάλιστα εγώ είχα μια μαρτυρία πρόσφατα ότι εσείς ο ίδιος πήγατε στην Αγία Τριάδα για να μαζεύετε σκουπίδια, να το πω έτσι, δηλαδή συνοδεία των απορριμματοφόρων, και γιατί ο ιδιώτης δεν έχει ακόμα απορριμματοφόρα για το κέντρο. Και το κάνει μάλιστα η δημοτική. Ο κύριος Καρασάβας, στην οποία μιλήσαμε, μας είχε πει μάλιστα ότι η υπηρεσία πάει στο κέντρο. Δεν υπάρχουν απορριμματοφόρα από τον ιδιώτη.
1: Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα στον ιδιώτη, ότι δεν έχουν ταξινομηθεί δύο μικρά απορριμματοφόρα. Όντως, μας έχει ζητήσει λοιπόν έγγραφα που αυτό προβλέπεται στη σύμβαση, ότι όταν δεν μπορεί να εκτελέσει μια εργασία, το ζητάει από εμάς και χρεώνεται γι' αυτό.
0: Α.
1: Χρεώνεται. Εμείς, ο Δήμος δεν πληρώνει αυτή τη στιγμή κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Δεν ζημιώνεται
1: εμείς,
0: οικονομικά
1: λοιπόν,
0: δηλαδή.
1: Τις μέρες λοιπόν που είχε δημιουργηθεί το πρόβλημα, τι γινότανε. Υπήρξε μια ξαφνική, και το λέω ξαφνική και θα σταματήσω εκεί, ζημιά σε στα απορριμματοφόρα του Δήμου που μπορούσαν να μπουν στην Αγία Τριάδα, να επιχειρήσουν. Γιατί δεν μπορούν να επιχειρήσουν όλα, η Αγία Τριάδα έχει πολύ λίγα.
0: Ναι, το ξέρουμε.
1: Συγκεκριμένα και πολύ λίγα.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά χάλασαν λοιπόν όλα. Δεν μπορούσαμε να επιχειρήσουμε. Γι' αυτό 2-3 μέρες δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα που εμείς βάλαμε κάρτα, κάντε ρίτσι, είναι μικρά φορτηγάκια. Βάλαμε ό,τι διέθετη υπηρεσία ώστε να λύσουμε το πρόβλημα. Να μειώσουμε το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα δεν μπορούσε να λυθεί.
0: Ναι.
1: Μόλις επισκεφάστηκε λοιπόν το αμάξι, ξαναπήγαμε. Αυτό ήταν όλο για την Αγία Τριάδα, που διέρχεσε 2-3 μέρες.
0: Η ταξινόμηση που είπατε των δύο πρηματοφόρων θα λύσει το θέμα.
1: Καθημερινά η ταξινόμηση θα λύσει το θέμα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Με το που θα έρθει και αυτό, μέσα στη βδομάδα πιστεύουμε ότι θα έχει τελειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Τα αυτοκίνητα και είναι εδώ.
0: Ναι. Ωραία. Μακάρι λοιπόν, για να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
1: Για αυτό σας λέω ότι, και να σας πω κάτι, κάθε αρχή και δύσκολη.
0: Mm-hmm. Καλά, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Όλοι πραγματικά βλέπω μια δυσφήμιση της προσπάθειας, να το πω έτσι, μια πολύ έντονη από πάρα πολλούς, χωρίς λόγο και χωρίς αιτία. Αυτή τη στιγμή κάνουμε λίγο υπομονή να κάθε πράγμα θέλει το χρόνο του για να περπατήσει, έτσι δεν είναι.
0: Κύριε
1: Τσαγκαράκη, δεν μπορεί την πρώτη μέρα να είναι καθαρή η πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Που κάποιοι λένε δεν είναι καθαρή η πόλη την πρώτη μέρα.
0: Κύριε Τσαγκαράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν έχουμε άλλο χρόνο γιατί βγήκαμε και καθυστερημένα στον αέρα.
1: Εγώ θέλω να πω μια κουβέντα,
0: ναι,
1: κύριε Γελάκη, ακόμα.
0: Ναι.
1: Και σας ευχαριστώ πολύ ότι κάνουμε μια προσπάθεια που αφορά όλους μας. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό είναι κέρδος για το Ηράκλειο. Δεν είναι ούτε για μένα, ούτε για τον Δήμαρχο, ο οποίος καταβάλει τεράστιες προσπάθειες. Δεν είναι, είναι για όλους μας. Πρέπει να το αγκαλιάσουμε όλοι μας.
0: Κύριε Τσαγκαράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Γεια σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, άμα τα ταξινομηθούν τα πρηματοφόρα, θα λυθεί το θέμα με το κέντρο. Για να δούμε λοιπόν. Είδομεν, όπως λέμε. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή, αλλά πριν διακόψουμε να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Εάν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα, εντελώς δωρεάν, αλλά χωρίς όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείου.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε το Πολίτικα 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Και όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα δούμε τώρα ένα κοινωνικό θέμα, και θέμα υγείας και κοινωνικό είναι συγχρόνως. Είναι το θέμα των πνιγμών. Αφορμή για να συζητήσω το θέμα ήταν το newsletter του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, το οποίο λαμβάνω στο email μου, και είχε ένα θέμα που έχει ως τίτλο «Ας μην αφήσουμε τον πνιγμό να γίνει η πιο επικίνδυνη απειλή των θαλασσών μας». Άκουσε επικαιρό το θέμα λόγω του καλοκαιριού και εμείς οι δημοσιογράφοι πόσες φορές αντιμετωπίζουμε στα γραφεία μας ειδήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με πνιγμούς, είτε ημεδαπών είτε αλλοδαπών ανθρώπων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, όπου ο πληθυσμός της Κρήτης, όπως γνωρίζουμε, υπερδιπλασιάζεται, θα έλεγα. Για να συζητήσουμε λοιπόν το θέμα αυτό, καταρχάς να σας πω ότι μέσα σε αυτό το θέμα που υπάρχει στο newsletter του ΕΟΔΗ, αναφέρεται ότι ο Εθνικός Οργανισμός έχει συνάψει συμφωνία, συνεργάζεται μάλλον με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Safe Water Sports για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κυρίως ατόμων τρίτης ηλικίας. Αλλά γενικά ο οργανισμός Safe Water Sports ασχολείται με το θέμα των πνιγμών, ή μάλλον θα έλεγα καλύτερα ασχολείται με την ασφαλή κολύμβηση. Για να συζητήσουμε λοιπόν το θέμα αυτό, επικοινώνησα με την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν, που είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του Safe Water Sports, και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Καραμπετιάν, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
1: Γεια σας, καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά για τη φιλοξενία. Νομίζω είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Έχουμε μπει πολύ καλά μέσα στο καλοκαίρι και ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, ξέρετε, κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Save Water Sports. Όπως αναφέρατε και εσείς, συνεργαζόμαστε με το ΝΕΟΔΗ, με το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινήσαμε μια πολύ μεγάλη καμπάνια αυτό το καλοκαίρι, πολύ στοχευμένη για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άνω των 60 και κυρίως άνω των 70, γιατί από το στατιστικό report που βγάζει ο οργανισμός μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία, παρατηρείται ότι το 80% των ανθρώπων που χάνει τη ζωή τους στη θάλασσα είναι τα άτομα αυτά, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Συνήθως οι μεγαλύτερες ηλικίες επιλέγουν να πάνε να κολυμπήσουν αρκετά πρωινές ώρες. Τις ώρες 7, 8, 9 η ώρα το πρωί, που δυστυχώς εκείνες τις ώρες δεν υπάρχει και ο ναυαγοσώσης στην παραλία, γιατί ναυαγοσώσης υπάρχει συνήθως από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, εκτός και αν έχει επιλέξει ο Δήμος να τον έχει τοποθετήσει αρκετά νωρίς έως αρκετά αργά το απόγευμα. Εμείς τονίζουμε στον κόσμο που μας ακούει να μην πηγαίνει ποτέ μόνος του για να κολυμπήσει, πάντα να έχει κάποιον παρέα, προκειμένου αν τυχόν συμβεί κάτι, τουλάχιστον να μπορεί να ειδοποιήσει. Να κολυμπάμε παράλληλα προς την ακτή και όχι κάθετα στο βάθος της θάλασσας, γιατί με αυτόν τον τρόπο και δεν θα απομακρυνθούμε, αλλά ακόμα και αν κουραστούμε θα είναι πολύ πιο εύκολο για μας να βγούμε προς τα έξω, προς την ακτή. Και ξέρετε, οι μεγαλύτερες ηλικίες συνήθως υπερεκτιμάνε έτσι κάπως τις ικανότητές τους. Πιστεύουν ότι έχουν την εμπειρία, γνωρίζουν κολύμβηση, αλλά εδώ τίθεται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και εμείς το λέμε αυτό, και οι γονείς μας, και το ακούω και με γονείς και με παιδιά, ότι το παιδί μου ξέρει να κολυμπάει. Όμως τι πραγματικά εννοούμε όταν λέμε ότι γνωρίζουμε να κολυμπάμε? Ξέρετε, στο εξωτερικό, σε χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Αυστραλία, υπάρχουν επίσημα διπλώματα κολύμβησης που αποδεικνύουν την κολυμβητική ικανότητα κάποιου. Και γι' αυτό και ο οργανισμός κάνει, εκτός από τις μεγάλες ηλικίες, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το κομμάτι και δίνει διπλώματα και σε παιδιά μέσα από τα προγράμματα κολύμβησης που έχει δημιουργήσει, από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε για πρώτη φορά στη χώρα μας να προωθήσουμε και να υπάρχει έτσι ένα ασφαλέστερο περιβάλλον. Ξέρετε, την περσίνη χρονιά, το 2025, είχαμε 357 πνιγμούς στις θάλασσές μας και 19 στα εσωτερικά ύδατα. Εσωτερικά ύδατα εννοούμε λίμνες, ποτάμια και πισίνες, γιατί και εκεί συμβαίνουν πάρα πολλά. Ναι. Τις τελευταίες ημέρες διαβάζω δυστυχώς τα νέα διάφορα περιστατικά. Δυστυχώς εγώ θέλω να πω ότι αυτό που παρατηρώ, δεν υπάρχει πολιτική παιδεία. Ναι. Γιατί προχθές μάλιστα έβλεπα κάποια τουρίστρια που βρισκόταν, κάποιον που βρισκόταν στη θάλασσα, στην Ήλο συγκεκριμένα, αν θυμάμαι καλά, ναι, με πάρα πολύ αέρα. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε, να κολυμπάμε με τεράστια κύματα όταν έχει πάρα πολύ αέρα. Και θυμάμαι και περιστατικά και από την περσινή χρονιά, δυστυχώς, παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Αν θυμάστε και εσείς το περιστατικό στη Λευκάδα, ναι, με τα τεράστια κύματα. Mm-hmm. Είναι πολλά άλλα, δεν είναι μόνο αυτό. Σε δυσμενή καιρικές συνθήκες τονίζουμε ότι δεν κάνουμε επίσης θαλάσσια σπόρ, γιατί και εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που αξίζει να αναφερθούμε. Γίνονται τραυματισμοί. Ναι. Το κομμάτι του φαγητού. Δηλαδή, εγώ κάθε φορά που πάω στην παραλία, πάντα πετυχαίνω γονείς, ναι, ενήλικες, ανθρώπους, παιδιά που τρώνε και αμέσως πέφτουν και κολυμπάνε. Όχι, θα πρέπει να έχουν περάσει 2 με 3 ώρες από τη στιγμή που έχουμε φάει. Γιατί αλλιώς μπορεί να ζαλιστούμε, μπορεί να νιώσουμε αδιαθεστία, μπορεί να κάνουμε μετό. Πολλά μπορούν να συμβούν. Και οι γονείς θέλουν να το καταλάβουν αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο. Ακόμα και κάτι ελαφρύ να φάμε, σαλάτα, φρούτα και πάλι. Τονίζουμε ότι πρέπει να έχουν περάσει 2 με 3 ώρες. Ξέρετε κάτι, κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ως οργανισμός, είτε στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, είτε στα παιδιά, γιατί πραγματικά η γνώση πρέπει να ξεκινάει από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Οι γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, έχουμε φτιάξει μια ενημερωτική εφαρμογή, το stakeholders sports application, που μπορεί να το κατεβάσει ο κόσμος. Το έχουμε φτιάξει μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα. Mm-hmm. Να βλέπετε παραλίες που υπάρχει αναπαγωσώσεις και να τις επιλέγετε. Να βλέπετε τις με τις επιχειρήσεις με τα θαλάσσια σπορ, τις πιστοποιημένες, να διαβάζετε και εσείς οι ίδιοι τους κανόνες ασφαλείας για ένα θαλάσσιο σπορ και προσβασιμότητα για μέα. Μάλιστα αύριο κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση μαζί με την ΕΛΕΠΑΠ, τονίζοντας το κομμάτι αυτό και για τους ανθρώπους προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις παραλίες, ποιες παραλίες αναδεικνύουν το συγκεκριμένο κομμάτι, η κολύμβηση, η θεραπευτική κολύμβηση, και μάλιστα αύριο θα έχουμε μαζί μας και τον με μεγάλη τιμή και χαρά τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Σκέρτσο. Προσπαθούμε να αναδείξουμε το κομμάτι της κολύμβησης, γύρω από το κομμάτι όμως και εμείς οι ίδιοι να μάθουμε επιτέλους να ενημερωνόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, ότι η θάλασσα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είμαστε εδώ για να φοβερίζουμε, την αγαπάμε, τη σεβόμαστε όμως.
0: Σαφώς, θέλει σεβασμό η θάλασσα. Αυτό είναι αλήθεια, κυρία Καραμπετιάν. Αυτή η εφαρμογή η οποία είπατε αφορά όλη την Ελλάδα?
1: Όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, γιατί να πούμε ότι το Safe Water Sport λειτουργεί αντίστοιχα και στην Κύπρο, ότι κάνουμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο, είναι πολύ σημαντική. Οι γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή να το κατεβάσουν. Νομίζω ακόμα και αν δείτε κάποια παραβατική συμπεριφορά, έχετε τη δυνατότητα να καταγγείλετε μέσα στην εφαρμογή την επιχείρηση, να ειδοποιήσετε απευθείας στο λιμενικό σώμα, γιατί το τονίζω, λειτουργεί απευθείας παράλληλα με το λιμενικό σώμα και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Άρα νομίζω είναι το καταλληλότερο εργαλείο και για μας τους Έλληνες, αλλά και για τους τουρίστες που επισκέπτονται έτσι τη χώρα μας και γενικά υποστηρίζεται από πάρα πολλούς φορείς, το αεροδρόμιο, από αεροπορικές εταιρείες, ναι, προκειμένου να δώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια γενικότερα στον κόσμο και την πληροφόρηση. Γιατί παλαιότερα δεν υπήρχε αυτό το κομμάτι. Σκεφτείτε, εμείς δημιουργηθήκαμε το 2015 και μέχρι τότε, θα σας πω κάτι πολύ απλό, μέχρι τότε σκεφτείτε, το 80% των επιχειρήσεων που λειτουργούσαν ήταν παράνομα, δεν είχαν βασικά την κατάλληλη άδεια λειτουργίας. Πλέον αυτό έχει αλλάξει και έχει αλλάξει και είναι ναυαγοσωστική κάλυψη. Και αυτό αξίζει να αναφερθούμε. Πλέον μιλάμε για 97% ναυαγοσωστική κάλυψη σε όλη την Ελλάδα, ενώ το 2015 μιλούσαμε για 50%. Ναι. Είναι ένα τεράστιο χάσμα.
0: Εσείς, κυρία Καραπετιάν, μπορείτε να μεσολαβήσετε, να το πούμε έτσι, για να βρεθούν ναυαγοσώστες για παραλίες που ενδεχομένως δεν έχουν και θέλουν να αποκτήσουν?
1: Εμείς κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί μέσα στο στατιστικό report εμείς ως οργανισμός και σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ βγάζουμε το κόστος ναυαγοσωστικής αναδήμου για τις χώρες. Μέσα στο στατιστικό report φαίνονται ξεκάθαρα όλοι οι δήμοι της χώρας, δηλαδή το ποσοστό που αντιστοιχεί πόσους ναυαγοσώστες πρέπει να βάλουν κατά τη διάρκεια της περσινής τουλάχιστον χρονιάς, έπρεπε να βάλουν και πόσους βάλανε. Ξέρετε κάτι, υπάρχουν, το ευχάριστο της υπόθεσης είναι ότι πλέον μιλάμε για πάρα πολλούς δήμους που το τηρούν αυτό, αλλά υπάρχουν και δήμοι, αν μπει κάποιος και ανοίξει αυτό το βιβλιαράκι, υπάρχουν και δήμοι που δυστυχώς
2: δεν
1: τοποθετούν. Υπάρχουν πολύ μεγάλα νησιά, σκεφτείτε μέχρι πρότινος, που δεν θέλανε να βάλουν ναυαγοσώστες.
2: Από την άλλη όμως, κυρία Καραπετιάν, υπάρχει προσφορά από τους ναυαγοσώστες?
1: Υπάρχει, θέλει ακόμα δουλειά το συγκεκριμένο, θέλει προσπάθεια, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν αρκετά κενά και έτσι, και ένα μεγάλο κενό είναι το ότι αργούν να μπουν πάντα οι ναυαγοσώστες.
2: Ναι, αργούν.
1: Αργούν πάρα πολύ να μπουν.
2: Μέχρι δηλαδή, πρόσφατα, ας πούμε, εμείς εδώ στην Κρήτη, στο Δήμο Χερσονήσου, είχαμε ένα θέμα. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια, αυτή τη στιγμή μιλάμε αν λύθηκε, αλλά ο ίδιος ο Δήμαρχος είχε βγει και είχε πει ότι είχε διαμαρτυρηθεί για την έλλειψη ναυαγοσωστών.
1: Το ξέρουμε, τα κενά τα ξέρουμε. Και μερικές φορές ότι είναι δύσκολο να τοποθετηθούν, αλλά και πόσο αργούν να βγουν και γενικότερα να τοποθετηθούν οι ναυαγοσώστες. Δηλαδή είμαστε τώρα τέλη Ιουνίου και σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλούς δήμους τώρα θα ξεκινήσουν να τοποθετούνται.
2: Ναι. Πάντως αναφέρατε προηγουμένως για τους, και βέβαια πρέπει να αναφερθεί, το θέμα των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά έχουμε παρατηρήσει και πνιγμούς, είπατε βέβαια και προηγουμένως για υπερεκτίμηση δυνάμεων από τους ηλικιωμένους, αλλά νομίζω ότι η υπερεκτίμηση δυνάμεων υπάρχει από δεινούς κολυμβητές, έτσι, δηλαδή κολυμβητές που έχουν χάσει τη ζωή τους στη θάλασσα, γιατί δεν ξέρω, υπερεκτίμησαν τις δυνάμεις τους, τι ακριβώς έχει γίνει, δεν ξέρω. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις σας, δηλαδή, που έχετε καταλήξει?
1: Υπάρχουν, να πούμε αυτή τη στιγμή γενικά, ότι οι πνιγμοί που καταγράφονται στη χώρα μας δεν είναι από παθολογικά αίτια, ότι μπορεί κάτι να έτυχε. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, ότι μπορεί κάτι να του έτυχε του ανθρώπου, αλλά οι περισσότεροι κανονικά χαρακτηρίζονται ως πνιγμοί, γιατί πραγματικά δεν τηρούνται, ας το πω έτσι, κανόνες ασφαλείας, το κομμάτι του φαγητού. Εμείς και στους μεγαλύτερους ανθρώπους λέμε πρωτού ξεκινήσουν τα μπάνια, και αυτό λέμε και μαζί με τον ΕΟΔΗ στις καμπάνιες που κάνουμε. Ξέρετε, κάθε εβδομάδα και ο ΕΟΔΗ μαζί πηγαίνουμε σε καπή και σε όλη την Ελλάδα. Και τα καπή αυτή τη στιγμή που μπορεί να μας ακούνε στην Κρήτη, αν ενδιαφέρονται, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί με τον οργανισμό και τον ΕΟΔΗ στο 82-80-29-428 που είναι το τηλέφωνο μας. Κάνουμε ενημερώσεις, δηλαδή μπορεί να έρθει ο ΔΗ σε εσάς να σας ενημερώσει. Λέμε στις μεγαλύτερες ηλικίες προτού ξεκινήσουν τα μπάνια πάντα να επισκέπτονται το γιατρό τους, αν ακολουθούν κάποια φαρμακευτική αγωγή, πάντα να έρχονται σε συνεννόηση με το γιατρό τους προτού ξεκινήσουν το κολύμπι. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Σκεφτείτε, κάθε εβδομάδα ο ΔΗ πηγαίνει και ενημερώνει το καπί, και εδώ στην Αθήνα, στο Πλωτό Μουσείο Νεράιδα, με την υποστήριξη του Κοινοφιλού Συνδρήματος Ιωάννη Λάτση, και σε όλη όμως την Ελλάδα προσπαθούμε να το πλαισιώσουμε. Και μάλιστα αυτό το καλοκαίρι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα ξεκινήσουν και ειδικά μηνύματα να λαμβάνουν οι άνθρωποι αυτοί στα κινητά τους μέσω της ΕΔΙΚΑΣ, μετά από απόφαση που το επικοινώνησε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου που κάναμε. Άρα προσπαθούμε γενικότερα να το πλαισιώσουμε στις μεγάλες ηλικίες, όπως καταλαβαίνετε, στις μικρότερες. Συνεργαζόμαστε μαζί με το Υπουργείο Παιδείας. Το μάθημα της κολύμβησης, ξέρετε, είναι υποχρεωτικό στην Τρίτη και στην Τετάρτη. Κομμάτι, μια μεγάλη προσπάθεια. Το ότι 45.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα πλέον υλοποιούν τις 10 ώρες μαθημάτων είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, γιατί δυστυχώς και όλες οι περιοχές δεν έχουν κολυμβητήριο. Σε πολλές περιοχές τα κολυμβητήρια δεν λειτουργούν και εκεί υπάρχουν κενά, αλλά και εκεί προσπαθούμε να δώσουμε τη λύση και μέσα από πλωτά κολυμβητήρια. Στις θάλασσες, δηλαδή, να δημιουργούνται κολυμβητήρια για να δίνουν τη δυνατότητα τα παιδιά να μαθαίνουν το μάθημα της κολύμβησης, να υλοποιούν.
2: Έτσι. Πριν κλείσουμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε σε λίγο, κυρία Καραπετιάν, θα ήθελα να μας πείτε ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε όλους μας για ένα ασφαλές καλοκαίρι στη θάλασσα.
1: Το είπα και στην αρχή, εγώ θέλω να το ξαναπώ, την θάλασσα την αγαπάμε, την απολαμβάνουμε, γιατί πραγματικά η θάλασσα είναι ξεριασιά, μας δίνει απεριόριστη χαρά, αλλά πάντα να μάθουμε και εμείς ως χώρα να διαβάζουμε και να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας. Όλα αυτά μπορούμε να τα βρούμε, υπάρχουν, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Καταγράφουμε τους κανόνες, καταγράφουμε τους κανόνες για τα θαλάσσια σπορ. Μπαίνει ο κόσμος στο savewatersports.com και κατεβάζει την εφαρμογή το Save Water Sports και ενημερώνεται πολύ απλά για αυτό το καλοκαίρι. Και μακάρι όταν ξαναμιλήσουμε να έχουμε μείωση των πνιγμών.
2: Βεβαίως. Κυρία Καραμπετιά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι με ασφάλεια.
2: Επίσης, καλό καλοκαίρι με ασφάλεια, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν, υπεύθυνη επικοινωνίας του μη κυβερνητικού οργανισμού Safe Water Sports. Ακούσαμε όλα τα μηνύματα και όλα σας πρέπει να γνωρίζουμε για ένα ασφαλές καλοκαίρι στη θάλασσα. Να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερους πνιγμούς φέτος το καλοκαίρι. Ακούσατε, υπάρχει η εφαρμογή στο safewatersports.com. Εάν το αναζητήσετε και στα σχετικά ψηφιακά μολ που υπάρχουν στα κινητά σας τηλέφωνα, θα τη βρείτε, να την κατεβάσετε. Βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ στο να απολαύσουμε την θάλασσα με μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι τις προηγούμενες, θα έλεγα, χρονιές. Να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σήμερα αναμένεται η απόφαση στη δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων και την αθώωση του βιολογικού πατέρα πρότεινε χθες η εισαγγελέα Ηρακλείου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου για τις μπαλωθιές σε Γλέντι. Διατήρηση των μειώσεων σε 2.000 κωδικούς το καλοκαίρι ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Διπλή επιχείρηση διάσωσης 70 μεταναστών στη Γάβδο. Σήμερα εκτός απρόπτου αναμένεται η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί. 1.719 οι νεκροί στη Βενεζουέλα μετά το φωνικό σεισμό. Μειώνονται οι ελπίδες για επιζώντες. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Delta 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, σήμερα θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να συνομιλήσουμε και πάλι με έναν φίλο. Με τον, εγώ θα πω ότι είναι πολυπράγμονας ο φίλος μου αυτός, ο Γιώργος ο Ορφανός. Θα πω ότι σήμερα θα συνομιλήσουμε με τις ιδιότητες του φιλολόγου και συγγραφέα. Και θα μιλήσουμε για το νέο του έργο, το νέο του βιβλίο, που είναι μια μετάφραση του συμπόσιου του Ξενοφόντα. Γιώργο, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα Νίκο μου και καλημέρα στους ακροατές μας. Ναι, είναι πολύ... αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η συνομιλία μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα σου διαβάσω κάτι που πιστεύω ότι θα σ' αρέσει και σένα λόγω της σύγχρονης εποχής. Άκουσε τι γράφει για το βιβλίο σου η τεχνητή νοημοσύνη. Έβαλα στο Google ορφανός συμπόσιο Ξενοφόντα. Λοιπόν, και το Gemini, το γνωστό, έβγαλε το εξής. Το συμπόσιο του Ξενοφόντος σε μετάφραση και φιλολογική επιμέλεια του Γεωργίου Ήτα Ορφανού, γνωστού και ως Απτεραίου, αποτελεί μια προσεγμένη, έμετρη και αποδοσμένη σε κατανοητή νεοελληνική γλώσσα έκδοση. Αποδίδει το κλασικό έργο με εξαιρετική ροή. Αυτό πρέπει να το πω κι εγώ, γιατί το διάβασα. Επισκόπηση του έργου. Υπόθεση. Το έργο διαδραματίζεται στην Αθήνα το 422-421 π.Χ. κατά τη διάρκεια ενός εορταστικού δείπνου που παρέχει ο Καλλίας προς τιμή του νικητή Παγκρατιαστή Αυτόλικου. Πρωταγωνιστής. Κεντρική μορφή είναι ο δάσκαλος του Ξενοφόντα Σοκράτης. Θεματολογία. Μέσα από τις συζητήσεις, τα αστεία, τις φιλοσοφικές αναζητήσεις, όπως η διαφορά φτώχειας και πλούτου και τις παραστάσεις από ακροβάτες και μουσικούς, αναδεικνύονται έννοιες όπως η φιλία, ο έρωτας και η αρετή. Και λέει για σένα τώρα το Gemini. Ο Γεώργιος Ήτα Ορφανός έχει πραγματοποιήσει μια ενδελεχή προσπάθεια μεταφοράς του αρχαίου κειμένου στη σύγχρονη γλώσσα, συνοδεύοντας συχνά το έργο με εισαγωγές και ερμηνευτικά σχόλια. Μπορείτε να το βρείτε σε διάφορες εκδοτικές σειρές. Αυτό λέει το Gemini για σένα. Θα συμφωνήσω. Δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ μαζί του.
1: Για να το λέει κάτι παραπάνω θα ξέρει.
0: Λοιπόν, μ' άρεσε αυτό γιατί λέω θα σ' αρέσει και σένα να το ακούσεις. Έχω διαβάσει το βιβλίο, αγαπητοί ακροατές. Πράγματι, Γιώργο, δεν έχω διαβάσει, τουλάχιστον εγώ. Γιατί εγώ δεν είμαι και πολύ... δηλαδή δεν έχω διαβάσει πολλά αρχαία κείμενα, έστω και σε μετάφραση. Παρόλο που είμαι και εγώ από το λεγόμενο κλασικό τότε. Στο Λύκειο δεν έχω διαβάσει πάρα πολλά κείμενα σε μετάφραση, αλλά η δική σου μετάφραση είναι πάρα πολύ βατή, δηλαδή είναι σαν να διαβάζεις ένα βιβλίο που είναι γραμμένο στην νεοελληνική γλώσσα. Βέβαια να πούμε ότι στο βιβλίο αριστερά είναι το κείμενο το πρωτότυπο και δεξιά είναι η μετάφραση, έτσι. Όπως επίσης να πω και κάποια άλλη παρατήρηση, Γιώργο. Προτείνω στους ακροατές μας όταν πάρουν το βιβλίο να διαβάσουν και τις σημειώσεις, τις υποσημειώσεις, τις παραπομπές που έχεις. Διότι αξίζουν όσο και το υπόλοιπο κείμενο. Μην τις παραλείψουν δηλαδή. Λοιπόν, όμως θα σας αφήσω να μας πεις εσύ πώς το δημιούργησες αυτό το έργο. Διάβασα στον πρόλογο ότι σου πήρε χρόνια για να το κάνεις. Έκανες όμως μια, νομίζω, ένα τέλειο έργο. Για πες μας εσύ πώς το βίωσες.
1: Ήθελα να φέρω, καταρχάς εγώ είμαι φανατικός οπαδός του γήινου Σοκράτη και όχι
0: του φοράει φωτοστέφανο, γιατί κάπου έχει ακριβώς, και αγιοποιηθεί κάπως ο Σοκράτης, έτσι.
1: Ακριβώς. Εγώ προσπάθησα να γνωρίσω πρώτα απ' όλα τον Σοκράτη μέσα από το έργο του Ξενοφόντα και κατόπιν αυτή μου τη γνώση να τη μεταδώσω στους ακροατές μας. Στους αναγνώστες μας και στους ακροατές μας σήμερα. Με άλλα λόγια, διαβάζοντας λέξη-λέξη το κείμενο αυτό, πρόταση-πρόταση, ήθελα να περάσει στην γενιά που θα αντιμετώπιζε το κείμενο ως μετάφραση και όχι ως πρωτότυπο, να δει ότι ο Σοκράτης δεν ασχολείται με όσα τον κατηγορούσαν οι απέναντί του, αλλά ήταν άνθρωπος της διπλανής πόρτας, αυτός που βγαίνουμε έξω και σκουντουφλάμε μπροστά του, γιατί ασχολείται με τα καθημερινά θέματα, όχι για να δώσει λύση, αλλά για να καταθέσει ελεύθερα την άποψή του και με βάση αυτή την άποψή του και τη βιοθεωρία του να ζήσει ακόμα και σε δύσκολες εποχές. Εκείνη την εποχή ήταν ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Σήμερα εμείς ζούμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ή διάφορα άλλα φαινόμενα που προσομοιάζουν με πόλεμο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι λοιπόν ο Σωκράτης μου, όχι ο δικός μου, του ξενοφόντα που έγινε δικός μου μέσα από τη μετάφραση, διδάσκει πώς μπορείς να παραθέσεις τις απόψεις σου, πώς μπορείς να συνομιλήσεις με τον άλλο, πώς μπορείς να συνυπάρξεις με τον άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Σε μια συζήτηση πολιτισμένη.
0: Ένας άνθρωπος σαν και εμάς δηλαδή είναι ο δικός σου Σωκράτης.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως δίνει το έργο, αυτές τώρα είναι δικές μου παρατηρήσεις και τις καταθέτω για να είναι αφορμή για συζήτηση. Δείχνει το έργο, Γιώργο, να ήταν τότε, να απασχολούσαν την κοινωνία τότε πράγματα τα οποία απασχολούν και μας σήμερα.
1: Πάντα. Έτσι. Είναι ίδιο το ανθρώπινο γένος να έχει υπαρξιακές απορίες και απορίες σχετικά με την καθημερινή του ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει για να ερωτηθεί για όλα τα θέματα που θέτει η παρέα του Σωκράτη στο συμπόσιο του Ξενοφόντα.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί όχι, αν όχι με τον ίδιο τρόπο διατυπωμένα, αλλά με τρόπο που βγαίνει απευθείας μέσα από το πνεύμα του και την ψυχή του.
0: Εσείς σε ποιο συμπέρασμα έχεις καταλήξει για αυτούς τους ανθρώπους, τους περίφημους αρχαίους ημών προγόνους που έχουν δώσει απαντήσεις, αλλά οι απαντήσεις από τους καινούριους ανθρώπους δεν τηρούνται και τόσο.
1: Οι αρχαίοι άνοιξαν δρόμους. Ναι. Είναι στον καθένα μας ευθύνη ή χρέος ή προορισμός να αντιληφθεί αυτούς τους δρόμους και να τους ακολουθήσει. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να ακολουθήσει.
0: Σωστά.
1: Όσα είπαν οι παλιότεροι, αλλά τουλάχιστον να τα σέβεται, να τα αναγνωρίζει.
0: Mm-hmm. Πάντως όποτε μιλάει ο Σωκράτης μέσα στο κείμενο, κάτι σαν να σου χτυπάει στην καρδιά. Δηλαδή τα λόγια του Σωκράτη σε κάποια συμπεράσματα, ας πούμε, που καταλήγει μέσα από τους διαλόγους, λες, α, κοίτα να δεις μια απάντηση σε αυτό που είχα ως απορία.
1: Αυτό ακριβώς που είπα πριν, το συμπόσιο του Ξενοφόντα δεν είναι ένα πολιτικό πάνελ. Είναι μια συζήτηση στην οποία ο καθένας κατεβαίνει με οπλοστάσιο τις δικές του ιδέες και δικές του αρχές και αξίες. Αναπόφευκτα κάποιες από αυτές τις αρχές και τις αξίες κληρονομήθηκαν έστω και με τεμποδίων μέχρι και σήμερα τις γενιές που ζούμε.
0: Τι δείχνει, για να πάμε λίγο και στην ιστορική αξία του κειμένου, τι δείχνει για τη ζωή της αρχαίας Αθήνας το συμπόσιο του Ξενοφόντα?
1: Έχει σκηνές της καθημερινής ζωής, ότι οι άνθρωποι δεν χάνουν ευκαιρία να γιορτάσουν, να γιορτάσουν και μαζί. Έχει δείχνει την παιδεία τους, κάπου είδαμε ότι ένας από τους συνδετημόνες με παρότριση των γονιών του έκατε και έμαθε τον Όμηρο.
0: Mm-hmm.
1: Δείχνει ακόμα τη χρήση του χρήματος, την γνωστή χρήση του πλούτου. Μετά βλέπουμε το πόσο σημαντικό ήταν για τη ζωή του στο κρασί ως τρόπος διασκέδασης, να το πω, ως καρπός της γης τους, να το πω όπως θέλει ο καθένας το καταλαβαίνει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή υπάρχουν κάποια σημεία μέσα στο έργο που δεν μιλάνε για συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, αλλά περιγράφουν τη ζωή της Αθήνας. Θυμήσου λίγο, Νίκο μου, τον επιτάφιο του Περικλή στο Θουκυδίδη, που περιγράφει τα ήθη των Αθηνών, έτσι, και των Αθηναίων της εποχής του. Αντίστοιχα, αυτό εδώ το έργο περιγράφει την καθημερινή ζωή των Αθηναίων που είχαν το ήθος που περιγράφει ο Θουκυδίδης και ο Περικλής.
0: Μάλιστα. Υπάρχει, εσύ μελετάς πολύ αυτά τα κείμενα και το ξέρω, υπάρχει και το αντίστοιχο συμπόσιο του Πλάτωνα. Ποιες είναι οι διαφορές?
1: Κοίτα, ο Πλάτωνας είναι πιο φιλοσοφικό κείμενο, πιο βαρύ φιλοσοφικό κείμενο.
0: Δεν μιλάει όμως για το ίδιο συμπόσιο, γιατί ο Πλάτωνας νομίζω δεν είναι παρόν. Είναι για κάποιο άλλο συμπόσιο μιλάει, έτσι?
1: Ναι. Κοίτα, ο Πλάτων και ο Ξενοφών είναι και οι δύο μαθητές του Σωκράτη, αλλά δεν έχουν μεταξύ τους και την καλύτερη των σχέσεων. Οπότε ο Πλάτων ποτέ δεν αναφέρει τον Ξενοφόντα και ο Ξενοφών ποτέ δεν αναφέρει τον Πλάτωνα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ακόμα και ήταν στο συμπόσιο, ο Ξενοφόντας μπορεί να μην τον ανέφερε, έτσι, επειδή είναι καλές σχέσεις τους. ή το αντίστροφο.
1: Ναι, ο Ξενοφών είναι εδώ αυτό που πειθμάτισε, αλλά δεν αναφέρει τον εαυτό του στο ναι. συμπόσιο που περιγράφει. Δεν το αναφέρει καθόλου, γιατί προτιμά να φανούν οι απόψεις ανθρώπων που είναι αναγνωρίσιμοι
0: ναι.
1: στην κοινωνία. Ο Πλάτων εστιάζει πιο πολύ στον έρωτα, σε μια διαφορετική φιλοσοφία.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Ξενοφώντας ασχολείται με τον τρόπο ζωής.
0: Mm-hmm. Ο Ξενοφώντας πρέπει να πω ότι πρέπει να ήταν και αδεινός δημοσιογράφος, έτσι, δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, διότι είναι τόσο ευκρινής, να το πω έτσι, οι διάλογοι που περιγράφει, που εγώ απόρρισα πώς τους θυμάται, δηλαδή καταλαβαίνεις θέλω να πω.
1: Ναι, και πρακτικογράφος κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, μπράβο, ήταν πρακτικογράφος, έτσι.
1: Κοίτα, yeah. μην ξεχνάμε ότι το συμπόσιο είναι ένα από τα τελευταία έργα του, γιατί έχουμε ανάλογο τις αναμνήσεις του από την κύριο Ανάβαση και την κάθοδο των μυρίων.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, υποθέτουμε ότι για ό,τι έκανε κρατούσε σημειώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βάζει δηλαδή λόγια
0: ναι.
1: Σε κάποιους που δεν ήταν δικά τους. Το αντίθετο κάνει ο Πλάτωνας. Τα πιο πολλά σοκρατικά του Πλάτωνα είναι πλατωνικές ιδέες.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Ενώ ο άλλος κρατούσε σημειώσεις. Ακόμα δηλαδή και σε αυτό το συμπόσιο σίγουρα θα κρατούσε σημειώσεις.
1: Ωραία. Σημείωσε δε επί ευκαιρία
0: ναι.
1: ότι το συμπόσιο του Ξενοφώντα μαζί με μια απολογία επίσης του Σοκράτη του Ξενοφώντα μαζί με τον οικονομικό που λέει πώς διαχειρίζεται κάποιος στο σπίτι του και τα απομνημονεύματα τα απομνημονεύματα που λέμε του Ξενοφώντα είναι τα τέσσερα σοκρατικά έργα τα οποία ο Ξενοφώντας από τη δική του πλευρά προσπαθεί να αναιρέσει με τα θάνατον τις κατηγορίες που είχαν προσάψει οι κατήγοροι στο Σοκράτη και τον οδήγησαν στο θάνατο.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό που λες. Αυτό δεν το ξέραμε, να το πούμε έτσι.
1: Έτσι, και ναι. να συμπληρώσω επίσης ότι στη προσπάθειά μου και εγώ να βρω τις κατάλληλες λέξεις, γιατί δεν μπορούσα να αποδώσω τους ανθρώπους που ήταν διαφορετικοί μεταξύ τους με τον ίδιο τρόπο να μιλάνε, προσέφυγα σε διάφορα λεξικά της καθομελουμένης ή ιδιωματισμών
0: ναι.
1: που με βοηθήσανε να κάνω πιο κοντά στο πραγματικό πρόσωπο που μιλάει αυτά που λέει,
0: ναι.
1: Όχι αυτά που λέει, τον τρόπο που τα, που
0: τον
1: τα,
0: τρόπο τα λέει.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Να το αποδώσεις, να αποδώσεις το πνεύμα δηλαδή στην νεοελληνική, αυτό ήθελες.
1: Το πνεύμα και τη θέση του.
0: Τη
1: δηλαδή
0: θέση
1: δεν
0: του.
1: Μπορούσε ο πλούσιος, ο Καλλίας, να μιλάει λαϊκά, να το πω.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Οπότε θα είχε και μια εξευγενισμένη γλώσσα να εκφράζεται.
1: Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
0: Πάντως να πούμε ότι ο Ξενοφώντας, απορώ, βέβαια είναι μια απορία καθαρά θεωρητική βέβαια, ότι απορώ πως ο Ξενοφώντας που εθεωρεί το προδότης, διότι ήταν φιλολακεδαιμόνιος, έτσι, δεν λογοκρίθηκε και υπάρχουν τα έργα του μέχρι σήμερα.
1: Κοίτα, επειδή ακριβώς ήταν εύπεπτα όπως είπαμε
0: ναι.
1: και ήταν και προσιτά, σκέψω ότι τα απομνημονεύματα είναι μικρά κεφάλαια
0: ναι.
1: έτσι,
0: ναι.
1: Τα οποία είναι εύκολο ένας μαθητής στο σχολείο να έχει σαν το εγχειρίδιο ναι. το βασικό για να έρθει σε επαφή με τα αρχαία ελληνικά.
0: Ναι.
1: Δεν εκφράζει μέσα τίποτα για θεούς που η Εκκλησία θα το έβαζε στην blacklist επί τόπου. Οπότε από τη στιγμή που είναι σκηνές της καθημερινής ζωής, μην ξεχνάς επίσης ότι σε άλλα έργα του συσχετίζει την άσκηση του σώματος με την άσκηση της ψυχής. Δηλαδή δίνει καθημερινές συμβουλές.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ο πόλεμος που περιγράφει στα ελληνικά για την Ελλάδα των τελών του Πελοποννησιακού πολέμου μέχρι το 388, αν θυμάμαι καλά, δεν περιγράφει βίαιες σκηνές, δηλαδή να αποκρούει το να νιώθει ο αναγνώστης δυσφορία
0: ναι.
1: διαβάζοντάς τα.
0: Μάλιστα.
1: Μαθαίνει, βέβαια, έχει ελλείψεις, έτσι, αυτό είναι γεγονός.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά διαβάζεται σαν καλό αρχαίο κείμενο, αλλά ποτέ μόνο του, έτσι, όπως όλα τα αρχαία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάντα πρέπει όταν διαβάζεις το Ξενοφώντα να έχεις κοντά και άλλες πηγές.
0: Ναι. Γιώργο, δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω εγώ, εσύ αν θέλεις κάτι να προσθέσεις.
1: Εγώ ήθελα να πω ότι με ευκαιρία που η συζήτησή μας γίνεται λίγες μέρες μετά την έκδοση των βαθμολογικών αποτελεσμάτων και τη δημοσιοποίηση αυτών για τα παιδιά που έδωσαν πανελλήνιες, mm-hmm. Και με ένα ποσοστό σημαντικό κάτω από τη βάση στα αρχαία ελληνικά,
0: ναι, ναι.
1: Ήθελα να πω στους γονείς των παιδιών που θα δώσουν, που σκέφτονται μελλοντικά να δώσουν πανελλήνιες, τα αρχαία ελληνικά δεν είναι ο μπαμπούλας ή κάτι αποκρουστικό, έχουν πολλά μηνύματα να δώσουν. Και αυτό που θέλουν από τους νεοέλληνες για να τα προσεγγίσουν αποτελεσματικά είναι η μέθοδος.
0: Mm-hmm. Σωστά.
1: Και κυρίως η ηρεμία. Και σαν δίδαγμα από τον Ξενοφόντα είναι ότι υπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή που αξίζουν πολύ περισσότερο από το χρήμα, την εξουσία και κάθε υλικό αγαθό. Mm-hmm. Είναι η καλλιέργεια της ψυχής και του πνεύματος.
0: Εύχομαι, Γιώργο, καλή πορεία στο βιβλίο σου και σε αυτό σου το βιβλίο. Το πολύ φροντισμένο και πολύ επιμελημένο πράγματι. Αξίζει τον κόπο, αγαπητοί ακροατές, να πάρετε να το διαβάσετε, το συμπόσιο του Ξενοφόντα από τον Γιώργο Ορφανό. Να είστε καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλή και σήμερα. Γεια χαρά.
0: Γεια, γεια. Ήταν ο φιλόλογος και συγγραφέας Γιώργος Ορφανός, ο γνωστός Απτεραίος. Μιλήσαμε για το νέο του βιβλίο, μια μετάφραση του συμποσίου του Ξενοφόντα. Πολύ φροντισμένη και διαβάζεται εύκολα. Στη μετάφραση διαβάζεται εύκολα. Γιατί για να το διαβάσεις στα αρχαία ελληνικά πρέπει να ξέρεις αρχαία ελληνικά. Και να πω κάτι για τα αρχαία ελληνικά. Τα αρχαία ελληνικά είναι τα σημερινά ελληνικά. Η σημερινή γλώσσα υπάρχει και την ομιλούμε και είμαστε υπερήφανοι μερικές φορές γι' αυτό, επειδή υπήρχαν τα αρχαία ελληνικά. Και όταν μελετήσεις την αρχαία ελληνική γραμματεία, εμπλουτίζεσαι γενικά σαν άνθρωπος. Δεν είναι λοιπόν κακό ούτε να πιθανόμαστε να διαβάζουμε αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Όχι όλοι, δεν ξέρουμε όλοι αρχαία ελληνικά, έτσι. Στα νέα ελληνικά, σε μεταφράσεις. Υπάρχουν υπέροχες μεταφράσεις, όπως αυτή του Γιώργου του Ορφανού. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Όπως σας έλεγα και χθες, σήμερα αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα παιδιού στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ το τελικό ποσό θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας, όπως διαβάζω στην ιστοσελίδα μας politika.gr. Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση και το εισόδημα της κάθε οικογένειας, με βασικό κανόνα την καταβολή 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς ανώτατο πλαφόν για τις πολύτεκνες οικογένειες. Η διαδικασία πληρωμής βασίζεται στα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και στα δεδομένα του συστήματος της ΑΑΔΕ, με βασική προϋπόθεση την ορθή δήλωση του IBAN στο TaxisNet. Σε περίπτωση που έχει γεννηθεί νέο παιδί, σύμφωνα με το ethnos.gr, η καταβολή της αντίστοιχης ενίσχυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί έως 31 Αυγούστου, εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική ενημέρωση των στοιχείων στο Μητρό της ΑΑΔΕ έως τις 31 Ιουλίου.

Πρέπει σιγά σιγά να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα από την όμορφη μέρα μιλήσαμε για την καθαριότητα στο Ηράκλειο. Μας διαβεβαίωσε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ο κύριος Τσαγκαράκης ότι μόλις ταξινομηθούν και αυτή τη βδομάδα πρόκειται να γίνει αυτό τα δύο απορριμματοφόρα του ιδιώτη θα κατέβουν στο κέντρο για να κάνουν την αποκομιδή των απορριμμάτων. Να δούμε λοιπόν αν θα συμβεί αυτό. Δώσαμε και πληροφορίες σχετικά με τα σημεία ραντεβού για τα ογκώδη, δώσαμε πληροφορίες για την εφαρμογή που υπάρχει. Υπάρχει σίγουρα στο site του Δήμου, μπορείτε να μπείτε εάν είναι κάτι επίγον να δώσετε πληροφορίες για ογκώδη ή να κλείσετε ραντεβού για ογκώδη αντικείμενα. Όπου να είναι βγαίνει και η εφαρμογή για τα κινητά, κάποιες αντιδοτήσεις από την Google περιμένει ο Δήμος για να τη βγάλει στον αέρα. Μόλις γίνει και αυτό θα υπάρχει και στα κινητά εφαρμογή για να δηλώνουμε όσοι το θέλουμε και όσοι είναι ανάγκη να το κάνουμε από πού θα παραλάβει ο ιδιώτης, γιατί είναι μες στη σύμβασή του αυτό, από πού θα παραλάβει ογκώδη αντικείμενα ή να κλείσουμε ραντεβού με αυτόν και να έρθει να τα παραλάβει. Διαβάσαμε και τα 22 σημεία ραντεβού που υπάρχουν σε όλο το Δήμο Ηρακλείου, τις ημέρες και τις ώρες. Υπάρχουν και αυτά στο site του Δήμου, έχουν ανακοινωθεί, μπορείτε να μπείτε heraklion.gr αν δεν θυμάστε ποια είναι η διεύθυνση, να δείτε σχετικά. Μιλήσαμε για το θέμα των πνιγμών με την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν, που είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του μη κυβερνητικού οργανισμού Safe Water Sports, και μας έδωσε όλες εκείνες τις οδηγίες και όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας ούτως ώστε να περάσουμε ένα ασφαλές καλοκαίρι. Υπάρχει και εδώ μια εφαρμογή, μπορούμε να την κατεβάσουμε και να την τρέξουμε σε περιπτώσεις ανάγκης, σε περιπτώσεις πρόληψης. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πριν πάμε, τι πρέπει να γνωρίζουμε, πριν κολυμπήσουμε, τι πρέπει να γνωρίζουμε όλοι, μικροί, μεγάλοι, και ανεξαρτήτου ικανότητας στο κολύμπι. Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν δεινοί κολυμβητές και όμως έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Και επίσης μιλήσαμε λίγο για την αρχαία Ελλάδα μέσω του βιβλίου Συμπόσιον του Ξενοφόντα που μετέφρασε ο φίλος ο συγγραφέας και φιλόλογος, φιλόλογος και συγγραφέας, αν θέλετε, ο Γιώργος ο Ορφανός, ο γνωστός Απτεραίος. Και μιλήσαμε για την πραγματικά αυτή πολύ βατή μετάφραση, διαβάζετε ευχάριστα, μπορείτε λοιπόν να αποκτήσετε αν θέλετε και σας ενδιαφέρει η αρχαία Ελλάδα που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους. Γιατί πάνω σε αυτή βασιζόμαστε και εμείς σήμερα και προχωρούμε όσο προχωρούμε. Είδαμε βέβαια και τα δεσπόζοντα θέματα της ημέρας και θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 8. Να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη

0: Επίσης απορριμμάτων Κρήτης.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Πολίτικα 89,8. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες για να δούμε παρέα όλη την σημερινή επικαιρότητα και όχι μόνο, έτσι, να σας μεταδώσουμε την είδηση, το νέο που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 4 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 53 λεπτά. Από ό,τι βλέπω εδώ στο εορτολόγιο γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες ευχές σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας.

Σύναξης λοιπόν των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων. Οπότε έχουμε αυτές τις γιορτούλες σήμερα. Εντάξει, νομίζω πως πάντα θα πρέπει να βρίσκουμε έτσι τον τρόπο να γιορτάζουμε και κάθε μέρα μας να είναι ξεχωριστή. Γιατί περαστικοί είμαστε από αυτόν εδώ τον μάταιο κόσμο. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να μπαίνουμε σιγά σιγά στην ροή της εκπομπής μας. Περνάμε λοιπόν στην στήλη του Σαν Σήμερα και βλέπουμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1905, όπου σαν σήμερα Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. 1908 και σαν σήμερα μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στο ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, άλλοι για επίθεση εξωγήινων. 1913 και σαν σήμερα οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το Δοξάτο δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. 1934 και σαν σήμερα αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατ' άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. 1957 και σαν σήμερα εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, Δημόκρητος. 1993 και σαν σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. 1996 και σαν σήμερα ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχατζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα. Σαν σήμερα το 1939 έχει γεννηθεί ο Γεώργιος Γεννηματάς, Έλληνας βουλευτής και υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και θα ολοκληρώσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2012 έφυγε από την ζωή ο Θήμιος Καρακατσάνης, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού, καθώς και η μέρα αστεροειδών, η μέρα της ανεξαρτησίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για την απελευθέρωση της κεντροαφρικανικής αυτής χώρας από το Βέλγιο το 1960. Η ημέρα αστεροειδών καθιερώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2014 με τη σχετική διακήρυξη που υπέγραψαν περισσότεροι από 100 αστροναύτες, επιστήμονες και καλλιτέχνες και διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου. Η πρωτοβουλία ανήκε στον Άγγλο αστροφυσικό δόκτορα Brian May, γνωστό στο ευρύ κοινό από τις μουσικές του επιδόσεις ως κιθαρίστα των Queen και τον γερμανό σκηνοθέτη Γκριγόρι Ρίχτερς. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, του κοινού, των κυβερνήσεων και των φιλανθρωπικών οργανώσεων για την απειλή που υφίσταται η Γη από τους αστεροειδείς και η ανάγκη για την προστασία του πλανήτη μας. Οι αστεροειδείς είναι μικρά σώματα σε τροχιά γύρω από τον ήλιο που η μία τους διάσταση είναι μεγαλύτερη από 50 μέτρα για να διακρίνονται από τους μετεωροειδείς και μικρότερη από 2.500 χιλιόμετρα ώστε να διακρίνονται από τους πλανήτες. Η δε σύνθεσή τους βασίζεται κυρίως στο πυρίτιο, τον άνθρακα και το σίδηρο για να διακρίνονται από τους κομήτες, ενώ θεωρούνται κατάλοιπα από το σχηματισμό του ηλιακού συστήματος και υπολογίζονται σε εκατομμύρια. Η 30 Ιουνίου επελέγει σε ανάμνηση της έκρηξης της Τουγκούσκα που επισυνέβη στις 30 Ιουνίου του 1908 στην Σιβηρία, όταν ένα ουράνιο σώμα, μετεωροειδής ή αστεροειδής, προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκρηξη στη σύγχρονη ιστορία. Η ενέργεια που εκλήθηκε από την έκρηξη ήταν 1.000 φορές μεγαλύτερη από αυτή της βόμβας στη Χειροσίμα.

Όμως σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού. Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ με στόχο να αναγνωριστεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων και των διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων.

Η 30 Ιουνίου είχε ανακηρυχθεί ως Παγκόσμια Μέρα Κοινοβουλευτισμού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ελήφθη στις 23 Μαΐου του 2018 για να τονιστεί ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων στη διαμόρφωση εθνικών και διεθνών πολιτικών αποφάσεων και να αναγνωριστεί ο ρόλος τους στην ζωή των ανθρώπων.

Η επιλογή της 30 Ιουνίου για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Μέρας Κοινοβουλευτισμού σχετίζεται με την ίδρυση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στις 30 Ιουνίου του 1889 με πρωτοβουλία δύο βουλευτών, του Άγγλου William Randolph Clemmer και του Γάλλου Frederic Passy.

νομίζω πως είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε, να δούμε και τον καιρό, να δούμε τι μας επιφυλάσσει, γιατί ακούμε για καύσωνες, έτσι υπάρχει μια σχετική ανησυχία. Βλέπουμε πως η Ευρώπη στην κυριολεξία φλέγεται, ακόμη και χώρες που παραδοσιακά είναι χώρες πολύ πολύ δροσερές, χωρίς τέτοιου είδους θέματα, αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες. Μάλιστα πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει και την ζωή τους, δυστυχώς, από αυτά τα έντονα φαινόμενα, από αυτήν την κλιματική αλλαγή. Ζεστή λοιπόν από ό,τι φαίνεται θα είναι και η σημερινή ημέρα, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά αυτά στην Ήπειρο, την Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Τερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όπως σας έλεγα, τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Ενώ ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί σε σύγκριση με τους πάνω από 190 εκατομμύρια κατοίκους της Γυραιάς Ηπείρου που αφορούσε η πρόβλεψη η χθεσινή. Συνολικά οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για πάνω από 269 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη, πλην της Τουρκίας. Το ίδιο ισχύει για 30 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ιταλία, κυρίως στην πυκνοκατοικημένη κοιλάδα του Πάδου, το νοτιοδυτικό τμήμα της Ιβηρικής Χερσονήσου, που είναι συνηθισμένο σε μεγάλη ζέστη, θα επηρεαστεί επίσης. Το ακραίο κύμα καύσων αποπλήττει την Γαλλία, έτσι, από τα μέσα Ιουνίου, άρχισε σιγά σιγά σταδιακά να υποχωρεί, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται, σύμφωνα με την γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, η επιστροφή του μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις αρμόδιες κρατικές αρχές, οι επιπτώσεις του στην υγεία και το περιβάλλον μόλις αρχίζουν, ενώ ταυτόχρονα οι υγειονομικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η πίεση στο νοσοκομιακό σύστημα θα μπορούσε να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες μετά τον καύσωνα. Ας μην ξεχνάμε πως σε τέτοιου είδους χώρες, όπως για παράδειγμα η Γαλλία, αυτά τα φαινόμενα δεν είναι συνηθισμένα, οπότε και οι άνθρωποι εκεί δεν είναι προετοιμασμένοι, δηλαδή δεν υπάρχουν κλιματιστικά. Υπάρχει άλλωστε και πολεοδομικός νόμος όπου δεν αφήνει τους Γάλλους να έχουν εξωτερικές μονάδες στις προσώψεις των κτηρίων τους, γιατί λέει αλλοιώνουν την εικόνα τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο ζόρικη είναι η κατάσταση εκεί για τους ανθρώπους. Μάλιστα έχει γίνει και viral, αν έχετε δει, ένα βίντεο από πολίτες οι οποίοι τρέχουν σε καταστήματα ηλεκτρικών ειδών για να προμηθευτούν με ανεμιστήρες, ακόμη και με air condition. Δεν υπάρχουν air condition, να σας πω, και σε πολλές γραμμές τους στο μετρό, έτσι. Το μετρό τους είναι ένα από τα παλαιότερα στη Γαλλία. Οπότε πραγματικά αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών. Τα νεότερα μετρό τους, ναι, διαθέτουν air condition, αλλά τα παλαιότερα πραγματικά δεν διαθέτουν κλιματισμό, οπότε αυτό δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την ζωή των κατοίκων και ιδιαίτερα εκείνων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, αναπνευστικής φύσεως προβλήματα, έτσι, αλλά και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Για την Αττική, για να περάσουμε στα δικά μας, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκυρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρη. Θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και για την Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκυρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκυρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες για Μακεδονία και Θράκη. Από 18 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος ο καιρός και για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6. Και πρόσκυρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρη. Θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη έθριος ο καιρός, λίγες πρόσκυρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στη Νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε και στην πρώτη μας διακοπή. Μην φύγει κανείς, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για περισσότερα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σήμερα αναμένεται η απόφαση στη δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου. Την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της και την αθώωση του βιολογικού πατέρα πρότεινε χθες η εισαγγελέας Ηρακλείου. Εκδικάζεται σήμερα η υπόθεση θανάτου της 54χρονης Βρετανίδας Τζαν Χάνλον, που εντοπίστηκε νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009. Διατήρηση μειώσεων σε 2.000 κωδικούς το καλοκαίρι ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Τέλος το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και σούπερ μάρκετ. Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 60χρονος αγρότης από το Στήρωνα μετά από ανατροπή του τρακτέρ του που τον καταπλάκωσε. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου μετά τις μπαλωθιές σε Γλέντι. Διπλή επιχείρηση για τη διάσωση περίπου 102 μεταναστών ανοιχτά της Γάβδου. Σήμερα αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση παιδιού ύψους 150 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 1.719 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ μειώνονται οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Γερμανία αποχαιρέτησε πολύ νωρίς το Μουντιάλ μετά τον αποκλεισμό της, μετά τη νίκη της Παραγουάης 4-3 στα πέναλτι. Με το ίδιο σκορ και στα πέναλτι αποκλείστηκε και η Ολλανδία από το Μαρόκο. Η Βραζιλία πήρε ό,τι άξιζε στις καθυστερήσεις με σκορ 2-1 κόντρα στη μαχητική Ιαπωνία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Στη WinMasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. WinMasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Λοιπόν, μπαίνουμε στο politika.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Να σας υπενθυμίσω πως μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Δυστυχώς ξεκινάμε με μια άσχημη είδηση, η οποία αφορά σε έναν νεκρό άνδρα ο οποίος καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Τραγωδία στον Στήρωνα λοιπόν, τραγικός επίλογος σήμερα το πρωί για έναν 60χρονο στον Στήρωνα του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Ο άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ και στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 7 πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του.

Ο 60χρονος ανασύρθηκε κάτω από το βαρύ όχημα χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Είχαμε όμως διαδοχικές επιχειρήσεις για 102 μετανάστες στη Γάβδο. Για να αλλάξουμε θέμα, συνολικά 102 μετανάστες διασώθηκαν τα ξημερώματα από δυνάμεις της Frontex σε επιχειρήσεις που συντονίστηκαν από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Αρχικά, ένα αέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με 34 αλλοδαπούς σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, οι οποίοι περισυνελέγησαν. Σε δεύτερη επιχείρηση εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με περίπου 36 αλλοδαπούς, με τους επιβαίνοντες να περισυλλέγονται και να μεταφέρονται στην Γάβδο. Ωστόσο, υπήρξε και τρίτη λέμβος και οι μετανάστες συνολικά έφτασαν τους 102.

Σήμερα όμως αναμένεται και η απόφαση στην δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου, την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της και την αθώωση του βιολογικού πατέρα, πρότεινε χθες η εισαγγελέας Ηρακλείου. Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας περιέγραψε μια εικόνα συστηματικής και παρατεταμένης κακοποίησης του παιδιού, τονίζοντας ότι τα στοιχεία είναι αποτυπωμένα στο ίδιο του το σώμα. Κανείς δεν βρήκε το θάρρος να μας πει ποιος είχε την ευθύνη για το γεγονός ότι ο Άγγελος έφυγε από τη ζωή. Μόνο που ο Άγγελος τα άφησε όλα καταγεγραμμένα στο μικρό του σωματάκι, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η μητέρα και ο σύντροφός της λένε ψέματα. Νωρίτερα χθες, ο 44χρονος κατηγορούμενος στην απολογία του αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι άσκησε ποτέ βία στον τρίχρονο και επέριψε ευθύνες στη μητέρα. Την Παρασκευή απολογήθηκε η μητέρα του άτυχου αγοριού, η οποία υποστήριξε ότι ποτέ δεν τον χτύπησε και επέριψε ευθύνες στον τότε σύντροφό της.

ευθύνες στη μητέρα. Την Παρασκευή απολογήθηκε η μητέρα του άτυχου αγοριού, η οποία υποστήριξε ότι ποτέ δεν τον χτύπησε και επέριψε ευθύνες στον τότε σύντροφό της. Υπενθυμίζεται πως τον Ιανουάριο του 2025 το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Παγνί με βαριά. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Λακωνία, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού καταγράφεται στα 8 χιλιόμετρα.

Την διατήρηση σταθερών τιμών χωρίς αυξήσεις μέσα στο καλοκαίρι και τη λήξη του πλαφών στα περιθώρια κέρδους βασικών καταναλωτικών αγαθών ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέχεια σύσκεψης για την ακρίβεια η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με την συμμετοχή στελεχών της κυβέρνησης και της αγοράς. Κυβέρνηση και βιομηχανία τροφίμων συμφώνησαν σε πάγωμα των τιμών για 2 μήνες σε κλειστή σύσκεψη με ζητούμενο την μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η Συμφωνία Κυρίων, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, σύμφωνα με το ΙΠΑΝ, αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, όπου κατά τους τελευταίους μήνες οι τιμές μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγκάρη από την πλευρά της κυβέρνησης και των Προέδρων του ΣΕΒ Σπύρου Θοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννη Γιώτη και του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Απόστολου Πεταλά. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η αντιμετώπιση του θέματος του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε και η σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Πρόσθεσε ότι το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση στις τιμές του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τον ίδιο, στη σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως αύξηση. Θέλω να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη που είχαμε εκτάκτως επιβάλει, λέει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαίρι. Δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στην συνέχεια θα υπάρξει προετοιμασία για να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Ο κύριος Θεοδωρικάκος υπενθύμησε τέλος ότι το μέτρο του πλαφών λήγει σήμερα 30 Ιουνίου.

Αλλάζουμε θέμα. Ξεπέρασαν τις 765.000 τα καθαρισμένα οικόπεδα. Πρόστιμα για όσους δεν καθάρισαν τελικά τις ιδιοκτησίες τους. Φέτος ο αριθμός των καθαρισμένων οικοπαίδων από ιδιώτες σε συνεργασία με τους Δήμους ξεπέρασε τις 765.000, καταγράφοντας νέο ρεκόρ, όπως δήλωσε στον Sky ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Η συστηματική προσπάθεια καθαρισμού συνεχίζεται με στόχο τη θωράκιση των περιοχών από κινδύνους πυρκαγιών, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να επιταχύνει την αποκομιδή.

των κλαδιών. Ο κύριος Πανάκης επεσήμανε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αυξήσει κατά 25% τη χρηματοδότηση προς τους Δήμους, διαθέτοντας φέτος 50 εκατομμύρια ευρώ έναντι 40 εκατομμυρίων πέρυσι. Στόχος είναι η υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλες τις περιοχές της χώρας για την πυροπροστασία και τα προληπτικά μέτρα. Ιδιαίτερα σε Δήμους όπως τα Μέγαρα, το Λαύριο και ο Οροπός, η αύξηση των καθαρισμένων οικοπαίδων ξεπερνά το 15%, γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτών και δημοτικών αρχών. Αναφορικά με τον ημιτό, ο Υφυπουργός τόνισε το συντονισμό μεταξύ των Δήμων και των αρμόδιων αντιδημάρχων πολιτικής προστασίας με την πυροσβεστική υπηρεσία. Οι Δήμοι έχουν ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ενημερώνοντας τους ιδιώτες για τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Η συστηματική καθαριότητα των οικοπαίδων αποτελεί κρίσιμο βήμα για την πρόληψη των πυρκαγιών, ειδικά κατά την περίοδο υψηλού κινδύνου. Η συνεχής συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των περιοχών.

Και σε μια διεθνή είδηση τώρα, η οποία έρχεται από την Βενεζουέλα, 29χρονος σώθηκε μετά από 106 ώρες εγκλωβισμού. Απίστευτο και όμως αληθινό. Πάνω από 1.719 δυστυχώς οι νεκροί. Πάνω λοιπόν από 1.719 είναι οι νεκροί από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν την Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, ενώ οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων μειώνονται δραματικά όσο περνούν οι ώρες. Την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας αποτυπώνει και η απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να αποστείλει 10.000 νεκρόσακους στην Βενεζουέλα, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ημέρες. Οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 5.034, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις στα συντρίμμια, αναζητώντας εγκλωβισμένους. Την ίδια ώρα, οι καταστροφές στις υποδομές είναι εκτεταμένες. Συνολικά 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, ενώ ακόμη 666 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταρρεύσει μερικώς. Από την ημέρα των δύο ισχυρών σεισμών έχουν καταγραφεί 609 μετασεισμοί, με ισχυρότερο αυτόν των 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας. Έπειτα από περισσότερες από 4 ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα συντρίμμια, ένας 29χρονος άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός στην Βενεζουέλα χάρη σε μια πολύ ωρή και δύσκολη επιχείρηση διάσωσης με την συμμετοχή διεθνών ομάδων. Ο 29χρονος άνδρας απεγκλωβίστηκε ζωντανός από τα χαλάσματα στην πολιτεία Λαγκουάιρα της Βενεζουέλας. Χθες νέο σεισμός 4,6 βαθμών ταρακούνησε το Καράκας και την Γουάιρα. Τον καταλάβαμε όλοι, επικράτησε πανικό, σχολίασε ο Φερνάν Ενάντες, 57 ετών, μπροστά στο ακίνητο που θάφτηκε ο αδελφός του, Χωσέ Ρενέ Ερνάντες, στην Γουάιρα. Δεν λάβαμε αναφορές για επιπλέον ζημιές από κανένα τομέα της επικράτειας, καθησύχασε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ροδρίγκες, που έκανε λόγο για 609 μετασεισμούς μετά την τραγωδία της 24ης Ιουνίου. Αν και στις μεγάλες φυσικές καταστροφές γενικά θεωρείται πως επιζώντες δύσκολα εντοπίζονται αφού περάσουν 72 ώρες, η Βενεζουέλα μοιάζει να βρίσκεται σε εκκρεμές ανάμεσα στην βούληση να σωθούν περισσότερες ζωές και στην απελπισία έναντι των αρχών που χαρακτηρίζονται από ανεπαρκείς ως υπερβολικά παθητικές στην περίπτωση του στρατού. Στις πληγήσεις περιοχές επικρατεί απόγνωση. Κάτοικοι καταγγέλνουν ότι σε πολλές κοινότητες δεν έχει φτάσει ακόμη οργανωμένη κρατική βοήθεια, ενώ οι επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης παραμένουν περιορισμένες. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι εθελοντές, προσπαθούν με τα δικά τους μέσα να στηρίξουν τους πληγέντες και να εντοπίσουν αγνοούμενους. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στο Ελχουνκίτο, περίπου 33 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας, όπου οι κάτοικοι δηλώνουν ότι από την πρώτη στιγμή της καταστροφής έχουν δει ελάχιστη παρουσία κρατικών συνεργείων και βασίζονται κυρίως στην αλληλεγγύη της τοπικής κοινωνίας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ θα χρειαστεί να περάσουμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και περνάμε έτσι σε θεματάκια λίγο πιο καθημερινά σε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας. Έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια θα αναλύσουμε και θα σας παρουσιάσουμε σε αυτό εδώ το ημίωρο. Ραντεβού λοιπόν για νέα ταυτότητα. 6 λέει στους 10, είναι ακόμη με την παλιά. Διαβάζω εδώ λοιπόν στο πρώτο θέμα ότι υπάρχει έτσι μια σχετική δυσκολία από ό,τι φαίνεται σε σχέση με τις νέες ταυτότητες. Να σας πω βεβαίως πως στις 3 Αυγούστου 2026 πάβουν να ισχύουν ως ταξιωτικό έγγραφο και τον Σεπτέμβριο του 2027 καταργούνται εντελώς οι παλιές ταυτότητες, έτσι. Οπότε είναι υποχρεωτική αντικατάσταση λόγω ευρωπαϊκού κανονισμού και απαραίτητη βεβαίως για την έκδοση διαβατηρίου. Η αντίστροφη μέτρηση για τις μπλε ελληνικές ταυτότητες που αναγράφουν τα στοιχεία των κατόχων τους και με λατινικούς χαρακτήρες έχει ήδη αρχίσει, αφού από τις 3 Αυγούστου πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο εκτός Ελλάδας. Θα περάσουν όμως οριστικά στην ιστορία το Σεπτέμβριο του 2027, όταν θα πάψουν να αποτελούν και ταυτοποιητικό έγγραφο στις συναλλαγές των πολιτών με την αδιοίκηση. Όσοι το Σεπτέμβριο του 2027 δεν θα έχουν εκδώσει το αστυνομικό δελτίο νέου τύπου, ουσιαστικά δεν θα έχουν ταυτότητα, αφού το παλιό δεν θα γίνεται δεκτό σε καμία συναλλαγή. Έως τώρα σχεδόν 3.790.000 πολίτες έχουν εκδώσει ταυτότητες νέου τύπου, αριθμός που υπολείπεται σημαντικά όσων πρέπει να έχουν αντικαταστήσει τα παλαιά δελτία μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Τα προγραμματισμένα ραντεβού έως τις 24 Σεπτεμβρίου είναι περίπου 580.000, ενώ μπορούν να γίνονται και έκτακτα για περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής των τωρινών ταυτοτήτων ή έκτακτων αναγκών για να ταξιδέψει κάποιος στο εξωτερικό, για παράδειγμα για λόγους υγείας. Μεταξύ εκείνων που απέκτησαν πρόσφατα το δελτίο τύπου πιστωτικής κάρτας είναι και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μετέβησε στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος και ολοκλήρωσε την εξαιρετικά απλή διαδικασία έκδοσης. Κάθε πολίτης κλείνει πρώτα το ραντεβού του μέσω της ειδικής πλατφόρμας και πληρώνει ηλεκτρονικά τα δύο παράβολα που απαιτούνται, αξίας 10 ή 5 αν πρόκειται για πολύτεκνο.

ευρώ και 0,50 ευρώ. Αυτά τα δύο είναι τα παράβολα. Δεν χρειάζεται να αναζητήσει κανένα δικαιολογητικό, αφού αυτό γίνεται αυτόματα από την αστυνομική αρχή και μπορεί να φωτογραφηθεί επίσης την ώρα της έκδοσης της ταυτότητας από τον αστυνομικό. Οπότε δεν χρειάζεται να φέρετε δηλαδή μαζί σας φωτογραφία οπωσδήποτε από κάποιον εξωτερικό φωτογράφο. Τώρα, αν θέλετε να πάτε σε επαγγελματία φωτογράφο, βεβαίως και μπορείτε. Αυτό που θα χρειαστεί να κάνει ο επαγγελματίας είναι να ανεβάσει ηλεκτρονικά την φωτογραφία σας, έτσι, και ο πολίτης θα αναφέρει τον κλειδαριθμό της για να την εντοπίσει ο αστυνομικός. Περίπου 7 ημέρες αργότερα παραλαμβάνετε τη νέα σας ταυτότητα και παραδίδετε την παλαιά. Αυτομάτως ενημερώνεται η φορολογική αρχή για τα στοιχεία της νέας ταυτότητας, χωρίς να χρειαστεί κάποια άλλη ενέργεια από εσάς. Το γεγονός όμως ότι έως τώρα πολύ λιγότεροι από τους μισούς Έλληνες πολίτες έχουν προχωρήσει στην αντικατάσταση των παλαιού τύπου δελτίων εκτιμάται ότι είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Ορισμένοι περίμεναν να λήξει η εκκρεμότητα του προσωπικού αριθμού, που πλέον αποδόθηκε σε όλους και περιλαμβάνεται στην ταυτότητα. Πάντως, όσες είχαν εκδοθεί νωρίτερα, ισχύουν κανονικά έως την λήξη τους και δεν χρειάζεται να επανεκδοθούν. Άλλοι απογοητεύτηκαν αναζητώντας ραντεβού και άλλοι, όπως έχει συμβεί με διάφορες αφορμές στο παρελθόν, επικαλούνται θεωρίες παρακολουθήσεων και καταγραφών. Έτσι, τα γνωστά τσιπάκια που θα περιέχουν οι ταυτότητές μας. Η πλατφόρμα για τα νέου τύπου και με αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας δελτία ταυτότητας άνοιξε από τα τέλη του 2023. Ωστόσο, ελάχιστοι ήταν τότε εκείνοι που έσπευσαν να ανταποκριθούν, με την προσέλευση στα αστυνομικά τμήματα να γίνεται πιο εντατική μετά το 2025, οπότε άρχισαν να παρατηρούνται και προβλήματα στην έβρεση ραντεβού. Ειδικά στα αστυνομικά τμήματα βεβαίως της Αττικής και των μεγάλων πόλεων, τα ραντεβού ήταν κλεισμένα ακόμη και για μήνες μπροστά. Το ίδιο συμβαίνει και στην δική μας την πόλη, στο Ηράκλειο, κατάσταση που εξομαλύνθηκε από το γεγονός ότι δεν υπάρχει περιορισμός για τον τόπο έκδοσης. Δεν απαιτείται δηλαδή ο πολίτης να βγάζει ταυτότητα στον τόπο κατοικίας του. Γι' αυτό και πολλοί έσπευσαν, έτσι, να κλείσουν ραντεβού σε γειτονικά αστυνομικά τμήματα και όχι εδώ, παράδειγμα, στο Ηράκλειο, σε αστυνομικό μέγαρο, όπου πραγματικά υπάρχει μια δυσκολία σε σχέση με τα ραντεβού. Μπορείτε, για παράδειγμα, να κλείσετε ραντεβού στον τόπο των διακοπών σας, εάν θέλετε, έτσι. Ειδικά αν πρόκειται να παραμείνετε περισσότερο από μία εβδομάδα, οπότε θα προλάβετε να παραλάβετε και την ταυτότητά σας πριν από την επιστροφή σας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η υποχρέωση να έχουν δελτία ταυτότητας έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ανά των 12 ετών, ενώ πλέον το νέο τύπου δελτίο ταυτότητας είναι αναγκαία προϋπόθεση και για την έκδοση διαβατηρίου. Γιατί όμως είναι υποχρεωτική αντικατάσταση των μπλε πλαστικοποιημένων ταυτοτήτων? Αποτελεί νομική υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει ενός συγκεκριμένου κανονισμού. Σύμφωνα με τον κανονισμό, ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, MRZ, πάβουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026. Παράλληλα, τα νέα δελτία ταυτότητας αποτελούν πάγια απέτηση διεθνών φορέων, συνυφασμένη με τα πρωτόκολλα ασφαλείας όπως του ICAO, ενός εξειδικευμένου οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Οι σημερινές ταυτότητες είναι περίπου ίδιες με εκείνες που άρχισαν να εκδίδονται το 1961 και θεωρείται ότι είναι εξαιρετικά εύκολο να πλαστογραφηθούν. Οι πρώτες ταυτότητες είχαν αρχίσει να εκδίδονται το 1925. Η έκδοση ταυτότητας υποχρεωτικά για τους Έλληνες πολίτες θεσμοθετήθηκε το 1945. Το νέο δελτίο ταυτότητας κατασκευάζεται από πολυανθρακικό υλικό και είναι μορφοτύπου ID1, τύπου πιστωτικής κάρτας, και η εκτύπωση γίνεται μέσω εγχάραξης λέιζερ. Όλα τα στοιχεία και η έγχρωμη φωτογραφία εκτυπώνονται στο εσωτερικό στρώμα, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια πλαστογράφησης. Το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης περιλαμβάνει τη φωτογραφία του κατόχου σε ψηφιακή μορφή, τη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, δύο δακτυλικά αποτυπώματα, το επώνυμο του πατρός, το επώνυμο της μητρός, τον δήμο εγγραφής, τον αριθμό δημοτολογίου και πλέον τον προσωπικό αριθμό. Αυτά σε σχέση με τις νέες αστυνομικές ταυτότητες. Νομίζω πως τώρα είσαστε πλήρως ενημερωμένοι. Και πάμε να μιλήσουμε για το έκτακτο επίδομα παιδιού, το οποίο είναι στα 150 ευρώ. Να δούμε ποιες οικογένειες θα πληρωθούν τον Αύγουστο και όχι τώρα.
Το έκτακτο λοιπόν επίδομα παιδιού, που είναι όπως είπαμε 150 ευρώ, ξεκίνησε να πληρώνεται από χθες. Αυτό σημαίνει πως τα χρήματα θα φανούν σήμερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Στην καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί, αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα του Αντένα. Η Υπουργός έκανε γνωστό ότι από χθες ξεκίνησε η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Οι περισσότερες οικογένειες θα δουν σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Εξαίρεση αποτελούν οι οικογένειες με παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ακόμη εκδοθεί αφημί για τα παιδιά. Οι συγκεκριμένες οικογένειες θα λάβουν την ενίσχυση τον Αύγουστο, εφόσον εκδώσουν αφημί για τα παιδιά έως τις 10 Αυγούστου. Τα 150 ευρώ δεν είναι πανάκι, αλλά είναι μια στήριξη που μπορεί να βοηθήσει μια οικογένεια να βγάλει λίγο πιο εύκολα το μήνα, ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Όλες τις λεπτομέρειες της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζει η υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία η ενίσχυση ανέρχεται στα 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου, συζύγου ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων αυτών, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου, έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων λογίζεται το άθροισμα κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων. Μονογονεϊκή οικογένεια με εξαρτώμενα τέκνα θεωρείται οικογένεια που απαρτίζεται αποκλειστικά από τον γονέα και ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Η ενίσχυση υπολογίζεται και καταβάλλεται χωρίς την υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων και των εξαρτώμενων τέκνων για το φορολογικό έτος 2024, φορολογικές δηλώσεις του 2025, όπως έχει αυτή διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Μαΐου του 2026. Η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται μέχρι και την 31η Αυγούστου του 2026 ως εξής. Για τέκνα που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025, εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2025. Του υπόχρεου, έτσι, με βάση τα εισοδηματικά όρια φορολογικού έτους 2025 και για τέκνα που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και την 31η Ιουλίου 2026, εφόσον έχει ζητηθεί για αυτά έκδοση αφημί μέχρι τις 10 Αυγούστου 2026 με βάση τα εισοδηματικά φορολογικού έτους 2025. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται με πίστοση του λογαριασμού IBAN του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, έγγαμη και σύμφωνο συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον υπόχρεο της εκαθαρισμένης δήλωσης. Για χωριστές δηλώσεις με κοινά τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε γονέα. Για χωριστές δηλώσεις με μη κοινά τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε γονέα, αν και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Διαφορετικά στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει. Εάν ο ένας εκ των δύο γονέων είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας, δικαιούχος της ενίσχυσης είναι μόνο ο έτερος γονέας. Στην περίπτωση χωριστών δηλώσεων εγγάμων, εφόσον δεν έχει υποβληθεί ή εκαθαριστεί η δήλωση ενός εκ των δύο γονέων, εντός των προθεσμιών δικαιούχος της ενίσχυσης είναι ο δεύτερος γονέας, με βάση τα στοιχεία της εκαθαρισμένης δήλωσής του. Τα στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης και της φορολογικής κατοικίας λαμβάνονται όπως προκύπτουν κατά περίπτωση από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικών ετών του 24 και του 25. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο καταβολής της ενίσχυσης έχει φύγει από τη ζωή ο ένας εκ των δύο γονέων, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον έτερο γονέα.
Κατά τη διαδικασία της καταβολής γίνονται έλεγχοι και στα επιμέρους στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων, αφημία, άμκα κλπ. Ή σε τυχόν ασυνέπειες. Η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της δήλωσης βάσει των οποίων υπολογίστηκε η ενίσχυση είναι ανακριβή, με αποτέλεσμα αχρεώστητη καταβολή, εν όλο ή εν μέρη, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται με τόκο από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

Και θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο με μια ειδησούλα που αφορά στο επίδομα αδείας. Έτσι, να δούμε τι αλλάζει φέτος, πότε καταβάλλεται και ποιοι θα δουν αύξηση. Με νέους λοιπόν κανόνες διαμορφώνεται φέτος το πλαίσιο για το επίδομα αδείας, με την καλοκαιρινή περίοδο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Ωστόσο, το φετινό καθεστώς περιλαμβάνει αλλαγές που επηρεάζουν τις άδειες και το σχετικό επίδομα που αναμένεται να λάβουν οι εργαζόμενοι. Αρχικά, το επίδομα αδείας για τους αμοιβόμενους με τον κατώτατο μισθό είναι αυξημένο μετά τη θέσπιση του νέου κατώτατου μισθού από την 1η Τετάρτου 2026 στα 920 ευρώ από 880. Πλέον αυτοί οι εργαζόμενοι θα λάβουν περίπου 589 από 556 ευρώ, σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Μέγκα. Ωστόσο, η βασική αλλαγή φέτος είναι ότι πλέον η ετήσια άδεια μπορεί να χορηγείται τμηματικά, να σπάει δηλαδή κατόπιν συνεννόησης εργοδότη και εργαζομένου. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, εάν δεν θέλει να λάβει ολόκληρη την άδειά του συνεχόμενα, να επιλέξει να τη σπάσει σε περισσότερα χρονικά διαστήματα. Σε κάθε περίπτωση, η νομοθεσία προβλέπει ότι ένα από τα τμήματα της άδειας πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια. 5 εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με πενθήμερο και 6 εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με εξαήμερο. Για εργαζομένους με μηνιαίο μισθό, το επίδομα αδείας είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου μισθού, με ανώτατο όριο τις αποδοχές 15 ημερών. Για εργαζομένους με ημερομίσθιο, το επίδομα αδείας είναι ίσο με 13 ημερομίσθια. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το επίδομα αδείας εξακολουθεί να καταβάλλεται κατά την έναρξη της άδειας και πιο συγκεκριμένα, όπως σημείωσε η εργατολόγος Μαργαρίτα Καρδάρη, το επίδομα αδείας δεν μπορεί να γίνει κατάτμιση, θα δοθεί με το πρώτο τμήμα της άδειας, ήθιστε να δίνεται το καλοκαίρι και συνοδεύει την άδεια σε αποδοχές χωρίς ημέρες εργασίας, με ασφαλιστικές εισφορές, κατά το ίμιση του συνόλου των αποδοχών που δικαιούται κάποιος για την άδειά του. Άρα γύρω στον Ιούλιο παίρνει το επίδομα αδείας. Καλοφάγωτα να είναι, έτσι, να πάνε σε καλό τόπο, όπως λέμε εδώ όλοι εμείς, έτσι, ας είναι αυτό εδώ το βοήθημα, αυτό το επίδομα, έτσι ένας τρόπος να περάσουμε καλύτερα τις καλοκαιρινές μας διακοπές, έτσι. Είναι άλλωστε και ένας τρόπος να ενισχυθούν τα νοικοκυριά, να ενισχυθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός για να απολαύσουν όλοι οι καλοκαιρινές διακοπές και να ξεκουραστούν. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο, το τρίτο κατά σειρά, να σας πω πως εάν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στην Win Masters, έχετε 1000 λόγους να το κάνετε, οπότε μπείτε τώρα, κάντε την εγγραφή σας με τον κωδικό WIN1000 και πάρτε 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβετε θα είναι για να παίξετε αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Όλα αυτά στην Win Masters. Αν λοιπόν δεν έχετε γραφτεί ακόμα, έχετε 1000 λόγους να το κάνετε, μπαίνετε, κάντε την εγγραφή σας με τον κωδικό WIN1000 και πάρτε 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε περαιτέρω πτώση της βενζίνης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ελέγχους στην αγορά για πάγωμα των τιμών. Τραγωδία στον Στήρωνα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας που καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Σήμερα αναμένεται η απόφαση στη δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου. Την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της και την αθώωση του βιολογικού πατέρα πρότεινε χθες η εισαγγελέας. Εκδικάζεται στο Λασίθι υπόθεση θανάτου της Βρετανίδας Τζιν Χάνλον που εντοπίστηκε νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009, κατηγορούμενος ο πρώην σύντροφός της. Διατήρηση μειώσεων σε 2.000 κωδικούς το καλοκαίρι ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Διπλή επιχείρηση για τη διάσωση περίπου 100 μεταναστών ανοιχτά της Γάβδου. Μία στις δύο θέσεις που προκηρύχθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων δεν καλύφθηκαν. Έτοιμα του διοικητή να ενταχθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα στις άγονες υγειονομικά περιοχές. Ξεκίνησε η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί. Στους 1.719 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ανασύρθηκε ζωντανός 21χρονος μετά από 106 ώρες εγκλωβισμού. Η Γερμανία αποχαιρέτησε πολύ νωρίς το Μουντιάλ μετά τον αποκλεισμό της και τη νίκη της Παραγουάης 4-3 στα πέναλτι. Η Βραζιλία πήρε ό,τι άξιζε στις καθυστερήσεις 2-1 κόντρα στη μαχητική Ιαπωνία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Η θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου ενώ θα φτάσει στους 33 σε νότιες περιοχές της Κρήτης. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική, με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν για τα τελευταία μας 20 λεπτάκια, τα οποία θα διανύσουμε και με την συμμετοχή και την παρέα του αγαπητού συναδέλφου του Νίκου του Αγγελάκη, τον οποίο καλωσορίζω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, αγάπη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά.
0: Μπράβο,
1: ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλά είμαι κι εγώ.
1: Για να είσαι εδώ, είσαι καλά.
0: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Να σου πω, χθες το βράδυ, έτσι που κοίταζα τα θεματάκια τα οποία επρόκειτο σήμερα να παρουσιάσει την εκπομπή σου, είχα μια αγωνία, να σου πω, για να μάθω τι ακριβώς υπόθηκε από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Τσαγκαράκη, τον οποίο σήμερα το πρωί είχες καλεσμένο στην εκπομπή σου. Θα συζητήσουμε λοιπόν για το τι ακριβώς υπόθηκε σε σχέση με την πορεία της καθαριότητας και σε σχέση με τα ογκώδη τα οποία ακόμη βλέπουμε σε αρκετές γειτονιές της πόλης μας. Δεν έχουμε έτσι μια εικόνα ιδανική, προς το παρόν τουλάχιστον. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν θα αλλάξουν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες.
1: Δεν είναι μόνο τα ογκώδη, είναι και απορρίμματα
0: και τα
1: οργανικά, κανονικά.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Πρώτος λοιπόν καλεσμένος ο κύριος Τσαγκαράκης, ναι. Έτσι, και δεύτερη καλεσμένη σου η κυρία Ελίζα Νικοτιάν, με την οποία μιλήσατε για τους πνιγμούς στην Ελλάδα, ναι. Και πώς μπορούμε να τους αποφύγουμε. Πάμε όμως για το θέμα που μας καίει όλους, για το θέμα της καθαριότητας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσαγκαράκης, καταρχάς του έθιξε το θέμα ότι υπάρχουν σοβαρά παράπονα ότι γίνεται πλημελώσεις η καθαριότητα,
0: ναι.
1: Και
0: αυτό
1: είναι τώρα
0: λοιπόν
1: δύο εβδομάδες που είναι ο ιδιώτης μέσα στην καθαριότητα και δεν βλέπουμε καμιά θεαματική
0: αλλαγή.
1: Λοιπόν, η δικαιολογία που μας είπε ο κύριος Τσαγκαράκης είναι ότι υπάρχουν δύο απορριμματοφόρα,
0: ναι,
1: τα οποία είναι υπό ταξινόμηση.
0: Μάλιστα.
1: Του ιδιώτη απορριμματοφόρα που είναι υπό ταξινόμηση. Μόλις μπουν και αυτά στην καθαριότητα, στον εξοπλισμό εν πάση περιπτώσει της καθαριότητας, θα είναι διαφορετική εικόνα. Και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι κάθε καινούριο πράγμα θέλει κάποιο χρόνο για να φανούν τα αποτελέσματα του πράγματος αυτού.
0: Σίγουρα χρειάζεται να δώσουμε έτσι λίγο χρόνο.
1: Αλίμον
0: αν όλα,
1: ναι,
0: όλα λυνόντουσαν από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά έχουμε κάνει τεράστια υπομονή, Νίκο.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι ότι υπάρχει δυστυχώς δυσάρεστο background. Και η παραμικρή συσσόρευση σκουπιδιών να υπάρχει στην πόλη αμέσως εξαγιστάμεθα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και με το δίκαιο μας, βέβαια. Λοιπόν, θα δούμε. Θα κάνουμε υπομονή άλλη μια εβδομάδα να ταξινομηθούν τα απορριμματοφόρα, να δούμε αν τα σκουπίδια θα φύγουν από τους δρόμους. Τώρα, όσον αφορά τα ογκώδη, εκεί θα έλεγα ότι είναι καλύτερα τα νέα, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Η εικόνα πάντως δεν είναι καλύτερη αν
1: λοιπόν
0: κάνεις μια βόλτα στις γειτονιές. Φαντάζομαι και εσύ θα το έχεις δει. Τα νέα ποια είναι?
1: Τα νέα είναι ότι θα βγει μια εφαρμογή, ήδη λειτουργεί στο site του Δήμου,
0: ναι.
1: Μια εφαρμογή όπου θα μπορείς να κλείνεις ραντεβού και τηλεφωνικά όμως μπορείς να κλείνεις, εξακολουθεί να υπάρχει τηλέφωνο στην καθαριότητα του Δήμου. Εξακολουθεί λοιπόν θα βγει μάλλον η εφαρμογή αυτή εντός των ημερών για τα κινητά.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει στο ίντερνετ, μπορεί εκεί ο πολίτης να μπαίνει και να δηλώνει τα ογκώδη που θέλει να παραλυφθούν, να κλείσει δηλαδή ραντεβού. Για κάτι που με ρώτησες εκτός αέρα προηγουμένως, θυμήθηκα στην πρώτη συζήτηση που είχαμε το κύριο Τσαγκαράκη πριν από δύο εβδομάδες περίπου.
0: Ναι, λίγες
1: όταν ξεκίνησε να μπει ο ιδιώτης στην καθαριότητα, είχε πει τότε ότι τα ογκώδη μετά το ραντεβού θα μαζεύονται μέσα σε δύο μέρες. Ενώ προηγουμένως ήταν μια εβδομάδα και 10 μέρες μέχρι να έρθει η υπηρεσία καθαριότητας. Τώρα σε δύο μέρες θα έχουν μαζευτεί τα ογκώδη σε
0: δύο μέρες από την ημέρα που απευθύνεσαι στην υπηρεσία,
1: ναι,
0: εσύ ως πολίτης.
1: Δηλαδή, αν το πει σήμερα, μέχρι την Πέμπτη
0: θα έχουν παραλάβει.
1: Ναι,
0: από
1: θα
0: το
1: τα
0: χώρο
1: έχουν
0: σου.
1: Έτσι να το. Να, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά το ίδιο είδος απορριμμάτων, καταρχάς να υπενθυμίσουμε ότι τα ογκώδη είναι και αυτά υποχρέωση του ιδιώτη. Δηλαδή, είναι μέσα στη σύμβαση του το Δήμου. Δεν είναι υποχρέωση της υπηρεσίας καθαριότητας.
0: Ναι.
1: Ο ιδιώτης, να υπενθυμίσουμε, υποχρεούται να μαζεύει τα ογκώδη και την ανακύκλωση σε όλο το Δήμο, σε όλο το Δήμο και στην Ήπεθρο και στο κέντρο, και τα οργανικά μόνο από το κεντρικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου. Δηλαδή αυτό ουσιαστικά που είναι μέσα στα τείχη και κάπου εκεί στο τέρμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας, όριο είναι η αντιστάσεως από την Ανατολή, από τη Δύση είναι η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, θα έλεγα, για να δώσουμε έτσι το στίγμα ποιο είναι το κεντρικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου. Τα υπόλοιπα διαμερίσματα θα μαζεύει τα σκουπίδια καθαριότητα. Αλλά τι γίνεται τώρα, εδώ δημιουργείται ένα ντόμινο. Δηλαδή, αφού αναλάβει την καθαριότητα στο κέντρο ο ιδιώτης, θα απελευθερωθεί η δημοτική καθαριότητα, η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου θα απελευθερωθεί, θα εμπλουτίσει περισσότερο τα δρομολόγια της και έτσι θα είναι καθαρό και το υπόλοιπο Ηράκλειο. Αυτό είναι το σχέδιο δηλαδή της Δημοτικής Αρχής. Τώρα, αν θα πετύχει ή όχι το σχέδιο, είπαμε, θα το δούμε. Αν ταξινομηθούν αυτά τα πορηματοφόρα, θα φανεί τις πρώτες 3-4 μέρες, θα φανεί. Γιατί θα επεκταθούν μετά τα πορηματοφόρα του Δήμου στις άλλες γειτονίες και έτσι πιστεύω να έχουμε την καθαριότητα που αξίζει να έχουμε σε αυτή την πόλη.
0: Νίκο, είχε υποθεί ότι θα υπάρξουν και κάποιοι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, ναι, όπου ο πολίτης θα μπορεί και ο ίδιος, αν έχει δικό του μεταφορικό μέσο, να μεταφέρει ογκώδη αντικείμενα.
1: Και μάλιστα με ραντεβού.
0: Τι υπάρχει μία σχέση λίστα με αυτό. Ναι. Και αν υπάρχουν και οι χώροι ήδη, δηλαδή αν υπάρχει σχέδιο.
1: Ναι, ήδη χθες ο Δήμος έβγαλε ένα δελτίο τύπου που είναι 22 αυτοί οι χώροι σε όλο το Δήμο Ηρακλείου και περνάνε συγκεκριμένες μέρες και συγκεκριμένες ώρες τα φορτηγά του ιδιώτη για να παραλάβουν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σε ένα σημείο, δεν θυμάμαι τώρα, είναι 22 όλα, τα διάβασα το πρωί στην εκπομπή μου, σε ένα σημείο που είναι το σημείο ραντεβού, όπως λέγεται.
0: Ναι.
1: Περνάει Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο ο ιδιώτης. Ξέρει ο πολίτης ότι Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο σε αυτό το σημείο είναι συνήθως μισή ώρα το ραντεβού, κρατάει μισή ώρα. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 4.30 το απόγευμα θα περάσει το φορτηγό. Θα κατεβάσω το ογκώδη με εφόσον έχω το δικό μεταφορικό μέσο σε αυτό το σημείο και θα τα παραλάβει το φορτηγό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι 22 σημεία σε όλο το Δήμο Ηρακλείου.
0: Εάν μπουν στο heraklion.gr που μου είπες και εμένα λίγο πριν να πω, γιατί και εγώ ενδιαφέρομαι να παραδώσω κάποια ογκώδη. Heraklion λοιπόν.gr, μπορούν να μπαίνουν οι πολίτες, έτσι,
1: για να δουν τα σημεία ραντεβού.
0: Να δουν και τη φόρμα που μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για να παραλάβουν τα ογκώδη από την υπηρεσία. Ή διαφορετικά, είπαμε, αν έχουν ήδη μεταφορικό μέσο, να δουν τις περιοχές και τις ώρες όπου θα μπορέσουν να αφήσουν τα ογκώδη αντικείμενα και οτιδήποτε τέλος πάντων πια δεν τους είναι χρήσιμο.
1: Ακριβώς. Αν έχεις ένα δικό σου φορτηγό, θα πας στο σημείο ραντεβού, θα έρθει το φορτηγό του ιδιώτη, γιατί επαναλαμβάνω, ο ιδιώτης έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά και θα παραλάβει τα ογκώδη σου αντικείμενα.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα δούμε έτσι μια διαφορετική εικόνα.
1: Ναι, γιατί τραβήξαμε πολλά, έχουμε τραβήξει πολλά.
0: Πολλά, πολλά.
1: Έτσι, έχουμε τραβήξει πολλά.
0: Θέμα σου λοιπόν με την κυρία Λίζα Νικοτιάνη, που είναι υπεύθυνη επικοινωνία του οργανισμού Safe Water Sports, ήταν η πνιγμή στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Και πώς να τους αποφύγουμε, γιατί ζούμε σε μια χώρα υδάτινη, έτσι, ζούμε σε ένα νησί, αλίμονο να χάνουμε την ζωή μας από πνιγμό.
1: Να πω δύο λόγια για το Safe Water Sports, από ό,τι διάβασα και εγώ, ψάχνοντας δηλαδή, το έφτασα μέχρι σε αυτό. Το Safe Water Sports είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που φτιάχτηκε από ένα πατέρα που έχασε το παιδί του πολύ νωρίς στη θάλασσα. Οπότε είναι τώρα τελευταία έκανε μία συμφωνία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Ούτως ώστε να αποτρέπονται, μέσω της ενημερώσεως δηλαδή και των εκδηλώσεων που κάνει, να αποτρέπονται οι πνιγμοί στη θάλασσα, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων ατόμων. Διότι, όπως μας είπε η κυρία Νικοτιάν, άτομα ηλικίας κυρίως άνω των 70 ετών
0: Είναι μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Ναι, που είναι η ηλικία αυτή, δηλαδή πάνω από τα 70, είναι η ηλικία που καταγράφονται οι περισσότεροι πνιγμοί. Το 2025, μας είπε, γενικά σε όλη την Ελλάδα καταγράφηκαν 357 πνιγμοί στη θάλασσα και 19 σε εσωτερικά ύδατα, δηλαδή λίμνες, ποτάμια και πισίνες. Ναι. Είπε ότι το Safe Water Sports συστήνει να μην κολυμπάμε ποτέ μόνοι, να κολυμπάμε παράλληλα με την ακτή και να αποφεύγουμε τη θάλασσα σε δύσκολες συνθήκες. Είδα προηγουμένως ένα βίντεο με μια κοπέλα που μάλλον πρέπει να σώθηκε, γιατί τον έφερε και η κυρία Νικοτιάν, στη Μήλο, που πάλευε με τα κύματα. Έπεσε στη θάλασσα, δεν είχε μετά πρόσβαση να ανέβει, να επιστρέψει δηλαδή. Το λέω αυτό διότι έχω δει και εγώ, έχω ένα βίωμα εν πάση περιπτώσει από μικρός παρόμοιο, που τελικά σώθηκε από τους παριστάμενους, με το που του έδωσαν ένα κοντάρι, εν πάση περιπτώσει, και βγήκε το παιδί. Όταν πέφτει στη θάλασσα, ιδιαίτερα όταν είναι βραχώδης η περιοχή, πρέπει να σκέφτεσαι όχι το πώς θα μπεις, αλλά το πώς θα βγεις. Έτσι, αυτή είναι δική μου συμβουλή. Έτσι, γιατί, επαναλαμβάνω, βλέπουμε πολύ συχνά τέτοια περιστατικά. Καλό λοιπόν να σεβόμαστε, όπως είπε και η κυρία Νικοτιάν, τη θάλασσα. Δεν χρειάζεται να τη φοβόμαστε, να τη σεβόμαστε. Και είπε επίσης, μια και μιλάμε για εφαρμογές για τα ογκώδη, υπάρχει επίσης μια εφαρμογή Safe Water Sports ενημερώνει για ασφαλείς παραλίες, πιστοποιημένες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ και δίνει δυνατότητα καταγγελιών προς το λιμενικό. Γιατί υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις, εν πάση περιπτώσει, που παραβαίνουν κάποια πράγματα και αν θέλει κάποιος να κάνει κάποια καταγγελία, μπορεί να κατεβάσει αυτήν την εφαρμογή Safe Water Sports. Υπάρχει και το site safewatersports.com, όπου τέτοιες περιπτώσεις είναι και βοηθητικό και καταγγελτικό, αν θέλεις. Δηλαδή είναι γενικά για την ασφάλεια στις θάλασσες. Αυτό είναι και το στοίχημα.
0: Για να είμαστε προστατευμένοι
1: ακριβώς,
0: στη θάλασσα
1: κάθε καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ επίσης.

κάτι για το τέλος. Η εφορία λέει αλλάζει τις πληρωμές. Να δούμε τι ισχύει από αύριο 1η Ιουλίου. Αυτόματο λέει αποδεικτικό ίσπραξης, πλήρης εικόνα για κάθε πληρωμή, νέοι συμψηφισμοί και λιγότερη γραφειοκρατία. Όποιος πληρώνει φόρους, δόσεις, ρυθμίσεων ή άλλες οφειλές προς το δημόσιο, θα μπορεί λέει πλέον να βλέπει με λίγα κλικ που κατέληξε κάθε πληρωμή του, χωρίς αιτήσεις και χωρίς επισκέψεις στις υπηρεσίες της ΑΔΕ. Από την 1η λοιπόν Ιουλίου ενεργοποιείται ένα νέο πακέτο ψηφιακών υπηρεσιών στο MyAdE με βασική αλλαγή την αυτόματη έκδοση του ψηφιακού αποδεικτικού ίσπραξης και μια σειρά νέων λειτουργιών που δίνουν για πρώτη φορά πλήρη εικόνα των συναλλαγών κάθε φορολογούμενου με την εφορία. Οι νέες υπηρεσίες δεν περιορίζονται στην αυτόματη έκδοση του αποδεικτικού ίσπραξης. Για πρώτη φορά οι φορολογούμενοι θα έχουν συγκεντρωμένη εικόνα όλων των πληρωμών, των πιστώσεων και των συμψηφισμό τους μέσα από μία ενιαία εφαρμογή, ενώ θα μπορούν να διαπιστώνουν άμεσα που κατευθύνθηκε κάθε ποσό που κατέβαλαν προς το δημόσιο. Οι αλλαγές αφορούν τόσο φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, όσο και λογιστές και νόμιμους εκπροσώπους που ενεργούν για λογαριασμό τους. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το ψηφιακό αποδεικτικό ίσπραξης, το οποίο από την 1η Ιουλίου θα εκδίδεται αυτόματα για πληρωμές οφειλών, πιστώσεις, αποδόσεις ποσών και κεντρικούς συμψηφισμούς χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης ή η επίσκεψη σε υπηρεσία της ΑΔΕ. Το αποδεικτικό θα είναι διαθέσιμο μέσα από την ενότητα «Ο λογαριασμός μου» στο MyAdE και θα καλύπτει πληρωμές μέσω τραπεζών με ταυτότητα οφειλής ή ταυτότητα ρυθμισμένης οφειλής, πληρωμές με κάρτα ή μέσω Iris, ποσά που αποδίδονται κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, αποδόσεις από κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, καθώς και κεντρικούς συμψηφισμούς. Παράλληλα, αναβαθμίζεται η ενότητα στοιχεία πληρωμών, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι θα μπορούν να βλέπουν αναλυτικά σε ποια οφειλή πιστώθηκε κάθε πληρωμή, ποιες οφειλές εξοφλήθηκαν, ποιοι συμψηφισμοί πραγματοποιήθηκαν και αν υπάρχει ποσό που δεν πιστώθηκε σε συγκεκριμένη οφειλή, δημιουργώντας υπερίσπραξη. Επιπλέον θα εμφανίζεται ειδική ενημέρωση για κάθε συναλλαγή, ώστε ο φορολογούμενος να γνωρίζει με ακρίβεια πώς αξιοποιήθηκε το ποσό που κατέβαλε και ποιες οφειλές καλύφθηκαν.

0: Το νέο ψηφιακό αποδεικτικό θα φέρει μοναδικό κωδικό QR, μέσω του οποίου θα μπορεί να επαληθεύεται άμεση η γνησιότητά του, περιορίζοντας τον ακίνδυνο χρήση αλλοιωμένων ή μη έγκυρων εγγράφων. Πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες θα έχουν οι ίδιοι φορολογούμενοι, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, αλλά και οι εξουσιοδοτημένοι λογιστές, ενώ μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ηλεκτρονική πρόσβαση, το αποδεικτικό θα εξακολουθεί να χορηγείται ύστερα από αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΔΕ. Αυτά λοιπόν θα ισχύουν από αύριο 1η Ιουλίου, μιας που όπως ακούσατε η εφορία αλλάζει τις πληρωμές. Για τις δύο προηγούμενες ώρες μαζί μας ήταν και το V&Y Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821 στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν Concept Store, ένας υπέροχος χώρος ομορφιάς και φροντίδας. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Πολλές ευχές από εμένα για ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα. Έρχεται ο Κώστας Ηλιγάρδος και εκπομπή Πηξίδα. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Τέρτη. 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του πρώτου καλοκαιριού, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, ζητώ συγγνώμη. 30 γράφει το ημερολόγιο, τελειώσαμε με τον Ιούνιο χωρίς καλά να το καταλάβουμε. Είναι το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8, διαδικτυακά μας ακούτε μέσα από το politika.gr και στα ραδιόφωνά σας, η Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 1 στη ζωντανή μετάδοση, αλλά και στις επαναλήψεις, 7 με 8 το πρωί της επόμενης ημέρας, ενώ υπάρχει και μια ενδιάμεση επανάληψη, 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Συνεπώς είναι εύλογο και το καλημέρα και το καλησπέρα και το καλό σας βρίσκουμε και το καλό μεσημέρι, γιατί έτσι κι αλλιώς το καλημέρα και το καλησπέρα, πέραν του τυπικού που λέγεται ότι μετά τις 12 πρέπει να λέμε καλησπέρα, λέει το πρωτόκολλο τώρα, αλλά θα πω ότι έχω σημειώσει και στο παρελθόν ότι για κάποιον άνθρωπο που ξυπνάει νωρίς το πρωί και φεύγει στο μεροκάματο στην επαγγελματική υποχρέωση στις 4, στις 5 το πρωί, που υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, το να του πεις καλημέρα στις 12 είναι κάπως έτσι άτοπο. Οπότε σε αυτόν το καλησπέρα ή το καλό μεσημέρι είναι μια πολύ σωστή τοποθέτηση. Για κάποιον όμως που δούλευε νύχτα και ενδεχομένως ξυπνάει αυτή την ώρα, το καλημέρα είναι κάτι πολύ λογικό και φυσιολογικό. Ας είναι, έχουμε πολλά πιο σπουδαία θέματα να ασχοληθούμε. Να ξεκινήσω σήμερα όλος παραδόξως από τα δύο χθεσινά μάτς που είδαμε στο Μουντιάλ. Δεν το σχολιάζω συχνά το Μουντιάλ, αλλά αρχίζει τώρα και παίρνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην φάση που είμαστε. Και το λέω γιατί δύο ομάδες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν φαβοροί για τους τέσσερις, ας πούμε, για παράδειγμα, και είναι παραδοσιακά ομάδες που είναι φαβοροί για τους τέσσερις, η Γερμανία και η Ολλανδία, δεν συνεχίζουν. Και δεν συνεχίζουν γιατί η Γερμανία έφυγε έξω στα πέναλτι από την Παραγουάη, μια εκπληκτική Παραγουάη χθες, οφείλω να ομολογήσω, η οποία θα μπορούσε με λίγη τύχη να έχει καθαρίσει το μάτς και στα 90 λεπτά, αν δεν δεχόταν εκείνο το περίεργο γκολ που δέχτηκε από τους Γερμανούς, από ό,τι έβλεπα τουλάχιστον το παιχνίδι. Όμως και το Μαρόκο, που είναι ο αμφισβητούμενος ή αμφιταλαντευόμενος πρωταθλητής της Αφρικής, πέταξε έξω τους Ολλανδούς. Σήμερα τα μέσα ενημέρωσης εστιάζουν στον Ορλάντο Χιλ. Είναι ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, ο οποίος έπιασε τα πέναλτι που ουσιαστικά στέρισαν από τους Γερμανούς την επόμενη φάση. Σήμερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι συνάδελφοί μου από το αθλητικό ρεπορτάζ, που τα ξέρουν καλύτερα τα πράγματα και που από εκεί αντλώ τις πληροφορίες μου, κάνουν λόγο για τη μάχη του 26χρονου σήμερα goalkeeper, τη μάχη ζωής και όχι τη μάχη των πέναλτι και των αγώνων, καθώς μέχρι και πριν από μερικά χρόνια πουλούσε μέχρι και τα παπούτσια του για να ταΐσει την οικογένειά του. Ένα πρόσωπο που νομίζω ότι για την Παραγουάη σήμερα είναι ήρωας, αφού ο Χιλ έμοιαζε αποφασιστικός όσο κανείς άλλος, δεν φοβήθηκε κανένα αντίπαλο και εν τέλει οδήγησε την πατρίδα του στη δεύτερη νίκη της ιστορίας της σε νοκάουτ αγώνα του Μουντιάλ. Την ίδια στιγμή ανάγκασε τους Γερμανούς, που σύμφωνα με τη γνωστή ρίση είναι εκείνοι που πάντα νικούν στο τέλος, να ιτηθούν για πρώτη φορά σε διαδικασία των πέναλτις σε παγκόσμιο κύπελο. Βλέπετε ότι η στατιστική και η ιστορία για όλα τα πράγματα έχει μία φορά, μια πρώτη φορά. Ξεκίνησα λοιπόν με το αθλητικό ρεπορτάζ, αφενός για να πω ότι δύο ομάδες έκπληξη πάνε στην επόμενη φάση, αλλά και για να μιλήσω λίγο για αυτά που διάβασα νωρίς σήμερα το πρωί από τους συναδέλφους, ξαναλέω, στο αθλητικό, που νιώθω ότι δεν είναι άσχημο να τα μοιραστώ μαζί σας. Καθώς η καριέρα του Χιλ, του τερματοφύλακα δηλαδή της Παραγουάης, που όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, ήταν ο άνθρωπος που επί της ουσίας έδωσε το έναυσμα, έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για να σφραγιστεί αυτό το εισιτήριο για την επόμενη φάση, ξεκίνησε να παίρνει την ανιούσα πέρυσι όταν καθιερώθηκε ως βασικός στο Σαν Λορέντζο στην Αργεντινή, και το υψηλό επίπεδο που επέδειξε σε ένα από τα πιο δύσκολα γήπεδα της χώρας τον οδήγησε να κάνει τον ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Παραγουάης στη νίκη 1-0 επί του Περού. Μόλις ολοκληρώθηκε τον ντεμπούτο με την Αλμπιρόχα, ήταν η ίδια η σύζυγός του Μελίσσα που αποκάλυψε τις θυσίες που έπρεπε να κάνει ο 26χρονος τερματοφύλακας όταν γεννήθηκε ο γιος του μόλις πριν από 4 χρόνια. Το αγόρι γεννήθηκε όταν ο πατέρας του μόλις ξεκινούσε την επαγγελματική του καριέρα στην ομάδα της Σαν Λορέντζο της Παραγουάης τότε. Τα χρήματα ήταν λιγοστά εκείνη την εποχή και τόσο ο Χιλ όσο και η σύντροφός του έπρεπε να βρουν τρόπους για να τα βγάλουν πέρα.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, το μωρό αντιμετώπισε κάποια προβλήματα υγείας που προκάλεσαν ακόμα περισσότερα έξοδα για την οικογένεια. Όταν γεννήθηκε ο Λάουτι, δεν είχαμε τίποτα και ο Ορλάντο πουλούσε τον εξοπλισμό του από τον σύλλογο για να καλύψει τα έξοδα. Ο γιος μας πάλευε για τη ζωή του και ο μπαμπάς του ήταν πάντα δίπλα του. Πουλούσε τα πάντα, τη φανέλα της εθνικής ομάδας, τα ρούχα του, τα αθλητικά του παπούτσια. Πούλησε κυριολεκτικά τα πάντα. Μοιράστηκε η σύζυγός του στον λογαριασμό της στο Instagram μετά τον ντεμπούτο του συζύγου της στο πολύ μεγάλο μάτς με την Παραγουάη. Και κατέληξε, τόσο μεγάλη ήταν η θλίψη μας που αυτό που βιώνουμε σήμερα το ζητήσαμε από τον Θεό μέσα από δάκρυα και εκείνος απάντησε στις προσευχές μας. Δεν ήταν εύκολο και τίποτα δεν θα είναι ποτέ, αλλά με αγάπη και θυσία όλα είναι δυνατά. Ελπίζω ολόκληρος ο κόσμος να γνωρίζει πόσο μεγάλη καρδιά έχεις και πόσο πολύ θέλεις να συνεχίσεις να εξελίσσεσαι.

καλό για αυτόν τον νέο άνθρωπο και αυτή τη συγκινητική ιστορία είναι ότι τώρα τα πράγματα θα γίνουν, μπορούν να γίνουν έτσι κι αλλιώς πολύ καλύτερα, γιατί αν τα καταφέρνεις στο Μουντιάλ, λένε, στο ποδόσφαιρο, μπορείς να τα καταφέρεις παντού. Έτσι λοιπόν, αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν πολύ ψηλότερα μπάτζετ και κοστολόγια θα ενδιαφερθούν και θα ασχοληθούν μαζί του, ώστε αυτός ο τερματοφύλακας, αυτό το νέο παιδί που ξεκίνησε δύσκολα τη ζωή του, να έχει ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη συνέχεια. Και το ευχόμαστε βεβαίως όχι μόνο σε αυτόν, αλλά σε όλα αυτά τα παιδιά που δίνουν αυτή τη μάχη και που δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά τέτοια παιδιά που καθημερινά δίνουν τη δική τους τη μάχη, το δικό τους τον αγώνα σε όποιο μετερίζει. Και αν επέλεξαν να βρίσκονται ή τους έταξε η ζωή, να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό για μένα είναι μια πολύ σημαντική, έτσι, και ουσιαστική πτυχή της ζωής και της καθημερινότητας των ανθρώπων. Λοιπόν, να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος να μείνετε μαζί μας, γιατί θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, δηλαδή μετά τις 12.30, και σήμερα από εδώ θα είμαστε οι πρώτοι δημοσιογραφικά πανελλαδικά που θα ανοίξουμε και πάλι ένα νέο φάκελο, όπως το έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, και που στη συνέχεια εγώ με πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση βλέπω συναδέλφους από άλλα μίντια και τοπικά αλλά και αθηναϊκά να παίρνουν τη σκυτάλη, να κάνουν τα δικά τους τα ρετούς και καλά το κάνουν και να αναπαράγουν την φιλοσοφία μιας είδησης ή μιας προσέγγισης ή ενός θέματος όπως το βάζουμε εμείς. Γιατί το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι? Το λέω αυτό διότι, όπως σας είπα, λίγο μετά τις 12.30 θα είναι μαζί μας εδώ ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου τηλεφωνικά και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Τι κοινό έχουν μεταξύ τους, εκτός από την υγεία? Να σας πω λοιπόν ότι τους παρακίνησα να ξεκινήσουμε μια καμπάνια. Εγώ ως δημοσιογράφος, εκείνοι ως επιστήμονες. Μια συζήτηση που αφορά την ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο της υγείας, αλλά και των social media από τους πολίτες, αντί να συμβουλεύονται τους ειδικούς επιστήμονες. Τι κάνει δηλαδή ο κόσμος? Αντί να απευθυνθεί στο γιατρό του, μπαίνει στο chat GPT και λέει: έχω αυτό, τι κάνω? Δικοί μου άνθρωποι μου έχουν εκμυστηριευθεί ότι αποφεύγουν να πάρουν τον γιατρό γιατί τους έδωσε την απάντηση στο chat. Δικοί μου άνθρωποι, φαρμακοποιοί, μου έχουν πει ότι πηγαίνει κόσμο στα φαρμακεία τους και ζητάει σκευάσματα, είτε μη συνταγογραφούμενα, είτε φάρμακα τα οποία πρέπει να συνταγογραφηθούν, γιατί τους το είπε το chat. Ή γιατί το είδαν να προβάλλεται, αν πρόκειται για μη συφά, δηλαδή για μη συνταγογραφούμενα, στα social media, στο TikTok. Το φαινόμενο τίνει να πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, με τον κόσμο να αρκείται σε συμβουλές από το AI, δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να συνειδητοποιεί πόσο επικίνδυνο είναι να λαμβάνει οδηγίες και συμβουλές από το chat GTP για εξειδικευμένες πληροφορίες, που εκτός των άλλων πρέπει να πω ότι είναι για κάθε περίπτωση ξεχωριστή. Δηλαδή, να το πω έτσι πολύ απλά, αν εσύ έχεις μια ελιά που μεγάλωσε στο πρόσωπο, και εγώ έχω και εγώ μια ελιά που μεγάλωσε στο πρόσωπο, εσύ είσαι κάτι άλλο και εγώ είμαι κάτι άλλο. Μόνο και μόνο γιατί εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερος στην ηλικία από σένα. Λέω ένα παράδειγμα. Αφού λοιπόν ο κάθε οργανισμός και το ιστορικό του έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μοναδικές και ξεχωριστές περιπτώσεις. Δεν θα πω περισσότερα, θα σας πω όμως ότι σε 15 περίπου λεπτά από τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση και θα σας παρακαλούσα θερμά και να μείνετε μαζί μας. Δεν το κάνω συχνά, αλλά επειδή αφορά την υγεία και πράγματα που θα υποθούν ξεκινώντας σήμερα πρώτη, ξαναλέω από εδώ, και να ειδοποιήσετε και φίλους σας που ενδεχομένως, δικούς σας ανθρώπους, συγγενικά πρόσωπα που ενδεχομένως κάνουν αυτό το πράγμα. Σήμερα ξεκινάει μια μεγάλη καμπάνια από εδώ από τον Πολίτικα, ξεκινάει μια πολύ μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα από εδώ από την Πηξίδα και ξεκινάει και ένα πολύ μεγάλο μήνυμα από μένα προσωπικά προς όλους σας. Καλή η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά απευθυνθείτε στους ειδικούς. Αυτό είναι το μήνυμα. Και πάνω σε αυτό θα πολεμήσουμε, θα παλέψουμε και θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε σε μια καλύτερη, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, δική σας
διαχείριση. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε σε λίγο να πούμε τι παίζει ψηλά στην επικαιρότητα, αφού σας πω ότι και σήμερα έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με την Φιλία τη Σαριδάκη, την Μαρία τη Μαυρομάτη, τον Μανώλη το Σαρή, τον Δημήτρη το Σιφάκη που είναι στον ήχο, τη Ζέντα την Κολοβού που είναι στην παραγωγή, ενώ στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

καθώς καθημερινά όταν είμαστε στον αέρα εγώ παρακολουθώ το πρόγραμμα της κρατικής τηλεόρασης, το Earth News. Να σας πω ότι όση ώρα ακούγαμε αυτό το εκπληκτικό τραγούδι, τις Περσίδες, μια πολύ ωραία είδηση έπαιξε με την μετεωρολόγο της Earth να λέει ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε σημαντικές βροχοπτώσεις κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα ορεινά της ηπειρωτικής. Αυτό είναι πολύ καλό για δύο λόγους, διότι είμαστε στο καλοκαίρι και η βροχούλα είναι ευεργετική διότι ξεπλένει τα πάντα, αλλά και καταπραίνει τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Έτσι. Και επειδή το καλοκαίρι οι πυρκαγιές είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος και το νούμερο ένα πρόβλημα στην χώρα, όπως σε όλες τις χώρες που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με την Ελλάδα, αυτή η βροχούλα θα αποτρέψει ενδεχομένως πυρκαγιές σε κάποιες περιπτώσεις, θα ποτίσει τον υδροφόρο ορίζοντα, θα ξεπλύνει αυτά που πρέπει να ξεπλύνει και βεβαίως γιατί όχι, θα δώσει και επιπλέον ίδωρ στον υδροφόρο ορίζοντα. Η Κρήτη είναι έξω από όλο αυτό, μη σας ανησυχεί, έτσι, έχουμε διαφορετικά καιρικά δεδομένα εδώ, οπότε αυτό για την υπόλοιπη Ελλάδα. Ψηλά στην ειδησιογραφία παίζει από το πολιτικό η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για την περαιτέρω πτώση στη τιμή της βενζίνης. Πράγματι, βλέπουμε ότι αρχίζει και υποχωρεί σταδιακά, αργά, αλλά υποχωρεί. Και βεβαίως, οι τοποθετήσεις του για θέματα της επικαιρότητας. Ο ίδιος είπε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση της τιμής στην κάνουλα. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στην τιμή της Αντλίας. Οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν τις τιμές του αργού. Χθες υπήρξε συναντήληψη κυβέρνηση και αγοράς για να παραμείνουν σταθερές τιμές το επόμενο δίμηνο, με προοπτική νέων μειώσεων. Η πολιτεία θα παρακολουθεί έτοιμη να επέμβει. Η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα, ενώ είπε. Βέβαια, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Δηλαδή, μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός ότι είναι μια βασική προτεραιότητα, αλλά εγώ δεν βλέπω αποτελέσματα στην προτεραιότητα. Είναι και ένα από τα ζητήματα στα οποία πονάει η κυβέρνηση προεκλογικά. Και έθεσε τα ορόσημα, τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο. Η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές, η απορρόφηση των υπηρεσιών των πολεοδομιών από το κτηματολόγιο, η ολοκλήρωση των τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων, η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας, η ορίμανση του διαλόγου για το εθνικό απολυτήριο, ενώ όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είπε ότι μέχρι στιγμής πάνω από 24 δισεκατομμύρια έχουν πάει στην εθνική οικονομία. Συμπλήρωσε, μεγάλο μέρος αξιοποιήθηκε σε αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας και για ενίσχυση μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Το στίχημα μέχρι και την τελική εκταμείευση του Σεπτέμβρη να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο που θα ανακουφίζει τους Έλληνες, διατηρώντας παράλληλα και την αναπτυξιακή δυναμική του, κατέληξε ο Πρωθυπουργός του Ταμείου και μετά τη λήξη του. Αναφέρθηκε και στις επιδοτήσεις, πληρωμές 617,5 εκατομμυρίων σε περισσότερο από μισό εκατομμύριο αγρότες, 100 εκατομμύρια πάνω από τον αρχικό στόχο. Απόδειξη ότι η ανάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΔΕ πέτυχε και αποδίδει και επέτρεψε πρόσθετη στήριξη κτηνοτρόφους και παραγωγούς σιτηρών και βαμβακιού. Έχουμε δυνατότητα να ανακαταμείνουμε πόρους από αυτούς που δεν δικαιούνται στους έντιμους αγρότες, είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά δεν μας είπε ακόμα εάν θα πάρει πίσω τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή αυτούς που έκλεβαν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι για μένα μια πολύ σημαντική προεκλογική ερώτηση. Ποιοι θα πληρώσουν αυτή τη ζημιά του ΟΠΕΚΕΠΕ? Δεν ξέρω πού κάθεται η μπίλια για το πόσο ψηλά ή πόσο χαμηλά είναι το κόστος. Ωστόσο, αυτό το οποίο πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση και το φωνάζω και θα επιμείνω να το φωνάζω, το ξαναλέω, είναι το αν θα πάρθουν πίσω τα λεφτά, που πρέπει να πάρθουν πίσω τα λεφτά και αν θα τα δώσουν εκείνοι που τα πήραν λαθρέα.
Από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Θα ακολουθήσει νέος γύρος πληρωμών το φθινόπωρο και όσοι παρανόμησαν λογοδοτούν στη δικαιοσύνη με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης. Τόνισε ότι διερευνώνται 2.900 υποθέσεις και ασκήθηκαν 1.151 διώξεις. Εξαρθρώθηκαν 5 εγκληματικές οργανώσεις με επιστροφή επιδοτήσεων. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, αλλά ένα ζήτημα που διωγγώθηκε πολιτικά αποκτά τις αληθινές του διαστάσεις ως μια διαχρονική και διακομματική ασθένεια του βαθέως κράτους που λύθηκε εν κινήσει. Είπε και πολλά άλλα πράγματα, θα πούμε περισσότερα και στην αναφορά μας στο Δελτίο Ειδήσεων, γιατί εδώ θα κάνουμε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της και την αθώωση του βιολογικού πατέρα αποφάσισε το δικαστήριο για την υπόθεση του μικρού Άγγελου. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Ανδρία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές και οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους, ήταν το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη προς τους υπουργούς. Διατήρηση μειώσεων σε 2.000 κωδικούς το καλοκαίρι παρά την άρση του πλαφών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Διαδοχικές επιχειρήσεις για τη διάσωση περίπου 102 μεταναστών έγιναν τα ξημερώματα ανοιχτά της Γάβδου. Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 60χρονος αγρότης από το Στήρωνα μετά από ανατροπή του τρακτέρ του που τον καταπλάκωσε. Εκδικάζεται σήμερα στα δικαστήρια Νεάπολης Λασιθίου η υπόθεση θανάτου της 54χρονης Βρετανίδας Τζιν Χάνλον που εντοπίστηκε νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009. Σήμερα αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση πεδίου ύψους 150 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 1.719 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ μειώνονται οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Γερμανία αποχαιρέτησε πολύ νωρίς το Μουντιάλ μετά τον αποκλεισμό της, μετά τη νίκη της Παραγουάης 4-3 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε με σκορ 1-1. Με το ίδιο σκορ στον αγώνα και στα πέναλτι, αποκλείστηκε και η Ολλανδία από το Μαρόκο. Η Βραζιλία πήρε ό,τι άκουσε στις καθυστερήσεις με σκορ 2-1 κόντρα στη μαχητική Ιαπωνία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Θυμήσου. Καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία τοποθετώντας ένα μπουκάλι, ένα χαρτοκιβώτιο ή μια κονσέρβα στο μπλε κάδο.
3: Μικρές πράξεις που δημιουργούν ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
2: Για το περιβάλλον, για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους του.
3: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
2: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και ξεκινάμε αυτό που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα, δηλαδή την πρώτη επί της ουσίας σημαντική αναφορά πάνω στο ζήτημα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και των social media σε θέματα υγείας. Είπαμε ότι σήμερα θα το επαναλάβουμε για τους φίλους που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους και ήρθαν τώρα στην συχνότητα του Πολίτικα στους 89 και 8 ή μπήκαν διαδικτυακά στο politika.gr για να μας ακούσουν, ότι οι πρόεδροι του Φαρμακευτικού και του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Αριστοτέλης Κουντάκης και ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος αντίστοιχα, θα ξεκινήσουν μια συζήτηση, μια δημόσια συζήτηση που αφορά την ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των social media από τους πολίτες, αντί να συμβουλεύονται τους ειδικούς επιστήμονες. Ένα φαινόμενο που τείνει να πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, με τον κόσμο να αρκείται σε συμβουλές από το AI, χωρίς να συνειδητοποιεί πόσο επικίνδυνο είναι να λαμβάνει οδηγίες και συμβουλές για εξειδικευμένες πληροφορίες που εκτός των άλλων είναι και για κάθε περίπτωση ξεχωριστή, αφού ο κάθε οργανισμός και το ιστορικό του έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά. Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, τη συμμετοχή σας και την ευαισθησία σας και ως επιστήμονας, ως φαρμακοποιός, αλλά και ως πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου.
1: Καλησπέρα κύριε Φιλιγάρδο, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και να θέσουμε στο δημόσιο διάλογο ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο, να σημειώσω εδώ πέρα, ότι βρίσκεται στις αρχές του. Δεν έχουμε δει πολλά πράγματα ακόμα και είναι καλό που τώρα κινητοποιούμαστε, που αρχίζουμε και εκφράζουμε πλέον δημόσια την ανησυχία μας και να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό το ζήτημα. Γιατί τα θέματα της υγείας, κύριε Σιλιγάρδο, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για να τα αφήσουμε να τα ρυθμίζει κάποιος άλλος εκτός από τον εξειδικευμένο επιστήμονα, όσο ισχυρό και αν είναι αυτό το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης, όσο αξιόπιστο και να είναι, δεν μπορεί να αποτελέσει τον παράγοντα στον οποίο θα βασίσουμε όλη μας την εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή σε ζητήματα υγείας.
0: Κύριε Σκουντάκη, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Πριν από μερικά χρόνια πήρε πτυχίο ιατρικής. Αυτό όμως, επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν την καθιστά ούτε γιατρό, όπως θα πει και ο κύριος Πατριανάκος στη συνέχεια, ούτε και συμβουλάτορα για τη λήψη φαρμακευτικών, ακόμα και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Πόσοι στο χώρο το δικό σας φαρμακοποιοί ή και από τη δική σας την εμπειρία, μιας και είστε μάχημος φαρμακοποιός, είστε στο φαρμακείο σας καθημερινά, έρχονται ή ακούτε να σας λένε, ξέρεις, είδα στα social media, στο TikTok αυτό, δώσε μου αυτό το σκεύασμα για το δέρμα, για το μάτι, για το νύχι, για τα μαλλιά, για το κεφάλι. Και πόσοι επίσης έρχονται και ενδεχομένως σας λένε, μα το ChatGPT μου είπε αλλιώς την πληροφορία και την ουσία του πράγματος.
1: Κύριε Σελιγάρδο, όταν αυτή η συζήτηση ανοίξει το φαρμακείο, τουλάχιστον υπάρχει το περιθώριο της, να σώσουμε λίγο την υπόθεση από την πιθανή δεσμενή κατάληξη που μπορεί να έχει μια τέτοια περίπτωση προβλήματος υγείας και στην οποία ο ασθενής θα πάρει από μόνος του την όλη πρωτοβουλία διαχείρισης του προβλήματος υγείας που έχει. Συμβουλευόμενος βέβαια ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι για μας αποκαρδιωτικό να έρθει κάποιος να συζητήσει τα προβλήματά του υγείας στο φαρμακείο σε καμία περίπτωση. Το επιδιώκουμε, το συστήνουμε σε όλους τους συμπολίτες μας. Είναι ελεύθερο να συμβουλευτούν ασφαλώς στην τεχνητή νοημοσύνη για τέτοια ζητήματα. Αυτό δεν είναι ούτε καν της άποψης ότι θα έπρεπε να περιοριστεί. Αυτό που πρέπει όμως εμείς σαν πολιτεία πρώτον είναι να καλλιεργήσουμε αυτή την υγειονομική εγγραμματοσύνη που πρέπει να έχουν οι πολίτες, δηλαδή να έχουν την ικανότητα να περνούν από ένα φίλτρο νοητικό ή οτιδήποτε άλλο τις πληροφορίες τις οποίες παίρνουν από το διαδίκτυο και να μπορούν να τις διαχειρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Μέσα σε αυτά όμως τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιούν, τα εργαλεία εντός εισαγωγικών, είναι και οι επαγγελματίες υγείας. Είναι οι τελευταίοι, όπου στον κρίκο, ο τελευταίος κρίκος σε όλη αυτή την αλυσίδα, ενημέρωσης, πληροφόρησης, σύστασης που θα δώσουν την τελική καθοδήγηση. Όταν λοιπόν αυτό το τελευταίο κρίκο στην αλυσίδα προσπαθούμε να τον αποφύγουμε, είτε επειδή δεν έχουμε χρόνο, είτε επειδή δεν αξιολογούμε τα προβλήματα υγείας που έχουμε σωστά, είτε επειδή δεν έχουμε τα χρήματα πολλές φορές για να επισκεφτούμε ένα γιατρό ή ένα φαρμακείο, καταλαβαίνετε τότε ότι ο ασθενής μπορεί να πάρει αποφάσεις που θα είναι ακόμα και μοιραίες. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν η πολιτεία? Πρώτον, να καλλιεργήσει αυτό που ακριβώς που σας είπα, την υγειονομική εγγραμματοσύνη. Ο πολίτης πρέπει να μορφώνεται και με βάση τα υγειονομικά ζητήματα. Δεύτερον, πρέπει να δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες υγείας ο κάθε πολίτης και η πολιτεία. Ακόμα και αν θέλει να αποφύγει το κόστος ή αν θέλει να είναι βιαστικός και δεν έχει το χρόνο να επισκεφθεί έναν επαγγελματία υγείας, πρέπει να το ρυθμίζει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να τον εμπιστεύεται και να παίρνει από αυτόν την τελική καθοδήγηση. Είναι τεράστιας σημασίας όλο αυτό το θέμα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Βασιλιάδη, και κανείς δεν ξέρει να μας πει πώς θα εξελιχθούν αύριο μεθαύριο και στο μέλλον τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αλλά σε κάθε περίπτωση ο ανθρώπινος παράγοντας αυτή τη στιγμή είναι αναντικατάστατος, είναι αυτός ο οποίος οδηγεί με απόλυτη ασφάλεια. Δεν θα απορρίψω τη χρήση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης προς Θεού, απλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και με τόσους πολλούς επαγγελματίες υγείας που έχουμε στην Ελλάδα, γιατρούς, φαρμακοποιούς ή οτιδήποτε άλλο, και με τόσο εύκολη πρόσβαση που έχουμε σε αυτούς, θα πρέπει την τελική απόφαση για την υγεία μας να την αναθέτουμε σε αυτούς.
0: Κύριε Σκουντάκη, ένα ερώτημα που μπαίνει είναι πόσο συχνά και πόσο εύκολα μπορεί να γίνεται διακίνηση μέσω διαδικτύου σε φάρμακα και σε ουσίες, ακόμα και σε μη συφά, μη συνταγογραφούμενα, όπου κάποιος διαφημίζει κάτι που μπορεί να καταπραίνει τον πόνο στα κόκαλα, ξέρω εγώ, στη μέση, ή να σου καθαρίσει το μάτι κλπ. Κλπ. Λέω ένα κολύριο, ας πούμε, για παράδειγμα, τα οποία βλέπουμε συχνά να πολλούνται όπως οι ζογκοφρέτες, ή να το πω έτσι πολύ απλά, οι ηλιοπροστασίες, μιας και είναι και επίκαιρο των αυτοκινήτων, στο διαδίκτυο.
1: Κοιτάξτε, το διαδίκτυο πέρα από ευλογία είναι και μια μεγάλη παγίδα. Αυτό είναι γεγονός. Και αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο δυστυχώς πολλοί επιτίδιοι κινούνται και προσπαθούν με κάποιο τρόπο να εκμεταλλευτούν αυτήν ακριβώς την άγνοια που υπάρχει μέσα στον κόσμο. Με τη διακίνηση προϊόντων που αφορούν και την υγεία μας. Ναι, στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή μπορεί να βρεις τα πάντα. Από φάρμακα μέχρι συμπληρώματα. Οτιδήποτε θα έπρεπε κανονικά να απαγορεύεται να διακινείται μέσω αυτών των καναλιών διάθεσης, τα βρίσκεις. Μπορεί να μην κυκλοφορούν στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα κυκλοφορούν σε άλλες χώρες στο εξωτερικό. Όλα αυτά όμως εδώ πρέπει να κάνουμε μια πολύ σημαντική επισήμανση. Αυτά τα προϊόντα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και δεν ελέγχονται από τον ΕΟΦ ή τον ΕΟΦ οποιασδήποτε χώρας. Καταλαβαίνετε ότι γεννητικά μπορεί να είναι επικίνδυνα και για την υγεία μας και για τη ζωή μας. Κάτι που δεν είναι ελεγμένο και ισχυρίζεται πάνω στο κουτί, υπάρχει ισχυρισμός υγείας ή υπάρχει οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να περιέχει φάρμακα, να περιέχει δηλητήρια, να περιέχει ουσίες οι οποίες θα βλάψουν σοβαρά την υγεία μας. Τα φαρμακεία, και για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο όσον αφορά τα φαρμακεία, όλα τα προϊόντα τα οποία διατίθενται στους ασθενείς έχουν περάσει από τον έλεγχο του ΕΟΦ ή από τον έλεγχο της χώρας από την οποία προέρχονται, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει επίσης αυτό που λέμε φαρμακοεπαγρύπνηση. Δηλαδή ο φαρμακοποιός συνεχώς παρακολουθεί τη διακίνηση, τη χρήση όλων αυτών των προϊόντων. Και όταν παίζει στην αντίληψή του κάποιο σοβαρό φαίνα παρενέργειας, κάποια ζημιά που έχει γίνει στην υγεία ενός ασθενούς, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς, τον ΕΟΦ και το Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι ο φαρμακοποιός ο άνθρωπος ο οποίος απλά θα δίνει το φάρμακο στο χέρι για να τακτοποιήσετε το πρόβλημα της υγείας σας. Είναι ένας επιστήμονας ο οποίος κάνει πάρα πολλή δουλειά η οποία δεν φαίνεται, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική για την ασφάλεια όλων μας. Τα φάρμακα πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα όταν δίνονται με μια εξουσιοδοτημένη αρμοδιότητα, εν πάση περιπτώσει, από αναρμόδιους, από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση, από οργανισμούς ή καταστήματα τα οποία δεν ελέγχονται. Πολύ προσοχή, γιατί έχουμε παραδείγματα καθημερινά τα οποία μας προβληματίζουν πάρα πολύ. Πρόσφατα γράφτηκε στον τύπο της Ιταλία κάποιος κύριος που προμηθεύτηκε το διαδίκτυο συμπληρώματα διατροφής πρωτεΐνες, τα οποία δυστυχώς η κακή χρήση τους τον οδήγησε να καταστρέψει το ύπαρ του και να κάνει μεταμόσχευση στο ύπαρ. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά είναι τα ζητήματα αυτά λοιπόν της ασφαλούς διακίνησης.
2: Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα επιμείνουμε πάνω σε αυτό. Νομίζω είναι μια πρωτοβουλία την οποία πρέπει να την συντηρήσουμε και που είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι ξεκινάει από εδώ, από αυτό το ραδιόφωνο, από τον Πολίτικα και από αυτή εδώ την εκπομπή, από την Πηξίδα, στην προσπάθειά μας.
1: Αν επιτρέπετε, κύριε Συνεργάτο, να πω ότι είναι καιρός η ελληνική πολιτεία και συνεργασία με τους επιστημονικούς υγειονομικούς συλλόγους να κάτσει στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσει την νομοθέτηση μιας καινούργιας νέας διοντολογίας, τόσο για την ιατρική πρακτική όσο και για την φαρμακευτική πρακτική, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τα ζητήματα της τεχνικής νοημοσύνης. Οι διοντολογίες μας αυτή τη στιγμή δεν περιλαμβάνουν αυτά τα ζητήματα, είναι απαρχαιωμένες πλέον και πρέπει, είναι πήγον για τη δημόσια υγεία να επικαιροποιηθούν.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα επιθυμούμε να σας έχουμε αρρωγό σε αυτή την δημοσιογραφική προσπάθεια, σε αυτή την πορεία ενημέρωσης για τον κόσμο μας. Να είστε καλά, κύριε Σκουντάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν στην προσπάθειά μας να καλέσουμε τον κύριο Πατριανάκο αυτή την ώρα για να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, ότι σήμερα δεν θα σταματήσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, είναι κάτι που ξεκινάει σήμερα και θα συνεχίσουμε, γιατί νομίζω ότι υπάρχει σοβαρός λόγος και σοβαρή ανάγκη να ενημερωθεί ο κόσμος και να σταματήσει, τώρα που είναι νωρίς ακόμα, αυτή την εσφαλμένη επιλογή. Διότι εάν δίνεις κάποιες σταθερές και κάποιες πληροφορίες στην τεχνητή νοημοσύνη και σε κατευθύνει με έναν τρόπο που ενδεχομένως δεν είναι ο ενδεδειγμένος, τότε νομίζω ότι εκεί θέτεις σε κίνδυνο την ίδια σου ζωή. Άρα η διαχείριση αυτής της πληροφορίας που κάνουμε σήμερα και η ενημέρωση που ξεκινάμε από εδώ, από τον Πολίτικα και την ραδιοφωνική μας Πηξίδα, νομίζω ότι έχει μια πολύ μεγάλη αξία, καλωσορίζοντας τον εξαιρετικό επιστήμονα, γιατρό, καρδιολόγο Αλέξανδρο Πατριανάκο και βεβαίως πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Κύριε Πατριανάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης και να επιμείνουμε με αρρωγούς και ουσιαστικά στην πορεία μας μαζί με τους δύο επιστημονικούς συλλόγους, τον Ιατρικό και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο, προκειμένου ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό που συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, είναι πολύ μεγάλο λάθος και συνάμα επικίνδυνο για τη ζωή του. Καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα, κύριε Σιγηγάρδο, σας και τους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Πώς το βλέπετε αυτό, κύριε Πατριανάκο? Είναι ένα φαινόμενο που φαίνεται να φουντώνει όσο περνάει ο καιρός, με τον περισσότερο κόσμο να αρκείται να παίρνει συμβουλές υγείας, συμβουλές ιατρικής επιστήμης από την τεχνητή νοημοσύνη?
3: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και η αλήθεια είναι ότι βοηθάει πολύ. Όσον αφορά τώρα την ιατρική, ακόμα και εγώ αν πάω να ψάξω στο AI, αν δεν το κατευθύνω σωστά, θα μου δώσει πολύ λάθος αποτέλεσμα. Λοιπόν, δύο κατηγορίες ασθενών. Αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να μην πάνε στο γιατρό, όπου αυτό είναι ό,τι χειρότερο, αυτό είναι αποτυχία, αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι επικίνδυνο για τη ζωή τους, την ασφάλειά τους, την υγεία τους. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ελέγχουν όταν έχουν το νόσημα για να δουν εάν αυτά τα οποία λέει ο γιατρός είναι σωστά ή ρωτάνε τον γιατρό και διευκρινίζουν. Εγώ προσωπικά σαν γιατρός προτιμώ τη δεύτερη κατηγορία. Δηλαδή εγώ θα ήθελα έναν ασθενή ο οποίος είναι ενημερωμένος και ο οποίος μπορεί να καταλάβει καλύτερα αυτά που του λέω. Η πρώτη κατηγορία είναι επικίνδυνη. Η πρώτη κατηγορία ότι πάω, έχω ένα βρίσκα και πάω και βάζω στο AI έχω ένα δίκα χωρίς να ξέρω τι άλλο να προσθέσω και να μου δώσει αποτελέσματα, αυτό οδηγεί σε σφάλματα, είναι τραγικό. Αυτό να μην το κάνουν οι ασθενείς. Το να αρχίσουν να ψάχνουν για το νόσημά τους και να ρωτάνε τον γιατρό να τους διευκρινίζει κάποια πράγματα, εκεί εγώ δεν θα ήμουν εναντίον.
4: Κύριε Πατριανάκο, εδώ διαπιστώνουμε από τη δημοσιογραφική μας έρευνα το τελευταίο διάστημα που μας οδήγησε να ξεκινήσουμε σήμερα αυτή την καμπάνια ενημέρωσης σε συνεργασία με τους επιστήμονες και γιατρούς και φαρμακοποιούς, ότι πολλοί συμπολίτες μας, πολλοί συνάνθρωποι μας βάζουν μέχρι και τις εξετάσεις τους που ενδεχομένως έχουν πάρει από ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και τους λένε «Είναι καλές οι εξετάσεις μου, να πάω στο γιατρό?» Ναι, όχι. Βέβαια το AI πολλές φορές, από ό,τι έχουμε παρατηρήσει, λέει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, παρά το γεγονός ότι σου κατεβάζει ένα κατεβατό που μπορεί να λέει οτιδήποτε, ή να λάβω φάρμακο επειδή η χοληστερίνη μου είναι, ξέρω εγώ, σε επίπεδα πάνω από το όριο. Και τους λέει το AI, δεν χρειάζεται βελτίωση στη διατροφή σου, ξέρω εγώ ένα παράδειγμα. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο στη συνέχεια.
3: Και βέβαια μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο, γιατί το AI είναι ακόμα σε μια βρεφική φάση όσον αφορά την ιατρική του, και το οποίο σημαίνει ότι αν δεν το κατευθύνει σωστά θα σου δώσει πολύ λάθος αποτελέσματα. Δηλαδή αν εγώ πάω να κάνω, εγώ που είμαι γιατρός, που τα ξέρω, και πάω να κάνω μια αναζήτηση, πολλές φορές μου δίνει λάθος, τα οποία θα πρέπει εγώ, επειδή το ξέρω, να το κατευθύνω και να το διορθώσω. Ένας ασθενής αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Και εκεί μπορεί να οδηγηθεί σε τρομακτικά και πολλές φορές σε σφάλματα τα οποία μπορεί να έχουν επιπτώσεις. Γι' αυτό και το AI σαφώς και προσέχει πάρα πολύ, γιατί είναι και για νομικούς λόγους, έτσι. Προσέχει πάρα πολύ στις ιατρικές συμβουλές του και λέει ότι συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, το οποίο δεν είναι τυχαίο. Διότι σας λέω, εάν δεν βάλεις τα σωστά keywords, τότε πλέον η αναζήτηση και τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ λαθασμένα.
4: Επίσης θέλουμε να βάλουμε μια άλλη διάσταση. Μια απάντηση τεχνητής νοημοσύνης με όρους ιατρικούς. Πόσο λογικό είναι ένας άνθρωπος που είναι αδαής με την ιατρική επιστήμη να καταλάβει και να συνειδητοποιήσει το μέγεθος και την έκταση μιας ιατρικής πληροφορίας ή συμβουλής που του δίνει το AI? Δηλαδή μπορεί αυτό ο γιατρός να τον πιάσει και να τον ταρακουνήσει και να του πει «Κοίταξε να δεις, εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Πρέπει να κάνεις στροφή στον τρόπο της ζωής σου». Και το AI να το δώσει πολύ πιο μαλακά, πολύ πιο γλυκά, πολύ πιο ήπια και ούτω καθεξής.
3: Ξεκινήσατε λέγοντας ότι με ιατρικούς όρους. Μα για να σου δώσει σωστά keyword πρέπει να βάλεις ιατρικούς όρους. Ένας ασθενής ο οποίος δεν ξέρει τους ιατρικούς όρους, δεν θα βάλει ιατρικούς όρους, θα πάρει λανθασμένες απαντήσεις. Γι' αυτό και σας είπα από την αρχή, η τοποθέτησή μου είναι ότι η αρχική προσέγγιση είναι στο γιατρό. Από εκεί και πέρα, το να ψάξει ο κάθε ασθενής για το νόσημά του και μέσω AI και να πάει στο γιατρό του να διευκρινίσει αυτά που δεν καταλαβαίνει, εγώ σας λέω πολλές φορές προτιμώ και τον ενημερωμένο ασθενή, αλλά όχι να ψάξει αυτός να βρει τι νόσημα έχει, να του έχω βρει εγώ τι νόσημα έχει και εν συνεχεία να τον καθοδηγώ και πάνω στην καθοδήγηση να μου εκφράζει τις απορίες του. Ξέρετε, υπάρχει και μία ατάκα στην ιατρική, γιατί ξέρετε το AI έχει πει σε όλους τους τομείς, μας βοηθάει και εμάς, βοηθάει και τους γιατρούς, βοηθάει όλους τους επαγγελματίες, όποιο χώρο και αν είναι. Έχουν εγερθεί ζητήματα για τη χρήση του AI. Η ατάκα η οποία υπάρχει είναι ότι το AI δεν αντικαθιστά τον γιατρό. Αντικαθιστά τους γιατρούς που δεν ξέρουν το AI. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να το μάθουμε, να συνεργαστούμε, να το εκμεταλλευτούμε επωφελώς για όλους.
4: Έρχονται ασθενείς εσάς, δικοί σας ή ασθενείς που έρχονται για πρώτη φορά και σας αναφέρουν «Γιατρέ, το έψαξα, το βρήκα έτσι, το είδα έτσι, μου το είπε έτσι η τεχνητή νοημοσύνη» και πάει λέγοντας «Έχετε τέτοια περιστατικά καταγεγραμμένα στο ιατρείο σας, στο πανεπιστημιακό ή στο ιδιωτικό σας ιατρείο έξω»?
3: Συνήθως ντρέπονται. Εκφράζουν τις παρατηρήσεις. Ναι, συνήθως ντρέπονται να πούνε ότι μπήκα στο AI και μου είπε αυτά. Αλλά ταυτόχρονα ξέρω ότι καταλαβαίνεις τι έχουν μπει και καταλαβαίνεις ότι ελέγχουν τις απαντήσεις σου. Αυτό δεν είναι κακό.
4: Ναι. Έτσι.
3: Ακριβώς. Αυτό δεν είναι κακό. Αλλά όμως να έρχονται να ζητάνε την ιατρική συμβουλή και καθοδήγηση. Αυτό είναι το πλέον βασικό όλων. Διότι σας είπα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι που έχει μπει στη ζωή μας και είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αρνηθείς. Πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Και για να το εκμεταλλευτεί σωστά πρέπει να γίνει τη σωστή του χρήση. Με τη σωστή του χρήση νομίζω ότι είναι υποφελές και για τους δύο.
4: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε ως μέσο ενημέρωσης θα είστε αρρωγός και στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε και με άλλους γιατρούς, θα μιλήσουμε και με άλλους φαρμακοποιούς. Θέλω ουσιαστικά ως ο άνθρωπος που είπα ότι είναι ώρα να το κάνουμε αυτό εδώ με τους συνεργάτες μου και με την ομάδα μου, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει ότι η λύση είναι η επιλογή ενός γιατρού, η λύση είναι η επίσκεψη σε έναν γιατρό και όχι το TikTok που, όπως ακούγαμε και λίγο νωρίτερα τον κύριο Σκουντάκη να λέει ότι βλέπουν σκευάσματα στο TikTok, τα αγοράζουν από το TikTok, μετά έρχονται και τα ζητάνε από εμάς κλπ. Από το ίντερνετ δηλαδή. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει να κάνει με την πραγματική επιστήμη και το βάθος μιας επιστήμης. Έχει να κάνει με κάτι άλλο που είναι λιανοπούλι και σκιτζίδικο.
3: Εδώ πέρα βάζεται ένα πολύ μεγάλο θέμα, διότι η αγορά των φαρμάκων πρέπει να γίνεται με ιατρική καθοδήγηση. Η αγορά των φαρμάκων δεν μπορεί να γίνεται επειδή είδα και διάβασα και μου είπανε μας έχουν έρθει επιπλοκές από τα φάρμακα τα οποία αγοράζονται από το ίντερνετ. Εδώ βάζεται ένα άλλο θέμα και βάζεται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή ο άλλος ψάχνει να βρει ένα φάρμακο χωρίς ιατρική καθοδήγηση, χωρίς έστω την καθοδήγηση του φαρμακοποιού και πάει και τα αγοράζει από το ίντερνετ χωρίς να είναι ελεγμένο από τον ΕΟΠ, χωρίς να ξέρουμε τι περιέχει μέσα. Αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Είναι επικίνδυνα και εκεί πρέπει να προσέξει ο κόσμος. Εγώ σας είπα, με είδατε, ότι είμαι υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης, να το βάλουμε στη ζωή μας με όρους και με σωστή χρήση. Αυτό που λέτε εσείς είναι μια πολύ κακή και επικίνδυνη χρήση. Το να βάλω τα συμπτώματά μου για να δω τι νόσο έχω, το να αγοράσω ένα φάρμακο γιατί διάβασα και μου είπε, αυτά είναι επικίνδυνη χρήση. Αν δεν το καταλάβει ο κόσμος, έχουμε πρόβλημα.
4: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
3: Σας ευχαριστώ
4: πολύ και ως επιστήμονα και ως επιστήμονα γιατρό και ως πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου του Ηρακλείου. Να είστε καλά, κύριε Πατριανάκο. Δείχνετε για μια ακόμα φορά το ενδιαφέρον σας για τον συνάνθρωπο και για την κοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να προσέχετε όσο και αν κάνετε. Διπλά ευχαριστώ τους συνεργάτες και εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας. Σε λίγο θα απαντήσω σε όλα τα μηνύματα. Γεια σας, αύριο πάλι μαζί.

0: 88.98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Φέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, πειρά στον Αλέξη Τσίπρα. Βουνά τα σκουπίδια παρά την είσοδο ιδιώτη στην καθαριότητα. Τι απαντά ο Αντιδήμαρχος μιλώντας στον Πολίτικα. Διατήρηση μειώσεων σε 2.000 κωδικούς το καλοκαίρι ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Και πλώρη για την ιατρική βάζη ο Λούκα Χάσα, τι είπε στον Πολίτικα ο Αριστούχος που έγραψε στρογγυλό 20 στη χημεία. Αναλυτικά ειδήσεις, ανακοινώθηκε η ετιμιγορία στην πολύκροτη υπόθεση για το θάνατο του μικρού Άγγελου μετά από φρικτά βασανιστήρια το 2025 στο Ηράκλειο. Ένοχοι κρίθηκαν η μητέρα και ο σύντροφός της και αθώος ο βιολογικός πατέρας του τρίχρονου Άγγελου. Και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Νίκο.
1: Καλησπέρα. Πριν από λίγο αποσύρθηκε η έδρα και οι ένοχοι για να αποφασίσουν για τα ελαφρυντικά, αν θα δοθούν ελαφρυντικά στους δύο κατηγορούμενους, καθώς ο πατέρας, ο βιολογικός πατέρας του παιδιού και έτσι ομόφωνα αθώος από το δικαστήριο, δεν έχει κανένα λόγο πια να είναι μέσα στη διαδικασία. Αυτό που έχει σημασία τώρα όμως είναι ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης των ελαφρυντικών υπήρχε μια πολύ μεγάλη ένταση με την δικηγόρο της μητέρας του μικρού Άγγελου, καθώς αμφισβήτησε την απόφαση του δικαστηρίου, λέγοντας συγκεκριμένα στην πρόεδρο του δικαστηρίου ότι είχατε προαποφασίσει αυτές τις καταδίκες. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ήταν πολύ βαρύ για την έδρα, η οποία τη ζήτησε η πρόεδρος του δικαστηρίου να ανακαλέσει. Δεν ανακαλούσε για κάποιο έτσι χρονικό διάστημα, ώσπου στο τέλος ανακάλεσε μόνο ως προς την υπερασπιστική γραμμή και όχι ως δικηγόρος. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ και εσύ, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, κρίθηκαν ένοχοι ομόφωνα και η μητέρα και ο σύντροφός της για όλες τις κατηγορίες. Και τώρα και στην αρχή απορρίφθηκαν τα αιτήματα για τα ελαφρυντικά. Από εδώ και πέρα περιμένουμε σε λίγη ώρα να βγουν από τη σύσκεψη προκειμένου να δούμε τι θα αποφασίσουν, αν θα δοθούν κάποια ελαφρυντικά στους δύο κατηγορούμενους.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Πάντως, αν προκύψει κάτι, ναι, υπάρχει έντονη ένταση, το έχουμε αντιληφθεί. Αν προκύψει κάτι στη διάρκεια του δελτίου, βέβαια μας ενημερώνεις. Ήθελες κάτι να συμπληρώσεις?
1: Απλά ότι οι δικηγόροι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να κάνουν τα δύνατα δυνατά ώστε να αποκτήσουν κάποια ελαφρυντικά. Αυτό που ακούστηκε μάλιστα από την δικηγόρο της μητέρας και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση εδώ μέσα στο δικαστήριο είναι ότι δεν έχει πάρει κάποιο Νόμπελ ειρήνης ή κάποιο Πούλιτζερ η μητέρα προκειμένου να αποδείξει ότι δεν έχει μειωμένο καταλογισμό ή ότι έχει μειωμένο καταλογισμό. Αν είχε πάρει βραβείο Νόμπελ, ίσως τότε να μπορούσε να αποδείξει σε όλους ότι δεν έχει μειωμένο καταλογισμό. Ήταν έτσι ένα από τα κλικ που μας έκαναν εδώ σε όλους τους δημοσιογράφους αυτή η πρόταση. Και μάλιστα κλείνοντας το τέλος, ενώ έφευγε η πρόεδρος από την αίθουσα του δικαστηρίου για να πάει να συσκεφτεί με τους ενόργους, η δικηγόρος της μητέρας είπε προς την πρόεδρο απευθυνόμενη ότι είναι μια μητέρα η οποία είχε στην Κρήτη και τη σκότωσαν το παιδί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Νίκο. Συνεχίζουμε εμείς το δελτίο μας, καθώς μετά από 17 ολοκλήρα χρόνια αναμονής η υπόθεση του θανάτου της Βρετανίδας Τζιν Χάνλον μπαίνει στην τελική της ευθεία στις δικαστικές αίθουσες. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου η δίκη συνεχίστηκε σήμερα μετά τη σύντομη διακοπή της. Κατηγορούμενος ο πρώην σύντροφος της άτυχης γυναίκας. Υπενθυμίζεται ότι η 54χρονη Βρετανίδα τον Μάρτιο του 2009 εντοπίστηκε νεκρή να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου 4 ημέρες μετά την ξαφνική εξαφάνισή της. Στις πολιτικές εξελίξεις αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως σημείωσε, θα υπάρχει έλεγχος από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Σημείωσε ακόμη ότι δικό μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία και να απαντάμε σε υπερφύαλες, έολες, ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες και φόρτωσαν δισεκατομμύρια τους φορολογούμενους. Έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάλματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός.
2: Και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του

0: πετρελαίου, να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους, και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
1: Όλο και περισσότερο αυξάνεται η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των social media από τους πολίτες, αντί να συμβουλεύονται τους ειδικούς επιστήμονες. Και το θέμα αυτό συζητήθηκε σήμερα στην εκπομπή Πηξίδα. Στο στούντιο Κώστας Σιλιγάρδος για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα, Φιλία. Ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, μετά από μια σειρά από διαπιστώσεις ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας όπου αντί να απευθύνεται στους ειδικούς, εν προκειμένου στους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς, απευθύνεται στην τεχνητή νοημοσύνη και απευθύνεται και στα social media. Είτε είναι το TikTok, είτε είναι το Instagram, είτε είναι οτιδήποτε άλλο μπορείς να φανταστείς. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι κάτι επικίνδυνο και καταστροφικό. Κάτω από αυτό το πρίσμα ξεκινά σήμερα μια πρωτοβουλία ενημέρωσης από το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89 και 8 και το politika.gr. Με ένα γενικό τίτλο θα μπορούσαμε να πούμε ότι η υγεία δεν είναι παιχνίδι για να αναζητάς λύσεις από την τεχνητή νοημοσύνη ή να αγοράζεις σκευάσματα από τις προτροπές του TikTok. Γιατροί και φαρμακοποιοί εφιστούν την προσοχή μας σε πληροφορίες από την τεχνητή νοημοσύνη και τα social media. Τόσο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρος Πατριανάκος, όσο και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκης, ανέπτυξαν μια συζήτηση που αφορά την ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των social media από τους πολίτες, αντί να συμβουλεύονται τους ειδικούς επιστήμονες, στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατρούς και φαρμακοποιούς. Ξεκινήσαμε διότι έχω την αίσθηση ότι το φαινόμενο ότι είναι να πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, με όλο και περισσότερο κόσμο να αρκείται σε συμβουλές από το AI χωρίς να συνειδητοποιεί πόσο επικίνδυνο είναι να λαμβάνει οδηγίες και συμβουλές από το μηχανισμό και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης για εξειδικευμένες πληροφορίες που εκτός των άλλων είναι και για κάθε περίπτωση ξεχωριστή, αφού ο κάθε οργανισμός και το ιστορικό του κάθε ασθενούς έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά. Μιλώντας στον Πολίτικα 89 και 8 και στην Πηξίδα, αμφότεροι παραδέχτηκαν ότι δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ύπαρξη και τη χρήση αυτής της εξέλιξης και της δυνατότητας. Ωστόσο, αν δεν χρησιμοποιείται με τις σωστές λέξεις κλειδιά, τα λεγόμενα keywords, όχι μόνο μπορεί να δοθούν λάθος συμβουλές, αλλά και επικίνδυνες οδηγίες ή να υπάρξει εφησυχασμός σε κάτι που ο ασθενής θα πρέπει να προχωρήσει σε διερεύνηση και περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Αναφορικά με τις αγορές σκευασμάτων από το διαδίκτυο, ο κύριος Κουντάκης ήταν καταπέλτης, αφού ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου καταδίκασε αυτές τις επιλογές και τις χαρακτήρισε ως άκρος επικίνδυνες. Υπάρχουν ηχητικά αποσπάσματα, τα οποία θα ακούσουμε σε λίγο, ωστόσο θέλω να επισημάνω ότι στα επόμενα λεπτά ολόκληρες οι συνεντεύξεις θα έχουν αναρτηθεί στο politika.gr και στα social media τα δικά μου, και προτρέπω τον κόσμο να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη την γενική καθοδήγηση και των δύο επιστημόνων που εκπροσωπούν αυτές τις μεγάλες επιστημονικές ομάδες, όπως ο Ιατρικός και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου, και να περιορίσουν την χρήση σε θέματα υγείας και φαρμάκων, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, της τεχνητής νοημοσύνης και των social media. Εκεί αποσκοπούμε να φτάσουμε, φιλία. Το θεωρώ ότι ένα μέσο ενημέρωσης, μια δημόσια συχνότητα, έχει σοβαρή υποχρέωση να το πράξει αυτό απέναντι στον κόσμο, στους ακροατές και στους αναγνώστες του, γιατί διαπιστώνουμε μέσα από τη δημοσιογραφική μας έρευνα ότι τούτο είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο με βάση τις διαστάσεις που διαπιστώνουμε ότι έχει αρχίσει να λαμβάνει το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, θέλω να πω, φιλία, ότι ακούω πολύ κόσμο και λέει, έβαλα, λέει, τις εξετάσεις που έκανα το πρωί στο chat και μου είπε αυτό. Έδειξα μια φωτογραφία από ένα εξάνθημα που είχα στο χέρι μου και μου είπε να μην ανησυχώ. Ρώτησα αν η υψηλή χοληστερίνη είναι κακή και μου είπαν ότι τα επίπεδα της χοληστερόλης που έχω δεν είναι κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Αυτό δεν είναι ιατρική όμως. Πρέπει να το αποσαφηνίσουμε αυτό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Πατριανάκος, στην Πηξίδα.
3: Πώς το βλέπετε αυτό, κύριε Πατριανάκο? Είναι ένα φαινόμενο που φαίνεται να φουντώνει όσο περνάει ο καιρός, με τον περισσότερο κόσμο να αρκείται να παίρνει συμβουλές υγείας, συμβουλές ιατρικής επιστήμης από την τεχνητή νοημοσύνη.
4: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και η αλήθεια είναι ότι βοηθάει πολύ. Όσον αφορά τώρα την ιατρική, ακόμα και εγώ αν πάω να ψάξω στο AI, αν δεν το κατευθύνω σωστά, θα μου δώσει πολύ λάθος αποτέλεσμα. Λοιπόν, δύο κατηγορίες ασθενών. Αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να μην πάνε στο γιατρό, όπου αυτό είναι ό,τι χειρότερο, αυτό είναι αποτυχία, αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι επικίνδυνο για τη ζωή τους, την ασφάλειά τους, την υγεία τους. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ελέγχουν όταν έχουν το νόσημα για να δουν εάν αυτά τα οποία λέει ο γιατρός είναι σωστά ή ρωτάνε τον γιατρό και διευκρινίζουν. Εγώ προσωπικά σαν γιατρός προτιμώ τη δεύτερη κατηγορία. Δηλαδή εγώ θα ήθελα έναν ασθενή ο οποίος είναι ενημερωμένος και ο οποίος μπορεί να καταλάβει καλύτερα αυτά που του λέω. Η πρώτη κατηγορία είναι επικίνδυνη. Η πρώτη κατηγορία ότι πάω, αισθάνομαι, έχω ένα βρίσκα και πάω και βάζω στο AI, έχω ένα βρίσκα χωρίς να ξέρω τι άλλο να προσθέσω και να μου δώσει αποτελέσματα, αυτό οδηγεί σε σφάλματα, είναι τραγικό. Αυτό να μην το κάνουν οι ασθενείς. Το να αρχίσουν να ψάχνουν για το νόσημά τους και να ρωτάνε τον γιατρό να τους διευκρινίζει κάποια πράγματα, εκεί εγώ δεν θα ήμουν εναντίον.
3: Κύριε Πατριανάκο, εδώ διαπιστώνουμε από τη δημοσιογραφική μας έρευνα το τελευταίο διάστημα που μας οδήγησε να ξεκινήσουμε σήμερα αυτή την καμπάνια ενημέρωσης σε συνεργασία με τους επιστήμονες και γιατρούς και φαρμακοποιούς, ότι πολλοί συμπολίτες μας, πολλοί συνάνθρωποι μας βάζουν μέχρι και τις εξετάσεις τους που ενδεχομένως έχουν πάρει από ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και τους λένε «Είναι καλές οι εξετάσεις μου, να πάω στο γιατρό?» «Ναι, όχι». Βέβαια το AI πολλές φορές, από ό,τι έχουμε παρατηρήσει, λέει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, παρά το γεγονός ότι σου κατεβάζει ένα κατεβατό που μπορεί να λέει οτιδήποτε, ή να λάβω φάρμακο επειδή η χοληστερίνη μου είναι, ξέρω εγώ, σε επίπεδα πάνω από το όριο. Και τους λέει το AI, δεν χρειάζεται βελτίωση στη διατροφή σου, ξέρω εγώ ένα παράδειγμα. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο στη συνέχεια.
4: Και βέβαια μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο, γιατί το AI είναι ακόμα σε μια βρεφική φάση όσον αφορά την...
1: Και να ακούσουμε και τι απάντησε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο κύριος Σκουντάκης.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και να θέσουμε στο δημόσιο διάλογο ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο να σημειώσω εδώ πέρα ότι βρίσκεται στις αρχές του. Δεν έχουμε δει πολλά πράγματα ακόμα και είναι καλό που τώρα κινητοποιούμαστε, που αρχίζουμε και εκφράζουμε πλέον δημόσια την ανησυχία μας και να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό το ζήτημα. Γιατί τα θέματα της υγείας, κύριε Σιλιγάκο, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για να τα αφήσουμε να τα ρυθμίζει κάποιος άλλος εκτός από τον εξειδικευμένο επιστήμονα, όσο ισχυρό και αν είναι αυτό το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης. Όσο αξιόπιστο και να είναι, δεν μπορεί να αποτελέσει τον παράγοντα στον οποίο θα βασίσουμε όλη μας την εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή σε ζητήματα ίδιας.
3: Κύριε Σκουντάκη, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Πριν από μερικά χρόνια πήρε πτυχίο ιατρικής. Αυτό όμως, επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν την καθιστά ούτε γιατρό, όπως θα πει και ο κύριος Πατριανάκος στη συνέχεια, ούτε και συμβουλάτορα για τη λήψη φαρμακευτικών, ακόμα και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Πόσοι στο χώρο το δικό σας φαρμακοποιεί ή και από τη δική σας την εμπειρία, μιας και είστε μάχημος φαρμακοποιός, είστε στο φαρμακείο σας καθημερινά, έρχονται ή ακούτε να σας λένε, ξέρεις, είδα στα social media, στο TikTok αυτό, δώσε μου αυτό το σκεύασμα για το δέρμα, για το μάτι, για το νύχι, για τα μαλλιά, για το κεφάλι. Και πόσοι επίσης έρχονται και ενδεχομένως σας λένε, μα το chat GPT μου είπε αλλιώς την πληροφορία και την ουσία του πράγματος.
5: Κύριε Σελιγάρδο, όταν αυτή η συζήτηση ανοίξει το φαρμακείο, τουλάχιστον υπάρχει το περιθώριο της, να σώσουμε λίγο την υπόθεση από την πιθανή δεσμενή κατάληξη που μπορεί να έχει μια τέτοια περίπτωση προβλήματος υγείας και στην οποία ο ασθενής θα πάρει από μόνος του την όλη πρωτοβουλία διαχείρισης του προβλήματος υγείας που έχει. Συμβουλευόμενος βέβαια ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.
1: Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές σε βασικά προϊόντα. Διατηρούνται για όλο το καλοκαίρι οι μειώσεις σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων, όπως ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκο, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου προαναγγέλλονται νέες παρεμβάσεις σε βασικά αγαθά. Παράλληλα, καταργείται το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους.
6: Η αντιμετώπιση του θέματος του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς...
1: Αντίστοιχα, σκληρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Πειρά κατά της κυβέρνησης για την αποφυγή λήψης άμεσων μέτρων για τον περιορισμό της ακρίβειας εξαπέλυσε και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πρώτον, αν το πλαφόν πέτυχε, γιατί το καταργεί. Δεύτερον, ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί προϊόντων που μειώθηκαν κατά 6%, αναφέρεται σε ανακοίνωση. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου μέσω γραπτής δήλωσής της. Όπως υπενθυμίζει η ίδια σε δήλωσή της που ανήρτησε στο Facebook, στην ομιλία μου στην Κεντρική Επιτροπή δήλωσα ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο, αναφέρει. Δεύτερη παρέτηση μέσα σε ένα 24ωρο στους Δημοκράτες. Προοδευτικό κέντρο. Μετά τη Θεοδώρα Τζάκρη, την πόρτα της εξόδου άνοιξε και ο Μιχάλης Χουρδάκης. Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης που εκλέχθηκε με την πλεύση ελευθερίας τον Οκτώβριο του 2023 τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, συμπορεύτηκε για μικρό χρονικό διάστημα πολιτικά με το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και κληθείς να απαντήσει σχετικά με τον κυβερνητικό απολογισμό του Προέδρου της Ελλάς για την οικονομική πολιτική.
7: Ο ΕΝΦΙΑ. Μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Μπορώ να συνεχίζω να μιλάω. Έχουμε μόνο μειώσει ή καταργήσει φόρους. Αν λοιπόν με ρωτάτε αν θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε, θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αλλά θέλουμε κάθε τέτοια πρωτοβουλία, κάθε μείωση φόρου, να μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Να μην γίνεται με ψεύτικα λεφτά. Ο κ. Τσίπρας, 45% δεν πήρε όταν έλεγε ότι ο γάιδαρος πετάει. Πήρε 36% γιατί τότε δεν είχε κυβερνήσει. Μπορούσε να λέει ό,τι θέλει και υπήρχε κόσμος που εξαπατήθηκε και τον ψήφισε. Αλλά όταν ήρθε στην εξουσία, δεν είδαμε κανένα γάιδαρο να πετάει. Είδαμε 120 δισεκατομμύρια ευρώ να μας φορτώνονται. Άρα κάθε υπόσχεση του κύριου Τσίπρα, για να επαναφέρω αυτό που είπε προχθές, είναι υπόθεση του θρηλυκού Ανδρέα Τεπενδρή. Και εκτός από τον Ανδρέα Τεπενδρή υπάρχει και ο Μαυρογιαλούρος, που άλλα έλεγε και άλλα έκανε. Λέτε.
8: Κύριε Πρόεδρε, διαβάζουμε σήμερα ότι ο

0: Και θα πάμε στην παιδεία, καθώς κύμα φυγής εκπαιδευτικών καταγράφεται στα σχολεία, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία 1417 ήταν οι περιπτώσεις, 1417, μία ανάληψης υπηρεσίας ή παρέτησης προσωρινών αναπληρωτών. Και θα πάμε στην κυρία Μαρία Καριωτάκη, καθώς μετά από 18 χρόνια αποχώρησε από δημοτικό σχολείο. Είναι δασκάλα, αλλά συστήθηκε και στο κοινό συγγραφέας και δημιουργός της παράστασης Κυρία Συντορέ, που έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες παιδιά και όχι μόνο. Καλησπέρα, κυρία Καριωτάκη, σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας, καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Καριωτάκη, είναι μόνο η αφορμή για τη συζήτηση η δική σας αποχώρηση, γιατί δυστυχώς είναι πάρα πολλές ανάλογες οι περιπτώσεις πλέον στα ελληνικά σχολεία. Και θα ήθελα να μου πείτε στη δική σας περίπτωση πώς φτάσατε στην απόφαση αυτή, γιατί σας έβλεπα με μεράκι να ασχολείστε με τη δουλειά σας και να λέτε ότι ξαφνικά έχει χαθεί αυτή η αναμελιά, η δημιουργικότητα.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου έκανε μεγάλη έκπληξη. Πιστεύω ότι ήμουν μια μεμονωμένη περίπτωση, μέχρι που πολύ διστακτικά αποφάσισα να το κοινοποιήσω αυτό στον κόσμο μέσω των social, όπου έχω χτίσει μια σχέση με συναδέλφους εδώ και 12 χρόνια που μοιράζομαι ιδέες για το σχολείο και για την μάθηση. Και εκεί κατάλαβα ότι είναι ένα κύμα συναδέλφων που έχει μία αίσθηση, ας πούμε, ότι πρέπει να κάνει μία αλλαγή στη ζωή τους, να κάνουν μία αλλαγή στη ζωή τους και να φύγουν από το σχολείο. Εγώ το πώς το αποφάσισα, για μένα νομίζω ότι ήταν μία φυσική συνέχεια, γιατί ήμουν πάντα, είχα πάντα διπλή ιδιότητα, δούλευα και εκτός σχολείου πολλά χρόνια. Οπότε μία μαμά δύο παιδιών με δύο δουλειές, κάποια στιγμή ας πούμε αποφάσισα να μειώσω το φόρτο εργασίας μου και αυτό που επέλεξα ήταν να απομακρυνθώ από το σχολείο και δεν παρετούμε, δεν το κάνω μόνιμα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή θα πάρω την άνευ αποδοχών που έχω για κάποια χρόνια, έτσι το σχεδιάζω, μέχρι να δω πώς θα πάει. Mm-hmm. Απλώς δεν θα ήθελα να εστιάσω στην περίπτωση μου, γιατί είναι λίγο ιδιαίτερη.
0: Εννοείται, ήταν απλά η αφορμή για αυτή τη συζήτηση, κυρία Καριωτάκη, και ναι, σας διακόπτω, γιατί ακούω πολλούς mm-hmm. ακόμα εκπαιδευτικούς να λένε θέλω να φύγω. Υπάρχει σιωπηλή mm-hmm. παρέτηση, δηλαδή ήδη έχουν κατά κάποιο τρόπο αποσυρθεί από τη δική τους εργασία, καταθέτουν τα όπλα, δεν αντέχουν, υπάρχει ίσως και η επαγγελματική εξουθένωση. Τι συμβαίνει στα ελληνικά σχολεία και όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν να συνεχίσουν?
1: Αυτό που είδα και εγώ μετά από αυτή την ανακοίνωση είναι ότι έλαβα πάρα πολλά μηνύματα και ένα κοινό σημείο όσων μου ανέφεραν οι συνάδελφοι είναι ότι νιώθουν μία πίεση, ότι νιώθουν ότι δεν εκτιμάται η δουλειά τους και συνήθως, να σας πω την αλήθεια, οι άνθρωποι που το νιώθουν αυτό είναι εκείνοι που δίνουν και τα περισσότερα. Δηλαδή είναι άνθρωποι που προσπαθούν, που είναι καταρτισμένοι, που δίνουν αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο, δίνουν την ψυχή τους και τελικά βλέπουν ότι για όλο αυτό δεν λαμβάνουν την αναγνώριση που θεωρούν ότι τους αξίζει και τους αξίζει. Οπότε σε συνδυασμό με έναν χαμηλό μισθό, κακά τα ψέματα, και με όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις από πλευράς της διοίκησης του σχολείου, από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας, όλο αυτό δημιουργεί μία αίσθηση ότι είναι πολύ πιεστικό αυτό το πλαίσιο εργασίας και ίσως θα πρέπει να το αφήσω, παρόλο που φαντάζει για κάποιους ιδανικό, γιατί συνδυάζει την ασφάλεια του δημοσίου με ένα εύκολο ωράριο, ειδικά αν είσαι μαμά, και με τις διακοπές που όλοι ξέρουν ότι έχουν οι εκπαιδευτικοί. Αλλά πραγματικά μου έστειλαν αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι έφυγαν και κάνουν κάποια άλλη δουλειά που δεν έχει τέτοιες ευκολίες όπως
0: εννοείται,
1: το ωράριο.
0: Εννοείται, κυρία Καριωτάκη, ότι πάβουν πλέον να είναι εκπαιδευτικοί και δάσκαλοι, άλλαξαν εντελώς κλάδο, γιατί υπάρχει χώρος του ιδιωτικού mm-hmm. τομέα, των φροντιστηρίων.
1: Όχι, άλλαξαν εντελώς κλάδο και δεν μου έστειλε ούτε ένα άτομο που να μου πει ότι το μετάνιωσε. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Μου έστειλαν, το έκανα και δεν το μετάνιωσα. Και μάλιστα όταν τους είπαν ναι, αλλά δεν έχετε τις διακοπές, δουλεύετε 8 ώρες, μου είπαν δεν συγκρίνεται η κούραση. 5 ώρες στο σχολείο με 8 ώρες στο γραφείο. Και επίσης μου είπαν ότι ναι, αλλά οι 20 μέρες που έχω το χρόνο είναι δικές μου και τις επιλέγω. Ενώ μία συνάδελφη, ας πούμε, μου είπε χαρακτηριστικά, οι μέρες των διακοπών των Χριστουγέννων, ας πούμε, είναι σαν αναρωτική, δεν είναι σαν διακοπές, γιατί προσπαθείς να συνέλθεις από... Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία αρκετά μεγάλη πίεση. Οπότε βάζουμε πάρα πολύ προσπάθεια και... Μπορεί να φαίνεται σε κάποιον που είναι απ' έξω, εντάξει, τι, πόσο δύσκολο πια είναι να κάνεις μάθημα σε 20 παιδιά 4-5 ώρες τη μέρα. Και όμως είναι εξουθενωτικό.
0: Υπάρχει και το αίσθημα ευθύνης βέβαια για το τι διδάσκονται φυσικά τα παιδιά, για το πώς μεταφέρεται η γνώση. Και θα συμπληρώσω κάτι ακόμα στη συζήτηση, mm-hmm, κυρία Καριωτάκη. Κάτι που βλέπουμε εμείς απ' έξω και θα μου πείτε αν ισχύει ή όχι. Κυρίως στις μεγαλύτερες τάξεις παρακολουθούμε πλέον ένα πολύ σκοτεινό φαινόμενο. Μαθητές εκτός ορίων στις μεγαλύτερες τάξεις και βέβαια, mm-hmm, γονείς όλο και πιο πιεστικοί που παρεμβαίνουν σε κάποιες διαδικασίες, απαιτούν, mm-hmm, να γίνουν με το δικό τους τρόπο τα πράγματα ή γιατί βάλετε αυτούς τους βαθμούς στα παιδιά μας, παράδειγμα, έτσι. Και νομίζω όλο αυτό διαμορφώνει μια ακόμη επιπλέον πίεση στους εκπαιδευτικούς. Δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Ισχύει και αφαιρέσει και τα χέρια μας και η δυνατότητα να κάνουμε, ας πούμε, κάποια επίπληξη ή να είμαστε πιο αυστηροί ή πιο απότομοι. Πρέπει να είμαστε πάντα... political correct, να μιλάμε καθώς πρέπει στα παιδιά, να μην βάζουμε για παράδειγμα κάποια τιμωρία ή κάποια ποινή. Οπότε αφού δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, ταυτοχρόνως τα παιδιά δεν έχουν τα απαραίτητα όρια και τον απαραίτητο σεβασμό προς τη διαδικασία της μάθησης και προς το σχολείο. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολος ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη σημερινή εποχή. Mm-hmm. Οπότε, σε έναν τέτοιο δύσκολο ρόλο, όταν αφαιρέσουμε και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο είναι ο σεβασμός από την κοινωνία, η καταξίωση που μπορεί να έχει κάποιος κάνοντας αυτή τη δουλειά, δημιουργεί λοιπόν μία δυσκολία που αν κάποιος άνθρωπος έχει ίσως κάποια άλλη επιλογή ή τέλος πάντων δεν μπορεί να το διαχειριστεί όλο αυτό, φτάνει στο σημείο να πει... Ωραία, μήπως να βρω κάποια άλλη διέξοδο, να κάνω κάτι άλλο. Και η αλήθεια είναι ότι οι εκπαιδευτικοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία κατάρτιση, έχουν μόρφωση, έχουν προσόντα. Οπότε αν συνδυαστεί με έναν ανάλογο χαρακτήρα που είναι ο χαρακτήρας του «Όχι, δεν θα συμβιβαστώ σε κάτι που δεν με γεμίζει και με πιέζει», κάτι, mm-hmm, το οποίο, ας πούμε, για παράδειγμα ισχύει σε εμένα, τότε μπορεί να καταλήξουμε στο να αποχωρήσει από αυτή τη δουλειά. Και επειδή το βλέπω να συμβαίνει, δηλαδή αυτό που έγινε μου έκανε τρομερή εντύπωση, φοβάμαι ότι στο μέλλον θα είναι όλο και πιο συχνό αυτό το φαινόμενο και το βλέπω ότι θα έρθει η στιγμή που δεν θα υπάρχουν άνθρωποι αρκετοί για να συμπληρώσουν με τα απαραίτητα κενά στα σχολεία μας.
0: Δεν θα υπάρχουν αρκετοί δάσκαλοι. Τώρα μπορεί να είναι τη γενέση το φαινόμενο αυτό και να το συναντήσουμε όλο και συχνότερα στο μέλλον. Αντίστοιχα όμως θα ήθελα να μου πείτε και πώς οραματίζεστε το ελληνικό σχολείο. Βλέπω ότι αγαπάτε πολύ το θέατρο, είστε η δημιουργός της παράστασης «Κυρία Σιντορέ». Τι λείπει
1: είναι
0: από το σχολείο?
1: Βιβλία, είναι βιβλία, mm-hmm, είναι τραγούδια για να μαθαίνουμε διασκεδάζοντας. Αν θέλει ο κόσμος να βρει τα τραγούδια μου, μπορεί να αναζητήσει η κυρία Σιντορέ στο YouTube, mm-hmm, και μαθαίνουμε γραμματική, ορθογραφία, αριθμητική. Δηλαδή δεν είναι μόνο παράσταση. Mm-hmm. Μέσα από αυτό το υλικό που δημιουργώ εγώ, θέλω να δώσω τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά να μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Αλλά πιστεύω ότι κάθε εκπαιδευτικός έχει μέσα του κάποιες δυνατότητες, κάποια πράγματα που του αρέσουν. Αυτό για μένα είναι το σημαντικό, να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να δίνουν την προσωπικότητά τους στο μάθημά τους και με μεράκι και με όρεξη να κάνουν τη δουλειά τους. Mm-hmm. Πώς οραματίζομαι λοιπόν το σχολείο? Σαν ένα μέρος όπου θα είναι ελεύθεροι εκπαιδευτικοί να λειτουργούν με έναν ωραίο και επαγγελματικό τρόπο και ταυτόχρονα τα παιδιά να έχουν τον απαραίτητο σεβασμό και την όρεξη να συνεργαστούν μεταξύ τους και με τους δασκάλους τους και να μάθουν και να προχωρήσουν. Mm-hmm. Και σίγουρα είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά περνάνε τη μισή τους ζωή και είναι σημαντικό να περνάνε όμορφα, χωρίς πίεση, με ωραία διάθεση και ομαδικότητα. Αυτό θα ήταν το ιδανικό.
0: Και κρατάω τις δύο λέξεις που είπατε, οι οποίες για μένα είναι κλειδί. Μαθαίνω διασκεδάζοντας. Πόσο πολύ απέχουν κάποιες αίθουσες των σχολείων, δεν λέω ότι είναι όλοι εκπαιδευτικοί το ίδιο και ότι δεν καταβάλουν τη δική τους προσπάθεια ή δεν προσπαθούν και λίγο να παρεκκλίνουν από το πρόγραμμα του Υπουργείου, γιατί είναι και αυτό στη μέση. Αλλά μαθαίνω διασκεδάζοντας πόσο πολύ απέχουμε σήμερα από αυτή την πραγματικότητα, από τη βιωματική μάθηση, από το ευχάριστο περιβάλλον, από ένα σχολείο που απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, ακόμη και αυτά με μαθησιακές δυσκολίες, ακόμη και αυτά που αγχώνονται περισσότερο, το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει πια. Πώς είναι η πραγματικότητα μες στην τάξη?
1: Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να μειωθεί, ας πούμε, η ύλη ή να γίνουν τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά και να αφήσουν χώρο τα παιδιά να διασκεδάζουν, να περνάνε πιο όμορφα και δημιουργικά μέσα στην τάξη. Αυτό είναι θέμα του Υπουργείου. Τώρα θα έρθουν νέα βιβλία πολλαπλά. Ταυτόχρονα θα μπορούσε να γίνει μια αναθεώρηση της ύλης και της προσέγγισης της ύλης, ούτως ώστε να μπορούμε κι εμείς να είμαστε λίγο πιο χαλαροί στην τάξη, γιατί η αλήθεια είναι ότι ως δασκάλα τάξης, πέρα από όλα τα άλλα που δεν είναι λίγα, έχεις και την ύλη, η οποία είναι πολύ βαρύ φορτίο στην πλάτη ενός εκπαιδευτικού. Άρα έχουμε να διαχειριστούμε 20 διαφορετικές προσωπικότητες και οικογένειες, μαθησιακές ανάγκες, καταστάσεις που μπορεί να συμβαίνουν, προγράμματα εκπαιδευτικά και διάφορα που μας ζητάει το Υπουργείο να εφαρμόσουμε. Και μετά από όλα αυτά έχουμε και μια μεγάλη ύλη που σίγουρα θα μπορούσε να μικρύνει και να γίνει και λίγο πιο εστιασμένη σε πιο σύγχρονα αντικείμενα, ούτως ώστε και τα παιδιά να βρίσκουν ένα ενδιαφέρον μεγαλύτερο και να τους τραβάει την προσοχή πιο εύκολα.
0: Κλείνοντας, επειδή πρόσφατα είχαμε και την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας εδώ στο Ηράκλειο, της κυρίας Ζαχαράκη, αν την είχατε μπροστά σας ή κάποιον εκπρόσωπο του Υπουργείου, τι μήνυμα θα θέλατε να του στείλετε, με βάση πάντα αυτό που είπατε και νωρίτερα, ότι φοβάστε ότι στο μέλλον δεν θα έχουμε άλλους δασκάλους ή δεν θα αρκούν για να καλύψουν τις θέσεις? Εδώ μιλάμε για πολλές αποχωρήσεις και έναν πολύ έντονο προβληματισμό προς το φαινόμενο αυτό και ως προς το τι μας ξημερώνει.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πολύ να είχε δει κάποιος από το Υπουργείο Παιδείας τα σχόλια κάτω από την ανάρτησή μου, τα οποία είναι εκατοντάδες από εκπαιδευτικούς που λένε «και εγώ δεν αντέχω και εγώ θέλω να φύγω». Εγώ έχω εκπλαγεί τρομερά και θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να το αφήσουν έτσι απλά στην τύχη του αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να θεωρούν δεδομένο και αναλώσιμο ένα άτομο, ας πούμε, που προσφέρει έτσι την εκπαίδευση. Θα πρέπει να το λάβει υπόψη του το Υπουργείο Παιδείας αυτό το πρόβλημα και να επίσης γίνονται και πάρα πολλές έρευνες για την εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Οπότε με επιστημονικά δεδομένα και με μια σοβαρή προσέγγιση να βρεθεί ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, γιατί ναι, τα παιδιά είναι πάνω απ' όλα, είναι το πρώτο μας μέλημα, αλλά και εμείς οι ενήλικες, τα ενήλικα μέλη της εκπαίδευσης, έχουμε και εμείς ανάγκη από στήριξη και ψυχολογική και ηθική, και το Υπουργείο πρέπει να την αναλάβει και αυτήν.
0: Κυρία Καριωτάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ευχόμαστε να κρατήσουμε όλο και περισσότερους καλούς δασκάλους στα σχολεία και να γίνει και καλύτερο το ελληνικό σχολείο για τα ίδια τα παιδιά μας. Είναι το μέλλον μας. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια.
1: Παρακαλώ. Από μεριά μου θέλω να πω ότι μπορεί να αφήνω την τάξη, αλλά δεν αφήνω τα παιδιά, δεν αφήνω τη δημιουργική μάθηση και θα συνεχίσω να δημιουργώ παραστάσεις, βιβλία, τραγούδια. Και όποιος θα ήθελε να δει τη δουλειά μου μπορεί να με ακολουθήσει στα social στην κυρία Σιντορέ για να μαθαίνουμε διασκεδάζοντας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Και τώρα ανοίγει πανιά για νέα ταξίδια ο Λούκα Χάσα, ο οποίος με την ανακοίνωση των βαθμολογιών κάνει πλέον όνειρα με εισιτήριο την υψηλή επίδοσή του στις πανελλήνες εξετάσεις. Ο Αριστούχος, παιδί οικονομικών μεταναστών που ζει στην Κρήτη, συγκέντρωσε από 18.950 μέχρι 19.160 μόρια και υπερήφανος για το γεγονός ότι οι κόποι του ανταμείφθηκαν, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα για το όνειρό του, την ιατρική.
2: Εσύ έγραψα 16, ενώ στη χημεία έγραψα 20 και φυσική και βιολογία 19,9.
0: 19,9 και 20, νομίζω ότι πέτυχες και το απόλυτο και μάλιστα σε μαθήματα που για άλλους μαθητές είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Πόσες ώρες χρειάστηκε να διαβάσεις και τι θυσίες χρειάστηκε να κάνεις? Επαναλαμβάνουμε συχνά αυτά τα ερωτήματα, γιατί και άλλα παιδιά θα βρεθούν στη θέση σου να δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Και εδώ είναι λίγο μοιρασμένες οι απόψεις για το αν χρειάζεται τελικά να διαβάζουμε όλη μέρα, να μελετούμε όλη μέρα, ή αν πρέπει λίγο πιο ισορροπημένα να το κάνουμε και να ζούμε και λίγο, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος.
2: Ναι, εννοείται. Εγώ, τουλάχιστον αυτό που δούλεψε για μένα, ήταν ότι δεν χρειάστηκε να διαβάζω συνέχεια, ούτε να ρίχνω κάτι υπερβολικό σε διάβασμα. Το πολύ σημαντικό είναι να ξέρεις πότε έχεις τις ψυχικές δυνάμεις να διαβάσεις. Και κάτι το οποίο το φροντιστήριο εμένα συγκεκριμένα μου έκανε πολύ εύκολο, ήταν να ξέρω ότι έχω ένα διαγώνισμα, ας πούμε, το Σάββατο. Θα μπορέσω τις δύο προηγούμενες μέρες να κάτσω και να ρίξω ένα πολύ σοβαρό διάβασμα. Mm-hmm. Όπως και τα καθημερινά μαθήματα σου δίνουν αυτό το καθημερινό διάβασμα, τουλάχιστον 2-3 ώρες, που χρειάζεται να κάνεις σαν υπόβαθρο. Και κάτι συγκεντρώνεσαι σε πολύ σημαντικό επίπεδο τις ώρες πριν από τα διαγωνίσματα.
0: Mm-hmm. Τώρα, ποια είναι τα όνειρά σου? Πώς θα ήθελες έτσι να δεις τον εαυτό σου μετά από μερικά χρόνια? Ποια σχολή είναι αυτή η οποία σε ελκύει περισσότερο από τις άλλες? Σε ποια πόλη ενδεχομένως?
2: Για μένα ήταν πάντα η ιατρική η μεγάλη μου αγάπη και ο στόχος μου εξ αρχής. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν θέλω να περάσω στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή είναι η κυρίω μου στόχη και χαίρομαι πάρα πολύ που τους πέτυχα, τουλάχιστον με τις περισσότερες βάσεις. Εντάξει, είναι κάτι, κάνει στην οικογένειά μου, ποτέ δεν έχει πάει στην ιατρική, οπότε είναι κάτι εντελώς νέο για όλους μας και ήταν και ένα τεράστιο όνειρο για μένα από πάντα. Οπότε η ευκαιρία καν να μπορέσω να περάσω σε μια σχολή τέτοιου βαθμού για μένα είναι με γεμίζει με πάρα πολλά συναισθήματα και χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά.
0: Αλλάζουμε θέμα. Βουνά τα σκουπίδια σε πολλές γειτονιές του Ηρακλείου παρά την είσοδο ιδιώτη στην καθαριότητα. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Τζαγκαράκης μίλησε στην εκπομπή Ομορφημέρα, απάντησε στις καταγγελίες των εργαζομένων, αλλά αναφέρθηκε και στην αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων. Και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Αγγελάκης. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φιλία.
0: Δεν ξέρω πόσες φορές ακόμη θα συζητήσουμε για τα σκουπίδια στις γειτονιές που πολιορκούν πραγματικά ακόμη και τώρα τους κάδους. Πάλι εμπόδια επικαλείται η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου.
3: Όσο θα υπάρχουν σωροί σκουπιδιών στους δρόμους του Ηρακλείου, πάντα θα τα συζητούμε. Ναι. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αλλή μόνο δεν το συζητήσεις, δεν μπορείς να το παραβλέψεις. Δεν μπορείς να περάσεις, να το περάσεις έτσι, στο αβλεπή που λένε. Λοιπόν, ο κύριος Τσαγκαράκης, η απάντησή του είναι πολύ χαρακτηριστική. Είπε ότι το να εφαρμοστεί ένα νέο μέτρο δεν μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη και ότι χρειάζεται χρόνο για να εφαρμοστεί. Συγκεκριμένα τώρα είπε ότι το κέντρο του Ηρακλείου, το σχέδιο όπως γνωρίζουμε, να το πάρουμε από εκεί, το σχέδιο όπως γνωρίζουμε της Δημοτικής Αρχής είναι ο ιδιώτης να μπει στο κέντρο, να μαζεύει τα σκουπίδια του πρώτου δημοτικού διαμερίσματος, αυτό εξάλλου είναι και η συμφωνία που έχει κάνει με το Δήμο, και να έχει τη διαχείριση των ογκωδών και της ανακύκλωσης σε όλο το Δήμο. Mm-hmm. Ήπεθρο και κέντρο.
0: Απεγκλωβίζονται όμως οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, ακριβώς, άρα ακριβώς, θα έπρεπε να έχουμε ακριβώς πολύ καλύτερη εικόνα.
3: Όμως, συγκεκριμένα τώρα μιλώντας, ο κύριος Τσαγκαράκης είπε ότι είναι δύο απορριμματοφόρα τα οποία είναι υποταξινόμηση και αναμένουν αυτή την εβδομάδα να ταξινομηθούν. Αυτά λοιπόν θα πάνε στο κέντρο για να απελευθερωθούν, όπως είπες και εσύ, τα απορριμματοφόρα της Δημοτικής Υπηρεσίας να πάνε στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Ηρακλείου. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής αυτή η πλημελής αποκομιδή που γίνεται οφείλεται στο γεγονός ότι τα απορριμματοφόρα του Δήμου πάνε στο κέντρο, δηλαδή κάνουν τη δουλειά του ιδιώτη. Βέβαια, ο κύριος Τσαγκαράκης είπε ότι δεν επιβαρύνεται οικονομικά ο Δήμος, διότι ο κύριος Καρασάβας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, που είχαμε βγάλει την προηγούμενη εβδομάδα, mm-hmm. μας είπε ότι αυτό δεν επιβαρύνεται. Υπάρχει κόστος, οικονομικό δηλαδή.
0: Όπως και το αρνήθηκε, αλλά θα έπρεπε να είναι λυμένα θέματα.
3: Ακριβώς.
0: Από τη στιγμή που γνώρισαν ότι υπάρχει αυτή η μετάβαση στον
3: Ακριβώς.
0: ιδιώτη.
3: Έπρεπε
0: δεν καταλαβαίνουν οι δημότες γιατί και πάλι προκύπτουν εμπόδια
3: ακριβώς.
0: και προβλήματα.
3: Μα γι' αυτό ακριβώς. Αυτές ήταν έτσι αιτιολόγησε, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Τσαγκαράκης αυτή την πλημελή θα λέγαμε, αποκομιδή των απορριμμάτων που συμβαίνει στην πόλη. Βέβαια, αναφερθήκαμε και στο θέμα της εφαρμογής για την αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων, και τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Αυτή η εφαρμογή στο site του Δήμου υπάρχει. Μπορεί να γίνεται τώρα. Δηλαδή, να μπαίνει ένας δημότης, να δηλώνει πού βρίσκονται ογκώδη αντικείμενα και να πηγαίνει η ιδιωτική εταιρεία να τα παραλαμβάνει. Επίσης, η εφαρμογή στα κινητά, από ό,τι μας είπε, περιμένει αυτή τη εβδομάδα και αυτό να λειτουργεί, αυτή να λειτουργήσει, γιατί περιμένουν κάποιες αδειοδοτήσεις από την Google για να αρχίσει, αλλά στο site, επαναλαμβάνω, γίνεται ηλεκτρονικά να δηλώσει τα ογκώδη αντικείμενα. Επίσης, ανακοίνωσε ο Δήμος 22 σημεία σε όλο το Δήμο Ηρακλείου, και πόλη και ύπαιθρο, όπου περνάει κάθε συγκεκριμένη μέρα, συγκεκριμένη ώρα, το φορτηγό του ιδιώτη επιχειρηματία που έχει αναλάβει την αποκομιδή, και εκεί μπορεί να παραπηγαίνει ο πολίτης με ένα δικό του μέσο, να αφήνει τα πράγματα, ξέροντας πότε περνάει το φορτηγό, να αφήνει τα ογκώδη αντικείμενα και να περάσει το φορτηγό να τα πάρει. Αυτή είναι, εκεί τα πράγματα, επαναλαμβάνω, τα ογκώδη είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, και ξέρουμε ότι τα ογκώδη είναι σοβαρό πρόβλημα για το Δήμο Ηρακλείου.
0: Πολύ μεγάλο.
3: Δημιουργούν χωματερές.
0: Ολόκληρες και πολύ άσχημη εικόνα. Άρα πλέον θα πρέπει να συνεργαστούν και οι δημότες, ναι, να ενημερωθούν για τα σημεία. Και τι άλλο έχεις να προσθέσεις?
3: Ναι, έχω να προσθέσω ότι εχθές έχουν ενημερωθεί ήδη οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων. Δεν ξέρω αν ήταν όλοι, αλλά ήταν αρκετοί, θα έλεγα. Η πλειοψηφία των δημοτικών κοινοτήτων ήταν στη Λότζια και ενημερώθηκαν για αυτή την εφαρμογή. Ενημερώθηκαν για τα σημεία στη δική τους κοινότητα που είναι, ούτως ώστε και τις μέρες και τις ώρες, ούτως ώστε να ενημερώσουν τη σειρά τους κατοίκους και να γίνεται αυτή η αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων.
0: Για να δούμε αν αλλάξει η κατάσταση στο άμεσο μέλλον. Mm-hmm. Ελπίζουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο, για όλες τις πληροφορίες και να ακούσουμε τι σου είπε ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Τζαγκαράκης, νωρίτερα το πρωί. Mm-hmm.
4: Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται μια ολοκληρωμένη λύση για τα ογκώδη, τα οποία ήταν σοβαρό πρόβλημα για το Ηράκλειο, και το γνωρίζετε, κύριε Τζαγκαράκη. Είναι τα ογκώδη είναι εκείνα που δημιουργούν και τις χωματερές, έτσι. Τα οποία βλέπουμε από εδώ και από εκεί, κάτι είπε, αυτοσχέδιες χωματερές που δημιουργούνται με καναπέδες, με στρώματα, με πολυθρόνες, με κρεβάτια και δεν ξέρω εγώ τι, με ψυγεία, με πλυντήρια και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι λύνεται τώρα έτσι το πρόβλημα. Φτάνει να δείξουμε κι εμείς ως πολίτες.
5: Αρκεί να δείξει, μια φροντίδα. Να δείξουμε οι πολίτες ότι σεβόμαστε την πόλη μας.
3: Ναι.
5: Δίνουμε το δικαίωμα σε όλους τους πολίτες να βοηθήσουν σε αυτό.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, από την άλλη, υπάρχουν σοβαρά παράπονα, κύριε Τζαγκαράκη, σχετικά με τα άλλα απορρίμματα του κέντρου, δηλαδή τα απορρίμματα. Μάλιστα, εγώ είχα μια μαρτυρία πρόσφατα ότι εσείς ο ίδιος πήγατε στην Αγία Τριάδα για να μαζεύετε σκουπίδια, να το πω έτσι, δηλαδή συνοδεία των απορριμματοφόρων, και γιατί ο ιδιώτης δεν έχει ακόμα απορριμματοφόρα για το κέντρο. Και το κάνει μάλιστα η δημοτική. Ο κύριος Καρασάβας, τον οποίο μιλήσαμε, μας είχε πει μάλιστα ότι η υπηρεσία πάει στο κέντρο. Δεν υπάρχουν απορριμματοφόρα από τον ιδιώτη.
5: Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα στον ιδιώτη, ότι δεν έχουν ταξινομηθεί δύο μικρά απορριμματοφόρα. Όντως. Μας έχει ζητήσει λοιπόν έγγραφα που αυτό προβλέπεται στη σύμβαση, ότι όταν δεν μπορεί να εκτελέσει μια εργασία, το ζητάει από εμάς και χρεώνεται γι' αυτό.
3: Α.
5: Χρεώνεται. Εμείς, ο Δήμος δεν πληρώνει αυτό κάτι.
3: Μάλιστα.
5: Αυτό.
3: Δεν ζημιώνεται οικονομικά,
5: λοιπόν,
3: δηλαδή.
5: Τις μέρες λοιπόν που είχε δημιουργηθεί το πρόβλημα, τι γινότανε? Υπήρξε μια ξαφνική, και το λέω ξαφνική και θα σταματήσω εκεί, ζημιά στα απορριμματοφόρα του Δήμου που μπορούσαν να μπουν στην Αγία Τριάδα, να επιχειρήσουν. Γιατί δεν μπορούν να επιχειρήσουν όλα. Η Αγία Τριάδα έχει πολύ λίγα.
3: Ναι, το ξέρουμε.
5: Συγκεκριμένα και πολύ λίγα.
3: Ναι.
0: 1407 απογευματινά χειρουργία πραγματοποιήθηκαν στο Παγνί από το Νοέμβριο του 2024 έως το Μάιο του 2026 στο πλαίσιο του προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο ολοκληρώνεται. Ωστόσο, όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Δημήτρης Βρύσαλης, με τη λήξη του προγράμματος επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για τις μεγάλες αναμονές στα τακτικά χειρουργία και τις αιτίες που τις προκαλούν. Μία στις δύο θέσεις που προκηρύχθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων δεν καλύφθηκαν. με στόχο τη διεκδίκηση οικονομικών κινήτρων που συνοδεύουν τους γιατρούς που αναλαμβάνουν θέσεις σε νοσοκομεία άγωνων περιοχών. Ο διοικητής Γιώργος Μπέας απέστειλε σχετικό υπόμνημα προς τον Υπουργό Υγείας να ενταχθεί το νοσοκομείο στις άγωνες περιοχές. Διπλή έως και τριπλή επιχείρηση στήθηκε για 102 μετανάστες που διασώθηκαν τα ξημερώματα από δυνάμεις της Frontex σε συντονισμό του Ιανιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Ξεκίνησε η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Να ακούσουμε τι είπε η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου.
6: Ενίσχυση σε 1.000.000 Έλληνες, 950.000 νοικοκυριά, η πληρωμή των 150 ευρώ ανά παιδί. Εδώ να πω ότι με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή για ένα ζευγάρι 40.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί, ξεκίνησαν από χθες να μπαίνουν 150 ευρώ ανά παιδί για τα παιδιά που έχει τα ανήλικα τέχνα που έχει μια
7: οικογένεια.
6: Άρα σήμερα
7: θα τα δουν όλοι.
6: Άρα σήμερα θα τα δουν όλοι εκτός από ποιους, γιατί είναι μια σημαντική διευκρίνηση για να μην ανησυχήσει ο κόσμος. Για τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα, δεν ξέρω αν έχει πολύ συζητηθεί αυτό, τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα από το 25 και μετά,
7: ναι,
6: θα πάρουν τον Αύγουστο αυτά τα 150 ευρώ.
7: Α, όχι, δεν το έχει τέλος
6: αυτό. Γιατί συνήθως δεν έχουν αφημί. Οπότε το λέμε να βγάλουν οι άνθρωποι αφημί στο παιδί τους μέχρι και τις 10 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι ώστε τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα από το 25 και μετά να μπορέσουν και αυτά να πάρουν τα 150 ευρώ.
7: Άρα, σπέψατε να βγάλουν τα αφημί.
6: Ναι, σωστά το υπολογίζετε. Κοιτάξτε, δεν είναι πανάκια. Δεν μπορεί, δεν έχουμε καμία οφθαλμαπάτη ότι κάποιος μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί με 150 ευρώ. Όμως και ειδικά το καλοκαίρι μπορούν να καλύψουν μια καλοκαιρινή δραστηριότητα. Άμα τα κρατήσει κάποιος, μπορεί να είναι τα σχολικά του Σεπτεμβρίου ή του Αυγούστου. Μπορεί να βοηθήσουν λίγο έτσι ώστε ο μήνας να γίνει πιο εύκολος. Οπότε αυτόματα δεν χρειάζεται να κάνει κανείς αίτηση έτσι ώστε να διαφημίσουμε παραπάνω το πρόγραμμά μας. Αυτόματα, για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος,
7: θα
6: διευρυμένα εισοδηματικά 150 ευρώ. Και ξαναλέω, για αυτούς που έχουν μωρά, δηλαδή σαν και εμένα που γεννήσαμε πριν ένα χρόνο, βγάζουμε αφημί μέχρι και τον Αύγουστο,
7: 10 Αυγούστου 26, περίπου,
6: ακριβώς,
7: για να γίνει το,
6: να γίνει αυτή το, η πληρωμή το ποσό.
7: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δύο σημαντικά προγράμματα. Να ξεκινήσουμε με νταντάδες. Τι γίνεται, ρωτάει ο κόσμος, υπάρχει ενδιαφέρον?
6: Λοιπόν, βρίσκουν έχουμε πάρα νταντάδες. Πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα για τις μαμάδες λιγότερο από ένα μήνα και ήδη έχουμε 5.000 αιτήσεις από μαμάδες, 3.500 ολοκληρωμένες αιτήσεις νταντάδων. Έχουμε ήδη τα πρώτα 400 σχεδόν συμφωνητικά μεταξύ νταντάδων.
7: Μπράβο,
6: και
7: μαμάδες.
0: Και εμείς θα περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση με τον Μανώλη Σαρή από τον Sport FM.
8: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
9: Καλό μεσημέρι, φιλιά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Με δύο πολύ μεγάλους αποκλεισμούς συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο που φιλοξενείται στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού. Χθες το βράδυ η Ολλανδία αποκλείστηκε από το Μαρόκο, ενώ και η Γερμανία πήρε το αεροπλάνο της επιστροφής, καθώς έμεινε εκτός της συνέχειας της διοργάνωσης. Η Βραζιλία με γκολ του Μαρτινέλη στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων επικράτησε με 2-1 της Ιαπωνίας και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σήμερα στις 8, στο επόμενο ζευγάρι για την φάση των 32, η ακτή Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει την Νορβηγία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να πάμε στο χρηματιστήριο. Με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου θα μας ενημερώσει για σήμερα ο κύριος Κρυθινάκης. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
10: Καλό μεσημέρι. Οι διεθνείς αγορές ολοκληρώνουν το τρίμηνο με συγκρατημένα θετικό τόνο, καθώς η δυναμική των τεχνολογικών μετοχών και ειδικότερα του AI στηρίζει τις αμερικανικές μετοχές αλλά και τις ευρωπαϊκές. Όσον αφορά όμως, παρά τη θετική εικόνα στις μετοχές, οι αγορές παραμένουν ευαίσθητες σε γεωπολιτικούς κινδύνους, ιδιαίτερα γύρω από το στενό του Ορμούς, όπου η επιτάχυση των ροών ενέργειας έχει οδηγήσει σε διόρθωση του πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή το βλέπουμε στα 73-95 δολάρια το βαρέλι, στο συν 0,05. Το δικό μας χρηματιστήριο συνεχίζει ανωδικά με μία απόδοση συν 0,33% στις 2.475 μονάδες με 75 εκατομμύρια τζίρο, ενώ θετικά είναι και τα πρόσημα στην Ευρώπη με το γερμανικό δείχτη στο συν 1,40% και το γαλλικό δείχτη στο συν 0,58%.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
10: Να είστε καλά.
0: Στο διεθνή χώρο, στους 1.719 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, ενώ οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων μειώνονται. Ωστόσο, έπειτα από περισσότερες από 106 ώρες εγκλωβισμού κάτω από τα συντρίμμια, διασώθηκε ένας 21χρονος άνδρας, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός. Στη δίνη του ακραίου καύσωνα εγκλωβίζονται πλέον Ουγγαρία, Ρουμανία και Σλοβακία, καθώς μετατοπίστηκε ο θερμικός θόλος που προκάλεσε τις υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ των προηγούμενων ημερών. Στη Γαλλία οι αρχές αποδίδουν στη ζέστη περισσότερους από 1.000 επιπλέον θανάτους, ενώ λίγησαν οι γραμμές του τραμ στο Βερολίνο. Τα συνεχή χτυπήματα της Ουκρανίας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν φέρει τη Ρωσία αντιμέτωπη με μια πολύ σοβαρή έλλειψη καυσίμων. Η κατάσταση προκαλεί εικόνες απόγνωσης σε ολόκληρη τη χώρα, με ένταση συχνά να μετατρέπεται σε βία και επεισόδια στα πρατήρια. Στο σκηνικό του καιρού μετατοπίζεται η ζέστη από τα Βαλκάνια και ανεβαίνει από σήμερα όλο και περισσότερο η θερμοκρασία στη χώρα μας. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σήμερα έως 33 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στις νότιες περιοχές του νησιού. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
2: Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι κληρονομιά.
3: Με την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, παραδίδουμε στα παιδιά μας μια Κρήτη καθαρότερη, βιώσιμη και πιο φιλική στο περιβάλλον.
2: Η ανακύκλωση είναι επιλογή ζωής.
3: ΕΣΔΑΚ, ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινά από σένα.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική, με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι εκτάκτος η Μαρία Μαυρομάτη, στη θέση του Χρήστου του Κώστα, που βρίσκεται σε άδεια και καλά να περνάει ο συνάδελφος. Και στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Δημήτρη Σιφάκη. Η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 2. Φάγαμε και τον Ιούνιο, ο μήνας έχει 30. Ξεκινάμε δυστυχώς την εκπομπή με μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς στα Πετράλωνα, στην Αττική, έχουμε μια κατάρρευση πολυκατοικίας. Εκεί αγνοείται μια γυναίκα, δεν ξέρουμε από τι προήλθε η κατάρρευση της πολυόροφης πολυκατοικίας. Αν δει κάποιος τις εικόνες που αυτή τη στιγμή μεταφέρουν τα αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι σαν να έχει γίνει σεισμός. Φυσικά δεν έγινε σεισμός. Κάποιοι, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή έκρηξη που μπορεί και να οφείλεται σε προπάνιο, σε φυσικό αέριο. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Κατέρευσε τμηματικά, να σας πω, η πολυκατοικία και έτσι κατάφεραν κάποιοι να βγουν. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Όμως μια γυναίκα εξακολουθεί να αγνοείται. Πραγματικά σοκάρουν οι εικόνες αυτή τη στιγμή από την περιοχή. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για ένα πολυόροφο κτίριο, πολυκατοικία, που κατέρευσε μέσα σε λίγα λεπτά σαν χάρτινος πύργος, χωρίς ακόμη κάποιος να μπορεί να μας πει με βεβαιότητα για ποιο λόγο. Επιτόπου βρίσκεται η ΕΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, φυσικά οι πυροσβέστες, που προσπαθούν να εντοπίσουν την αγνοούμενη μέσα στα συντρίμμια. Οι πληροφορίες, επαναλαμβάνω, μιλάνε για μία αγνοούμενη. Δεν ξέρουμε αν σε αυτό το διαμέρισμα πιθανότατα μπορεί να υπήρχε κάποιος επισκέπτης. Θα τα δούμε, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Φυσικά και θα σας ενημερώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Κλείνει ο μήνας με πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Πάμε όμως να δούμε τι ειδήσεις έχει τοπικά το politica.gr. Να σας πω ότι ολοκληρώθηκε η πολύκροτη δίκη για το βίαιο και μαρτυρικό θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι είχαμε πολλές συνεδριάσεις, για όσους την παρακολουθήσατε, μέσω του politica.gr, προκειμένου να δικαιωθεί αυτή η ψυχούλα που είχε τέτοια μαρτυρική ζωή μέχρι το θάνατό του. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, λοιπόν, έκρινε ομόφωνα ένοχους σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δηλαδή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κατά συναυτουργία, από κοινού δηλαδή και οι δύο, και την μητέρα του Άγγελου και τον 44χρονο σύντροφό της από εδώ, από το Ηράκλειο, γιατί αυτή η γυναίκα πήρε το παιδί της από την Αθήνα και ήρθε εδώ για να το προστατεύσει, υποστήριξε στο δικαστήριο, από τις άσχημες οικογενειακές συνθήκες που βίωνε. Κατηγορούμενος ήταν και ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου, ο οποίος ομόφωνα κρίθηκε αθώος από το δικαστήριο. Τα όσα ανέφερε η εισαγγελέα της έδρας, να σας πω ότι συγκλονίζουν. Εκτός του ότι η μητέρα προσπάθησε διαμέσου του συνηγόρου της να υποστηρίξει ότι είχε μειωμένο καταλογισμό, πράγμα που δεν δέχθηκε το δικαστήριο, απέρριψε ομόφωνα τη χορήγηση, και να σας πω, όλων των ελαφρυντικών και για τους δύο κατηγορούμενους. Επέβαλε ομόφωνα την ποινή της ισόβιας κάθειξης στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της. Επιπλέον επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης κατά συγχώνευση 23 ετών και 9 μηνών για την 27χρονη, συγκεκριμένα δηλαδή, και 24 ετών και 3 μηνών για τον 44χρονο. Για όσους παρακολούθησαν τη δίκη, επαναλαμβάνω ότι ήταν συγκλονιστική η εισαγγελέας και τα συγκλονιστικά τα όσα ανέφερε. Δεν γνωρίζω αν η γυναίκα είναι μητέρα, αλλά και να μην είσαι μητέρα, δεν χρειάζεται και πολλά πράγματα να καταλάβεις τι συνέβη και να κρίνεις μέσα από τα τρανταχτά στοιχεία αυτά τι έζησε αυτό το μόλις 3 ετών αγοράκι, που από όταν γεννήθηκε φέρεται να είχε μια πολύ άσχημη ζωή και να γνώρισε το χειρότερο πρόσωπο της ζωής. Πολλοί ήταν μέσα στο δικαστήριο που συγκρατούσαν τα δάκρυά τους. Να σας πω ότι η εισαγγελέας, ναι, στην εισαγγελέα ότι

ανέφερε ότι ο Άγγελος ήταν ο μοναδικός που σε αυτή τη δίκη δεν εκπροσωπούνταν από κανέναν. Δεν είχε δικηγόρο αυτό το παιδί. Δεν ξέρω αν θα αναπαυθεί εκεί πάνω με το γεγονός ότι η μητέρα του θα μείνει για κάποια χρόνια στη φυλακή, γιατί η Σόβια δεν θα μείνει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ούτε εκείνη, ούτε ο 44χρονος, τότε φίλος της, γιατί έτσι είναι οι νόμοι στην Ελλάδα. Το να καταδικαστεί κάποιος σε ισόβια δεν σημαίνει τίποτα. Είδαμε και προκαιρού καταδικασμένους για 17 Νοέμβρη να βγαίνουν. Οπότε σας λέω ότι σε μερικά χρόνια αυτή η γυναίκα θα είναι έξω. Τι να πω. Είναι παραδειγματική αυτή η τιμωρία. Δεν θα το κρίνω εγώ. Εμείς δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς. Έχουμε την ένταση μόνο και μόνο που διαβάζουμε αυτή την είδηση και για τα ισόβια στην μητέρα και στον πρώην συντροφό της για το βίο και μαρτυρικό θάνατο αυτού του παιδιού. Ο ένας για την ιστορία να σας πω ότι τα έριχνε στον άλλον. Κανείς από τους δύο δεν υποστήριξε ότι χτύπησε, τράνταξε αυτό το παιδάκι, που η ιατροδικαστική έκθεση σοκάρει για όσους την έχετε διαβάσει και μέσα από το politica.gr με τα όσα μαρτύρησε το κορμάκι του για αυτά που είχε βιώσει. Πραγματικά το να ακούει μία μητέρα ότι δεν ήταν άξια ουσιαστικά για μάνα και να υποστηρίζει ότι θα βγει έξω από το δικαστήριο και θα δει τον Άγγελο, δεν ξέρω αν τιμούν την ευνομούμενη πολιτεία μας, ούτε από τον πρώην σύντροφο που ούτε αυτός ξέρει πώς βρέθηκε νεκρό το παιδί. Επαναλαμβάνω όμως ότι εμείς τα σχολιάζουμε τώρα όλα αυτά γιατί επιβλήθηκαν ισόβια σε αυτούς τους δύο. Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους, όχι εμείς. Και πραγματικά εγώ βγάζω το καπέλο σε αυτήν την εισαγγελέα, γιατί έβαλε τους δύο κατηγορούμενους στη θέση τους. Τους είπε πολύ απλά ότι το γεγονός ότι ο ένας επιρρύπτει τις ευθύνες των άλλων δείχνουν από μόνο του όλο αυτό, δείχνει από μόνο του όλο αυτό ότι ουσιαστικά κάποιο λάκκον έχει φάβα, έτσι, ότι κάτι έκαναν και κανείς από τους δύο δεν παραδέχεται ότι έφταιξε για το γεγονός ότι ένα αγγελούδι μόλις 3 ετών κατέληξε να χάσει τη ζωή του και φυσικά μέσα από αυτό το θάνατο να χαρίσει ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Να συμπληρώσω γιατί αξίζει μία παραπάνω αναφορά αυτό το θέμα. Εντάξει, θα έχουμε βέβαια και τη δίκη σε δεύτερο βαθμό σε κάποια χρόνια από σήμερα. Κατά την αγόρευσή της εισαγγελέας περιέγραψε μία εικόνα συστηματικής παρατεταμένης κακοποίησης του παιδιού και όπως σας είπα, διαβάζω μότα μότι είπε, κανείς δεν βρήκε το θάρρος να πει στο δικαστήριο ποιος είχε την ευθύνη για το γεγονός ότι ο Άγγελος έφυγε από τη ζωή. Μόνο που ο Άγγελος τα άφησε όλα καταγεγραμμένα στο μικρό του σωματάκι. Αυτά είναι ακριβώς τα λόγια που ανέφερε κατά την αγόρευσή της η εισαγγελέας και επιπροσθέτως είπε ότι και η μητέρα και ο σύντροφος λένε ψέματα και όλα αυτά με σκοπό να καταδικαστούν και από τους υπόλοιπους δικαστές όπως και έγινε.

0: τώρα από τον μικρό Άγγελο και τη Δίκη θα σας πάω σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία και δεν είναι άλλη από τη δομή φιλοξενίας που επιχειρείται να γίνει στο Ηράκλειο. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Θανάση Σακούδινο, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Αθανάτων. Να σας υπενθυμίσω ότι η πολεοδομία Ηρακλείου βρήκε αυθαίρετες κατασκευές, πολεοδομικές εκκρεμότητες και απουσία κυκλοφοριακής σύνδεσης μεταξύ των άλλων όσον αφορά στο πρώην εργοστάσιο του Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, όπου το Υπουργείο Μετανάστευσης επιθυμεί να λειτουργήσει διακαώς τη δομή μεταναστών, γιατί σας υπενθυμίζω ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα και θα εκδικαστούν και τα ασφαλιστικά μέτρα στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Οπότε τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι αν πάψουν να πηγαίνουν εκεί? Στην έκθεση αυτοψίας εντοπίστηκαν σημαντικές παραβάσεις και τεχνικά ζητήματα που θέτουν υπό εξέταση την νομιμότητα και την καταλληλότητα των κτηρίων. Αυτά αναφέρει στο πόρισμά της η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου. Η έκθεση, να σας πω, ότι θα αναρτηθεί στο Δημαρχείο, αναρτήθηκε μάλλον, τη Δευτέρα και εκεί θα μείνει για ένα μήνα για ενστάσεις, παρατηρήσεις. Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση της πολεοδομίας, μέχρι να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Θανάση τον Σακούδη, να σας πω ότι αναφέρονται πάρα πολλά πράγματα για το κτίριο αυτό το συγκεκριμένο. Η Νομαρχία Ηρακλείου το 1992 εξέδωσε οικονομική άδεια για βιοτεχνικό κτίριο. Αυτό είναι λίγο το προφίλ του κτίριου που σας διαβάζω. Βρίσκεται λοιπόν επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών και προς την πλευρά του οικισμού των Αθανάτων, μεταξύ Ξηροπόταμου και Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Εκεί λοιπόν πήγαν τα στελέχη της πολεοδομίας. Διαπιστώθηκαν αυθαιρεσίες, όπως λέει, κατασκευή παταριών. Υπάρχει κάποια κατεβδάφιση τμήματος οροφής του κτηρίου, καθώς και κάποιες αυθαιρεσίες εκτός του περιγράμματος του κτηρίου. Έχει κάποια μικρά κτίσματα μέσα που δεν είναι τακτοποιημένα, αντιλαμβάνομαι, στέγαστρο και υπόγειους χώρους. Έχει και μία παράμετρο ότι όταν έγινε διαπλάτηση της Εθνικής Οδού από το 2002, η κυκλοφοριακή σύνδεση του ακινήτου καταργήθηκε και δεν αποκαταστάθηκε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υλοποιημένη κυκλοφοριακή σύνδεση. Και το ρέμα του Ξηροπόταμου δεν είναι οριοθετημένο, δηλαδή δεν έχει διαπιστωθεί αν γίνει πλημμύρα τι θα γίνεται, γιατί βρίσκεται το κτίριο σε απόσταση 10 μέτρων από το ρέμα. Επίσης υπάρχει και ένα δεύτερο κτίριο μέσα σε αυτό, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το ήδη υπάρχον και εκεί βρέθηκε κάποιο πρόβλημα με την οικοδομική άδεια που είχε εκδοθεί από την Νομαρχία Ηρακλείου το 1998, λέει το πόρισμα, και διαπιστώθηκαν και αυθαιρεσίες, όπως κάποιες επεκτάσεις του ισογείου προς τα ανατολικά. Όλα αυτά είναι τώρα λεπτομέρειες, σας τις λέω όμως γιατί δείχνει το πόσο παρατηρητικοί και πόσο ψήρισαν, αν σου μου επιτραπεί η έκφραση, οι πολεοδόμοι το αν επιτρέπεται αυτό το κτίριο να φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους, γιατί για ανθρώπους μιλάμε, έτσι. Μπορεί να θεωρούνται μετανάστες ή λαθρομετανάστες, όπως αναφέρουν κάποιοι, κακώς για εμένα, αλλά είναι ανθρώπινες ψυχές και πρέπει να στεγαστούν κάπου με ασφάλεια. Έχουμε όμως την άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Θανάση τον Σακούδη. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Ξέρω ότι σας διακόπτω από την εργασία σας, αλλά δεν γίνεται να αναλύσουμε αυτό το θέμα χωρίς να έχουμε τη δικιά σας άποψη. Ξέρουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Άκουσα αυτά που λέτε και σωστά, και εγώ θα ξεκινήσω με αυτό, με ότι είναι άνθρωποι. Έρχονται εδώ ταλαιπωρημένοι και θα πρέπει να υπάρξει ο κατάλληλος χώρος και το κατάλληλο σημείο για να μπορέσουν να γίνει αυτή η κλειστή δομή, τέλος πάντων, προσωρινής φιλοξενίας. Τώρα όσον αφορά, επειδή τα τελευταία που εγώ άκουσα ήταν το πόρισμα της πολεοδομίας, πραγματικά έχουν ψηρήσει και έχουν κάνει και αυτοψία και τους φακέλους που ήταν κατευθυμένους σε αυτούς, και έχουν συνέκριση στις δύο εκθέσεις που υπάρχουν, έχουν πει όλα αυτά τα θέματα που έχει αυτό το κτίριο. Εμείς σε συνέχεια αυτού, να το πω μια που ξεκινήσαμε από αυτό, σήμερα, δηλαδή ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων, έχουμε κάνει δύο αιτήματα προς την περιφέρεια, ένα προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, που ζητάμε να μας ενημερώσει σχετικά με την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας από τον οδικό άξονα και το όριο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μηρών και την έκδοση, αν υπάρχει, της απαιτούμενης έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης. Αυτό το είχαμε και στο πρώτο έτος προς το Δήμο, αλλά επειδή είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας,
0: το απευθυνθήκατε και στην περιφέρεια.
1: Προς το τμήμα δομών περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, είναι άλλη υπηρεσία, εκεί ζητάμε να ενημερωθούμε σχετικά με την τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων από το μη οριοθετημένο ρεύμα. Έτσι ώστε να ολοκληρωθεί όλο αυτό το κομμάτι που έχει σχέση με τα πολεοδομικά, με την νομιμότητα και την καταλληλότητα των πυριακών εγκαταστάσεων. Τώρα, να πω και το εξής, ότι αυτά που έχουμε στα χέρια μας μέχρι τώρα, που είναι οι δύο εκθέσεις της πολεοδομίας, ξεκινώνουμε από το ψήφισμα που είχε κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων και συνυπογράφηκε από όλους τους προέδρους και φορείς και εκπροσώπους από την Ευγενική μέχρι το Ηράκλειο.
0: Γιατί είναι πολλές οι περιοχές, καλά κάνετε που το τονίζετε, κύριε Σακούδη, γιατί δεν θα επηρεαστούν μόνο οι αθανάτοι, αν και εφόσον υπάρξει κάποιο πρόβλημα, γιατί γι' αυτό γίνεται όλη η φασαρία, γιατί αν ήταν παιδιά, ας υποθέσουμε, δεν θα αντιδρούσατε, έτσι. Όμως ξέρουμε όλοι ότι όταν άνθρωποι στιβάζονται, γιατί αυτό θα συμβεί, μη γελιόμαστε μεταξύ μας, όταν έρχονται σωριδών, κάποια στιγμή θα μαζευτούν πολλοί, και όταν μαζεύονται πολλοί υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχουν προβλήματα. Τα έχουμε δει και δεν γινόμαστε τώρα μάντης κακών προβλέψεων, αλλά αυτά συμβαίνουν σε όλες τις δομές στην Ελλάδα από τότε που ξεκίνησε αυτό. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί και σε αυτή τη δομή. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να αντέξουν, θα χωρέσουν? Πρώτο, δικά μου ερωτήματα αυτά. Μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει ότι θα υπάρξει απόλυτη ασφάλεια? Η Εθνική είναι ακριβώς από κάτω. Ότι αν αυτούς τους ανθρώπους έχουμε χειμώνα πλημμυρίσει το ρέμα, θα τους επηρεάσει? Λέω τώρα εγώ, σαν απλή ταπεινή δημοσιογράφος, θέτω κάποια ερωτήματα.
1: Και κριτήρια επιλογής, ακριβώς. Δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις. Έτσι λοιπόν, με το ψήφισμα, τα δύο ψηφίσματα, τα ψηφίσματα το δικό μας, των κατοίκων, το δύο ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου και του Περιφερειακού Συμβουλίου, τις εκθέσεις, όπως είπαμε, της πολιοδομίας και το εξώδικο που είχαμε καταθέσει, όλα μαζί σήμερα κατατέθηκαν με δικαστικό κλητήρα στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης για να προθεθούν στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Και ό,τι από εδώ μετά και μετά έχουμε, όπως είναι αυτά τα δύο, όπως σας είπα πριν, τα αιτήματα που κάνουμε προς την περιφέρεια, θα τα προσθέτουμε σε αυτό το φάκελο που θα προωθείται προς το Υπουργείο Μετανάστευσης. Γιατί αναρωτιόμαστε μήπως τελικά δεν είναι ενημερωμένο σωστά το Υπουργείο Μετανάστευσης για το τι γίνεται.
0: Καλά το
1: Άλλο
0: κάνατε.
1: Η πίεση που υπάρχει να γίνει μια δομή, το να γίνει μια σωστή δομή, τέλος πάντων να μην δημιουργήσει και άλλα προβλήματα.
0: Μία ερώτηση. Κάποιος από το αρμόδιο Υπουργείο άνοιξε το διάλογο με εσάς? Ένα πολύ απλό ερώτημα. Σκέφτηκε κάποιος ότι, βρε παιδί μου, και αυτοί οι άνθρωποι κάποιο λόγο έχουνε, ας τους δώσουμε το δικαίωμα να τους ακούσουμε και μπορεί να βρεθεί και κάποια λύση. Έχουμε και φιλότιμο εμείς οι κριτικοί. Μπορεί να καταλήξετε και κάπου. Απευθύνθηκε κάποιος σε εσάς ποτέ ή έχουν δώσει... Κανείς.
1: Μα από ό,τι λένε και από το Δήμο και από την Περιφέρεια, αυτή η κουβέντα δεν έχει ανοίξει ούτε μαζί τους. Εκτός από το γεγονός ότι έγινε συνάντηση και ζητούσε ο Υπουργός να γίνει πρόταση από την Δική Αυτοδιοίκηση, που δεν έγινε άλλη κουβέντα, ότι αυτά είναι τα θέματα, αυτά πρέπει να δούμε. Δεν υπάρχει. Και να τονίσω τώρα με την ευκαιρία εδώ πέρα,
0: παρακαλώ,
1: ότι εδώ μιλάμε, όλη αυτή η μεγάλη αντίδραση είναι από τους ανθρώπους, από τους κατοίκους της περιοχής. Δεν είναι πολιτική αντίδραση, δεν είναι αντίδραση οικονομικών συμφερόντων. Αυτή που δείξαμε, γιατί δείξαμε και την ετοιμότητά μας και την δυναμική μας.
0: Ναι, γιατί σας είδαμε και στην αντίδραση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έξω από το χώρο που προωθείτε για να γίνει η δομή, φυσικά.
1: Και συγκεντρώσεις, τα ψηφίσματα.
0: Και να ξέρετε και ότι τα προβάλαμε και μέσα από τις εκπομπές του Πολίτικα 89,8 και μέσα από το Πολίτικα.gr, όλες σας αυτές τις δράσεις. Και ορθώς, να σας πω, κάνατε κάποιες κινήσεις αντίδρασης εφόσον δεν συμφωνείτε, γιατί ζούμε σε μια ευνομούμενη πολιτεία, έχετε και εσείς λόγο. Από εδώ και πέρα όμως, τι θα γίνει? Σας έχει πει κάποιος από το Δήμο, από την περιφέρεια, ότι βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο? Ναι,
1: όχι,
0: θα γίνει.
1: Δεν
0: όχι, δεν θα γίνει.
1: Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση από κανέναν. Πέρα από δημοσιογραφικά που να λέγονται διάφορα ή τέλος πάντων μεταξύ μας να λέει, δεν υπάρχει καμία επίσημη πληροφόρηση από πουθενά.
0: Προσπαθήσατε εσείς να έρθετε σε επαφή με το Υπουργείο, το αρμόδιο?
1: Στην ουσία.
0: Να στήσετε σε κάποια επιτροπή, να πάτε στην Αθήνα.
1: Εκτός από ιδιωτικές προσπάθειες, οι οποίες πέσανε στο κενό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άτομα. Στην ουσία σήμερα με την κίνηση αυτή, ότι τα στέλνουμε στο Υπουργείο, ανοίγουμε αυτό το. Και το επόμενο είναι να ζητήσουμε συνάντηση.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν το Υπουργείο Μετανάστευσης, ας πούμε σε 2-3 μέρες, θα έχει στα χέρια του εγγράφος πια όλη τη δικιά σας πλευρά, θα ζητήσετε και συνάντηση προκειμένου, εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε από πρώτο χέρι, θα το πω έτσι, χωρίς να μεσολαβεί η περιφέρεια και ο Δήμος, τι θα γίνει στην περιοχή σας. Τα λέω σωστά έτσι?
1: Και να γνωρίζει και το Υπουργείο Μετανάστευσης ακριβώς ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η αντίθεση των ανθρώπων. Δεν ξέρω τι γνωρίζει, γιατί μας έχει παράξει αυτό που λέγεται, ότι ναι, θα γίνει η δομή. Και τι θα γίνει η δομή? Θα γίνει η δομή όπου κάτσει η βίλα, δεν είναι τακτικές αυτές. Οπότε τους ενημερώνουμε και για τις αντιδράσεις που υπάρχουν και για την κατάσταση των κτηρίων και του σημείου που επιλέγεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακούδη. Εμείς, να ξέρετε, θα είμαστε εδώ και πάντα θα σας δίνουμε το λόγο και το βήμα για τις εξελίξεις, μέχρι να δούμε τελικά τι θα γίνει. Θα γίνει ή δεν θα γίνει? Γιατί δεν μπορώ να μην το πω, ειλικρινά θέλω να σας πω ότι άκουσα και έναν αντιπεριφερειάρχη ανατολικά της Κρήτης να λέει ότι αν δεν θέλει το Ηράκλειο, θα κάνουμε, λέει, μια δεύτερη δομή εμείς εκεί. Μα τι κάνουνε,
1: ναι,
0: του λέμε εμείς. Ναι, γιατί δεν είναι τώρα τρόπος αντιμετώπισης. Αυτός,
1: ναι, εντάξει, ναι,
0: η ειρωνία,
1: ναι,
0: δεν ήταν ποτέ σωστός τρόπος αντιμετώπισης όταν μπορούμε, ναι, να κάνουμε διάλογο.
1: Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ και θα ξανατονίσω αυτό που είπα σε κάποιες φορές, ότι είμαστε και σε ετοιμότητα και δυναμικά έτοιμοι για να μπορέσουμε να πούμε και να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο θέλουμε.
0: Ανακεφαλαιώνω και σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ πολύ που μας αφιερώσατε λίγο από το χρόνο σας, γιατί επαναλαμβάνω, σας διακόψαμε και από την εργασία σας, ότι ο φάκελος έχει συμπληρωθεί πλέον, όλα τα απαραίτητα έγγραφα με τις ενστάσεις και τις διαφωνίες σας θα φτάσουν μέχρι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και πλέον αναμένεται να κλειστεί, και πολύ αναμενόμενο θα το πω εγώ, ραντεβού για να ξέρετε από πρώτο χέρι τι θα γίνει στην περιοχή σας ή όχι με την προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σακούδη. Ευχαριστούμε. Έχουμε φτάσει ήδη στις 2:30. Θα κάνουμε ένα απαραίτητο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ αγνοείται ένα άτομο. 5 προσαγωγές για την υπόθεση. Ανακοινώθηκε η ετιμιγορία για το θάνατο του μικρού Άγγελου. Ένοχοι κρίθηκαν η μητέρα και ο σύντροφός της και αθώος ο βιολογικός πατέρας του τρίχρονου. Θρήνος στον στήρωνα του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας για τον άντρα που έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Σε περαιτέρω πτώση της βενζίνης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας για τις τράπεζες από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες, τόνισε ακόμη ο Πρωθυπουργός. Νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας ο Ευάγγελος Μπακέλας. Μία στις δύο θέσεις που προκηρύχθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων δεν καλύφθηκαν. Αίτημα του διοικητή να ενταχθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα στις άγονες υγειονομικά περιοχές. Ξεκίνησε η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί. Από σήμερα έως και τις 31 Ιουλίου οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Ένα παιδί 3 ετών διασώθηκε από τα συντρίμια της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Στο Μουντιάλ, η Νορβηγία αντιμετωπίζει την ακτή ελεφαντοστού για τη φάση των 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Η Γαλλία θα διασταυρώσει ταξίδι της με τη Σουηδία και το Μεξικό με το Εκουαδόρ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ζέστη και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
1: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τον απογκλωβισμό μιας γυναίκας μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Έχουμε και 5 προσαγωγές. Αφορούν σε όσους ήταν υπεύθυνοι για την πολυκατοικία. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έχουμε δίπλα σε αυτή την πολυκατοικία που κατέρευσε κάποιες εργασίες. Αυτοί έχουν προσαχθεί και οι 5 που βρέθηκαν εκεί στο εργοτάξιο, γιατί πιθανολογείται ότι μπορεί να συνδέεται η πτώση, η κατάρρευση της πολυκατοικίας, που επαναλαμβάνω αγνοείται μια γυναίκα, με αυτές τις εργασίες που γινόταν δίπλα. Επιποδός βρίσκεται η πυροσβεστική με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, η ΕΜΑΚ, το ΕΚΑΒ, η αστυνομία. Δυστυχώς όμως έχει περάσει ήδη μισή ώρα από τη στιγμή που έσκασε αυτή η είδηση που κατέρευσε η πολυκατοικία. Όλοι βρίσκονται εκεί. Δυστυχώς όμως, επαναλαμβάνω, η γυναίκα δεν έχει βρεθεί ακόμη. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει το θαύμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θαύματα γίνονται πάντα μετά από κατάρρευση σπιτιών. Τα έχουμε δει κατά κύριο λόγο μετά από σεισμούς, όπως αυτό στη Βενεζουέλα αλλά και στην Ελλάδα. Μην ξεχνιόμαστε. Πάμε όμως στο θέμα το οποίο έχουμε προγραμματίσει και στον κύριο Θεοδωρή Κάκο, που μίλησε για τη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ ώστε να υπάρξει σταθεροποίηση των τιμών για τους καλοκαιρινούς μήνες και από την 1η Σεπτεμβρίου να προχωρήσουν σε σοβαρές μειώσεις στις τιμές σε βασικά προϊόντα για το ελληνικό νοικοκυριό. Και ποιος άλλος θα μπορούσε να μας μιλήσει γι' αυτό εκτός από τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη από το ΙΝΚΑ. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί κανείς δεν ξέρει καλύτερα στην Ελλάδα τις τιμές και πώς αυτές ανεβαίνουν. Γιατί δεν κατεβαίνουν ποτέ, κύριε Λεχουρίτη, έτσι δεν είναι?
1: Δυστυχώς, ναι. Και θα είμαι πολύ σύντομος, καθυπέρβαση σήμερα. Και βγήκα στην εκπομπή σας να σας πω ότι αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το έχουμε πει κατ' επανάληψη, ότι με ευχολόγια δεν πέφτουν οι τιμές. Με συσκέψεις δεν πέφτουν οι τιμές. Γι' αυτό οι καταναλωτές διαμαρτύρονται για την ακρίβεια που παραμένει ακρίβεια. Αύριο φεύγει το πλαφόν, άρα επανερχόμαστε σε ακριβότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως είναι τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης δηλαδή και η μεζίνα, η απλή αμόλυβδη. Αλλά από την άλλη πλευρά σταματάει και το πλαφόν σε πάρα πολλούς κωδικούς προϊόντων. Λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος και η κυβέρνηση ότι 2.000 κωδικοί.
0: Ναι, και για καμία αύξηση μιλούν εκείνοι.
1: Θα έχουν σταθερές τιμές, αλλά δεν μας λένε ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί, ποια είναι αυτά τα προϊόντα. Και πέρα από αυτό, κυρία Μαυρομάτη, μην ξεχνάτε ότι 10 μέρες έχει ξεκινήσει το πόσο κάνει. Άρα δηλαδή, μάλλον το πόσο κάνει από τη γέννησή του απέτυχε. Απέτυχε γιατί ο κόσμος δεν το καλοδέχτηκε και αφού δεν το καλοδέχτηκε το απορρίπτει. Άρα βλέπετε και εσείς και βλέπουν όλοι ότι πάμε σε εναλλακτικές μορφές συμφωνίες κυρίων για να μπορέσουν να σταθεροποιήσουν τις τιμές και για να υποτίθεται μειώσουν τις τιμές. Λοιπόν, έτσι κατά αυτόν τον τρόπο δεν μειώνονται οι τιμές. Ο κόσμος αγαναχτεί αφού βλέπει το ηλεκτρικό ρεύμα υψημένο, βλέπει τα τρόφιμα υψημένα, βλέπει τα καύσιμα υψημένα, αλλά μας λένε ότι θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και πάει λέγοντας η κοροϊδία. Οπότε, κυρία Μαυρομάτη, καλό είναι να μην λέμε πολλά λόγια, να κάνουμε έργα. Και η κυβέρνηση δυστυχώς δεν κάνει έργα, απλά λέει λόγια. Είδαμε και τους 2.180 κωδικούς κατά το μήνα Νοέμβριο του 2025 που δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά κατά τα άλλα ο κύριος Θεοδωρικάκος θέλει να κάνει εξαγγελίες, είναι μέτρε στο θέμα το επικοινωνιακό και νομίζει ότι συμπάει ο Χάνος και ζουν οι έξυπνοι.
0: Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια, επειδή δεν τον έχουμε και κοντά μας να μας απαντήσει,
1: ναι,
0: ο κάθε ένας υπουργός ανάπτυξης στη θέση του μιλά έτσι αισιόδοξα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρία
1: δεν
0: σημαδίζει με την πράξη.
1: Ναι,
0: καλά κάνατε και το λέτε αυτό.
1: Δεν επιρρύπτω ευθύνες ότι κύριος υπεύθυνος είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος, προς Θεού. Υπεύθυνη είναι η ίδια η κυβέρνηση που καθορίζει την πολιτική των τιμών. Δεν υπάρχει, κυρία Μαυρομάτη, δεν μπορώ. Υπάρχει, δεν θέλω. Η κυβέρνηση δεν θέλει να πέσουν οι τιμές. γιατί μέσα από την αύξηση των τιμών εισπράττει περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία και μετά κάνει την κοινωνική πολιτική. Όταν μου εισπράττεις 10, μου επιστρέφεις 1, τι σημαίνει να πω και ευχαριστώ? Βλέπουμε πόσο πουλάει ο παραγωγός στο χωράφι και βλέπουμε πόσο αγοράζει ο καταναλωτής τώρα.
0: Και εμείς εδώ, όταν... κύριε Λεχουρίτη, επειδή έχουμε πολλούς παραγωγούς και για πορεοκηπευτικά αλλά και για κρέας και γαλακτοκομικά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο φθηνά τα πουλάνε και πόσο ακριβά. Μερικά μέτρα, θα τολμήσω να σας πω, στο σούπερ μάρκετ τα αγοράζουμε.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, όλοι το ξέρουν και το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ο κόσμος ξέρει το πόσο κάνει. Εκείνο που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι γιατί κάνει τόσο.
0: Όμως να σας πω κάτι. Εγώ αναρωτιέμαι. Δεν καταλογίζω ευθύνες στα σούπερ μάρκετ, να σας πω γιατί. Γιατί τόσα χρόνια μιλάμε για μεσάζοντες.
1: Κοιτάξτε.
0: Όλοι προσπαθούν να πατάξουν τους μεσάζοντες.
1: Ναι. Έχετε την εντύπωση ότι η κυβέρνηση δεν ξέρει πώς ανεβαίνουν οι τιμές? Δεν ξέρει ότι τα σούπερ μάρκετ τιμολογούν με χαμηλή τιμή για να έχουν δίθεν χαμηλό ποσοστό κέρδους? Δεν ξέρει η κυβέρνηση για τα πιστωτικά τιμολόγια που πιστώνουν τα σούπερ μάρκετ στο τέλος του έτους? Δεν ξέρει τους μεσάζοντες?
0: Μιλάμε όμως, ξέρετε, λέω, δεν καταλογίζω ευθύνη σούπερ μάρκετ, γιατί είναι επιχειρήσεις. Έτσι. Κάθε επιχείρηση έχει στόχο το κέρδος. Δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, μέχρι να φτάσουν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, αυτοί που μεσολαβούν. Ναι. Δεν πρέπει να ελεγχθούν κάποια στιγμή.
1: Το γνωρίζω. Ποτέ σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ είναι, όπως είπατε, μια επιχείρηση που προσπαθεί να βγάλει κέρδος. Προς Θεού, οι τράπεζες δεν βγάζουν κέρδος?
0: Απόλυτα σωστά.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, δεν κάνω σύγκριση. Το ζητούμενο τι κάνω εγώ σαν ελεκτικός μηχανισμός
0: και
1: για
0: πάλι
1: να,
0: σωστά.
1: Να κόψω τις ορέξεις κάποιων. Γιατί όταν ένα σούπερ μάρκετ μου έχει από μία, δύο, τρεις, τέσσερες ενδομηρικές εταιρείες, δηλαδή που ανήκουν στον ίδιο όμιλο και η μία τιμολογεί στην άλλη για να ανεβαίνει η τιμή του προϊόντος, η κυβέρνηση το ξέρει. Γιατί δεν κόβει την ομφάλιο λόρο έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η εσχροκέρδεια? Ποιο είναι το μεγάλο το ερώτημα?
0: Πού έχετε εντοπίσει, κύριε Λεχουρίτη, επειδή μου είπατε ότι δεν έχετε πολύ χρόνο, ήθελα να σας ρωτήσω, πού έχετε εντοπίσει το τελευταίο διάστημα τις μεγαλύτερες αυξήσεις?
1: Εγώ θα έλεγα, έχω εντοπίσει το τελευταίο διάστημα πολλές ελληνοποιήσεις. Και αυτό είναι το χειρότερο.
0: Τι εννοείτε, να καταλάβουν και οι ακροατές μας και εγώ που σας ακούμε?
1: Να καταλάβετε ότι εισάγονται ελιές από το Μαρόκο και τις κάνουν ελληνικές. Εισάγουν λάδι από την Ινιξία, το βαφτίζουν ελληνικό.
0: Και κριτικό πολλές φορές, γιατί εδώ
1: ακριβώς,
0: έχουμε...
1: Εισάγουν πατάτες από την Αίγυπτο και τις βαφτίζουν νάξου και ελληνικές. Εισάγουν ντομάτες από την Τουρκία και τις βαφτίζουν ελληνικές. Εισάγουν τόσα και τόσα προϊόντα. Λοιπόν, εισάγουν και τόσα και τόσα προϊόντα τα οποία τα ελληνοποιούν και τα αγοράζουμε εμείς ως ελληνικά. Αυτό το παραμύθι πρέπει, κυρία Μαυρομάτη, να σταματήσει, γιατί ξέρετε, η νοθεία δεν φαίνεται, η τιμή φαίνεται. Και ο κόσμος βλέπει την τιμή, αλλά δεν μπορεί να υποψιαστεί τι νοθευμένο είναι αυτό το προϊόν το οποίο αγοράζει. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Ξέρω ότι είχατε κάποιο προσωπικό πρόβλημα και το παρακάμψατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Λεχουρίτη.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Πάμε σε μία σύντομη μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 2:49 λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη εκτάκτος, στη θέση του συναδέλφου του Χρήστου Κόνστα, που κάνει καθημερινά 2 με 4 την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά, γιατί βρίσκεται σε άδεια. Του ευχόμαστε να περάσει πολύ όμορφα. Και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές έχω εδώ δίπλα μου το Δημήτρη το Σιφάκη, και θα είμαστε μαζί σας, να ξέρετε, μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 2 με 4. Συνεχίζεται η προσπάθεια στα Πετράλωνα, στην πολυκατοικία που κατέρευσε, για να βρεθεί η γυναίκα που αγνοείται. Να σας μεταφέρω ότι αυτή τη στιγμή δόθηκε σήμα να τηρηθεί η υγεία σειρμάτου, να σωπάσουν όλοι, προκειμένου τα σωστικά συνεργεία και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΜΑΚ να ακούσουν ίσως κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει τη φωνή ίσως αυτής της γυναίκας, που ελπίζουμε όλοι να βρίσκεται στη ζωή. Για όσους δεν μας παρακολουθήσατε, ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και δεν έχετε έρθει επαφή σε sites ή με τηλεόραση, σημειώθηκε η κατάρρευση της πολυκατοικίας, να σας πω, στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22. Αποτελούνταν από 7 διαμερίσματα. Αρχικά έγινε λόγος για 5 αγνοούμενους, όμως καθώς η πολυκατοικία κατέρευσε τμηματικά, ο Θεός βοήθησε και αυτοί οι άνθρωποι, οι 4 βγήκαν. Μόνο μία παραμένει εγκλωβισμένη σύμφωνα με τις πληροφορίες. Δίπλα από την πολυκατοικία που κατέρευσε γίνονταν εργασίες. Η αστυνομία προσήγαγε 4 εργάτες και τον ιδιοκτήτη από τη διπλανή οικοδομή. Στο σημείο, επαναλαμβάνω, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και της πρώτης ΕΜΑΚ, με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης. Και φυσικά θα παραμείνουν εκεί όσο χρειαστεί, μέχρι να βρεθεί αυτή η γυναίκα που εκτιμάται ότι παραμένει κάτω από τα συντρίμια, που αξίζει τον κόπο αν βρεθείτε σε τηλεόραση να την ανοίξετε ή να μπείτε στο politica.gr και να δείτε τις εικόνες. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές, σαν χάρτινος πύργος κατέρευσε αυτή η 7όροφη πολυκατοικία. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε τι έφταιξε. Θα το δούμε όμως, και μιλάμε για άλλη μία φορά για κτίρια που πρέπει να ελεγχθούν για τη στατικότητά τους. Γιατί αν αυτή η πολυκατοικία κατέρευσε ολοσχερός σαν χάρτινο πύργο από εργασίες που γίνονταν δίπλα, εκτιμώ ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τη στατικότητά της. Δεν είμαι πολιτικός μηχανικός, είμαι μια απλή δημοσιογράφος που ακούτε αυτή τη στιγμή στο Πολίτικα 89,8, αλλά θα δείτε ότι πιθανότατα κάτι δεν πήγαινε καλά και με τη στατικότητα αυτού του κτίριου. Δεν πέφτουν έτσι εύκολα τα κτίρια αν είναι σωστά φτιαγμένα. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το politica.gr και από την πρωτοβουλία ενημέρωσης από το ραδιοφωνικό σταθμό μας, τον Politica 89,8 και το politica.gr, γιατί η υγεία δεν είναι παιχνίδι για να αναζητάς λύσεις από την τεχνητή νοημοσύνη ή να αγοράζεις σκευάσματα από τις προτροπές των social media, είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ, και πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης που ξεκίνησε σήμερα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή του Κώστα Σιλιγάρδου, του διευθυντή του σταθμού μας και του site, στην εκπομπή του Πηξίδα. Γιατροί και φαρμακοποιοί εφιστούν την προσοχή όλων σε πληροφορίες από την τεχνητή νοημοσύνη και τα social media, και δεν έχουν άδικο, γιατί όσες γνώσεις και αν έχει η τεχνητή νοημοσύνη και τα social media, δεν μπορούν να αντικαθιστούν, δεν μπορούν να μας πούν τα ίδια πράγματα με τους γιατρούς, οι οποίοι το έχουν σπουδάσει, το έχουν βιώσει, είναι η καθημερινότητά τους. Τόσο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Αλέξανδρος ο Πατριανάκος, όσο και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κ. Αριστοτέλης Κουντάκης, ανέπτυξαν στην εκπομπή Πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρδου μία συζήτηση που αφορά την ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των social media από τους πολίτες, αντί να συμβουλεύονται τους ειδικούς επιστήμονες, στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατρούς και φαρμακοποιούς. Και συνεχίζει το δημοσίευμα ότι όπως επισημαίνεται, το φαινόμενο τίνει να πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, με τον κόσμο να αρκείται σε συμβουλές από το AI χωρίς να συνειδητοποιεί πόσο επικίνδυνο είναι να λαμβάνει οδηγίες και συμβουλές από το μηχανισμό και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης για εξειδικευμένες πληροφορίες που εκτός των άλλων είναι και για κάθε περίπτωση ξεχωριστή, γιατί κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Μπορούμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι ανέφερε στην εκπομπή του Κώστα Σιλιγάρδου ο Αριστοτέλης Σκουντάκης, ο πρόεδρος των φαρμακοποιών Ηρακλείου.
1: Καλησπέρα κύριε Σιλιγάρδου, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και να θέσουμε στο δημόσιο διάλογο ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο να σημειώσω εδώ πέρα ότι βρίσκεται στις αρχές του. Δεν έχουμε δει πολλά πράγματα ακόμα και είναι καλό που τώρα κινητοποιούμαστε, που αρχίζουμε και εκφράζουμε πλέον δημόσια την ανησυχία μας και να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό το ζήτημα. Γιατί τα θέματα της υγείας, κύριε Σιλιγάρδου, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για να τα αφήσουμε να τα ρυθμίζει κάποιος άλλος εκτός από τον εξειδικευμένο επιστήμονα, όσο ισχυρό και αν είναι αυτό το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης. Όσο αξιόπιστο και να είναι, δεν μπορεί να αποτελέσει τον παράγοντα στον οποίο θα βασίσουμε όλη μας την εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή σε ζητήματα υγείας.
2: Κύριε Σκουντάκη, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Πριν από μερικά χρόνια πήρε πτυχίο ιατρικής. Αυτό όμως, επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν την καθιστά ούτε γιατρό, όπως θα πει και ο κύριος Πατριανάκος στη συνέχεια, ούτε και συμβουλάτορα για τη λήψη φαρμακευτικών, ακόμα και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Πόσοι στο χώρο το δικό σας φαρμακοποιεί ή και από τη δική σας την εμπειρία, μιας και είστε μάχημος φαρμακοποιός, είστε στο φαρμακείο σας καθημερινά, έρχονται ή ακούτε να σας λένε, ξέρεις, είδα στα social media, στο TikTok αυτό, δώσε μου αυτό το σκεύασμα για το δέρμα, για το μάτι, για το νύχι, για τα μαλλιά, για το κεφάλι. Και πόσοι επίσης έρχονται και ενδεχομένως σας λένε, μα το chat GPT μου είπε αλλιώς την πληροφορία και την ουσία του πράγματος.
1: Κύριε Σιλιγάρδου, όταν αυτή η συζήτηση ανοίξει το φαρμακείο, τουλάχιστον υπάρχει το περιθώριο της να σώσουμε λίγο την υπόθεση από την πιθανή δεσμενή κατάληξη που μπορεί να έχει μια τέτοια περίπτωση προβλήματος υγείας και στην οποία ο ασθενής θα πάρει από μόνος του την όλη πρωτοβουλία διαχείρισης του προβλήματος υγείας που έχει. Συμβουλευόμενος βέβαια ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι για μας αποκαρδιωτικό να έρθει κάποιος να συζητήσει τα προβλήματά του υγείας στο φαρμακείο σε καμία περίπτωση. Το επιδιώκουμε, το συστήνουμε σε όλους τους συμπολίτες μας. Είναι ελεύθερο να συμβουλευτούν ασφαλώς στην τεχνητή νοημοσύνη για τέτοια ζητήματα. Αυτό δεν είναι ούτε καν της άποψης ότι θα έπρεπε να περιοριστεί. Αυτό που πρέπει όμως εμείς, σαν πολιτεία, πρώτον είναι να καλλιεργήσουμε αυτή την υγειονομική εγγραμματοσύνη που πρέπει να έχουν οι πολίτες, δηλαδή να έχουν την ικανότητα να περνούν από ένα φίλτρο νοητικό ή οτιδήποτε άλλο.
0: Για το ίδιο θέμα θα ακούσουμε και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο.
3: Αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι επικίνδυνο για τη ζωή τους, την ασφάλειά τους, την υγεία τους. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ελέγχουν όταν έχουν το νόσημα για να δουν εάν αυτά τα οποία λέει ο γιατρός είναι σωστά ή ρωτάνε τον γιατρό και διευκρινίζουν. Εγώ προσωπικά σαν γιατρός προτιμώ τη δεύτερη κατηγορία. Δηλαδή εγώ θα ήθελα έναν ασθενή ο οποίος είναι ενημερωμένος και ο οποίος μπορεί να καταλάβει καλύτερα αυτά που του λέω. Η πρώτη κατηγορία είναι επικίνδυνη. Η πρώτη κατηγορία ότι πάω, αισθάνομαι ένα, έχω ένα βρίσκα και πάω και βάζω στο AI, έχω ένα βρίσκα χωρίς να ξέρω τι άλλο να προσθέσω και να μου δώσει αποτελέσματα, αυτό οδηγεί σε σφάλματα, είναι τραγικό. Αυτό να μην το κάνουν οι ασθενείς. Το να αρχίσουν να ψάχνουν για το νόσημά τους και να ρωτάνε τον γιατρό να τους διευκρινίζει κάποια πράγματα, εκεί εγώ δεν θα ήμουν εναντίον.
2: Κύριε Πατριανάκο, Εδώ διαπιστώνουμε από τη δημοσιογραφική μας έρευνα το τελευταίο διάστημα που μας οδήγησε να ξεκινήσουμε σήμερα αυτή την καμπάνια ενημέρωσης σε συνεργασία με τους επιστήμονες και γιατρούς και φαρμακοποιούς ότι πολλοί συμπολίτες μας, πολλοί συνάνθρωποι μας βάζουν μέχρι και τις εξετάσεις τους που ενδεχομένως έχουν πάρει από ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και τους λένε «Είναι καλές οι εξετάσεις μου, να πάω στο γιατρό». Ναι, όχι. Βέβαια το AI πολλές φορές από ό,τι έχουμε παρατηρήσει λέει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας παρά το γεγονός ότι σου κατεβάζει ένα κατεβατό που μπορεί να λέει οτιδήποτε ή να λάβω φάρμακο επειδή η χοληστερίνη μου είναι ξέρω εγώ σε επίπεδα πάνω από το όριο και τους λέει το AI δεν χρειάζεται βελτίωση τη διατροφή σου, ξέρω εγώ ένα παράδειγμα. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο στη συνέχεια.
3: Και βέβαια μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο γιατί το AI είναι ακόμα σε μια βρεφική φάση όσον αφορά την ιατρική του και το οποίο σημαίνει ότι αν δεν το κατευθύνει σωστά θα σου δώσει πολύ λάθος αποτελέσματα. Δηλαδή αν εγώ πάω να κάνω, εγώ που είμαι γιατρός, που τα ξέρω και πάω να κάνω μια αναζήτηση, πολλές φορές μου δίνει λάθος τα οποία θα πρέπει εγώ επειδή το ξέρω να το κατευθύνω και να το διορθώσω. Ένας ασθενής αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Και εκεί μπορεί να οδηγηθεί σε τρομακτικά και πολλές φορές σε σφάλματα τα οποία μπορεί να έχουν επιπτώσεις. Γι' αυτό...
0: Φτάσαμε αισίως στις 3, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
7: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Επανήλθαμε. Η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά. 30 Ιουνίου. Πάει και αυτός ο μήνας. Μην νομίζετε ότι μας έμεινε και πολύ. Ιούλιος-Αύγουστος. Πάει και το καλοκαιράκι. Ελπίζω να περνάτε καλά όσοι μας ακούτε και είστε σε άδεια. Να ξεκουράζεστε για να κρατάτε δυνάμεις όσοι εργάζεστε μέχρι να πάρετε την άδεια. Δυστυχώς η επικαιρότητα δεν είναι πάρα πολύ καλή. Οι δημοσιογράφοι δεν μπορούμε πάντα να μεταφέρουμε όμορφες ειδήσεις. Αυτές μπορείτε να τις βλέπετε στα reel του Πολίτικα, σε όλα τα social media μας, γιατί ανάμεσα στις άσχημες ειδήσεις υπάρχουν και reels, σύντομα βίντεο δηλαδή, στα οποία μπορείτε να δείτε παράξενα, περίεργα γεγονότα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, στην Κρήτη, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Ας αφήσουμε όμως τα όμορφα και πάμε ξανά μέχρι την Αττική, μέχρι την Αθήνα και στα Πετράλωνα, γιατί είναι αγωνιώδης οι έρευνες της ΕΜΑΚ για τυχόν εγκλωβισμένους. Αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή οι πληροφορίες. Κανείς δεν μπορεί να μας πει με βεβαιότητα από τις αρχές εγκλωβισμένους. Αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή οι πληροφορίες. Κανείς δεν μπορεί να μας πει με βεβαιότητα από τις αρχές.

τουρίστες που με ειδικά εκπαιδευμένα, δύο ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έχουν ρηχθεί στη μάχη των γονιωδών ερευνών για τυχόν εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η πολυκατοικία κατέρευσε τμηματικά. Κάποιοι κατάφεραν να βγουν. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για μία γυναίκα, γεγονός το οποίο δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Να σας πω ότι δίπλα ακριβώς γίνονταν κάποιες εργασίες. Άμεσα υπήρξε αντίδραση της αστυνομίας και είχαμε 5 προσαγωγές, τον ιδιοκτήτη δηλαδή, τον εργολάβο και το μηχανικό από την διπλανή οικοδομή. Πραγματικά συγκλονίζουν οι εικόνες. Είναι σαν να έχει γίνει ένας πάρα πολύ μεγάλος καταστροφικός σεισμός. Ενώ δεν έχει γίνει. Δεν ξέρουμε βέβαια ακόμη από τι προήλθε αυτή η πτώση. Πώς κατέρευσε αυτή η πολυκατοικία. Θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο. Αυτό που επήγει είναι να βρεθούν, εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στα συντρίμια, να τους παραλάβει το ΕΚΑΒΕ αν είναι τραυματισμένοι. Εύχομαι να μην είναι νεκροί και να τους μεταφέρει στα νοσοκομεία προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Και εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή η αστυνομία, αν είναι καλά στην υγεία τους και σωματικά και ψυχολογικά, λαμβάνει καταθέσεις ήδη από τους πρώτους ενίκους που, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κατάφεραν να βγουν από το κτίριο, το οποίο κατέρευσε, επαναλαμβάνω, τμηματικά, και γι' αυτό ήταν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους.

Επιστρέψαμε, βλέπετε σήμερα σας βάζουμε πολύ ανεβαστικά τραγούδια γιατί πραγματικά η επικαιρότητα είναι σκληρή αυτές τις μέρες και πρέπει έτσι

0: Λίγο να παίρνουμε μια μουσική ανάσα πιο ανεβαστική, θα τη χαρακτηρίσω εγώ. Πάμε σε ένα άλλο όμως πάρα πολύ σοβαρό θέμα, δύσκολο θέμα, στενάχωρο θέμα, γιατί είδατε, ακούσατε τι συνέβη σε σκοπευτήριο στο Ηράκλειο το πρωί του Σαββάτου, όταν μια 43χρονη από τη Βόρεια Ελλάδα που ήρθε εδώ για διακοπές αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της πηγαίνοντας στο σκοπευτήριο, πιάνοντας ένα 20διάρι πιστόλι, λέγοντας ότι ήθελε να κάνει σκοποβολή, και τελικά έστρεψε αυτό το όπλο στον εαυτό της και έβαλε τέλος στη ζωή της. Έπρεπε κάποιος, κάποιοι, αν αυτή η κοπέλα σύμφωνα με πληροφορίες πάντα από την αστυνομία και από την οικογένειά της αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, να έχουν ασχοληθεί λίγο πιο σοβαρά μαζί της. Όμως από την άλλη πλευρά είχαμε και ένα τέτα τέτ των υπευθύνων του σκοπευτηρίου με τον εισαγγελέα. Αφέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι ελεύθεροι, διετάχθη προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα αυτή έστρεψε το όπλο στον εαυτό της. Οι άνθρωποι είπαν ότι μπορούσαν να της δώσουν τη δυνατότητα να πάει και να κάνει σκοποβολή, και γι' αυτό το λόγο έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δικηγόρο Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Λιονάκη, για να μας πει τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των σκοπευτηρίων και αν υπάρχουν κενά ή παραλήψεις που θα πρέπει να τις δούμε, γιατί κάθε τι που συμβαίνει πρέπει να μας δίνει τροφή για σκέψη, για να γλιτώσουμε χειρότερες καταστάσεις. Κύριε Λιονάκη, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα το μεσημέρι μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, κυρία Μαυρομάτη, για την πρόσκληση. Πράγματι ήταν ένα θλιβερό περιστατικό, το οποίο αυτή τη στιγμή διερευνάνε οι αρμόδιες αρχές. Υπάρχει μια υπουργική απόφαση, η 604-23, η οποία ρυθμίζει ποιες είναι οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων. Εκεί τώρα στη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση κανονικά τι γράφει? Γράφει στο άρθρο 13 ότι δεν πρέπει τα αθλητικά σωματεία να επιτρέπουν τη συμμετοχή σε προπονήσεις ή σε αγώνες σκοπευτή ο οποίος δεν έχει σε ισχύ ένα δελτίο αθλητικής ιδιότητας της σκοπευτικής ομοσπονδίας. Ναι. Δηλαδή όταν πηγαίνει κάποιος χωρίς να έχει το συγκεκριμένο δελτίο αθλητικής ιδιότητας, δεν επιτρέπεται να συμμετέχει. Όμως υπάρχει και άλλη μια παράγραφος λίγο παρακάτω του 19, η οποία έχει τίτλο «Άσκηση στη σκοποβολή», η οποία τι λέει? Λέει ότι σε ενήλικες ή ανηλίκους υποψήφιους αθλητές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να αποκτήσουν το συγκεκριμένο δελτίο που αναφέραμε προηγουμένως, μπορεί, λέει, να χορηγηθεί μία φορά ένα προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας, προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας που έχει διάρκεια 48 ώρων, για την είσοδο σε σκοπευτικές αθλητικές εγκαταστάσεις με σκοπό, λέει, την εξοικείωση με τα αγωνίσματα της σκοποβολής και τον εξοπλισμό για την άσκηση σε αυτά τα αγωνίσματα της σκοποβολής. Δηλαδή τι λέει? Ότι αν μία φορά, λέει, μπορεί να σου χορηγηθεί το συγκεκριμένο προσωρινό δελτίο.
0: Μία φορά χρειάζεται για να γίνει το κακό, κύριε Λιονάκη, παρένθεση. Και δεν ξέρουμε τώρα, βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι, αν το είχε η γυναίκα. Εγώ δεν ξέρω να σας πω, οπότε δεν το σχολιάζω.
1: Και από τις αρχές το συγκεκριμένο.
0: Βλέπω ότι, βέβαια, αυτός ο νόμος λίγο μπάζει, φάσκει και αντιφάσκει, γιατί από τη μία το απαγορεύει και από την άλλη το επιτρέπει. Κάνω λάθος?
1: Σου λέει ότι κανονικά, ναι, θα πρέπει να υπάρχει το δελτίο αθλητή, αλλά μπορεί να έρθει και αυτό που λέμε, γιατί αμέσως είπαν τα σωματεία ότι επιτρέπονται και οι επισκέπτες να παίξουν με το όπλο. Σου λέει δοκιμαστικά να πάρει αυτό το προσωρινό δελτίο, μπορεί να εξοικειωθεί με τον εξοπλισμό, δηλαδή με τα όπλα και με τη διαδικασία της σκοποβολής.
0: Εμείς αυτή τη στιγμή να πούμε ότι δεν κατηγορούμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί και δια του συνηγόρους υπεράσπισης του φυσικά ξέρουν αυτό το νόμο, έτσι, και ξέρουν και τη δουλειά τους. Όμως, επαναλαμβάνω, μία φορά γίνεται το κακό, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι τήρησαν πιστά τον νόμο που το επιτρέπει. Όμως πώς μπορεί να ξέρει κάποιος τι κρύβει η ψυχή του αλλονού και το μυαλό του μέσα σε μια σύντομη συνέντευξη?
1: Εγώ θα σας πω πολύ συνοπτικά το εξής. Επειδή έκανα και εγώ σκοποβολή περίπου στον ένα χρόνο. Και πράγματι εκεί που έκανα σκοποβολή ήταν πολύ τυπική, οι διαδικασίες ήταν πράγματι αυστηρές. Υπήρχαν δηλαδή στάδια και κλήρες ασφαλείας. Αλλά δεν σας κρύβω το εξής, ότι μέσα μου πάντοτε είχα το άγχος, τον προβληματισμό, όταν ερχόντουσαν αυτό που λέμε οι επισκέπτες, δηλαδή με αυτή με το προσωρινό δελτίο, και οι οποίοι για πρώτη φορά έπιαναν όπλο.
0: Αρχάρι, είχα πάντοτε, ας το πούμε έτσι.
1: Αρχάρι, είχα πάντοτε το άγχος όταν ήταν δίπλα μου, δεξιά μου ή αριστερά μου, του όμοι γίνεται μη συμβεί το παραμικρό. Δεν σας λέω, υπάρχουν οι δικλείδες, υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχει το προσωπικό και η εκπαίδευση, η καθοδήγηση και όλα τα συναφή. Αλλά εκτιμώ ότι θα μπορούσε να είναι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, θέλει κάποιος να εξοικειωθεί, να δει αν το αρέσει. Αν δεν το αρέσει, ναι. Πώς όταν πάμε σε οποιαδήποτε δοκιμαστική αθλητική δραστηριότητα, ακόμα και σε κάποιες δραστηριότητες και για το δοκιμαστικό σου λένε θέλω ένα πιστοποιητικό γιατρού.
0: Ακριβώς.
1: Να δω αν είσαι υγιής, ένα καρδιογράφημα, έναν παθολόγο ή ένα οτιδήποτε. Πόσο μάλλον τώρα εδώ που έχουμε όπλα, μπορεί να περάσει από μια συνέντευξη να δει. Έχει την ψυχική υγεία, έχει την ωριμότητα.
0: Εσείς κύριε Λιονάκη ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι για να βγάλει κάποιος άδεια οπλοφορίας ή οπλοχρησίας χρειάζεται απαραίτητα ένα χαρτί από ψυχίατρο.
1: Έτσι, και σωματικής και ψυχικής υγείας, ένα χαρτί και από ψυχίατρο και από παθολόγο και τα λοιπά, που να πιστοποιεί η σωματική και ψυχική υγεία πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά. Εκτιμώ ότι αυτό το πράγμα θα έπρεπε να γίνεται ακόμα και σε αυτό το προστάδιο, όπου κάποιος ενδιαφέρεται να μπει σε αυτόν τον χώρο όπου υπάρχουν όπλα. Γιατί και επίσης, επιτρέψτε μου να πω,
0: παρακαλώ,
1: τα σκοπευτήρια και στα αθλητικά σωματεία ορίζεται, λέει, ένας υπεύθυνος οπλισμού, ένας υπεύθυνος για την εξαγωγή των αγώνων και ένας υπεύθυνος ο οποίος τέλος πάντων αναλαμβάνει τους αθλητές. Κατ' εμέ θα έπρεπε λίγο να γίνει πιο αυστηρό το πλαίσιο, να βάζει περισσότερους εκπαιδευτές να είναι δίπλα στους σκοπευτές. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να πει ότι ανά 4 σκοπευτές θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ένας εκπαιδευτής.
0: Συμφωνούμε στην πρότασή σας.
1: Και θα υποπτεύει. Έτσι. Δηλαδή, να μην ορίζονται 3 άτομα, ένας για την διαδικασία, ένας για τον οπλισμό και ένας για τις βολές. Να ορίζονται για τις βολές από ένας ανά 4 να υποπτεύει. Αυτό πιστεύω ότι είναι λίγο πιο ασφαλές και αν υπάρχει και το πιστοποιητικό, προκειμένου να νιώθουμε κι εμείς λίγο πιο όταν κάνουμε το συγκεκριμένο άθλημα. Και φυσικά να μην υπάρχει κανένα κενό ασφαλείας εντός εισαγωγικών. Όχι ότι εδώ αυτό είναι κενό ασφαλείας. Οι άνθρωποι εφόσον
0: αποτελούν σύμφωνα με τον νόμο. Τα λέμε και το ξεκαθαρίζουμε.
1: Έτσι.
0: Και γι' αυτό δεν κρατήθηκαν και από τον εισαγγελέα. Έτσι.
1: Να γίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση ένα κλικ παραπάνω μπορεί ο νομοθέτης να δει ταπεινά θεωρώ κάποια πράγματα προκειμένου να μην είμαστε σε ας πούμε να μην νιώθουμε λίγο άβολα όταν κάνουμε την προπόνησή μας.
0: Και απροστάτευση φταίει κάποιοι γιατί ακριβώς. Όπως το λέτε και εσείς εγώ μπορεί να κάνω χρόνια και να έχω πάει εκεί γιατί μου αρέσει ή να πυροβολώ, να εξασκούμε, μπορεί να είμαι και επαγγελματίας που να χρειάζεται να οπλοφορώ. Γιατί να είμαι δίπλα σε κάποιον και να νιώθω απροστάτευτος όταν εκείνος δεν γνωρίζει πώς ακριβώς να διαχειριστεί ένα όπλο. Αυτά. Γιατί μιλάμε για όπλο. Μιλάμε για όπλο με σφαίρα που μπορεί να αφαιρέσει κάλλιστα μια ανθρώπινη ζωή σε κλάσματα δευτερολέπτου.
1: Και όμως, ένα ακόμα που θέλω να
0: παρακαλώ.
1: Πω, επιτρέψτε μου το εξής, ναι. Ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι το εξής. Θα ταπεινά. Ξέρω, νομίζω ότι το συγκεκριμένο σκοπευτήριο είχε ανάμεσα στις θέσεις του σκοπευτή τη μέντο. Δηλαδή είχε από πάνω μέχρι κάτω, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχω κάνει και στο συγκεκριμένο προπόνηση. Είχε διαχωριστικό με τσιμέντο.
0: Το διαχωριστικό με το τσιμέντο το είδα και εγώ. Από πάνω δεν είμαι τόσο σίγουρη. Να σας πω δεξιά και αριστερά σίγουρα τσιμέντο είναι ο τυχείο.
1: Μπράβο, δεξιά και αριστερά. Παράκληση αυτό να το δει ο νομοθέτης. Ταπεινά. Εδώ τι προτάσεις κάνουμε.
0: Φυσικά.
1: Σαν απλή πολίτες ή οτιδήποτε. Να το κάνει υποχρεωτικό. Δηλαδή όποιος θέλει να πάρει ένα σωματείο άδεια, ο χώρος ο συγκεκριμένος, να διαχωρίζει η θέση κάθε ενός αθλητή από το διπλανό του, να διαχωρίζεται με τσιμέντο. Να υπάρχει να βρούνε τις πυροδιαγραφές, τα πάχη και όλα τα συναφή, τα ύψη και τα πλάτη, τα οποία θα καλύπτουν ένα σώμα δεξιά και ένα σώμα αριστερά και να μην υπάρχει καμία απολύτως διαπερατότητα από το τσιμέντο της οποιασδήποτε σφαίρας. Γιατί, εντάξει, ανθρώπινα είναι, μία στο εκατομμύριο συμβαίνει και μία στο εκατομμύριο συνέβη αυτό που συνέβη, για τον οποιοδήποτε λόγο.
0: Πρώτη φορά στα χρονικά η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Όμοι γέννητο, αν ήθελα να αποδειχθεί ότι αυτή η γυναίκα πράγματι είχε θέμα και πράγματι να σκοτώσει, να αυτοκτονήσει κτλ. Αν αυτό το πράγμα συνέβαινε και τραυματιζόταν και ο διπλανός της θανάσιμα ή οτιδήποτε.
0: Σωστά. Από... Η ιατροδικαστική πάντως να ξέρετε λέει ότι μόνη της έστρεψε τον εαυτό της, το όπλο στον εαυτό της για να είμαστε και εντάξει απέναντι και στην οικογένεια και σε όσους μας ακούν. Όμως πάρα πολύ καλά τα συζητάμε εμείς τώρα εδώ και πολύ καλά προβληματιζόμαστε και εμείς και οι ακροατές μας. Πώς μπορεί λοιπόν μια πρόταση για βελτίωση αυτού του νόμου και για μεγαλύτερη ασφάλεια να γίνει πράξη? Γιατί στην Ελλάδα ζούμε και μέχρι να έχουμε αλλαγή του συντάγματος και των νόμων, προφανώς θα περάσει πάρα πολύς καιρός. Μπορεί σύντομα, αν θελήσει κάποιος, να υπάρξει μια τροπολογία για να αλλάξει η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των σκοπευτηρίων.
1: Εκτιμώ οι βουλευτές μας, ας γίνει μια αρχή από εδώ, από την Κρήτη.
0: Γιατί εδώ συνέβη άλλωστε και το περιστατικό.
1: Και μπράβο, εκτιμώ ότι θα μπορούσε να γίνει μια παρέμβαση από τους τοπικούς βουλευτές της Κρήτης, όλοι μαζί σύσσωμοι, και να πάνε να πούνε ότι εδώ 2-3 θεματάκια χρήζουν προσοχής και άμεσης εφαρμογής. Είναι πράγματι, γιατί τώρα μιλάμε και για την οπλοκατοχή, για την οπλοχρησία.
0: Ακριβώς, θα ερχόμουν σε αλλαγές,
1: έτσι, οι οποίες γίνανε, ας πούμε, οι αλλαγές μέσα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Αυστηροποιήθηκαν οι διατάξεις και η οπλοκατοχή και η οπλοκρισία και αν κατέχεις έγινε κακούργημα πλέον η κατοχή πυροβόλων όπλων και ούτω καθεξής με υποχρεώσεις να τα παραδώσεις και τα συναφή. Αυτό το πράγμα λοιπόν, κάτι αντίστοιχο, μπορεί να γίνει σε γρήγορο χρόνο και όσον αφορά...
0: Γιατί πάλι για όπλα μιλάμε, έτσι, δεν ξεφεύγουμε.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν, με αφορμή αυτό το τραγικό πραγματικά... περιστατικό, γιατί μιλάμε για μια νέα γυναίκα, έτσι, μόλις 43 ετών. Δεν θα, μπορεί και να μάθουμε ποτέ τι την οδήγησε αυτή την απόφαση, αλλά όπως και να έχει, έχασε τη ζωή της σε όχι μεγάλη ηλικία.
1: Ναι, είναι συγκλονιστικό, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό ακριβώς το συζητάμε, γιατί πρέπει να μπει ένα,
1: ναι, πρέπει να δούμε
0: ένα μέτρο, να το θέμα. Ακριβώς, ένα πλαίσιο. Καλά το λέτε.
1: Προκειμένου να είμαστε μέσα στο πλαίσιο και να γίνουν λίγο τα πράγματα πιο...
0: και για να μην λειτουργήσει να και μιμητικά, ξέρετε κύριε Ελιονάκη, γιατί θυμάστε κατά το παρελθόν υπήρχε και μια εποχή να σας πω που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έπαιζαν καθόλου τις αυτοκτονίες. Υπήρχε μια τέτοια γραμμή γιατί κατά την οικονομική κρίση, τη βαθιά οικονομική κρίση τότε κατά κύριο λόγο, γιατί λειτουργούσε μιμητικά όλο αυτό. Δηλαδή όποιος δεν άντεχε, ακριβώς, έβλεπε και ακολουθούσε συμπεριφορά άλλων απελπισμένων ανθρώπων. Για να μην λοιπόν μπαίνουν και ιδέες σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καλά ψυχολογικά, θα πω εγώ, και οι οποίοι για τους δικούς τους πάντα λόγους δεν θέλουν να ζουν πια. Καλό θα είναι να τα δούμε όλα.
1: Το οποίο με μία συνεδρία σε έναν ειδικό μπορεί να γίνει άμεσα αντιληπτό. Δηλαδή,
0: ακριβώς,
1: ένας ψυχίατρος μπορεί με 10 λεπτά που συνομιλώντας με έναν άνθρωπο να αντιληφθεί με μια πρώτη εικόνα αυτός μπορεί να κρατήσει,
0: ναι,
1: το όπλο ή όχι.
0: Γιατί όμως είναι ειδικός. Καλά το είπατε.
1: Έτσι.
0: Οι άνθρωποι αυτοί εκεί στο σκοπευτήριο δεν έχουν σπουδάσει.
1: Ακριβώς,
0: ψυχιατρική.
1: Δεν
0: φταίνε γι' αυτό, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει.
1: Συμφωνούμε απολύτως, κύριε Μαυρομάτα.
0: Κύριε Λιονάκη, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί εσείς είστε και πολύ δραστήριος και ενεργός δικηγόρος στο Ηράκλειο και στις δίκες. Έχουμε την περίοδο αυτή καταδίκες πιο βαριές μετά την αλλαγή του νόμου περί όπλων, όπως εσείς προαναφέρατε?
1: Υπάρχουν πιο βαριές καταδίκες. Ιδιαίτερα η οπλοφορία, όταν έχουμε δηλαδή οπλοφορίες, όταν διαπιστώνεται ότι κάποιος φέρει ένα όπλο σε έναν χώρο, σε ένα γλέντι, σε μια μπιτιασκέδαση, σε ένα μαγαζί κτλ. Ειλικρινά οι ποινές είναι πλέον υπέρογγες, είναι εξοντοτικές. Το παρατηρούμε αυτό καθημερινά, έτσι. Ακόμα υπάρχει μια μικρή περίοδος εντός εισαγωγικών προσαρμογής όσον αφορά...
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή ακόμα σε κάποιες παλιότερες πράξεις όπου ο χρόνος τέλεσης δεν έχει φτάσει το νέο καθεστώς, αυτή είναι η εντός εισαγωγικών τυχερή της διαδικασίας.
0: Ευνοημένη, δεν τους πιάνει ο νέος νόμος.
1: Έτσι. Οπότε αυτό το βλέπουμε.
0: Άλλη παράμετρο τώρα μας δίνεται εδώ, ναι, για υποθέσεις παλαιότερες.
1: Και μετά μπορεί, έτσι, Μπορεί να τυχαίνει να δικάζεται μια υπόθεση η οποία θα έχει το νέο καθεστώς και εκεί αμέσως βλέπεις τη διαφορά. Όπου εμείς οι δικηγόροι, γιατί κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας, αντλούμε επιχείρημα όταν έχουμε τον εντολέα με το δύσκολο καθεστώς εντός εισαγωγικών,
2: με το νέο, ναι.
1: Του βαρύ. Έτσι λέμε, μα στην προηγούμενη υπόθεση πριν από λίγα χρόνια αυτό το πράγμα αντιμετωπιζόταν έτσι. Άρα τώρα να δούμε λίγο την αναλογικότητα. Πώς γίνεται, ας πούμε, να μου βάζει μια τριπλάσια, τετραπλάσια ποινή από ενώ στο προηγούμενο τον δικάσατε και βάλετε μια υπό, ας πούμε, οτιδήποτε ποινή για το ίδιο αδίκημα.
2: Και από την άλλη πλευρά, εισαγγελείς και δικαστές σας αναφέρουν ότι ο νόμος άλλαξε, θα υποθέσω.
1: Ακριβώς. Αυτή τη συζήτηση έχουμε τώρα αυτή την περίοδο. Καλώς άλλαξε, αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, γιατί ειλικρινά, εντάξει, η κουλτούρα μας και η αντίληψή μας πράγματι στον κριτικό δυστυχώς έχει το όπλο από τον πατέρα, από τον παππού και τα συναφή, αλλά τα όπλα θέλουν τεράστια προσοχή.
2: Γιατί έτσι, πραγματικά
1: και για ποιο λόγο τα κατέχουμε.
2: Έτσι, έχουμε κουραστεί να χάνονται ανθρώπινες ζωές από τα όπλα. Δυστυχώς,
1: ακριβώς.
2: Είτε από ατυχήματα, είτε θα τολμήσω να πω εγώ από αυτοκτονίες, γιατί όταν κάποιος έχει ένα όπλο στο σπίτι του κρυμμένο μπορεί να το κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή ό,τι θέλει, είτε από διαφωνίες που λύνονται ακριβώς.
1: Ακριβώς
2: με τη χρήση όπλων. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά
1: για το χρόνο σας.
2: Για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιονάκη.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αγωνιώδεις έρευνες από την ΕΜΑΚ για τυχόν εγκλωβισμένους. 5 προσαγωγές για την υπόθεση. Ισόβια και πολυετής ποινές στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο μετά από φρικτά βασανιστήρια. Αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας. Συνελήφθη 73χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας στα Χανιά και υπόθεση ζώκλοπης. Θρήνος στον στήρωνα του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας για τον άνδρα που έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Σε περαιτέρω πτώση της βενζίνης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας για τις τράπεζες από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες, τόνισε ακόμη ο Πρωθυπουργός. Νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας ο Ευάγγελος Μπακέλας. Μία στις δύο θέσεις που προκηρύχθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων δεν καλύφθηκαν. Αίτημα του διοικητή να ενταχθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα στις άγονες υγειονομικά περιοχές. Ξεκίνησε η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί. Ένα παιδί 3 ετών διασώθηκε από τα συντρίμμια της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Στο Μουντιάλ η Νορβηγία αντιμετωπίζει την ακτή ελεφαντοστού για τη φάση των 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Η Γαλλία θα διασταυρώσει τα ξύφη της με τη Σουηδία και το Μεξικό με το Εκουαδόρ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Ζέστη και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Επανήλθαμε να σας δώσω τα τελευταία στοιχεία μετά την κατάρρευση της επταόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα που συνεχίζονται οι ώρες αγωνίας. Αυτή τη στιγμή οι διασώστες στο σημείο ζητούν και πάλι ησυχία από όλους όσους βρίσκονται εκεί, γιατί να σας πω είναι πάρα πολύ κόσμος στο σημείο. Μόνο τα τηλεοπτικά συνεργεία με τους δημοσιογράφους είναι αρκετά, οπότε ζητούν ησυχία από όλο τον κόσμο που έχει μαζευτεί γύρω από τα συντρίμμια, προκειμένου τα δύο ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά αλλά και οι διασώστες της πρώτης ΕΜΑΚ να καταφέρουν να ακούσουν τον παραμικρό ψήθυρο που ίσως θα βγάλει κάποιος εγκλωβισμένος, γιατί δεν γνωρίζουν ακριβώς, να σας πω, αν βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Σας υπενθυμίζω ότι μπορεί κάτω από τα συντρίμμια, μάλλον να σας πω, να σας σχολιάσω ότι μπορεί να βρίσκεται ένας άνθρωπος που είναι μόνος στον κόσμο και κανείς να μην υπάρχει που να έχει ενημερώσει τις αρχές. Έτσι, μπορεί να είναι και μοναχικός άνθρωπος, μπορεί να μην έχει ούτε καν φίλους. Οπότε όλα αυτά είναι στο κάδρο των ερευνών. Αρχικά γινόταν λόγος για 5 εγκλωβισμένους, όμως πολύ γρήγορα και ευτυχώς αυτός ο αριθμός έπεσε σε μία γυναίκα. Αυτή τη στιγμή οι τίτλοι αλλάζουν συνεχώς, όπως βλέπουμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αθήνα που είναι στο σημείο. Έχουν γίνει πια έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Εμείς ευχόμαστε να επιβεβαιωθούν και να μην υπάρχουν τελικά εγκλωβισμένοι κάτω από αυτά τα συντρίμμια μίας επταόροφης, επαναλαμβάνω, πολυκατοικίας που έχει υποστεί ολική κατάρρευση. Συνέβη λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, επί τόπου έσπευσαν άμεσα σωστικά συνεργεία, πυροσβεστική δηλαδή, αστυνομία και ΕΚΑΒ, που μέχρι και αυτή τη στιγμή καταβάλουν αγωνιώδεις προσπάθειες. Μήπως και κάτω από αυτά τα συντρίμμια υπάρχει κάποια ένδειξη ζωής, είτε αυτό είναι ένας άνθρωπος ή ακόμα και κάποιο ζώο, έτσι. Λοιπόν, θα σας ενημερώνουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής για τις πραγματικά συγκλονιστικές έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας, επαναλαμβάνω, στα Πετράλωνα. Όμως θα έρθουμε τώρα στα δικά μας και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, γνωστός και μη εξαιρεταίος θα έλεγα εγώ, για να τον πειράξω και λίγο. Είναι ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ηρακλείου και επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Θα συζητήσουμε μαζί του πολύ σοβαρά πράγματα, γιατί έχουμε τα νέα δεδομένα όσον αφορά στην καθαριότητα στο Ηράκλειο, έχουμε το πρόβλημα με τα όρια των οικισμών και έχουμε και μία δομή που επιχειρείται να γίνει στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καραμαλάκη. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαυρομπάτη. Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές σας, και πραγματικά σας ευχαριστώ που μου δίνετε την δυνατότητα να επικοινωνήσω μέσω εσάς με τους τηλεθεατές, με τους ακροατές σας.
0: Κύριε Καραμαλάκη, είναι πάρα πολλά τα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε, δυστυχώς χρειαζόμαστε όμως μια ολόκληρη εκπομπή. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το θέμα της καθαριότητας στο Ηράκλειο και θα τολμήσω να πω από αυτά που ακούω από τον κόσμο έξω, ότι παρότι άλλαξαν τα δεδομένα και έχουμε έναν ιδιώτη στην καθαριότητα, δεν πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Από την άλλη έχουμε και τις αντιδράσεις από την ΠΟΕΟΤΑ, γιατί θεωρούν ότι ενώ έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα για να είναι ακριβώς αυτός ο ιδιώτης το πρόσωπο και οι εργαζόμενοι σε αυτόν τα πρόσωπα που θα λύσουν το πρόβλημα με τις πολύ άσχημες εικόνες στο κέντρο του Ηρακλείου, στα περίχωρα του Ηρακλείου, γενικά στο Ηράκλειο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και σε μια τουριστική περίοδο που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Λένε λοιπόν από το Σύλλογο Εργαζομένων Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου ότι 700.000 ευρώ το μήνα παίρνει αυτός ο ιδιώτης. Γιατί πρέπει και αυτοί να συνεπικουρούν σε αυτό που κάνει? Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορούν να πάψουν να εργάζονται, έτσι. Εσείς
2: Από τη δικιά σας πλευρά και από την παράταξή σας, είστε ικανοποιημένος από την εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής με τα νέα δεδομένα?
1: Προφανώς και δεν είμαι ικανοποιημένος, διότι μιλάμε για μια σύμβαση η οποία είναι τώρα 2 εβδομάδες πόσο είναι. Θα έπρεπε, υπήρχε επαρκής χρόνος να υπάρχει προετοιμασία που έπρεπε από τον ιδιώτη και από την πρώτη μέρα να αναλάβει με το σύνολο του προσωπικού που προβλέπεται στη σύμβαση και με το σύνολο των οχημάτων και των μέσων που προβλέπεται από τη σύμβαση. Αυτό από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι είπε και ο Δήμαρχος, γιατί στην προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχα απευθύνει ένα έγγραφο ερώτημά μου στον κύριο Δήμαρχο και συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε τη διαβεβαίωση και έβαλα αυτά τα θέματα, αν δηλαδή ο ιδιώτης έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες υποδομές.
2: Έχει όλα τα εφόδια.
1: Διαθέτει το προβλεπόμενο προσωπικό, τα απαιτούμενα μέσα, τον αναγκαίο εξοπλισμό και τις υποδομές για την πλήρη και ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Η απάντηση που πήραμε από τον κύριο Δήμαρχο ήταν ότι πράγματι υπήρχαν κάποια θέματα και ότι μέχρι τέλος της εβδομάδος αυτά θα είχαν λυθεί. Τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Αλλάξαμε εβδομάδα τώρα.
1: Στην επόμενη εβδομάδα, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι ακούω και από το σύλλογο εργαζομένων, κάτι που είναι απαραίτητο, αυτά συνεχίζονται. Και θα ήθελα πραγματικά από τον Δήμαρχο να υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση, γιατί η σύμβαση, ξέρετε, είναι συγκεκριμένη. Λέει, αυτά οφείλει. 1, 2, 3, όπου είναι τα μέσα να έχει ο εργολάβος, αυτό το προσωπικό κλπ. Αυτά υπάρχουν σήμερα. Για να ξέρει πρωτίστως ο Δημότης, γιατί ο Δημότης πληρώνει όλη αυτή τη
2: στιγμή. Ακριβώς, και θα ήθελα να έρθω.
1: Εμείς την πληρώνουμε. Είναι μια πολύ ακριβή σύμβαση. Και έχω πει ότι πράγματι το εύχομαι ότι με αυτή τη σύμβαση, με αυτά τα χρήματα που δίνουμε, θα πρέπει όχι να μαζευτούν τα σκουπίδια. Για μένα αυτό δεν είναι το ζητούμενο πλέον. Ότι θα πρέπει να έχουμε την πιο καθαρή πόλη στην Ελλάδα για να μην πω στην Ευρώπη. Πραγματικά το πιστεύω αυτό, ότι εκεί πρέπει να είναι ο στόχος της Δημοτικής Αρχής. Να έχουμε πλέον την καθαρότερη πόλη στην Ελλάδα.
2: Ναι, γιατί εγώ τώρα έρχομαι να κάνω το συνήγορο του διαβόλου και να πω ότι ο κόσμος, όταν θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να πληρώσει ακριβώς το τίμημα αυτής της κατά κοινή ομολογία ακριβής σύμβασης, τότε θα ξεκινήσουν οι περισσότερες αντιδράσεις και με δεδομένο ότι αυτά που βλέπουν αυτές τις μέρες στο Ηράκλειο δεν τους ικανοποιούν, γιατί όπως πολύ σωστά λέτε, αν με αυτή τη σύμβαση και με τον όποιο τρόπο επελέγει αυτή, γιατί θα κάνω άλλη μία παρένθεση, αν ήταν μία ιδιωτική εταιρεία θα προσπαθούσε να βρει το καλύτερο δυνατό προσωπικό καθαριότητας με το λιγότερο δυνατό κόστος. Αυτό θα γινόταν σε μια ιδιωτική εταιρεία. Αυτό δεν φαίνεται να συνέβη εδώ.
1: Έτσι όμως πρέπει να λειτουργεί και από μια δημοτική αρχή, γιατί ναι, με τα χρήματα δεν είναι του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβουλίων, αλλά είναι των δημοτών τους οποίους υπηρετούμε. Θέλουμε να υπηρετούμε. Άρα δεν μπορούμε να μπαίνουμε στην διαδικασία, δεν είναι χρήματα που βγάζουμε από την πλευρά μας. Ίσα θα έλεγα, πρέπει να το σκεφτόμαστε ακόμα περισσότερο από ακόμα και σαν να είναι δικά μας χρήματα που δίνουμε ήδη προσωπικά από το Μυστέρι Μάμα, γιατί οι δημότες δεν γίνεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και το γνωρίζουμε.
2: Ακριβώς.
1: Γενικότερα προβλήματα.
2: Πλήττονται από όλες τις μορφές ακρίβειας.
1: Τα βιώνουμε και τα ακούμε όλοι καθημερινά. Και η οποιαδήποτε αύξηση, αντιλαμβάνεται, δημιουργεί προβλήματα στον οικογενειακό προγραμματισμό της μέσης οικογένειας. Μιας μέσης οικογένειας, ακόμα και αυτή αν είναι στο Δήμο Ηρακλείου, που θεωρείται ότι μπορεί να είναι ένα επίπεδο πιο πάνω, εν πάση περιπτώσει, από άλλους Δήμους ανά την Ελλάδα. Αλλά δεν μας αφορά αυτό.
2: Ο καθένας έχει τα δικά του έξοδα. Σωστά.
1: Βεβαίως.
2: Και θεωρώ...
1: μας, τους δημότες μας, αυτούς πρέπει να υπηρετήσουμε και πρέπει να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος. Αυτή είναι η δουλειά μιας δημοτικής άρχης.
2: Γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος και θεωρώ, κύριε Καραμαλάκη, ότι ο κόσμος είναι σε κατάσταση αναμονής αυτή τη στιγμή. Γιατί? Γιατί βλέπει ναι μεν ότι γίνεται μία προσπάθεια, υπάρχουν όμως και αυτοί, γιατί ξέρετε, τα σκουπίδια δεν κρύβονται. Κυκλοφορούν στα social media φωτογραφίες, ακούμε τη μυρωδιά, οσφριζόμαστε την άσχημη μυρωδιά, βλέπουμε τους κάδους ξεχυλισμένους, βλέπουμε κάποιες γειτονιές να μην είναι καθαρές. Δεν είναι μόνο το κέντρο του Ηρακλείου και όσα βλέπει πεθερά, θα τολμήσω εγώ να πω.
1: Ναι, μα δημότες υπάρχουν σε όλες τις περιοχές του Δήμου, δεν είναι μόνο το
2: Δήμο. Και ζητούν λοιπόν καθαριότητα. Και... παντού.
1: Ναι, και νομίζω ο σχεδιασμός θα πρέπει να αφορά όλο το Δήμο. Όλα τα όρια του Δήμου, όλους τους κατοίκους, από το κέντρο, τα διαμερίσματα της πόλης, αλλά και τα χωριά, το σύνολο των χωριών του Δήμου. Και το αποτέλεσμα αυτό το παίρνουν όλοι κάτι. Και μην ξεχνάμε ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, ειδικά την περίοδο αυτή αλλά και τους επόμενους μήνες, το Ηράκλειο θα περιπτωθούν και εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.
2: Ακριβώς.
1: Καλό θα ήταν να έχουμε θετική εικόνα για την πόλη μας και όχι αρνητικές εικόνες, οι οποίες με τη φωτογραφία και το διαδίκτυο θα κάνουν τον
2: ναι. κόσμο. Και θα προσθέσω εγώ ότι πρόσφατα υπήρξε ιδιωτική παρέμβαση για να μαζευτούν τα σκουπίδια στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Με το που βγαίνει δηλαδή κάποιος από τις αφίξεις, έβλεπε τραγελαφικές καταστάσεις με τα σκουπίδια. Και έρχομαι εγώ σαν απλός πολιτής και αναρωτιέμαι. Τόσα χρήματα δόθηκαν για να γίνει κάτι καλύτερο. Αυτό δεν το σκέφτηκε κανείς εκεί στο Δήμο, ότι όποιος τουρίστας έρχεται βλέπει κάδους ξεχυλισμένους και κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτό? Υπάρχουν βέβαια και οι φωνές και θα ήθελα να μου πείτε αν ισχύει, γιατί εμείς δεν είμαστε εκεί κάθε φορά στα δημοτικά συμβούλια. Εκτιμάτε ότι υπάρχει αργοπορία στον τρόπο αντίδρασης από τη δημοτική αρχή? Θα μπορούσαν να έχουν γίνει κάποια πράγματα πιο γρήγορα, κύριε Καραμαλάκη?
1: Ασφαλώς θα έχουμε πει στα δημοτικά συμβούλια και με το θέμα της καθαριότητας ότι για το χειρισμό του όλου θέματος και πώς φτάσαμε εδώ, γιατί μιλάμε, είμαστε ακόμα και για αυτό που έγινε 2,5 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων της παρούσας δημοτικής αρχής. Αυτά θα μπορούσαν, η καθαριότητα, ξέρετε, είναι ένα θέμα που απασχολούσε το Ηράκλειο.
2: Και σε τέτοιο βαθμό όμως ποτέ, ας μου επιτρέψετε να το πω, γιατί κάνω χρόνια ρεπορτάζ στο Ηράκλειο.
1: Όχι, δεν είπα σε αυτό το βαθμό. Ναι. Ήταν ένα θέμα που και ο κύριος Καλοκαιρινός και εγώ ως υποψήφιος δήμαρχος το είχαμε βάλει στις προτεραιότητες.
2: Σωστά.
1: Δεν ήταν έτσι να καθαρίσουμε ακόμα καλύτερα την πόλη από την κατάσταση που υπήρχε τότε. Άρα ήταν ένα θέμα το οποίο όφιλε από την πρώτη μέρα να το...
2: Να ρίξει βάρος.
1: Με αυτό και να βρει μια λύση. Φτάσαμε 1,5 χρόνο μετά να φεύγουν οι συμβασιούχοι. Είναι ένα ερώτημα αυτό γιατί πήγανε. Θα μπορούσαν, ναι, μεν υπάρχει ο νόμος που λένε ο νόμος Βορύδη, αλλά να μην λησμονούμε ότι θα μπορούσαν με κατάλληλες παρεμβάσεις.
2: Όπως έγινε στο Δήμο Μαλεβιζίου, θα το πω εγώ. Στο Δήμο Μαλεβιζίου συνέβη αυτό.
1: Στην ίδια συνεδρία. Οι συμβασιούχοι δεν έφυγαν, γιατί θα πέφτει σαφές στο δικαστήριο η αναγκαιότητα για το Δήμο. Έτσι θα μπορούσε να γίνει εδώ για να μην βιώσουμε αυτά που βιώσαμε πέρσι το καλοκαίρι. Και να υπάρχει ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, αν αυτό ήθελε ο Δήμος, μια ομαλή μετάβαση. Καταλάβατε, αφού αυτό ήθελε η πλειοψηφία. Θα μπορούσε όμως να ξεκινήσει και τον οργανισμό του Δήμου πολύ νωρίτερα και να έχουμε μπει σε μια διαδικασία αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής και να έχουμε μπει σε μια διαδικασία πρόσληψη προσωπικού και στην υπηρεσία καθαριότητα. Εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα τα οποία δεν έγιναν και δυστυχώς φτάσαμε εδώ. Λοιπόν, τώρα που φτάσαμε εδώ θα πρέπει με την σύμβαση και την εδώ που υπάρχει να έχουμε πραγματικά ένα πεντακάθαρο Ηράκλειο. Ένα όσο εκεί είναι το ζητούμενο και εκεί θα πρέπει να ανοπίσει.
2: Μακάρι.
1: Της Δημοτικής Αρχής. Πραγματικά το πιστεύω ότι το Ηράκλειο με αυτή τη σύμβαση θα πρέπει να λάμψει. Δεν το βάζω το πιο χαμηλά, πρέπει να λάμψει και να είναι μία από τις καθαρότερες πόλεις και της Ελλάδος και της Ευρώπης.
2: Εδώ θα είμαστε και θα το δούμε.
1: Φυσικά. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, αλλά υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
2: Να περάσουμε.
1: Τα καταγγέλνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και θα πρέπει να βρουν απαντήσεις τεκμηριωμένες από τη Δημοτική Αρχή.
2: Αναμένουμε λοιπόν αυτές τις απαντήσεις, ωστόσο επειδή έχουμε 10 λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, θα ήθελα λίγο να περάσουμε και σε ένα άλλο πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά τη συρρήκνωση των οικισμών, τα νέα όρια, γιατί έχουμε κλιμάκωση των αντιδράσεων από τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων του Ηρακλείου και δεν είναι κάτι που δεν αφορά τη Δημοτική Αρχή, γιατί άλλες δημοτικές αρχές σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Κρήτη πήραν λίγο πιο νωρίς τα ηνία στα χέρια τους για το συγκεκριμένο θέμα. Και αν κάνουμε λάθος σαν δημοσιογράφοι, παρακαλώ να μας διορθώσετε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ πριν ένα μήνα και πλέον με επιστολή μου στο Δήμαρχο είχα φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προφανώς είναι κάτι που αφορά την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση νομοθετεί, αλλά από την άλλη είναι ένα θέμα που φύγει χιλιάδες δημότες μας. Όλη την Ελλάδα, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να βοηθήσει ο Δήμος Ηρακλείου τους δημότες που φύγονται από αυτή τη διαδικασία. Είχα πει τότε στην τοποθέτησή μου ότι για μένα δεν αρκεί ότι βγάλαμε πέρσι ένα ψήφισμα. Ωραία, βγάλαμε, καταδικάσαμε όπως έγινε το προεδρικό αυτοδιάταγμα και τη συρρήκνωση του προεδρικού διάταγμα του 25 και το νόμο 52-15 του 25.
2: Ξέρετε κάτι, κύριε Καραμαλάκη, ένα ψήφισμα δεν λέει κάτι. Δεν λέει κάτι σε αυτούς που πλήττονται. Οκ, σας ευχαριστούμε πολύ που συμπάσχετε μαζί μας, αλλά μέχρι εκεί.
1: Είναι για να πούμε ότι αυτό κάναμε. Από εκεί και μετά όμως οι άνθρωποι, παρόλο που δεν είναι δική σου αρμοδιότητα, γιατί δεν έχει νομοθετήσει όπως είπα, κάτι πρέπει να κάνουν. Κάτι πρέπει να βρουν ένα κουμπούπι, ένα στήριγμα. Πού θα το βρουν αυτό στο Δήμο? Είπα λοιπόν τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτή είναι η άποψή μου. Και αμέσως μετά έχουν κινηθεί λίγο οι διαδικασίες από διάφορους. Θα φτάσουν και σε αυτό που ρωτήσατε με τους πρόεδρους. Είχα ζητήσει λοιπόν στην επιστολή μου αυτή να κληθούν οι πρόεδροι στο Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνει μια ενημέρωση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και από τον μελετητή. Πράγμα το οποίο δεν γινόταν και ξαφνικά πήρα και εγώ μια πρόσκληση, ήταν να αναλάβει η πρόεδρη την πρωτοβουλία αυτή και κάλεσαν τους βουλευτές, τον Δήμο κλπ.
2: Συγγνώμη τώρα, μία ανατελεία. Γιατί αυτό που μου λέτε τώρα δεν μπορώ να το αφήσω ασχολιαστό, ότι ουσιαστικά οι πρόεδροι.
1: Πήραμε λοιπόν μια πρόσκληση να παραστούμε σε μια συνάντηση που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή. Όταν λοιπόν παραλήφθη αυτή η πρόσκληση από όλε τι παραμέτρα, αμέσω μετά και επόμενε μέρε μια πρόσκληση να γίνει αυτή η συνάντηση και στο Δήμο Ηρακλείου με τον μελετητή και να ενημερωθεί η πρόεδρο από αυτό και από τον αντιδήμαρχο. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία δεν είναι τώρα εκεί, όμως αυτό είναι διαδικαστικό. Η ουσία είναι η εξής, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτή είναι και η άποψή μου που λέω ότι ο Δήμος πρέπει να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη τεχνική στρατηγική προστασία των οικισμών, των δημοτών και των οικισμών που φύγονται. Πρότεινα λοιπόν, πέρα από την τεχνική αποτύπωση, πέρα από την ενημέρωση των Προέδρων, πέρα από το ψήφισμα, θεωρώ ότι ο Δήμος οφείλει να εξετάσει άμεσα και το ζήτημα της νομικής του αντίδρασης. Και συγκεκριμένα πρότεινα να ληφθεί απόφαση ως την νομική υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς στο διοικητικό και πολεοδομικό δίκαιο, να εξετάσει άμεσα τη δυνατότητα άσκησης αίτησης ακύρωσης ή άλλης πρόσφορης ένδυκης παρέμβασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά του Προεδρικού Διατάγματος του 2025 και κατά των πράξεων εφαρμογής. Και καλό θα ήταν αυτή η πρόταση να συζητηθεί και με άλλους δήμους στα πλαίσια της περιπτώσεις να γίνει συνολικά. Επίσης, να βάλω και το εξής ερώτημα. Αν έχει ληφθεί πραγματικά υπόψη η αναπτυξιακή δυναμική του Δήμου Ιρακλή και της Κρήτης. Το τελευταίο διάστημα ακούμε για το νέο αεροδρομίο στο Καστέλι, το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα τεθεί τα επόμενα χρόνια, εν πάση περιπτώσει σε δύο χρόνια, σε λειτουργία, τον Νοέμβριο του 2020. Συνδέεται, έχουμε τις νέες σημαντικές ορικές και τεχνικές
2: υποδομές. Πρέπει όλα αυτά να συνυπολογιστούν.
1: Ναι. Ένας πιστός σύγχρονος από την υπόδομη σε αυτά. Αυτά δεν μας λένε. Μελέτες, παράλληλα γύρω από το νέο αεροδρόμιο προβλέπεται πολιτική ζώνη κατεβάδων στρεμάτων, υπηρεσίες, εταιρικές δραστηριότητες, εγκαταστάσεις. Όλα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα προχωρικό σχεδιασμό. Δημιουργούν νέες ανάγκες. Κατοικίες, νέες οικοδομικές, οικονομικές δραστηριότητες, νέες πιέσεις στη γη, νέες μετακινήσεις, νέες απαιτήσεις, υποδομές. Υπάρχουν άλλες πρόκλητες για τους οικισμούς της εργοφόρας, του νομού, του δήμου μας.
2: Καλά κάνετε και σκέφτεστε μακριά και εγώ θα συμπληρώσω απλά ότι πρέπει όλα αυτά τα δεδομένα να τα δούμε εξ αρχής και με τα δεδομένα που θα προκύψουν όταν θα δημιουργηθεί το νέο αεροδρόμιο και θα είναι έτοιμο. Μην υπολογίσουμε κάτι τώρα δηλαδή, όπως γίνεται κατά κύριο λόγο στα έργα της Ελλάδας και μετά από μερικά χρόνια πρέπει όλα αυτά να ανατραπούν γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Επομένως λοιπόν δεν μπορεί να μιλάμε για ένα οριζόντιο πολεοδομικό πλαίσιο και να εφαρμόζεται χωρίς ειδική αναπτυξιακή κίνηση για περιοχές όπως είναι το Ιράκ. Εκεί λοιπόν δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Εγώ βάλα δύο ιδέες. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες και μπορεί να είναι ακόμα καλύτερες. Η ουσία είναι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε σαν Δήμος, γιατί φύγονται χιλιάδες δημότες μας σε όλους τους οικισμούς των χωριών του Δήμου Ιρακλείου. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά παρευρέθηκε και στη συνάντηση που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή. Υπόθηκαν από τους Προέδρους, από όλους τους παρισταμένους εκεί πέρα.
2: Είχατε και στα Σταυράκια μία συνάντηση.
1: Γι' αυτή αναφέρατε. Ναι. Στα Σταυράκια τώρα.
2: Βλέπω εδώ σε κάτι φωτογραφίες, αν μου επιτρέπετε, και τη Μαρία την Καναβάκη στο πλευρό σας.
1: Ναι. Ήταν και εκεί και η κυρία Καναβάκη. Ήταν και ο κύριος Κυριανάκης, ο οποίος είναι γνώστης του θέματος και ανέλησε ακριβώς τις συμβαίνεις τους και σε εμάς και στους Προέδρους. Ακούστηκαν. Αλλά εκεί καταλήγουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Μιλάμε όλοι για την απόσταση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, αυτό κάνεται καλύτερο, αλλά από εκεί μετά πρέπει να υπάρχει μια πίεση πολιτική από όλους για να βελτιωθούν αυτά που προβλέπονται, τουλάχιστον όταν καταλήγουμε.
2: Και ταχύτητα στο χρόνο αντίδρασης θα συμπληρώσω εγώ, κύριε Καραμαλάκη, γιατί κατόπιν εορτής δύσκολα τα πράγματα.
1: Ήδη έχουμε αργήσει.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, με συγχωρείτε πολύ αλλά κάπου εδώ πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Θα χαρούμε πάρα πολύ τις επόμενες ημέρες εφόσον δούμε και τι θα συμβεί με την κατάσταση της καθαριότητας στο Ηράκλειο να έρθετε και από κοντά εδώ στα στούντιό μας για να έχουμε περισσότερο χρόνο να αναλύσουμε διεξοδικά όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ηρακλείου προκειμένου να ακούσουμε τις προτάσεις σας για μια καλύτερη ημέρα για τους πολίτες. Γιατί δεν είναι μόνο, όπως είπατε, καθαριότητα. Είναι πολλά τα θέματα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να επικοινωνήσω με τους ακροατές. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε αισίως στις 4 η ώρα. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες μαζί σας ήταν η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Οσιφάκης. Κλείνουμε την εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Επαναλαμβάνω, θα είμαστε κοντά σας καθημερινά μέχρι και την Παρασκευή, καθώς βρισκόμαστε στον αέρα του Πολίτικα 89,8, δεδομένης της άδειας του Χρήστου Κόνστα. Για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, μην ξεχνάτε να πληκτρολογείτε politica.gr. Καλό σας απόγευμα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας, θυμίσου, η ανακύκλωση είναι κληρονομιά.
3: Με την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, παραδίδουμε στα παιδιά μας μια Κρήτη καθαρότερη, βιώσιμη και πιο φιλική στο περιβάλλον.
2: Η ανακύκλωση είναι επιλογή ζωής.
3: ΕΣΔΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινά από σένα.
4: Τέρτη. 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύτικα 89,8, 20,6 όλα μαζί και τα ακούω όλα πολύ έτσι τηλεφωνικά σήμερα μέσα εδώ. Δεν ξέρω γιατί. Μεγάλη μέρα σήμερα καθώς

Και να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ειδήσεις, καθώς σήμερα ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία. Ο Άγγελος είδε ισόβια στη μητέρα και στον πρώην σύντροφο για το βίο και μαρτυρικό του θάνατο. Αυτό είναι το κλου, αυτό είναι ο τίτλος για όλα. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά σε κανέναν από τους δύο. Έβαλε και τα κλάματα η μητέρα. Έχουμε και μια αποκλειστική της δήλωση εδώ, στο πολιτικά.gr. Μια πολύ περίεργη δήλωση μάλιστα. Γιατί κατεβαίνοντας τη ρώτησα, έχετε μετανιώσει, και μου είπε ναι.

Η συνολική ποινή κάθριξης για τους δύο είναι κατασυγχώνευση, βέβαια, έτσι. 23 χρόνια και 9 μήνες για την 27χρονη, 24 χρόνια και 3 μήνες στον σύντροφό της. Αθώος, ομόφωνα, ο βιολογικός πατέρας. Πριν πούμε όλα όσα συνέβησαν σήμερα μέσα στο δικαστήριο, εγώ θέλω να πω ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο μπράβο στην πρόεδρο του δικαστηρίου. Προσπάθησαν να την νευριάσουν, να το πω έτσι απλά, λαϊκά. Προσπάθησαν να τις επιβάλλουν να περάσει τα ελαφρυντικά. Προσπάθησαν με χίλιους τρόπους. Σε κάποια φάση με τη δικηγόρο της μητέρας είπε την απαράδεκτη φράση για μένα και για όλους φαντάζομαι, ότι η απόφαση, λέει, για την μητέρα και τον σύντροφο ήταν προαποφασισμένη εδώ και καιρό. Τότε η πρόεδρος, με πολύ ηρεμία βέβαια θα έλεγα και ψυχραιμία, έδειξε όμως την ενόχλησή της και της λέει: παρακαλώ πολύ να ανακαλέσετε. Να ανακαλέσετε, να ανακαλέσετε, δεν ανακαλώ, δεν ανακαλώ, η δικηγόρος. Και σε κάποια φάση κατάλαβε ότι δεν παίρνει και λέει: ανακαλώ μόνο ως προς την υπερασπιστική στάση. Ως δικηγόρος, λέει, δεν ανακαλώ. Δεν άλλαξε τίποτα. Η ποινή έμεινε ίδια. Σου πω ότι προσθέθηκε και κάτι παραπάνω, κάτι ψηλά. Ήταν οι πρώτες μέρες που είχα έρθει στην Κρήτη. Μιλάμε, είχα συγκλονιστεί. Μιλάμε για μια από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις κακοποίησης παιδιού τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούσα. Δεν ξέρω τώρα το σκεπτικό. Αυτό που αμφισβητούν ήδη οι δικηγόροι είναι το σκεπτικό της απόφασης. Και τους είπε η πρόεδρος: θα το δείτε. Όταν θα δημοσιευτεί η απόφαση, θα το δείτε. Κανονικά το σκεπτικό. Αλλά η ουσία είναι μία. Ότι λέμε, ξέρω εγώ, ότι είναι αδικαίωση για τον Άγγελο. Ποια δικαίωση? Το παιδάκι δεν χαμογελάει, δεν ζει. Δεν ζει. Το είχε πει και η πρόεδρος αυτό, έτσι. Και πάμε λοιπόν στα διαδικαστικά εκεί. Όταν άρχισαν να ζητούν τα ελαφρυντικά οι δικηγόροι, τη χορήγηση των ελαφρυντικών, την απέρριψε ομόφωνα το δικαστήριο. Και εκεί έγινε ο κακός χαμός. Στο τέλος λοιπόν η πρόεδρος του δικαστηρίου, αφού έγιναν όλα όσα γίνανε, γυρίζει και λέει ότι σαφώς και έχει το δικαίωμα να ασκήσει το έφεση σε αυτήν την απόφαση. Αλλά όποια απόφαση και να βγει, ένα παιδί χάθηκε και δεν θα γυρίσει πίσω. Μακάρι να μην συμβεί ξανά κάτι τέτοιο. Αυτό το είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου στο τέλος. Ένιωσε την ανάγκη μετά από αυτή την πίεση που της ασκήθηκε για ελαφρυντικά, για μειωσμένο καταλογισμό, για όλες αυτές τις αιτιάσεις που παρουσίασαν οι πλευρές της υπεράσπισης, ασκήθηκε μια πίεση, πολύ μεγάλη πίεση. Είδα στο τέλος την εισαγγελέα να φεύγει, η οποία για μένα αυτή η εισαγγελέα είναι κόσμημα για την ελληνική δικαιοσύνη. Εξήγησε ακριβώς, περιέγραψε ακριβώς, μίλησε μέσα από την καρδιά της και ως εισαγγελέας, αλλά και ως λειτουργός δικαιοσύνης, αλλά και ως άνθρωπος. Δεν άφησε κανένα περιθώριο σε κανένα να σκεφτεί ότι μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ, παραδείγματος χάρη, με κάποιους συναδέλφους που μιλάγαμε, λέγαμε ότι μπορεί να φάει και δυσισόβια, μάλλον. Αλλά δεν προκύπτουν τα δυσισόβια από τις κατηγορίες. Αλλά προέκυψε το ισόβια, συν τα χρόνια, συν αυτό, συν εκείνο, συν το άλλο. Λοιπόν, έξω από το δικαστήριο υπήρχαν έτσι 3-4 άτομα, τα οποία αποδοκίμασαν τη μητέρα που έφυγε εκεί με τις χειροπέδες και αυτά. Προλάβαμε εμείς τη σκάλα και τη ρωτήσαμε αυτό που σας είπα. Για μένα είναι περίεργο το τι απάντησε ναι. Έχετε μετανιώσει? Εγώ εννοούσα την πράξη, αυτό που καταδίκασε στο δικαστήριο. Και είπε ναι. Ποιο μειωμένο καταλογισμό? Δεν ξέρω. Η ουσία είναι ότι αυτό που με συγκλώνησε σε αυτή τη δίκη είναι, σας το είχα πει και άλλη φορά, ότι η έδρα ήταν πολύ σημαντική. Ήταν πολύ to the point. Ήταν πολύ στοχευμένη, ρε παιδί μου, σε όλα όσα άκουγε, σε όλα όσα έβλεπε. Είχε κρίση κανονική. Αθώθηκε ο βιολογικός πατέρας.
Πρέπει να τον καταδικάσεις γιατί δεν ασχολήθηκε με το παιδί του, είπε κάποιος. Πώς να ασχοληθεί? Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Τον είχαν πετάξει έξω. Το λάθος που έγινε σε αυτή τη δίκη, για μένα λάθος, αλλά για μένα δεν είναι λάθος, το συζητήσαμε πάρα πολύ, ήταν σχετικά με την ανακρίτρια η οποία συσχέτισε την υπόθεση της καταγγελίας που έκανε η μητέρα του Άγγελου για τον πατέρα ότι είχε χτυπήσει το παιδί. Και η ανακρίτρια συσχέτισε την υπόθεση, κατηγορητήριο εξ αυτών, και τους έβαλε να δικαστούν μαζί. Γιατί ήταν καλό αυτό, για μένα, έτσι από τη μικρή εμπειρία που έχω? Γιατί ακούστηκε μέσα στο δικαστήριο που παραδέχτηκε η μητέρα του Άγγελου ότι δεν το χτύπησε το παιδί ποτέ αυτός. Ενώ στην αρχή είχε πει το χτύπησε, μετά είπε δεν το χτύπησε, μέσα στο δικαστήριο. Οπότε τι αποδείχθηκε εκεί? Ότι ο πατέρας δεν είχε κάνει τίποτα. Και αφού θα πούμε αργότερα τα πάντα για τον Άγγελο και την ιστορία αυτή πως εξελίχθηκε σήμερα, θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό για συναδέλφους εδώ στην Κρήτη που ήμασταν σήμερα όλοι μαζί εκεί. Θεωρώ απαράδεκτο όλο αυτό το σκηνικό που έστησε ο συνήγορος του 44χρονου, δηλαδή του συντρόφου της μητέρας του Άγγελου, που πέταξε μπουκάλι σε δημοσιογράφους. Λέει ότι δεν το πέταξε αυτούς, το πέταξε έξω, γενικά από τα νεύρα του, αλλά προς τους δημοσιογράφους πήγε. Που μίλησε πολύ απαξιωτικά σε γυναίκες συναδέλφου μας που ήταν εκεί. Και το λέω γυναίκες, όχι για να τις διαχωρίσω, αλλά γιατί οι περισσότερες ήταν γυναίκες. Ένας δημοσιογράφος άντρας ήταν, ο Λεοντάκης και εγώ. Έτσι. Λοιπόν, ήταν γυναίκες. Τους μίλησε άσχημα, απαξιωτικά. Συμπεριφέρθηκε με πολύ απαράδεκτο τρόπο. Δεν μπορώ να πω άλλη έκφραση. Για μην έχω κι εγώ ντράβαλα. Λοιπόν, και όταν ήρθε μετά και μου είπε να κάνουμε δήλωση για το πολίτικα, του λέω αν δεν κάνεις όλους, δεν κάνω σε μένα. Και δεν του έκανα δήλωση. Αλλά φέρθηκε πολύ άσχημα στις κοπέλες που ήταν εκεί μπροστά και στους συναδέλφους, στους καμεραμάν και τους σχολείπτες εκεί πέρα και τους φωτογράφους, αλλά και στα κορίτσια εκεί, τις δημοσιογράφους, συναδέλφους μας που ήμασταν εκεί όλοι μαζί, ρε παιδί μου, για να διαβγείτε την υπόθεση. Την πολύκλωτη υπόθεση. Και από τα τοπικά μέσα εδώ της Κρήτης, ο οποίος κύριος Νουλέζας τα απαξίωσε, όλα τα κανάλια στην Αθήνα παίρνουν την είδηση από εμάς, έτσι. Από τα site εδώ πέρα και από τα κανάλια εδώ πέρα που έχουν ανταποκριτές. Λοιπόν, αυτοί είναι που δώσαν την είδηση. Ο εκνευρισμός του κυρίου Νουλέζα δεν ήταν μόνο, από ό,τι πιστεύω εγώ, για την απόφαση. Λίγο πολύ την περίμενε. Αυτό που τον τζάντισε περισσότερο από όλα είναι ότι όλοι οι δημοσιογράφοι χθες γράψαμε για τον καταπέλτη, για την εισαγγελία που ήταν καταπέλτης. Έτσι. Και δεν γράψαμε για την αγόρευσή του, για το που ζήτησε ελαφρυντικά. Δεν θυμάμαι να μου το έχουν ξανακάνει αυτό. Δηλαδή να εκφράζει παράπονα κάποιος γιατί δεν ασχοληθήκαμε με την αγόρευσή του στα μέσα. Και ότι είμαστε απαράδεκτοι όλα τα μέσα εδώ πέρα και ότι δεν μας αξίζει να μας μιλάει και όλα αυτά που είπε. Έκανε δύο συγκεκριμένες επιθέσεις σε δύο συναδέλφους, δεν θα πω το όνομα τους γιατί μπορεί να μην θέλουν να τα πω, αλλά 100-0 μαζί τους, 100-0 με τις κοπέλες, και σε λίγο θα ανέβει και ένα θέμα στο politica.gr που το έχω γράψει εγώ, το έχω υπογράψει όπως υπογράφω πάντα, και λέω για το τι έγινε εκεί με τους συναδέλφους. Δεν βάζω τα όνοματά τους μέσα γιατί δεν ξέρω αν το θέλουν, αλλά αναφέρω όλο το σκηνικό. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Απαράδεκτος, απαράδεκτος, απαράδεκτος. 3α.

Λοιπόν, για να επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό το θέμα, γιατί αυτό το θέμα είναι της ημέρας για μένα. Βέβαια, στο τέλος της εκπομπής σας έχω μια αποκλειστική φάση, πολύ περίεργη, για ένα άλλο μέρος, στα Χανιά, όπου έγινε κάτι το οποίο δεν το πιστεύω ότι έγινε. Να το ξέρετε αυτό. Έψαχνα λοιπόν τώρα το κείμενο αυτό που είχα γράψει τότε, πρώτη φορά όταν είχα πρωτοέλθει στην Κρήτη, για τον Άγγελο. Και γενικά μετά με την ιατροδικαστική έκθεση που την είχαμε στα χέρια μας, από πληροφορίες δηλαδή τι έλεγε, και είχε μετρήσει ο ιατροδικαστής 32 κακώσεις πάνω στο κορμάκι του Άγγελου. Αυτές οι κακώσεις ήταν που τους καταδίκασαν τελικά, έτσι.

Λοιπόν, ο πατέρας, ο βιολογικός, έτσι, τραβάτος πολύ. Ο βιολογικός πατέρας λοιπόν μίλησε έξω από το δικαστήριο ότι ήταν μια δικαίωση για το παιδί του. Ευχάριστη την ελληνική δικαιοσύνη, τα γνωστά που λένε όλοι, έτσι. Και η ζωή συνεχίζεται. Χωρίς τον Άγγελο. Κοντά μας.

Να πούμε λίγο λοιπόν τις ποινές. 23 χρόνια και 9 μήνες για την 27χρονη, 24 χρόνια και 3 μήνες στο 44χρονο. Θα μου πείτε γιατί παραπάνω ο 44χρονος. Γιατί είχε και άλλες κατηγορίες, κάτι περί όπλων, κάτι περί οπλοχρησίες, κάτι ρόπαλα, κάτι ναρκωτικά, κάτι αυτά. Αυξήθηκε λίγο φούσκος ο λογαριασμός. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Ο οποίος όταν το συνέδευαν οι αστυνομικοί την πλαϊνή είσοδο για να φύγει, κάτι είπε στον δικηγόρο του, όπου αυτό φάνηκε μάλλον θα ήταν το κερασάκι στην τούρτα που έκανε τον κύριο Νουλέζα να εκνευριστεί πάρα πολύ και να τα αρχίσει να τα χώνει στους δημοσιογράφους απ' έξω. Δεν τάχωσε σε μένα καθόλου. Αλλά εγώ είμαι μαζί με τα παιδιά. Του τάχωσε, είμαι μαζί του. Ήταν απαράδεκτο αυτό που έκανε. Ειδικά να μιλήσει έτσι σε δύο κοπέλες, ειδικά τρεις, να μιλήσει τόσο άσχημα. Ίσως η μια καταγγελία στον δικηγόρο σου λόγω να μην ήταν κάτι χοντρό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.

Έχω κάποιες φωτογραφίες στα χέρια μου, τις οποίες θα τις δείτε το απόγευμα στο πολιτικά.gr, γιατί θέλω να γράψω ένα ωραίο θεματάκι που να αφορά μόνο τον Άγγελο. Είναι αφορά και αυτόν τον 44χρονο, ο οποίος μέσα στη δικογραφία, ο συνήγορός του έβαλε κάποιες φωτογραφίες, τις οποίες δείχνουν τον Άγγελο με τον 44χρονο σε εύθυμη κατάσταση. Δηλαδή σε κούνιες και αυτά. Είχα κάνει μια συνέντευξη στον πατέρα. Τον πατέρα, λέω. Τον σύντροφο. Είχα ζητήσει από τον δικηγόρο, του είχα δώσει 4 ερωτήσεις να τις στείλει στον. Να τις απαντήσει και είχα τη συνέντευξη πριν από ένα. Τετράμινο, πεντάμινο περίπου. Όταν δεν τις απαντήσει, δεν την παίξαμε τη συνέντευξη. Ναι, γιατί δεν ήταν συνέντευξη, παιδί μου. Ήταν αυτό που θέλω να πω. Λοιπόν, και δεν έπαιξε συνέντευξη ποτέ. Αλλά έχω τις φωτογραφίες. Που δείχνει ότι ο μικρός Άγγελος είχε πάει κάποιες φορές στις κούνιες μαζί με τον 44χρονο και είχαν περάσει καλά. Μακάρι να θυμάται μόνο αυτό ο Άγγελος. Are you 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις, τα μπιναλίκες και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Η απόφαση γράφει ότι το παιδί κακοποιήθηκε μέχρι θάνατο. Γι' αυτό και τα σόβια. 5-6 κατηγορίες ο καθένας. Τι να πεις. Αναλυτικά. Καταδικάστηκαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Οπλοχρησία, οπλοκατοχή. Αυτό αφορά ένα ξύλινο ρόπαλο που είχε ο τύπος, έτσι. Καταλαβαίνεις για το λέω. Καθώς και για παράνομη κατοχή κυνηγητικού όπλου. Ο 40χρονος αυτός ο σύντροφος κρίθηκε ακόμη ένοχος και για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ενώ απαλλάχθηκε από την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Αυτό είναι που σου λέω ότι είχαν πολλά. Λοιπόν, το δικαστήριο απέριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης της μητέρας τέρας ο αντίλαλος αυτός ο αντίλαλος. Φτιάξε το ρε φίλε το μικρόφωνο, δεν γίνεται. Απέριψε λοιπόν τον ισχυρισμό της υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού. Ενώ δεν έκανε δεκτό κανένα από τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών που υπέβαλαν και οι δύο συνηγόροι. Έτσι, και για τον ένα και για τον άλλο. Πάμε τώρα να σου πω τι είπε η δικηγόρος της μητέρας όταν η πρόεδρος επέμενε ότι πιο μειωμένο καταλογισμό. Ξέρεις, who's that, ε? Η δικηγόρος λοιπόν γυρίζει και λέει στην πρόεδρο, εγώ θα σας πω το παρασκήνιο αυτό γιατί πραγματικά αυτό έχει σημασία. Τώρα, μετά την απόφαση. Γυρίζει και της λέει τι έπρεπε να έχει κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, λέει το Πούλιτζερ, για να σας αποδείξει ότι δεν έχει μειωμένο καταλογισμό. Ήταν πολύ. Το σκεπτικό δεν μπορούσα να καταλάβω. Δεν το πιάσα. Δεν το κατάλαβα. Λέει το Πούλιτζερ ή το Νόμπελ Ειρήνης θα έπρεπε να έχει πάρει. Δεν το πιάσα ποτέ. Μάλλον ούτε και η πρόεδρος. Θα σου πω κάτι. Το λέω τώρα πολύ έτσι. Λίγο. Εύθυμα, αλλά είναι η αλήθεια. Μακάρι όλες οι έδρες δικαστηρίων να είναι έτσι. Κάπως έτσι. Ή έτσι. Ήταν. Δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μπορώ να το πω έτσι. Γιατί θα είναι, μπορεί, δεν θέλω να ακούσει σαν προσβολή, αλλά πραγματικά αυτή την έδρα τη λάτρεψα. Από τις 4, 5, 6, 7 φορές που πήγα, ήταν διαφορετική, ρε παιδί μου. Και πουδενή δεν είχαν προαποφασίσει ότι είναι ένοχοι και οι δύο.

Λοιπόν, ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε λίγα ακόμα παραπάνω για τον Άγγελο, ο οποίος, ξέρετε, από αύριο δεν θα ξανασχοληθούμε. Ε, όχι μόνο εγώ, όλοι. Πάει, έφυγε ο Άγγελος. Ίσως οι μόνοι που θα το σκέφτονται αρκετό καιρό παραπάνω από εμάς να είναι η έδρα του δικαστηρίου. Ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι, ούτε οι δικηγόροι. Καλά, όσον αφορά αυτούς, εντάξει, άστο. Θα το σκέφτονται συνέχεια, θα είναι φυλακή, κατάλαβες. Γι' αυτό θα το σκέφτονται, αλλιώς δεν θα το σκεφτόντους να κάνουν. Κάτι τελευταίο και το κλείνω για να πάμε σε ειδείς διαφημίσεις. Τελευταίο. Δεν ξέρω πού είναι αυτό εδώ πέρα. Εδώ είναι, εδώ είμαστε. Πριν από λίγο καιρό η μητέρα του Άγγελου πλακώθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού με τη Μουρτζούκου. Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι έσπασε ένα μπουκάλι και πήγε να τους καρφώσει. Αυτό λένε οι πληροφορίες, δεν ξέρω το αν είναι αλήθεια ή όχι. Αλλά όπως είπε ένας φίλος, βάλτε τις στο ίδιο κελί μαζί. Υπάρχει λόγος. Διαφημίσεις ειδήσεις.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αγωνιώδεις έρευνες από την ΕΜΑΚ για τυχόν εγκλωβισμένους. 5 προσαγωγές για την υπόθεση. Ισόβια και πολυετής ποινές στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο μετά από φρικτά βασανιστήρια. Αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας. Συνελήφθη 73χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας στα Χανιά και υπόθεση ζώοκλοπής. Θρήνος στον στήρωνα του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας για τον άνδρα που έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Σε περαιτέρω πτώση της βενζίνης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας για τις τράπεζες από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες, τόνισε ακόμη ο Πρωθυπουργός. Νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας ο Ευάγγελος Μπακέλας. Μία στις δύο θέσεις που προκηρύχθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων δεν καλύφθηκαν. Έτοιμα του διοικητή να ενταχθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα στις άγονες υγειονομικά περιοχές. Ξεκίνησε η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί. Ένα παιδί 3 ετών διασώθηκε από τα συντρίμμια της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Στο Μουντιάλ η Νορβηγία αντιμετωπίζει την ακτή ελεφαντοστού για τη φάση των 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Η Γαλλία θα διασταυρώσει τα ξύφη της με τη Σουηδία και το Μεξικό με το Εκουαδόρ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Ζέστηκε αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: www.gedikoulet.gr. Τώρα
6: και στο διαδίκτυο.
5: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gedikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gedikoulet.gr.
7: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Να.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και κλείνω το θέμα με τον Άγγελο σήμερα. Γιατί ήταν να βγάλω και τη δικηγόρο του πατέρα, αλλά άστινε. Εκεί που είναι τώρα, είναι στο Ηράκλειο εδώ πέρα, μαζί με τον πατέρα, προσπαθούν να συνέλθουν. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω ξανά είναι το εξής. Ο κύριος Νουλέζας ήταν φανερά εκνευρισμένος σήμερα. Και για την απόφαση του δικαστηρίου που δεν τον δικαίωσε, δεν πήγαν τα πράγματα όπως ήθελε, δεν δέχτηκαν τα ελαφρυντικά, απορρίφθηκαν. Έτσι. Η πρόεδρος στο τέλος είπε μια ατάκα την οποία πολύ τη γούσταρα. Ότι ο Άγγελος δεν θα γυρίσει πίσω και μακάρα μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Υπήρχε ένας εκνευρισμός του κ. Νουλέζα, τα έβαλε και με κάτι αστυνομικού σε κάποια φάση, γιατί ήθελε να σκίσει την έφεση εκεί στα δικαστήρια και όχι να πάει στο κρατήριο ή στις φυλακές ο πελάτης του. Τόσο εκεί δεν το καταλάβαμε πολύ τι έγινε, απλά πλακώθηκε με έναν αστυνομικό. Δεν ξέρω ότι ήθελε να μιλήσει και τον αστυνομικό. Τόσο κατέβηκε κάτω εκνευρισμένος. Υπάρχει ένα πλάνο το οποίο θα το δείτε σε λίγο στο πολιτικά.gr, όπου ο 40χρονος συνοδεύομενος από τους αστυνομικούς βγαίνει προς τα έξω. Και κάτι λέει και στον κύριο Νουλέζα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ο κύριος Νουλέζας ήταν έξαλλος. Έξαλλος. Δεν ξέρω τι. Αν του είπε κάτι καλό ή αν του είπε κάτι κακό, εγώ για κακό το ξέλαβα. Πέταξε ένα μπουκάλι από μέσα από τα δικαστήρια της Κάλης που ήταν προς τα έξω εκεί που ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι. Στημένες οι κάμερες, στημένες όλες οι συνάδελφοι και οι συνάδελφοι. Βγαίνοντας λοιπόν έξω, κάποιοι δημοσιογράφοι άρχισαν να του λένε τι είναι αυτά που κάνει απαράδεκτα και καλά κάνανε και τα λέγανε. Βγαίνει έξω ο κύριος Νουλέζας, άρχισε να επιτίθεται λεκτικά σε κάποιες από τις κοπέλες που ήταν εκεί, τις δημοσιογράφους. Απαράδεκτη στάση του. Απαράδεκτη, το ξαναλέω. Ίσως θα έπρεπε να γίνει και μια καταγγελία στο Δικηγορικό Σύλλογο για αυτό το θέμα. Γιατί πραγματικά δεν μπορείς να εκφράζεσαι έτσι. Το μεγάλο του παράπονο, από ό,τι κατάλαβα, ήταν το ότι δεν παίξαμε εδώ οι δημοσιογράφοι στην Κρήτη τις προτάσεις που έκανε στην αγόρευσή του για τα ελαφρυντικά. Και αυτό που τον πήρε περισσότερο ήταν ότι παίξαμε την είδηση καταπέλτησε εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους. Άμα έχεις νεύρα, μην το κάνεις. Εγώ αυτό λέω. Και εγώ νευριάζω μερικές φορές, αλλά ξεφεύγω. Αλλά δεν ξεφεύγω εκεί. Έτσι. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι, ότι 100 μέτρη συναδελφούς, στις οποίες μίλησε άσχημα έξω από τα δικαστήρια, κούνεγε το δάχτυλο, ήταν μια απαράδεκτη συμπεριφορά του. Ήρθε σε μια φάση και μου λέει: να σου κάνω μια δήλωση μόνο για τον πολιτικό. Του λέω: αν δεν κάνει όλου, δεν κάνει ούτε σε μένα. Και τι να την κάνω μια δήλωση. Τι να μου πει δηλαδή παραπάνω. Τι να μου πει λιγότερο. Λοιπόν, τελειώνει εδώ η ιστορία. Οι δημοσιογράφοι εδώ στην Κρήτη κάνανε όλη τη δουλειά του προκειμένου να φτάσει η είδηση τη καταδίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου σε όλη τη χώρα. Δεν μπορεί κανένα δικηγόρο να λέει ότι κάναμε επιλεκτικά τη δουλειά μας ή δεν την κάναμε σωστά. Έτσι. Επειδή δεν παίξαμε την αγόρευσή του. Να μας τη στείλει σε mail, να τη γράψουμε, να την τυχοκολλήσουμε κάπου, να την έχετε διαβάζουν όλοι. Όποιος παίρνει από πώς, να τη διαβάζει. Πιο πολλοί θα το δουν έτσι. Γιατί αν βάλουμε την αγόρευσή του σε κάποιο site, όλοι θα σκρολάρουν. Πώς το είπα, θα σκρολάρουν. Οπότε, καλύτερα να τη βάλουμε σε έναν τοίχο έξω στον δρόμο. Οπότε, όποιος παίρνει, να τη διαβάζει. Αυτή είναι η απάντηση μου εμένα. Και αυτή είναι η στάση μου απέναντι στους συναδέλφους. Έτσι. Απαράδεκτο να μιλάς έτσι σε δημοσιογράφους και ειδικά σε γυναίκες. Εγώ το εκλαμβάνω και ότι είναι και γυναίκες, γιατί οι περισσότερες είναι γυναίκες. Αλλά συγκεκριμένα σε 2-3 μίλησε πάρα πολύ άσχημα. Και αυτό δεν είναι ανοιχτό από κανέναν. Και ευτυχώς που δεν ρίξαμε και λίγο λάδι στη φωτιά, ώστε να γίνουν και χειρότερα πράγματα εκεί πέρα. Ευτυχώς δηλαδή που δεν έγινε έτσι. Η ιστορία τελειώνει εδώ πέρα. Απαράδεκτη η στάση του. Η άλλη δικηγόρος της μητέρας απλά προχώρησε μπροστά μαζί με τη μητέρα της μητέρας και κάνανε κάποιες δηλώσεις εκεί στις κάμερες, αλλά δεν εκφράστηκε έτσι. Είχε την αντίθεσή της και την αντίρρησή της μέσα στο δικαστήριο, που έλεγε ότι δεν ανακαλεί αυτά που είπε, ότι ήταν προαποφασισμένη η όλη ιστορία. Ότι οι δικαστές, δηλαδή η έδρα, είχε προαποφασίσει την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Εγώ δεν το πιστεύω, δεν το δέχομαι. Μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει όταν χάνει. Όταν κερδίζει, λένε άλλα. Δηλαδή, κερδισμένη στην ιστορία σήμερα, δικηγόρος ήταν η κυρία Ελισάβετ Παναγιωτίδου. Η οποία τον πελάτη της, τον βιολογικό πατέρα δηλαδή του Άγγελου, τον αθώωσε. Έτσι. Αθώωσε. Ομόφωνα. Εγώ ξέρεις τι έλεγα. Έλεγα εκεί σε μια συνάδελφο ότι μπορεί να το κάνει λόγω αμφιβολιών. για να αφήσει ένα παραθυράκι, ξέρεις, χα. Όχι. Αφού. Τον είχαν παραμερίσει από το παιδί, τον είχαν πετάξει τελείως έξω. Από ό,τι φάνηκε από τη διαδικασία, και η μητέρα της και οι συγγενείς της δεν τον θέλανε. Μετά δεν τον ήθελε και εκείνη. Τι να πω. Αλλά στεναχώρησα πολύ με τον κύριο Νουλέζα, γιατί δεν έπρεπε να μιλήσει έτσι στα κορίτσια. Έτσι. Λοιπόν. Ευτυχώς που το επιστρέψα το μπουκάλι. Αυτό έχω να πω. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Θυμήσου.
4: Καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, τοποθετώντας ένα μπουκάλι, ένα χαρτοκιβώτιο ή μια κονσέρβα στον μπλε κάδο.
3: Μικρές πράξεις που δημιουργούν ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
4: Για το περιβάλλον, για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους του.
3: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
4: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών.
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

Στο τέλος θα σας πω κάτι για την υπόθεση του Άγγελου, το οποίο έσκασε τώρα. Θα σας το πω όμως στο τέλος εκπομπής, γιατί θέλω να το ψάξω για ακόμα όση ώρα. Εγώ και ο Βαγγέλης εδώ. Α, δεν έκλεισε η πόρτα. Όποτε λέω το όνομά σου, ξέρεις, μου έρχεται αυτό το ότι χτυπάει η πόρτα και κλείνει. Πα! Ξέρεις όπως στην ελληνική ταινία, θυμάσαι αυτό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 άτομα τα οποία βρίσκονται στην αστυνομική διεύθυνση στην Αθήνα. Έχουν γίνει 5 προσαγωγές για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Μέσα 4 ώρες της πολυκατοικίας από το Άλυνα. Γίνονται έρευνες ακόμα για τυχόν εγκλωβισμένους. Έπεσε, λέει, στα μάτια μου σαν χαρτόκουτο. Μη μας το κάνεις αυτό, ρε. Μα δεν γίνεται να μην το πω, δεν γίνεται.

Λοιπόν, κάποιοι από τους προσαχθέντες λένε ότι είχαμε ενημερώσει για τις εργασίες. Εντοπίστηκαν τέσσερις αγνοούμενοι που ήταν εκεί μέσα στο κτίριο. Η κατάρρευση σημειώθηκε, λένε οι πληροφορίες, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Τι έγινε τώρα εδώ? Άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικής πολιτικής προστασίας με σκυλιά, με τα πάντα, να πάνε εκεί κατευθείαν να ψάξουν τα πάντα. 7 διαμερίσματα έχει όλη η πολυκατοικία. Τι να πεις τώρα. Ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος, ο μηχανικός από τη διπλανή οικοδομή και ο οποίος πρέπει να έχει απ' έξω. Τελικά, έτσι. Λοιπόν, ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, όπως σας είπα, τη πρώτη ΕΜΑΚ με δύο εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης. Ενώ έχει δοθεί εντολή, όπως μαθαίνω, να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμουν εάν απαιτηθεί. Έτσι. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας. Λοιπόν, ο κύριος Αποστολόπουλος, ένα πολύ ωραίο άτομο, άμα το γνωρίστε, είναι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πρασίνη του Δήμου Αθηναίων. Γύρισε και είπε εκεί στους δημοσιογράφους ότι η εικόνα, λέει, μου θύμισε τους σεισμούς του 99. Αυτό το σκηνικό. Λοιπόν, ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν ακουστεί περίεργα, οπότε πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η πιο ωραία είδηση της ημέρας σήμερα για μένα, και θα το πω και θα το ξαναλέω και θα το ξαναλέω συνέχεια,

Λοιπόν, η πιο ωραία είδηση της ημέρας είναι το βίντεο όπου ο διοικητής του Ευαγγελισμού υποδέχεται μέσα στον Ευαγγελισμό τον Γιώργο Μπιλονάκη. Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό επέστρεψε στο νοσοκομείο για να ευχαριστήσει το προσωπικό για όλα όσα έκαναν εκείνες τις δύσκολες ώρες που μπήκε μέσα. Ήθελε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που του έσωσαν τη ζωή. Η επιστήμη σώζει ζωές, είπε ο κ. Μπιλονάκης. Το λέω με κάποια συγκίνηση, γιατί πέρα από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός τα σπάει, έτσι. Γιατί το έχω γνώσει και εγώ αυτό. Δηλαδή γύρισα με γλυκά όταν έπαθα τότε τα εμφράγματα να ευχαριστήσω μία νοσοκόμα που μου κλέψει την τσάντα και έφυγε. Ναι, ξέρεις γιατί μου την έκλειψε? Για να μην φύγω. Όταν μου είπαν ότι μπαίνω μέσα για bypass. Λοιπόν, και καταλαβαίνω απόλυτα το πώς πήγε σήμερα εκεί ο κ. Μπιλονάκης μετά από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασε. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Δηλαδή το πώς ένιωσε, το πώς να πάει να ευχαριστήσει. Θα τους ευχαριστεί μια ζωή και ακόμα και ας μην τους βλέπει. Βέβαια από τη θέση που είναι μπορεί να τους βλέπει όποτε θέλει. Έτσι. Λοιπόν, είναι μια φοβερή φωτογραφία όπου τον βλέπεις μαζί με τον διοικητή, έτσι, του Ευαγγελισμού, και έχουν περάσει μόνο 2 μήνες. Έτσι. Γιατί το λέω? Γιατί αυτό που συνέβη στον κύριο Μιλονάκη ήταν δυνατό, πολύ δυνατό. Πολλοί λέγανε διάφορα. Τους διέψευσε όλους. Μαγκιά, μεγάλη μαγκιά του κύριου Μιλονάκη αυτό. Πέρασαν 2 μήνες από εκείνη την ημέρα που τους άφησε όλους σύξυλους. Έχω μάθει ότι την ημέρα που κατέρευσε μέσα στο Μαξίμου, αυτή την εικόνα που αντίκρισαν όλοι όσοι ήταν μπροστά, δεν μπορούν να τη σβήσουν από τη μνήμη τους με τίποτα. Κάποιοι από αυτούς είχαν έρθει τώρα πρόσφατα εδώ με τον κύριο Μητσοτάκη στα Χανιά. Έτσι, γι' αυτό και το λέω. Γιατί ξέρουμε τι λέμε. Δεν το λέμε έτσι στην τύχη, ότι α, μάθαμε ότι ήταν όλοι συγκλονισμένοι. Μας το είπανε. Επιλέξει. Λοιπόν, ο κύριος Γρηγορόπουλος είναι αυτός που δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο κύριος Μιλονέκης εμφανίζεται να συναντά το προσωπικό, να τους λέει ευχαριστώ, να τη χειροκροτάνε όλοι μαζί. Μαζί με τον κύριο Μιλονέκη ήταν η Τίνα Μεσαροπούλου, η οποία εξέφρασε την εγκνωμοσύνη της προς ανθρώπους που τον στήριξαν κατά την νοσηλεία του. Θέλω να πω κάτι για την Τίνα, επειδή την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που κάνει καλλιτεχνικό, παραδείγματος χάρη. Είναι μια γυναίκα φοβερή. Είναι μια γυναίκα που έχει συνέστηση. Είναι ένας άνθρωπος πραγματικά πολύ ζωντανός. Είναι ο άνθρωπος που τον στήριξε, που ήταν εκεί δίπλα του ώρες ατελείωτες. Μιλάμε για πολύ δυνατό άνθρωπο. Της είχα στείλει ένα μήνυμα στο Messenger. Απαντούσε σε όλους με χεράκι, ξέρεις, καρδούλα. Εγώ το μόνο που έχω να της πω είναι το εξής. Ό,τι σου έγραψα στο μήνυμα, κάντο. Μη λυπηθείς κανέναν, Τίνα. Κανέναν. Αίμα μέχρι τέλους, γιατί αυτό που έγινε δεν θα το σχολιάσω. Τόσο. Λοιπόν, αυτό. Μπράβο στον κύριο Μιλονάκη. Μπράβο του, μπράβο του. Έχει μια γυναίκα δίπλα του που τον αγαπάει πάρα πολύ και τον στηρίζει. Ήταν συγκινητικές αυτές τις στιγμές που τις βλέπω στο βίντεο τώρα, γι' αυτό και σας μιλάω έτσι. Αυτό το νοσηλευτικό προσωπικό στάθηκε δίπλα του δύσκολες στιγμές που πέρασε. Και επειδή κάποιοι θα λένε, α, ήταν ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και τρέξανε, θα τους πω ότι λέτε βλακίες. Γιατί σε αυτό το νοσοκομείο, εμένα ο μπαμπάς μου πήρε παράταση 1,5-2 μήνες. Έτσι. Ενώ θα μπορούσαν, ξέρεις, να πούνε ότι αυτό που έγινε εκείνο το βράδυ, εντάξει, άστο, δεν λειτουργούν έτσι στον Ευαγγελισμό. Έτσι. Και το λέω πραγματικά γιατί αυτό το προσωπικό του Ευαγγελισμού, ίσως τον μπαμπάκα μου, του δώσε παράταση ζωής. Αυτό. Λοιπόν, γύρισε νικητής ο Μιλονάκης για να τους πει ευχαριστώ. Μεγάλη κίνηση. Λοιπόν, αυτό.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αγωνιώδεις έρευνες από την ΕΜΑΚ για τυχόν εγκλωβισμένους. 5 προσαγωγές για την υπόθεση. Ισόβια και πολυετής ποινές στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο μετά από φρικτά βασανιστήρια. Αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας. Συνελήφθη 73χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας στα Χανιά και υπόθεση ζώκλοπης. Θρήνος στον στήρωνα του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας για τον άνδρα που έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Σε περαιτέρω πτώση της βενζίνης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας για τις τράπεζες από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες, τόνισε ακόμη ο Πρωθυπουργός. Νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας ο Ευάγγελος Μπακέλας. Μία στις δύο θέσεις που προκηρύχθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων δεν καλύφθηκαν. Έτοιμα του διοικητή να ενταχθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα στις άγονες υγειονομικά περιοχές. Ξεκίνησε η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί. Ένα παιδί 3 ετών διασώθηκε από τα συντρίμμια της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Στο Μουντιάλ η Νορβηγία αντιμετωπίζει την ακτή ελεφαντοστού για τη φάση των 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Η Γαλλία θα διασταυρώσει τα ξύφη της με τη Σουηδία και το Μεξικό με το Εκουαδόρ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gentikoulet.gr. Ζέστη και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Λοιπόν, έψαχνα μια είδηση, γι' αυτό και θα στήσαμε τόση ώρα να ξαναβγούμε στον αέρα. Τη βρήκα, την έχω τσεκάρει. Πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω. Έχεις κάνει εσύ μια παράβαση. Εντάξει, Βαγγέλη. Σε συλλαμβάνουν, σε πιάνουν. Είναι ένα δικαστής, έχει οριστεί δικάσιμος Τρίτη πρωί στα δικαστήρια. Έτσι, να πας στα δικαστήρια και να δικαστείς. Στα δικαστήρια λοιπόν δεν πας εσύ, πάει ο πατέρας σου. Δικάζουν τον πατέρα σου κανονικά. Κανονικά. Σαν να είσαι εσύ. 30διάχρονος εσύ, 70διάχρονος ο πατέρας. Δικάζεται. Τρώει ποινή και φεύγουν. Το δικαστήριο δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι δεν δικάζεται ο πατέρας, αλλά ο γιος. Αλλά δικάζεται ο πατέρας εκείνη την ώρα στην έδρα μπροστά. Φεύγουν. Τον πάνε στον εφέντη εκεί που πάει για να ασκήσει έφεση και να φεθεί. Και ο γραμματέας καταλαβαίνει ότι μπροστά του δεν έχει αυτόν που είχε κατηγορηθεί από την αρχή, αλλά τον πατέρα του. Και έχει γίνει ένα τέτοιο bear the way σε δικαστήριο εδώ του νησιού. Έγινε σήμερα αυτό. Δίκασαν τον πατέρα για δίκημα του γιου. Γιατί νόμιζε η έδρα ότι αυτός που δικάζουν είναι ο γιος. Σε μπέρδεψα. Σε στυλά. Απίστευτο. Και όμως συνέβη. Σήμερα συνέβη σε δικαστήριο εδώ της Κρήτης. Αύριο θα σας πω όλη την είδηση. Έχεις πέσει τα νάσκελα, έτσι. Κι όμως συνέβη. Είναι σαν να δικαστείς εσύ, ρε παιδί μου, και απαγωγείς σου. Κατάλαβες. Τα έχεις δει όλα τώρα. Τα έχεις δει. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν. Δεν μπορώ να πω περισσότερο. Αυτό. Μου στέλνει μήνυμα του τώρα, έλα εσύ που έγινε σε ποιο νομό και αυτά. Δεν λέω που να χτυπιέστε κάτω. Θέλω να γίνει πρώτα. Γιατί τώρα θα πάνε αυτό φορογιδίο. Και πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία πρώτα και μετά να τελειώσει το έργο. Λοιπόν, πάντως, επειδή ξέρω ότι με ακούει ένας φίλος μου, Δημήτρης, νομικός. Γεια σου, Δημήτρη, εκεί ψηλά που είσαι στη Βόρεια Ελλάδα. Γίνεται, ρε φίλε, αυτό. Σου είχε τύχει ποτέ εσένα? Στείλε μου μήνυμα στο WhatsApp. Στείλε μου μήνυμα αν σου είχε τύχει ποτέ αυτό.

Δεν μπορώ να το διαχειριστώ άλλο. Λοιπόν, σήμερα θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα την εκπομπή. Γιατί ξέρεις αυτό. Και θα τα πούμε αύριο πολύ αναλυτικά. Με εκπλήξεις και καλεσμένους και συνεντεύξεις. Αυτό. Βαγγέλη, δικό σου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Πολίτικα 89,8. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες για να δούμε παρέα όλη την σημερινή επικαιρότητα και όχι μόνο. Έτσι, να σας μεταδώσουμε την είδηση, το νέο που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 4 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 53 λεπτά. Από ό,τι βλέπω εδώ στο ορτολόγιο γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες ευχές σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας.

Περνάμε λοιπόν στην στήλη του Σαν Σήμερα και βλέπουμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώντας από το 1905, όπου σαν σήμερα Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. 1908 και σαν σήμερα μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στο ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, άλλοι για επίθεση εξωγήινων. 1913 και σαν σήμερα οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. 1934 και σαν σήμερα αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατ' άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. 1957 και σαν σήμερα εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, Δημόκρητος. 1993 και σαν σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. 1996 και σαν σήμερα ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχατζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα. Σαν σήμερα το 1939 έχει γεννηθεί ο Γεώργιος Γεννηματάς, Έλληνας βουλευτής και υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και θα ολοκληρώσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2012 έφυγε από την ζωή ο Θήμιος Καρακατσάνης, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού, καθώς και η μέρα αστεροειδών, η μέρα της ανεξαρτησίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για την απελευθέρωση της κεντροαφρικανικής αυτής χώρας από το Βέλγιο το 1960. Η μέρα αστεροειδών καθιερώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2014 με τη σχετική διακήρυξη που υπέγραψαν περισσότεροι από 100 αστροναύτες, επιστήμονες και καλλιτέχνες και διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου. Η πρωτοβουλία ανήκε στον Άγγλο αστροφυσικό Δόκτωρα Brian May, γνωστό στο ευρύ κοινό από τις μουσικές του επιδόσεις ως κιθαρίστα των Queen και τον Γερμανό σκηνοθέτη Γκριγόρι Ρίχτερς. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, του κοινού, των κυβερνήσεων και των φιλανθρωπικών οργανώσεων για την απειλή που υφίσταται η Γη από τους αστεροειδείς και η ανάγκη για την προστασία του πλανήτη μας. Οι αστεροειδείς είναι μικρά σώματα σε τροχιά γύρω από τον ήλιο που η μία τους διάσταση είναι μεγαλύτερη από 50 μέτρα για να διακρίνονται από τους μετεωροειδείς και μικρότερη από 2.500 χιλιόμετρα ώστε να διακρίνονται από τους πλανήτες. Η δε σύνθεσή τους βασίζεται κυρίως στο πυρίτιο, τον άνθρακα και το σίδηρο για να διακρίνονται από τους κομήτες, ενώ θεωρούνται κατάλοιπα από το σχηματισμό του ηλιακού συστήματος και υπολογίζονται σε εκατομμύρια. Η 30 Ιουνίου επελέγει σε ανάμνηση της έκρηξης της Τουγκούσκα που επισυνέβη στις 30 Ιουνίου του 1908 στην Ασιβηρία, όταν ένα ουράνιο σώμα μετεωροειδής ή αστεροειδής προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκρηξη στη σύγχρονη ιστορία. Η ενέργεια που εκλήθηκε από την έκρηξη ήταν χίλιες φορές

Όμως σήμερα είναι και η Διεθνή Ημέρα Κοινοβουλευτισμού. Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ με στόχο να αναγνωριστεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων και των διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων.

Η 30 Ιουνίου είχε ανακηρυχθεί ως Παγκόσμια Μέρα Κοινοβουλευτισμού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ελήφθη στις 23 Μαΐου του 2018 για να τονιστεί ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων στη διαμόρφωση εθνικών και διεθνών πολιτικών αποφάσεων και να αναγνωριστεί ο ρόλος τους στην ζωή των ανθρώπων.

Την επιλογή της 30 Ιουνίου για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας κοινοβουλευτισμού σχετίζεται με την ίδρυση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στις 30 Ιουνίου του 1889 με πρωτοβουλία δύο βουλευτών, του Άγγλου William Randolph Clemmer και του Γάλλου Frederic Passy.

νομίζω πως είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε, να δούμε και τον καιρό, να δούμε τι μας επιφυλάσσει, γιατί ακούμε για καύσωνες, έτσι υπάρχει μια σχετική ανησυχία. Βλέπουμε πως η Ευρώπη στην κυριολεξία φλέγεται, ακόμη και χώρες που παραδοσιακά είναι χώρες πολύ πολύ δροσερές, χωρίς τέτοιου είδους θέματα, αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες. Μάλιστα πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει και την ζωή τους, δυστυχώς, από αυτά τα έντονα φαινόμενα, από αυτήν την κλιματική αλλαγή. Ζεστή λοιπόν από ό,τι φαίνεται θα είναι και η σημερινή ημέρα, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά αυτά στην Ήπειρο, την Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Τερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όπως σας έλεγα, τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Ενώ ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί σε σύγκριση με τους πάνω από 190 εκατομμύρια κατοίκους της Γυραιάς Ηπείρου που αφορούσε η πρόβλεψη η χθεσινή. Συνολικά οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για πάνω από 269 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη, πλην της Τουρκίας. Το ίδιο ισχύει για 30 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ιταλία, κυρίως στην πυκνοκατοικημένη κοιλάδα του Πάδου, το νοτιοδυτικό τμήμα της Ιβηρικής Χερσονήσου, που είναι συνηθισμένο σε μεγάλη ζέστη, θα επηρεαστεί επίσης. Το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει την Γαλλία, έτσι, από τα μέσα Ιουνίου, άρχισε σιγά σιγά σταδιακά να υποχωρεί, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται, σύμφωνα με την γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, η επιστροφή του μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις αρμόδιες κρατικές αρχές, οι επιπτώσεις του στην υγεία και το περιβάλλον μόλις αρχίζουν, ενώ ταυτόχρονα οι υγειονομικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η πίεση στο νοσοκομιακό σύστημα θα μπορούσε να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες μετά τον καύσωνα. Ας μην ξεχνάμε πως σε τέτοιου είδους χώρες, όπως για παράδειγμα η Γαλλία, αυτά τα φαινόμενα δεν είναι συνηθισμένα, οπότε και οι άνθρωποι εκεί δεν είναι προετοιμασμένοι, δηλαδή δεν υπάρχουν κλιματιστικά. Υπάρχει άλλωστε και πολεοδομικός νόμος όπου δεν αφήνει τους Γάλλους να έχουν εξωτερικές μονάδες στις προσώψεις των κτηρίων τους, γιατί λέει αλλοιώνουν την εικόνα τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο ζόρικη είναι η κατάσταση εκεί για τους ανθρώπους. Μάλιστα έχει γίνει και viral, αν έχετε δει, ένα βίντεο από πολίτες οι οποίοι τρέχουν σε καταστήματα ηλεκτρικών ειδών για να προμηθευτούν με ανεμιστήρες, ακόμη και με air condition. Δεν υπάρχουν air condition, να σας πω, και σε πολλές γραμμές τους στο μετρό, έτσι. Το μετρό τους είναι ένα από τα παλαιότερα στη Γαλλία. Οπότε πραγματικά αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών. Τα νεότερα μετρό τους, ναι, διαθέτουν air condition, αλλά τα παλαιότερα πραγματικά δεν διαθέτουν κλιματισμό, οπότε αυτό δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την ζωή των κατοίκων και ιδιαίτερα εκείνων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, αναπνευστικής φύσεως προβλήματα, έτσι, αλλά και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Για την Αττική, για να περάσουμε στα δικά μας, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκυρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρη. Θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και για την Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκυρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκυρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες για Μακεδονία και Θράκη. Από 18 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος ο καιρός και για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6. Και πρόσκυρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρη. Θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη έθριος ο καιρός, λίγες πρόσκυρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στη Νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αγωνιώδεις έρευνες από την ΕΜΑΚ για τυχόν εγκλωβισμένους. 5 προσαγωγές για την υπόθεση. Ισόβια και πολυετής ποινές στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου άγγελου στο Ηράκλειο μετά από φρικτά βασανιστήρια. Αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας. Συνελήφθη 73χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας στα Χανιά και υπόθεση ζώκλοπης. Θρήνος στον στήρωνα του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας για τον άνδρα που έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Σε περαιτέρω πτώση της βενζίνης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας για τις τράπεζες από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες, τόνισε ακόμη ο Πρωθυπουργός. Νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας ο Ευάγγελος Πακέλας. Μία στις δύο θέσεις που προκηρύχθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων δεν καλύφθηκαν. Έτοιμα του διοικητή να ενταχθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα στις άγονες υγειονομικά περιοχές. Ξεκίνησε η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί. Ένα παιδί 3 ετών διασώθηκε από τα συντρίμμια της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Στο Μουντιάλ η Νορβηγία αντιμετωπίζει την ακτή ελεφαντοστού για τη φάση των 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Η Γαλλία θα διασταυρώσει τα ξύφη της με τη Σουηδία και το Μεξικό με το Εκουαδόρ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Ζέστη και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά. Limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNW. VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Λοιπόν, μπαίνουμε στο politika.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Να σας υπενθυμίσω πως μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Δυστυχώς ξεκινάμε με μια άσχημη είδηση, η οποία αφορά σε έναν νεκρό άνδρα ο οποίος καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Τραγωδία στον Στήρωνα λοιπόν, τραγικός επίλογος σήμερα το πρωί για έναν 60χρονο στον Στήρωνα του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Ο άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ και στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 7 πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του. Ο 60χρονος ανασύρθηκε κάτω από το βαρύ όχημα χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Είχαμε όμως διαδοχικές επιχειρήσεις για 102 μετανάστες στη Γάβδο. Για να αλλάξουμε θέμα, συνολικά 102 μετανάστες διασώθηκαν τα ξημερώματα από δυνάμεις της Frontex σε επιχειρήσεις που συντονίστηκαν από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Αρχικά ένα αέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με 34 αλλοδαπούς σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίο νότια της Γάβδου, οι οποίοι περισυνελέγησαν. Σε δεύτερη επιχείρηση εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με περίπου 36 αλλοδαπούς, με τους επιβαίνοντες να περισυλλέγονται και να μεταφέρονται στην Γάβδο. Ωστόσο υπήρξε και τρίτη λέμβος και οι μετανάστες συνολικά έφτασαν τους 102.

Σήμερα όμως αναμένεται και η απόφαση στην δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου, την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της και την αθώωση του βιολογικού πατέρα, πρότεινε εχθές η εισαγγελέας Ηρακλείου. Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας περιέγραψε μια εικόνα συστηματικής και παρατεταμένης κακοποίησης του παιδιού, τονίζοντας ότι τα στοιχεία είναι αποτυπωμένα στο ίδιο του το σώμα. Κανείς δεν βρήκε το θάρρος να μας πει ποιος είχε την ευθύνη για το γεγονός ότι ο Άγγελος έφυγε από τη ζωή. Μόνο που ο Άγγελος τα άφησε όλα καταγεγραμμένα στο μικρό του σωματάκι, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η μητέρα και ο σύντροφός της λένε ψέματα. Νωρίτερα χθες, ο 44χρονος κατηγορούμενος στην απολογία του αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι άσκησε ποτέ βία στον τρίχρονο και επέριψε ευθύνες στη μητέρα. Την Παρασκευή απολογήθηκε η μητέρα του άτυχου αγοριού, η οποία υποστήριξε ότι ποτέ δεν τον χτύπησε και επέριψε ευθύνες στον τότε σύντροφό της. Υπενθυμίζεται πως τον Ιανουάριο του 2025 το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Παγνί με βαριά τραύματα, με σοβαρότατα τραύματα. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2025 διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ότι ήταν κλινικά νεκρό, ενώ η 26χρονη μητέρα και ο σύντροφός της κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την κακοποίηση του μικρού αγοριού.

Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Λακωνία, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού καταγράφεται στα 8 χιλιόμετρα.

Την διατήρηση σταθερών τιμών χωρίς αυξήσεις μέσα στο καλοκαίρι και τη λήξη του πλαφών στα περιθώρια κέρδους βασικών καταναλωτικών αγαθών ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέχεια σύσκεψης για την ακρίβεια η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με την συμμετοχή στελεχών της κυβέρνησης και της αγοράς. Κυβέρνηση και βιομηχανία τροφίμων συμφώνησαν σε πάγωμα των τιμών για 2 μήνες σε κλειστή σύσκεψη με ζητούμενο την μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η Συμφωνία Κυρίων, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, σύμφωνα με το ΙΠΑΝ, αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, όπου κατά τους τελευταίους μήνες οι τιμές μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγκάρη από την πλευρά της κυβέρνησης και των Προέδρων του ΣΕΒ Σπύρου Θοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννη Γιώτη και του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Απόστολου Πεταλά. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η αντιμετώπιση του θέματος του κόστους ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την Προεδρία του οποίου έγινε και η σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Πρόσθεσε ότι το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση στις τιμές του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τον ίδιο, στη σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως αύξηση. Θέλω να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη που είχαμε εκτάκτως επιβάλει, λέει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στην συνέχεια θα υπάρξει προετοιμασία για να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Ο κύριος Θεοδωρικάκος υπενθύμησε τέλος ότι το μέτρο του πλαφών λήγει σήμερα 30 Ιουνίου.

Αλλάζουμε θέμα. Ξεπέρασαν τις 765.000 τα καθαρισμένα οικόπεδα. Πρόστιμα για όσους δεν καθάρισαν τελικά τις ιδιοκτησίες τους. Φέτος ο αριθμός των καθαρισμένων οικοπαίδων από ιδιώτες σε συνεργασία με τους Δήμους ξεπέρασε τις 765.000, καταγράφοντας νέο ρεκόρ, όπως δήλωσε στον Sky ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Η συστηματική προσπάθεια καθαρισμού συνεχίζεται με στόχο τη θωράκιση των περιοχών από κινδύνους πυρκαγιών, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να επιταχύνει την αποκομιδή των κλαδιών. Ο κύριος Πανάκης επεσήμανε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αυξήσει κατά 25% τη χρηματοδότηση προς τους Δήμους, διαθέτοντας φέτος 50 εκατομμύρια ευρώ έναντι 40 εκατομμυρίων πέρυσι. Στόχος είναι η υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλες τις περιοχές της χώρας για την πυροπροστασία και τα προληπτικά μέτρα. Ιδιαίτερα σε Δήμους όπως τα Μέγαρα, το Λαύριο και ο Οροπός, η αύξηση των καθαρισμένων οικοπαίδων ξεπερνά το 15%, γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτών και δημοτικών αρχών. Αναφορικά με τον Ημιτό, ο Υφυπουργός τόνισε το συντονισμό μεταξύ των Δήμων και των αρμόδιων αντιδημάρχων πολιτικής προστασίας με την πυροσβεστική υπηρεσία. Οι Δήμοι έχουν ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ενημερώνοντας τους ιδιώτες για τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Η συστηματική καθαριότητα των οικοπαίδων αποτελεί κρίσιμο βήμα για την πρόληψη των πυρκαγιών, ειδικά κατά την περίοδο υψηλού κινδύνου. Η συνεχής συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των περιοχών.

σε μια διεθνή είδηση τώρα, η οποία έρχεται από την Βενεζουέλα. 29χρονο σώθηκε μετά από 106 ώρες εγκλωβισμού. Απίστευτο, απίστευτο και όμως αληθινό. Πάνω από 1.719 δυστυχώς οι νεκροί. Πάνω λοιπόν από 1.719 είναι οι νεκροί από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν την Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, ενώ οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων μειώνονται δραματικά όσο περνούν οι ώρες. Την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας αποτυπώνει και η απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να αποστείλει 10.000 νεκρόσακους στην Βενεζουέλα, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ημέρες. Οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 5.034, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις στα συντρίμια, αναζητώντας εγκλωβισμένους. Την ίδια ώρα, οι καταστροφές στις υποδομές είναι εκτεταμένες. Συνολικά 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, ενώ ακόμη 666 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταρρεύσει μερικώς. Από την ημέρα των δύο ισχυρών σεισμών έχουν καταγραφεί 609 μετασεισμοί, με ισχυρότερο αυτόν των 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας. Έπειτα από περισσότερες από 4 ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα συντρίμια, ένας 29χρονος άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός στην Βενεζουέλα χάρη σε μια πολύ ωρή και δύσκολη επιχείρηση διάσωσης με την ασυμμετοχή διεθνών ομάδων. Ο 29χρονος άνδρας απεγκλωβίστηκε ζωντανός από τα χαλάσματα στην απολιτεία Λαγκουάιρα της Βενεζουέλας. Χθες νέο σεισμός 4,6 βαθμών ταρακούνησε το Καράκας και την Γουάιρα. Τον καταλάβαμε όλοι. Επικράτησε πανικό, σχολίασε ο Φερνάν Ερνάντες, 57 ετών, μπροστά στο ακίνητο που θάφτηκε ο αδελφός του, Χωσέ Ρενέ Ερνάντες, στην Γουάιρα. Δεν λάβαμε αναφορές για επιπλέον ζημιές από κανένα τομέα της επικράτειας, καθησύχασε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ροδρίγκες, που έκανε λόγο για 609 μετασεισμούς μετά την τραγωδία της 24ης Ιουνίου. Αν και στις μεγάλες φυσικές καταστροφές γενικά θεωρείται πως επιζώντες δύσκολα εντοπίζονται αφού περάσουν 72 ώρες, η Βενεζουέλα μοιάζει να βρίσκεται σε εκκρεμές ανάμεσα στην βούληση να σωθούν περισσότερες ζωές και στην απελπισία έναντι των αρχών που χαρακτηρίζονται από ανεπαρκείς ως υπερβολικά παθητικές στην περίπτωση του στρατού. Στις απληγήσεις περιοχές απόγνωση. Κάτοικοι καταγγέλνουν ότι σε πολλές κοινότητες δεν έχει φτάσει ακόμη οργανωμένη κρατική βοήθεια, ενώ οι επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης παραμένουν περιορισμένες. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι εθελοντές, προσπαθούν με τα δικά τους μέσα να στηρίξουν τους πληγέντες και να εντοπίσουν αγνοούμενους. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στο Ελχουνκίτο, περίπου 33 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας, όπου οι κάτοικοι δηλώνουν ότι από την πρώτη στιγμή της καταστροφής έχουν δει ελάχιστη παρουσία κρατικών συνεργείων και βασίζονται κυρίως στην αλληλεγγύη της τοπικής κοινωνίας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ θα χρειαστεί να περάσουμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
5: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεγινάκη. Και περνάμε έτσι σε θεματάκια λίγο πιο καθημερινά σε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας. Έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια θα αναλύσουμε και θα σας παρουσιάσουμε σε αυτό εδώ το ημίωρο. Ραντεβού λοιπόν για νέα ταυτότητα. 6 λέει στους 10, είναι ακόμη με την παλιά. Διαβάζω εδώ λοιπόν στο πρώτο θέμα ότι υπάρχει έτσι μια σχετική δυσκολία από ό,τι φαίνεται σε σχέση με τις νέες ταυτότητες. Να σας πω βεβαίως πως στις 3 Αυγούστου 2026 πάβουν να ισχύουν ως ταξιωτικό έγγραφο και τον Σεπτέμβριο του 2027 καταργούνται εντελώς οι παλιές ταυτότητες, έτσι. Οπότε είναι υποχρεωτική αντικατάσταση λόγω ευρωπαϊκού κανονισμού και απαραίτητη βεβαίως για την έκδοση διαβατηρίου. Η αντίστροφη μέτρηση για τις μπλε ελληνικές ταυτότητες που αναγράφουν τα στοιχεία των κατόχων τους και με λατινικούς χαρακτήρες έχει ήδη αρχίσει, αφού από τις 3 Αυγούστου πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο εκτός Ελλάδας. Θα περάσουν όμως οριστικά στην ιστορία το Σεπτέμβριο του 2027, όταν θα πάψουν να αποτελούν και ταυτοποιητικό έγγραφο στις συναλλαγές των πολιτών με την διοίκηση. Όσοι το Σεπτέμβριο του 2027 δεν θα έχουν εκδώσει το αστυνομικό δελτίο νέου τύπου, ουσιαστικά δεν θα έχουν ταυτότητα, αφού το παλιό δεν θα γίνεται δεκτό σε καμία συναλλαγή. Έως τώρα σχεδόν 3.790.000 πολίτες έχουν εκδώσει ταυτότητες νέου τύπου, αριθμός που υπολείπεται σημαντικά όσων πρέπει να έχουν αντικαταστήσει τα παλαιά δελτία μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Τα προγραμματισμένα ραντεβού έως τις 24 Σεπτεμβρίου είναι περίπου 580.000, ενώ μπορούν να γίνονται και έκτακτα για περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής των τωρινών ταυτοτήτων ή έκτακτων αναγκών για να ταξιδέψει κάποιος στο εξωτερικό, για παράδειγμα για λόγους υγείας. Μεταξύ εκείνων που απέκτησαν πρόσφατα το δελτίο τύπου πιστωτικής κάρτας είναι και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μετέβη στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος και ολοκλήρωσε την εξαιρετικά απλή διαδικασία έκδοσης. Κάθε πολίτης κλείνει πρώτα το ραντεβού του μέσω της ειδικής πλατφόρμας και πληρώνει ηλεκτρονικά τα δύο παράβολα που απαιτούνται, αξίας 10 ή 5 αν πρόκειται για πολύτεκνο ευρώ και 0,50 ευρώ. Αυτά τα δύο είναι τα παράβολα. Δεν χρειάζεται να αναζητήσει κανένα δικαιολογητικό, αφού αυτό γίνεται αυτόματα από την αστυνομική αρχή και μπορεί να φωτογραφηθεί επίσης την ώρα της έκδοσης της ταυτότητας από τον αστυνομικό. Οπότε δεν χρειάζεται να φέρετε δηλαδή μαζί σας φωτογραφία οπωσδήποτε από κάποιον εξωτερικό φωτογράφο. Τώρα, αν θέλετε να πάτε σε επαγγελματία φωτογράφο, βεβαίως και μπορείτε. Αυτό που θα χρειαστεί να κάνει ο επαγγελματίας είναι να ανεβάσει ηλεκτρονικά την φωτογραφία σας, έτσι, και ο πολίτης θα αναφέρει τον κλειδαριθμό της για να την εντοπίσει ο αστυνομικός. Περίπου 7 ημέρες αργότερα παραλαμβάνετε τη νέα σας ταυτότητα και παραδίδετε την παλαιά. Αυτομάτως ενημερώνεται ο αστυνομικός. Περίπου 7 ημέρες αργότερα παραλαμβάνετε τη νέα σας ταυτότητα και παραδίδετε την παλαιά. Αυτομάτως ενημερώνεται.

παρακολουθήσεων και καταγραφών, έτσι τα γνωστά τσιπάκια που θα περιέχουν οι ταυτότητές μας. Η πλατφόρμα για τα νέου τύπου και με αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας δελτία ταυτότητας άνοιξε από τα τέλη του 2023. Ωστόσο, ελάχιστοι ήταν τότε εκείνοι που έσπευσαν να ανταποκριθούν, με την προσέλευση στα αστυνομικά τμήματα να γίνεται πιο εντατική μετά το 2025, οπότε άρχισαν να παρατηρούνται και προβλήματα στην έβρεση ραντεβού. Ειδικά στα αστυνομικά τμήματα βεβαίως της Αττικής και των μεγάλων πόλεων, τα ραντεβού ήταν κλεισμένα ακόμη και για μήνες μπροστά. Το ίδιο συμβαίνει και στην δική μας την πόλη, στο Ηράκλειο, κατάσταση που εξομαλύνθηκε από το γεγονός ότι δεν υπάρχει περιορισμός για τον τόπο έκδοσης. Δεν απαιτείται δηλαδή ο πολίτης να βγάζει ταυτότητα στον τόπο κατοικίας του. Γι' αυτό και πολλοί έσπευσαν, έτσι, να κλείσουν ραντεβού σε γειτονικά αστυνομικά τμήματα και όχι εδώ, παράδειγμα, στο Ηράκλειο, στο αστυνομικό μέγαρο, όπου πραγματικά υπάρχει μια δυσκολία σε σχέση με τα ραντεβού. Μπορείτε, για παράδειγμα, να κλείσετε ραντεβού στον τόπο των διακοπών σας, εάν θέλετε, έτσι. Ειδικά αν πρόκειται να παραμείνετε περισσότερο από μία εβδομάδα, οπότε θα προλάβετε να παραλάβετε και την ταυτότητά σας πριν από την επιστροφή σας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η υποχρέωση να έχουν δελτία ταυτότητας έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ανά των 12 ετών, ενώ πλέον το νέο τύπου δελτίο ταυτότητας είναι αναγκαία προϋπόθεση και για την έκδοση διαβατηρίου. Γιατί όμως είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση των αμπλέ πλαστικοποιημένων ταυτοτήτων? Αποτελεί νομική υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει ενός συγκεκριμένου κανονισμού. Σύμφωνα με τον κανονισμό, ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, MRZ, πάβουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026. Παράλληλα, τα νέα δελτία ταυτότητας αποτελούν πάγια απέτηση διεθνών φορέων, συνυφασμένη με τα πρωτόκολλα ασφαλείας, όπως του ICAO, ενός εξειδικευμένου οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Οι σημερινές ταυτότητες είναι περίπου ίδιες με εκείνες που άρχισαν να εκδίδονται το 1961 και θεωρείται ότι είναι εξαιρετικά εύκολο να πλαστογραφηθούν. Οι πρώτες ταυτότητες είχαν αρχίσει να εκδίδονται το 1925. Η έκδοση ταυτότητας υποχρεωτικά για τους Έλληνες πολίτες θεσμοθετήθηκε το 1945. Το νέο δελτίο ταυτότητας κατασκευάζεται από πολυανθρακικό υλικό και είναι μορφοτύπου ID1, τύπου πιστωτικής κάρτας, και η εκτύπωση γίνεται μέσω εγχάραξης λέιζερ. Όλα τα στοιχεία και η έγχρωμη φωτογραφία εκτυπώνονται στο εσωτερικό στρώμα, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια πλαστογράφησης. Το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης περιλαμβάνει τη φωτογραφία του κατόχου σε ψηφιακή μορφή, τη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, δύο δακτυλικά αποτυπώματα, το επώνυμο του πατρός, το επώνυμο της μητρός, τον δήμο εγγραφής, τον αριθμό δημοτολογίου και πλέον τον προσωπικό αριθμό. Αυτά σε σχέση με τις νέες αστυνομικές ταυτότητες. Νομίζω πως τώρα είσαστε πλήρως ενημερωμένοι. Και πάμε να μιλήσουμε για το έκτακτο επίδομα παιδιού, το οποίο είναι στα 150 ευρώ. Να δούμε ποιες οικογένειες θα πληρωθούν τον Αύγουστο και όχι τώρα. Το έκτακτο λοιπόν επίδομα παιδιού, που είναι όπως είπαμε 150 ευρώ, ξεκίνησε να πληρώνεται από χθες. Αυτό σημαίνει πως τα χρήματα θα φανούν σήμερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Στην καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί, αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα του Αντένα. Η Υπουργός έκανε γνωστό ότι από χθες ξεκίνησε η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Οι περισσότερες οικογένειες θα δουν σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Εξαίρεση αποτελούν οι οικογένειες με παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ακόμη εκδοθεί αφημί για τα παιδιά. Οι συγκεκριμένες οικογένειες θα λάβουν την ενίσχυση τον Αύγουστο, εφόσον εκδώσουν αφημί για τα παιδιά έως τις 10 Αυγούστου. Τα 150 ευρώ δεν είναι πανάκι, αλλά είναι μια στήριξη που μπορεί να βοηθήσει μια οικογένεια να βγάλει λίγο πιο εύκολα το μήνα, ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου.
Όλες τις λεπτομέρειες της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζει η υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία η ενίσχυση ανέρχεται στα 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο με βάση

6 εισοδηματικά κριτήρια. Δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου, συζύγου ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων αυτών, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο πραγματικό και τεκμαρτό, έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου, έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων λογίζεται το άθροισμα κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων. Μονογονεϊκή οικογένεια με εξαρτώμενα τέκνα θεωρείται οικογένεια που απαρτίζεται αποκλειστικά από τον γονέα και ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Η ενίσχυση υπολογίζεται και καταβάλλεται χωρίς την υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων και των εξαρτώμενων τέκνων για το φορολογικό έτος 2024, φορολογικές δηλώσεις του 2025, όπως έχει αυτή διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Μαΐου του 2026. Η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται μέχρι και την 31η Αυγούστου του 2026 ως εξής. Για τέκνα που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025, εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2025 του υπόχρεου, έτσι, με βάση τα εισοδηματικά όρια φορολογικού έτους 2025, και για τέκνα που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και την 31η Ιουλίου 2026, εφόσον έχει ζητηθεί για αυτά έκδοση αφημί μέχρι τις 10 Αυγούστου 2026 με βάση τα εισοδηματικά φορολογικού έτους 2025. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται με πίστοση του λογαριασμού IBAN του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, έγγαμη και σύμφωνο συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον υπόχρεο της εκαθαρισμένης δήλωσης. Για χωριστές δηλώσεις με κοινά τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε γονέα. Για χωριστές δηλώσεις με μη κοινά τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε γονέα, αν και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Διαφορετικά στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει. Εάν ο ένας εκ των δύο γονέων είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας, δικαιούχος της ενίσχυσης είναι μόνο ο έτερος γονέας. Στην περίπτωση χωριστών δηλώσεων εγγάμων, εφόσον δεν έχει υποβληθεί ή εκαθαριστεί η δήλωση ενός εκ των δύο γονέων, εντός των προθεσμιών δικαιούχος της ενίσχυσης είναι ο δεύτερος γονέας, με βάση τα στοιχεία της εκαθαρισμένης δήλωσής του. Τα στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης και της φορολογικής κατοικίας λαμβάνονται όπως προκύπτουν κατά περίπτωση από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικών ετών του 24 και του 25. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο καταβολής της ενίσχυσης έχει φύγει από τη ζωή ο ένας εκ των δύο γονέων, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον έτερο γονέα. Κατά τη διαδικασία της καταβολής γίνονται έλεγχοι και στα επιμέρους στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων, αφημί, άμκα κλπ. Ή σε τυχόν ασυνέπειες. Η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της δήλωσης βάσει των οποίων υπολογίστηκε η ενίσχυση είναι ανακριβή, με αποτέλεσμα αχρεώστητη καταβολή, εν όλο ή εν μέρη, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται με τόκο από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

Και θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο με μια ειδησούλα που αφορά στο επίδομα αδείας. Έτσι, να δούμε τι αλλάζει φέτος, πότε καταβάλλεται και ποιοι θα δουν αύξηση. Με νέους λοιπόν κανόνες διαμορφώνεται φέτος το πλαίσιο για το επίδομα αδείας, με την καλοκαιρινή περίοδο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Ωστόσο, το φετινό καθεστώς περιλαμβάνει αλλαγές που επηρεάζουν τις άδειες και το σχετικό επίδομα που αναμένεται να λάβουν οι εργαζόμενοι. Αρχικά, το επίδομα αδείας για τους αμοιβόμενους με τον κατώτατο μισθό είναι αυξημένο μετά τη θέσπιση του νέου κατώτατου μισθού από την 1η Τετάρτου 2026 στα 920 ευρώ από 880. Πλέον αυτοί οι εργαζόμενοι θα λάβουν περίπου 589 από 556 ευρώ, σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Μέγκα. Ωστόσο, η βασική αλλαγή φέτος είναι ότι πλέον η ετήσια άδεια μπορεί να χορηγείται τμηματικά, να σπάει δηλαδή κατόπιν συνεννόησης εργοδότη και εργαζομένου. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, εάν δεν θέλει να λάβει ολόκληρη την άδειά του συνεχόμενα, να επιλέξει να τη σπάσει σε περισσότερα χρονικά διαστήματα. Σε κάθε περίπτωση, η νομοθεσία προβλέπει ότι ένα από τα τμήματα της άδειας πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια. 5 εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με πενθήμερο και 6 εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με εξαήμερο. Για εργαζομένους με μηνιαίο μισθό, το επίδομα αδείας είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου μισθού, με ανώτατο όριο τις αποδοχές 15 ημερών. Για εργαζομένους με ημερομίσθιο, το επίδομα αδείας είναι ίσο με 13 ημερομίσθια. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το επίδομα αδείας εξακολουθεί να καταβάλλεται κατά την έναρξη της άδειας και πιο συγκεκριμένα, όπως σημείωσε η εργατολόγος Μαργαρίτα Καρδάρη, το επίδομα αδείας δεν μπορεί να γίνει κατάτμιση, θα δοθεί με το πρώτο τμήμα της άδειας, ήθιστε να δίνεται το καλοκαίρι και συνοδεύει την άδεια σε αποδοχές χωρίς ημέρες εργασίας, με ασφαλιστικές εισφορές, κατά το ίμιση του συνόλου των αποδοχών που δικαιούται κάποιος για την άδειά του. Άρα γύρω στον Ιούλιο παίρνει το επίδομα αδείας. Καλοφάγωτα να είναι, έτσι πάνε σε καλό τόπο, όπως λέμε εδώ όλοι εμείς, έτσι, ας είναι αυτό εδώ το βοήθημα, αυτό το επίδομα, έτσι ένας τρόπος να περάσουμε καλύτερα τις καλοκαιρινές μας διακοπές, έτσι. Είναι άλλωστε και ένας τρόπος να ενισχυθούν τα νοικοκυριά, να ενισχυθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός, για να απολαύσουν όλοι οι καλοκαιρινές διακοπές και να ξεκουραστούν. Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο, το τρίτο κατά σειρά, να σας πω πως εάν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στην Win Masters, έχετε, οπότε μπείτε τώρα, κάντε την εγγραφή σας με τον κωδικό WIN1000 και πάρτε 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβετε θα είναι για να παίξετε αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Όλα αυτά στην Win Masters. Αν λοιπόν δεν έχετε γραφτεί ακόμα, έχετε 1000 λόγους να το κάνετε, μπαίνετε, κάντε την εγγραφή σας με τον κωδικό WIN1000 και πάρτε 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αγωνιώδεις έρευνες από την ΕΜΑΚ για τυχόν εγκλωβισμένους. 5 προσαγωγές για την υπόθεση. Ισόβια και πολυετής ποινές στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο μετά από φρικτά βασανιστήρια. Αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας. Συνελήφθη 73χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας στα Χανιά και υπόθεση ζωοκλοπής. Θρήνος στον στήρωνα του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας για τον άντρα που έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Σε περαιτέρω πτώση της βενζίνης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας για τις τράπεζες από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες, τόνισε ακόμη ο Πρωθυπουργός. Νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας ο Ευάγγελος Μπακέλας. Μία στις δύο θέσεις που προκηρύχθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων δεν καλύφθηκαν. Έτοιμα του διοικητή να ενταχθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα στις άγονες υγειονομικά περιοχές. Ξεκίνησε η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί. Ένα παιδί 3 ετών διασώθηκε από τα συντρίμμια της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Στο Μουντιάλ η Νορβηγία αντιμετωπίζει την ακτία ελεφαντοστού για τη φάση των 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Η Γαλλία θα διασταυρώσει τα ξύφη της με τη Σουηδία και το Μεξικό με το Εκουαδόρ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gentikoulet.gr. Ζέστη και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν για τα τελευταία μας 20 λεπτάκια, τα οποία θα διανύσουμε και με την συμμετοχή και την παρέα του αγαπητού συναδέλφου του Νίκου του Αγγελάκη, τον οποίο καλωσορίζω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, αγάπη.
0: Είσαι καλά.
1: Είμαι καλά.
0: Μπράβο, ευχαριστώ. Εσύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλά είμαι κι εγώ.
1: Για να είσαι εδώ, είσαι καλά.
0: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Να σου πω, χθες το βράδυ, έτσι που κοίταζα τα θεματάκια τα οποία πρόκειτο σήμερα να παρουσιάσει την εκπομπή σου, είχα μια αγωνία, να σου πω, για να μάθω τι ακριβώς υπόθηκε από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Τσαγκαράκη, τον οποίο σήμερα το πρωί είχες καλεσμένο στην εκπομπή σου. Θα συζητήσουμε λοιπόν για το τι ακριβώς υπόθηκε σε σχέση με την πορεία της καθαριότητας και σε σχέση με τα ογκώδη τα οποία ακόμη βλέπουμε σε αρκετές γειτονιές της πόλης μας. Δεν έχουμε έτσι μια εικόνα ιδανική προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν θα αλλάξουν τα πράγματα τις επόμενες
1: ημέρες. Δεν είναι μόνο τα ογκώδη, είναι και απορρίμματα
0: και τα σκουπίδια,
1: οργανικά,
0: ναι,
1: κανονικά.
0: Λοιπόν, πρώτος λοιπόν καλεσμένος ο κύριος Τσαγκαράκης, ναι. Έτσι, και δεύτερη καλεσμένη σου η κυρία Ελίζα Νικοτιάν, με την οποία μιλήσατε για τους πνιγμούς στην Ελλάδα, ναι. Και πώς μπορούμε να τους αποφύγουμε. Πάμε όμως για το θέμα που μας καίει όλους, για το θέμα της καθαριότητας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσαγκαράκης καταρχάς του έθιξε το θέμα ότι υπάρχουν σοβαρά παράπονα ότι γίνεται πλημελός η καθαριότητα.
0: Ναι.
1: Και
0: είναι
1: τώρα 2 εβδομάδες που είναι ο ιδιώτης μέσα στην καθαριότητα και δεν βλέπουμε καμιά θεαματική αλλαγή. Λοιπόν, η δικαιολογία που μας είπε ο κύριος Τσαγκαράκης είναι ότι υπάρχουν 2 απορριμματοφόρα,
0: ναι.
1: Τα οποία είναι υπό ταξινόμηση.
0: Μάλιστα.
1: Του ιδιώτη απορριμματοφόρα που είναι υπό ταξινόμηση. Μόλις μπουν και αυτά στην καθαριότητα, στον εξοπλισμό εν πάση περιπτώσει της καθαριότητας, θα είναι διαφορετική εικόνα. Και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι κάθε καινούριο πράγμα θέλει κάποιο χρόνο για να φανούν τα αποτελέσματα του πράγματος αυτού.
0: Σίγουρα χρειάζεται να δώσουμε έτσι λίγο χρόνο.
1: Αλίμονα
0: αν όλα λινόντουσαν από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά έχουμε κάνει τεράστια υπομονή, Νίκο.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι ότι υπάρχει δυστυχώς δυσάρεστο background. Και η παραμικρή συσσόρευση σκουπιδιών να υπάρχει στην πόλη αμέσως εξαγιστάμεθα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και με το δίκιο μας, βέβαια. Λοιπόν, θα δούμε. Θα κάνουμε υπομονή άλλη μια εβδομάδα να ταξινομηθούν τα απορριμματοφόρα, να δούμε αν τα σκουπίδια θα φύγουν από τους δρόμους. Τώρα, όσον αφορά τα ογκώδη, εκεί θα έλεγα ότι είναι καλύτερα τα νέα, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Η εικόνα πάντως δεν είναι καλύτερη αν κάνεις μια βόλτα στις γειτονιές. Φαντάζομαι και εσύ θα το έχεις δει. Τα νέα ποια είναι?
1: Τα νέα είναι ότι θα βγει μια εφαρμογή, ήδη λειτουργεί στο site του Δήμου.
0: Ναι.
1: Μια εφαρμογή όπου θα μπορείς να κλείνεις ραντεβού και τηλεφωνικά όμως μπορείς να κλείνεις. Εξακολουθεί να υπάρχει τηλέφωνο στην καθαριότητα του Δήμου. Εξακολουθεί λοιπόν θα βγει μάλλον η εφαρμογή αυτή εντός των ημερών για τα κινητά.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει στο ίντερνετ, μπορεί εκεί ο πολίτης να μπαίνει και να δηλώνει τα ογκώδη που θέλει να παραλυφθούν, να κλείσει δηλαδή ραντεβού. Για κάτι που με ρώτησε εκτός αέρα προηγουμένως, θυμήθηκα στην πρώτη συζήτηση που είχαμε το κύριο Τσαγκαράκη πριν από 2 εβδομάδες περίπου.
0: Ναι, λίγες ημέρες είναι,
1: όταν ξεκίνησε να μπει ο ιδιώτης στην καθαριότητα, είχε πει τότε ότι τα ογκώδη μετά το ραντεβού θα μαζεύονται μέσα σε 2 μέρες. Ενώ προηγουμένως ήταν 1 εβδομάδα και 10 μέρες μέχρι να έρθει η υπηρεσία καθαριότητας. Τώρα σε 2 μέρες θα έχουν μαζευτεί. Τα ογκώδη
0: σε
1: φάνε το κύριο
0: Τσαγκαράκη. Σε 2 μέρες από την ημέρα που απευθύνεσαι στην υπηρεσία,
1: ναι,
0: εσύ ως πολίτης.
1: Δηλαδή, αν το πει σήμερα μέχρι την Πέμπτη θα
0: τα έχουν παραλάβει.
1: Ναι, θα
0: το
1: τα έχουν έτσι να το. Να, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά το ίδιο είδος απορριμμάτων. Καταρχάς, να υπενθυμίσουμε ότι τα ογκώδη είναι και αυτά υποχρέωση του ιδιώτη. Δηλαδή, είναι μέσα στη σύμβαση του το Δήμου. Δεν είναι υποχρέωση της υπηρεσίας καθαριότητας.
0: Ναι.
1: Ο ιδιώτης, να υπενθυμίσουμε, υποχρεούται να μαζεύει τα ογκώδη και την ανακύκλωση σε όλο το Δήμο, σε όλο το Δήμο και στην Ήπεθρο και στο κέντρο, και τα οργανικά μόνο από το κεντρικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου. Δηλαδή αυτό ουσιαστικά που είναι μέσα στα τείχη και κάπου εκεί στο τέρμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας, όριο είναι η αντιστάσεως από την Ανατολή, από τη Δύση είναι η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, θα έλεγα, για να δώσουμε έτσι το στίγμα ποιο είναι το κεντρικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου. Τα υπόλοιπα διαμερίσματα θα μαζεύει τα σκουπίδια καθαριότητα. Αλλά τι γίνεται τώρα, εδώ δημιουργείται ένα ντόμινο. Δηλαδή, αφού αναλάβει την καθαριότητα στο κέντρο ο ιδιώτης, θα απελευθερωθεί η δημοτική καθαριότητα, η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου θα απελευθερωθεί, θα εμπλουτίσει περισσότερο τα δρομολόγια της και έτσι θα είναι καθαρό και το υπόλοιπο Ηράκλειο. Αυτό είναι το σχέδιο δηλαδή της δημοτικής αρχής. Τώρα, αν θα πετύχει ή όχι το σχέδιο, είπαμε, θα το δούμε. Θα δούμε αν ταξινομηθούν αυτά τα πορηματοφόρα, θα φανεί τις πρώτες 3-4 μέρες, θα φανεί. Γιατί θα επεκταθούν μετά τα πορηματοφόρα του Δήμου στις άλλες γειτονίες και έτσι πιστεύω να έχουμε την καθαριότητα που αξίζει να έχουμε σε αυτή την πόλη.
0: Νίκο, είχε υποθεί ότι θα υπάρξουν και κάποιοι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι όπου ο πολίτης θα μπορεί και ο ίδιος, αν έχει δικό του μεταφορικό μέσο, να μεταφέρει ογκώδη αντικείμενα.
1: Και μάλιστα με ραντεβού.
0: Τι υπάρχει μία σχέση με αυτό. Ναι. Και αν υπάρχουν και οι χώροι ήδη, δηλαδή αν υπάρχει σχέδιο.
1: Ναι, ήδη χθες ο Δήμος έβγαλε ένα δελτίο τύπου που είναι 22 αυτοί οι χώροι σε όλο το Δήμο Ηρακλείου και περνάνε συγκεκριμένες μέρες και συγκεκριμένες ώρες τα φορτηγά του ιδιώτη για να παραλάβουν, δηλαδή παραδείγματος χάρη σε ένα σημείο, δεν θυμάμαι τώρα, είναι 22 όλα, τα διάβασα το πρωί, στην εκπομπή μου, σε ένα σημείο που είναι το σημείο ραντεβού όπως λέγεται. Περνάει Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο ο ιδιώτης. Ξέρει ο πολίτης ότι Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο σε αυτό το σημείο είναι συνήθως μισή ώρα το ραντεβού, κρατάει μισή ώρα. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 4.30 το απόγευμα θα περάσει το φορτηγό. Θα κατεβάσω το αγκώδι με εφόσον έχω το δικό μεταφορικό μέσο σε αυτό το σημείο και θα τα παραλάβει το φορτηγό.
0: Λοιπόν,
1: επαναλαμβάνω, είναι 22 σημεία σε όλο το Δήμο Ηρακλείου.
0: Εάν μπουν στο heraklion.gr που μου είπες και εμένα λίγο πριν να πω, γιατί και εγώ ενδιαφέρομαι να παραδώσω κάποια ογκώδη. Heraklion λοιπόν.gr μπορούν να μπαίνουν οι πολίτες, έτσι.
1: Για να δουν τα σημεία ραντεβού.
0: Να δουν και τη φόρμα που μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για να παραλάβουν τα ογκώδη από την υπηρεσία ή διαφορετικά είπαμε, αν έχουν ήδη μεταφορικό μέσο, να δουν τις περιοχές και τις ώρες όπου θα μπορέσουν να αφήσουν τα ογκώδη αντικείμενα και οτιδήποτε τέλος πάντων πια δεν τους είναι χρήσιμο.
1: Ακριβώς, αν είσαι δικό σου φορτηγό θα πας στο σημείο ραντεβού, θα έρθει το φορτηγό του ιδιώτη, γιατί επαναλαμβάνω ο ιδιώτης έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά και θα παραλάβει τα ογκώδη σου αντικείμενα.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα δούμε έτσι μια διαφορετική εικόνα.
1: Ναι, γιατί τραβήξαμε πολλά, έχουμε τραβήξει πολλά.
0: Πολλά, πολλά.
1: Έτσι, έχουμε τραβήξει πολλά.
0: Θέμα σου λοιπόν με την κυρία Ελίζα Νικοτιάνη, που είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού Safe Water Sports, ήταν η πνιγμή στην Ελλάδα. Και πώς μπορούμε να τους αποφύγουμε, γιατί ζούμε σε μια χώρα υδάτινη, έτσι, ζούμε σε ένα νησί. Αλίμονο να χάνουμε την ζωή μας από πνιγμό.
1: Να πω δύο λόγια για το Safe Water Sports, από ό,τι διάβασα και εγώ ψάχνοντας, δηλαδή το έφτασα μέχρι σε αυτό. Το Safe Water Sports είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που φτιάχτηκε από ένα πατέρα που έχασε το παιδί του πολύ νωρίς στη θάλασσα. Οπότε είναι τώρα τελευταία έκανε μία συμφωνία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Ούτως ώστε να αποτρέπονται, μέσω της ενημερώσεως δηλαδή και των εκδηλώσεων που κάνει, να αποτρέπονται οι πνιγμοί στη θάλασσα, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων ατόμων. Διότι, όπως μας είπε η κυρία Νικοτιάν, άτομα ηλικίας κυρίως άνω των 70 ετών,
0: Είναι μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Ναι, που είναι η ηλικία αυτή, δηλαδή πάνω από τα 70, είναι η ηλικία που καταγράφονται οι περισσότεροι πνιγμοί. Το 2025 μας είπε, γενικά σε όλη την Ελλάδα καταγράφηκαν 357 πνιγμοί στη θάλασσα και 19 σε εσωτερικά ύδατα, δηλαδή λίμνες, ποτάμια και πισίνες. Ναι. Είπε ότι το Safe Water Sports συστήνει να μην κολυμπάμε ποτέ μόνοι, να κολυμπάμε παράλληλα με την ακτή και να αποφεύγουμε τη θάλασσα σε δύσκολες συνθήκες. Είδα προηγουμένως ένα βίντεο με μια κοπέλα που μάλλον πρέπει να σώθηκε, γιατί μου τον έφερε και η κυρία Νικοτιάν, στη Μήλο, που πάλευε με τα κύματα. Έπεσε στη θάλασσα, δεν είχε μετά πρόσβαση να ανέβει, να επιστρέψει δηλαδή. Το λέω αυτό διότι έχω δει και εγώ, έχω ένα βίωμα εν πάση περιπτώσει από μικρός παρόμοιο, που τελικά σώθηκε από τους παριστάμενους, με το του έδωσαν ένα κοντάρι εν πάση περιπτώσει και βγήκε το παιδί. Όταν πέφτει στη θάλασσα, ιδιαίτερα όταν είναι βραχώδης η περιοχή, πρέπει να σκέφτεσαι όχι το πώς θα μπεις, αλλά το πώς θα βγεις. Έτσι, αυτή είναι δική μου συμβουλή, έτσι, γιατί επαναλαμβάνω, βλέπουμε πολύ συχνά τέτοια περιστατικά. Καλό λοιπόν να σεβόμαστε, όπως είπε και η κυρία Νικοτιάν, τη θάλασσα. Δεν χρειάζεται να τη φοβόμαστε, να τη σεβόμαστε. Και είπε επίσης, μια και μιλάμε για εφαρμογές για τα ογκώδη, υπάρχει επίσης μια εφαρμογή σε Safe Water Sports ενημερώνει για ασφαλείς παραλίες, πιστοποιημένες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ και δίνει δυνατότητα καταγγελιών προς το λιμενικό. Γιατί υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις, εν πάση περιπτώσει, που παραβαίνουν κάποια πράγματα και αν θέλει κάποιος να κάνει κάποια καταγγελία, μπορεί να κατεβάσει αυτήν την εφαρμογή Safe Water Sports. Υπάρχει και το site safewatersports.com, mm-hmm. Όπου τέτοιες περιπτώσεις είναι και βοηθητικό και καταγγελτικό, αν θέλεις. Δηλαδή είναι γενικά για την ασφάλεια στις θάλασσες. Αυτό είναι και το στοίχημα.
0: Για να είμαστε προστατευμένοι
1: ακριβώς
0: στη
1: κάθε καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ επίσης.

κάτι για το τέλος. Η εφορία λέει αλλάζει τις πληρωμές. Να δούμε τι ισχύει από αύριο 1η Ιουλίου. Αυτόματο λέει αποδεικτικό εισπράξης, πλήρης εικόνα για κάθε πληρωμή, νέοι συμψηφισμοί και λιγότερη γραφειοκρατία. Όποιος πληρώνει φόρους, δόσεις, ρυθμίσεων ή άλλες οφειλές προς το δημόσιο, θα μπορεί λέει πλέον να βλέπει με λίγα κλικ που κατέληξε κάθε πληρωμή του, χωρίς αιτήσεις και χωρίς επισκέψεις στις υπηρεσίες της ΑΔΕ. Από την 1η λοιπόν Ιουλίου ενεργοποιείται ένα νέο πακέτο ψηφιακών υπηρεσιών στο MyAdE, με βασική αλλαγή την αυτόματη έκδοση του ψηφιακού αποδεικτικού εισπράξης και μια σειρά νέων λειτουργιών που δίνουν για πρώτη φορά πλήρη εικόνα των συναλλαγών κάθε φορολογούμενου με την εφορία. Οι νέες υπηρεσίες δεν περιορίζονται στην αυτόματη έκδοση του αποδεικτικού εισπράξης. Για πρώτη φορά οι φορολογούμενοι θα έχουν συγκεντρωμένη εικόνα όλων των πληρωμών, των πιστώσεων και των συμψηφισμών τους μέσα από μία ενιαία εφαρμογή, ενώ θα μπορούν να διαπιστώνουν άμεσα που κατευθύνθηκε κάθε ποσό που κατέβαλαν προς το δημόσιο. Οι αλλαγές αφορούν τόσο φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, όσο και λογιστές και νόμιμους εκπροσώπους που ενεργούν για λογαριασμό τους. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το ψηφιακό αποδεικτικό εισπράξης, το οποίο από την 1η Ιουλίου θα εκδίδεται αυτόματα για πληρωμές οφειλών, πιστώσεις, αποδόσεις ποσών και κεντρικούς συμψηφισμούς, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης ή η επίσκεψη σε υπηρεσία της ΑΔΕ. Το αποδεικτικό θα είναι διαθέσιμο μέσα από την ενότητα «Ο λογαριασμός μου» στο MyAdE και θα καλύπτει πληρωμές μέσω τραπεζών με ταυτότητα οφειλής ή ταυτότητα ρυθμισμένης οφειλής, πληρωμές με κάρτα ή μέσω Iris, ποσά που αποδίδονται κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, αποδόσεις από κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, καθώς και κεντρικούς συμψηφισμούς. Παράλληλα, αναβαθμίζεται η ενότητα στοιχεία πληρωμών, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι θα μπορούν να βλέπουν αναλυτικά σε ποια οφειλή πιστώθηκε κάθε πληρωμή, ποιες οφειλές εξοφλήθηκαν, ποιοι συμψηφισμοί πραγματοποιήθηκαν και αν υπάρχει ποσό που δεν πιστώθηκε σε συγκεκριμένη οφειλή, δημιουργώντας υπερίσπραξη. Επιπλέον θα εμφανίζεται ειδική ενημέρωση για κάθε συναλλαγή, ώστε ο φορολογούμενος να γνωρίζει με ακρίβεια πώς αξιοποιήθηκε το ποσό που κατέβαλε και ποιες οφειλές καλύφθηκαν.

0: Το νέο ψηφιακό αποδεικτικό θα φέρει μοναδικό κωδικό QR, μέσω του οποίου θα μπορεί να επαληθεύεται άμεση η γνησιότητά του, περιορίζοντας τον ακίνδυνο χρήση αλλοιωμένων ή μη έγκυρων εγγράφων. Πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες θα έχουν οι ίδιοι φορολογούμενοι, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, αλλά και οι εξουσιοδοτημένοι λογιστές, ενώ μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική πρόσβαση, το αποδεικτικό θα εξακολουθεί να χορηγείται ύστερα από αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΔΕ. Αυτά λοιπόν θα ισχύουν από αύριο 1η Ιουλίου, μιας που όπως ακούσατε η εφορία αλλάζει τις πληρωμές. Για τις δύο προηγούμενες ώρες μαζί μας ήταν και το V&Y Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821 στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν Concept Store, ένας υπέροχος χώρος ομορφιάς και φροντίδας. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Πολλές ευχές από εμένα για ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα. Έρχεται ο Κώστας Ηλιγάρδος και εκπομπή Πηξίδα. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του πρώτου καλοκαιριού, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, ζητώ συγγνώμη. 30 γράφει το ημερολόγιο, τελειώσαμε με τον Ιούνιο χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουμε. Είναι το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8, διαδικτυακά μας ακούτε μέσα από το politika.gr και στα ραδιόφωνά σας, η Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 1 στη ζωντανή μετάδοση, αλλά και στις επαναλήψεις, 7 με 8 το πρωί της επόμενης ημέρας, ενώ υπάρχει και μια ενδιάμεση επανάληψη, 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας. Συνεπώς είναι εύλογο και το καλημέρα και το καλησπέρα και το καλό σας βρίσκουμε και το καλό μεσημέρι, γιατί έτσι κι αλλιώς το καλημέρα και το καλησπέρα, πέραν του τυπικού που λέγεται ότι μετά τις 12 πρέπει να λέμε καλησπέρα, λέει το πρωτόκολλο τώρα, αλλά θα πω ότι έχω σημειώσει και στο παρελθόν ότι για κάποιον άνθρωπο που ξυπνάει νωρίς το πρωί και φεύγει στο μεροκάματος στην επαγγελματική υποχρέωση στις 4, στις 5 το πρωί, που υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, το να του πεις καλημέρα στις 12 είναι κάπως έτσι άτοπο. Οπότε σε αυτόν το καλησπέρα ή το καλό μεσημέρι είναι μια πολύ σωστή τοποθέτηση. Για κάποιον όμως που δούλευε νύχτα και ενδεχομένως ξυπνάει αυτή την ώρα, το καλημέρα είναι κάτι πολύ λογικό και φυσιολογικό. Ας είναι, έχουμε πολλά πιο σπουδαία θέματα να ασχοληθούμε. Να ξεκινήσω σήμερα όλος παραδόξως από τα δύο χθεσινά μάτς που είδαμε στο Μουντιάλ. Δεν το σχολιάζω συχνά το Μουντιάλ, αλλά αρχίζει τώρα και παίρνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην φάση που είμαστε. Και το λέω γιατί δύο ομάδες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν φαβοροί για τους τέσσερις, ας πούμε, για παράδειγμα, και είναι παραδοσιακά ομάδες που είναι φαβοροί για τους τέσσερις, η Γερμανία και η Ολλανδία, δεν συνεχίζουν. Και δεν συνεχίζουν γιατί η Γερμανία έφυγε έξω στα πέναλτι από την Παραγουάη, μια εκπληκτική Παραγουάη χθες, οφείλω να ομολογήσω, η οποία θα μπορούσε με λίγη τύχη να έχει καθαρίσει το μάτς και στα 90 λεπτά, αν δεν δεχόταν εκείνο το περίεργο γκολ που δέχτηκε από τους Γερμανούς, από ό,τι έβλεπα τουλάχιστον το παιχνίδι. Όμως και το Μαρόκο, που είναι ο αμφισβητούμενος ή αμφιταλαντευόμενος πρωταθλητής της Αφρικής, πέταξε και τους Ολλανδούς. Σήμερα τα μέσα ενημέρωσης εστιάζουν στον Ορλάντο Χιλ. Είναι ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, ο οποίος έπιασε τα πέναλτι που ουσιαστικά στέρισαν από τους Γερμανούς την επόμενη φάση. Σήμερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι συνάδελφοί μου από το αθλητικό ρεπορτάζ, που τα ξέρουν καλύτερα τα πράγματα και που από εκεί αντλώ τις πληροφορίες μου, κάνουν λόγο για τη μάχη του 26χρονου σήμερα goalkeeper, τη μάχη ζωής και όχι τη μάχη των πέναλτι και των αγώνων, καθώς μέχρι και πριν από μερικά χρόνια πουλούσε μέχρι και τα παπούτσια του για να ταΐσει την οικογένειά του. Ένα πρόσωπο που νομίζω ότι για την Παραγουάη σήμερα είναι ήρωας, αφού ο Χιλ έμοιαζε αποφασιστικός όσο κανείς άλλος, δεν φοβήθηκε κανένα αντίπαλο και εν τέλει οδήγησε την πατρίδα του στη δεύτερη νίκη της ιστορίας της σε νοκάουτ αγώνα του Μουντιάλ. Την ίδια στιγμή ανάγκασε τους Γερμανούς, που σύμφωνα με τη γνωστή ρίση είναι εκείνοι που πάντα νικούν στο τέλος, να ιτηθούν για πρώτη φορά σε διαδικασία των πέναλτις σε παγκόσμιο κύπελο. Βλέπετε ότι η στατιστική και η ιστορία για όλα τα πράγματα έχει μία φορά, μια πρώτη φορά. Ξεκίνησα λοιπόν με το αθλητικό ρεπορτάζ, αφενός για να πω ότι δύο ομάδες έκπληξη πάνε στην επόμενη φάση, αλλά και για να μιλήσω λίγο για αυτά που διάβασα νωρίς σήμερα το πρωί από τους συναδέλφους, ξαναλέω, στο αθλητικό, που νιώθω ότι δεν είναι άσχημο να τα μοιραστώ μαζί σας. Καθώς η καριέρα του Χιλ, του τερματοφύλακα δηλαδή της Παραγουάης, που όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, ήταν ο άνθρωπος που επί της ουσίας έδωσε το έναυσμα, έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για να σφραγιστεί αυτό το εισιτήριο για την επόμενη φάση, ξεκίνησε να παίρνει
την Ανιούσα πέρυσι όταν καθιερώθηκε ως βασικός στο Σαν Λορέντζο στην Αργεντινή και το υψηλό επίπεδο που επέδειξε σε ένα από τα πιο δύσκολα γήπεδα της χώρας τον οδήγησε να κάνει τον ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Παραγουάης στη νίκη 1-0 επί του Περού. Μόλις ολοκληρώθηκε τον ντεμπούτο με την Αλμπιρόχα, ήταν η ίδια η σύζυγός του Μελίσσα που αποκάλυψε τις θυσίες που έπρεπε να κάνει ο 26χρονος τερματοφύλακας όταν γεννήθηκε ο γιος του μόλις πριν από 4 χρόνια. Το αγόρι γεννήθηκε όταν ο πατέρας του μόλις ξεκινούσε την επαγγελματική του καριέρα στην ομάδα της Σαν Λορέντζο της Παραγουάης τότε. Τα χρήματα ήταν λιγοστά εκείνη την εποχή και τόσο ο Χίλ όσο και η σύντροφός του έπρεπε να βρουν τρόπους για να τα βγάλουν πέρα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, το μωρό αντιμετώπισε κάποια προβλήματα υγείας που προκάλεσαν ακόμα περισσότερα έξοδα για την οικογένεια. Όταν γεννήθηκε ο Λάουτι, δεν είχαμε τίποτα και ο Ορλάντο πουλούσε τον εξοπλισμό του από τον σύλλογο για να καλύψει τα έξοδα. Ο γιος μας πάλευε για τη ζωή του και ο μπαμπάς του ήταν πάντα δίπλα του. Πουλούσε τα πάντα, τη φανέλα της εθνικής ομάδας, τα ρούχα του, τα αθλητικά του παπούτσια. Πούλησε κυριολεκτικά τα πάντα. Μοιράστηκε η σύζυγός του στον λογαριασμό της στο Instagram μετά τον ντεμπούτο του σύζυγου της στο πολύ μεγάλο match με την Παραγουάη. Και κατέληξε, τόσο μεγάλη ήταν η θλίψη μας που αυτό που βιώνουμε σήμερα το ζητήσαμε από τον Θεό μέσα από δάκρυα και εκείνος απάντησε στις προσευχές μας. Δεν ήταν εύκολο και τίποτα δεν θα είναι ποτέ, αλλά με αγάπη και θυσία όλα είναι δυνατά. Ελπίζω ολόκληρος ο κόσμος να γνωρίζει πόσο μεγάλη καρδιά έχεις και πόσο πολύ θέλεις να συνεχίσεις να εξελίσσεσαι.

καλό για αυτόν τον νέο άνθρωπο και αυτή τη συγκινητική ιστορία είναι ότι τώρα τα πράγματα θα γίνουν, μπορούν να γίνουν έτσι κι αλλιώς πολύ καλύτερα, γιατί αν τα καταφέρνεις στο Μουντιάλ, λένε, στο ποδόσφαιρο, μπορείς να τα καταφέρεις παντού. Έτσι λοιπόν, αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν πολύ ψηλότερα μπάτζετ και κοστολόγια θα ενδιαφερθούν και θα ασχοληθούν μαζί του, ώστε αυτός ο τερματοφύλακας, αυτό το νέο παιδί που ξεκίνησε δύσκολα τη ζωή του, να έχει ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη συνέχεια. Και το ευχόμαστε βεβαίως όχι μόνο σε αυτόν, αλλά σε όλα αυτά τα παιδιά που δίνουν αυτή τη μάχη και που δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά τέτοια παιδιά που καθημερινά δίνουν τη δική τους την μάχη, το δικό τους τον αγώνα σε όποιον μετερίζει. Και αν επέλεξαν να βρίσκονται ή τους έταξε η ζωή, να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό για μένα είναι μια πολύ σημαντική, έτσι, και ουσιαστική πτυχή της ζωής και της καθημερινότητας των ανθρώπων. Λοιπόν, να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος να μείνετε μαζί μας, γιατί θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, δηλαδή μετά τις 12:30, και σήμερα από εδώ θα είμαστε οι πρώτοι δημοσιογραφικά πανελλαδικά που θα ανοίξουμε και πάλι ένα νέο φάκελο, όπως το έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, και που στη συνέχεια εγώ με πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση βλέπω συναδέλφους από άλλα μίντια και τοπικά αλλά και αθηναϊκά να παίρνουν τη σκυτάλη, να κάνουν τα δικά τους τα ρετούς και καλά το κάνουν και να αναπαράγουν την φιλοσοφία μιας είδησης ή μιας προσέγγισης ή ενός θέματος όπως το βάζουμε εμείς. Γιατί το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι? Το λέω αυτό διότι, όπως σας είπα, λίγο μετά τις 12:30 θα είναι μαζί μας εδώ ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου τηλεφωνικά και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Τι κοινό έχουν μεταξύ τους, εκτός από την υγεία? Να σας πω λοιπόν ότι τους παρακίνησα να ξεκινήσουμε μια καμπάνια. Εγώ ως δημοσιογράφος, εκείνοι ως επιστήμονες. Μια συζήτηση που αφορά την ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο της υγείας. Αλλά και των social media από τους πολίτες, αντί να συμβουλεύονται τους ειδικούς επιστήμονες. Τι κάνει δηλαδή ο κόσμος? Αντί να απευθυνθεί στο γιατρό του, μπαίνει στο chat GPT και λέει έχω αυτό, τι κάνω? Κάνει δηλαδή ο κόσμος, αντί να απευθυνθεί στο γιατρό του, μπαίνει στο chat GPT και λέει έχω αυτό, τι κάνω?

τον κόσμο να αρκείται σε συμβουλές από το AI, δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να συνειδητοποιεί πόσο επικίνδυνο είναι να λαμβάνει οδηγίες και συμβουλές από το ChatGPT για εξειδικευμένες πληροφορίες, που εκτός των άλλων πρέπει να πω ότι είναι για κάθε περίπτωση ξεχωριστή. Δηλαδή, να το πω έτσι πολύ απλά, αν εσύ έχεις μια ελιά που μεγάλωσε στο πρόσωπο, και εγώ έχω και εγώ μια ελιά που μεγάλωσε στο πρόσωπο, εσύ είσαι κάτι άλλο και εγώ είμαι κάτι άλλο. Μόνο και μόνο γιατί εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερος στην ηλικία από σένα. Λέω ένα παράδειγμα. Αφού λοιπόν ο κάθε οργανισμός και το ιστορικό του έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μοναδικές και ξεχωριστές περιπτώσεις. Δεν θα πω περισσότερα, θα σας πω όμως ότι σε 15 περίπου λεπτά από τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση και θα σας παρακαλούσα θερμά. Και να μείνετε μαζί μας, δεν το κάνω συχνά, αλλά επειδή αφορά την υγεία και πράγματα που θα υποθούν ξεκινώντας σήμερα πρώτη, ξαναλέω από εδώ, και να ειδοποιήσετε και φίλους σας που ενδεχομένως, δικούς σας ανθρώπους, συγγενικά πρόσωπα που ενδεχομένως κάνουν αυτό το πράγμα. Σήμερα ξεκινάει μια μεγάλη καμπάνια από εδώ από τον Πολίτικα, ξεκινάει μια πολύ μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα από εδώ από την Πηξίδα και ξεκινάει και ένα πολύ μεγάλο μήνυμα από μένα προσωπικά προς όλους σας. Καλή η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά απευθυνθείτε στους ειδικούς. Αυτό είναι το μήνυμα. Και πάνω σε αυτό θα πολεμήσουμε, θα παλέψουμε και θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε σε μια καλύτερη, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, δική σας διαχείριση. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε σε λίγο να πούμε τι παίζει ψηλά στην επικαιρότητα, αφού σας πω ότι και σήμερα έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με την Φιλία τη Σαριδάκη, την Μαρία τη Μαυρομάτη, τον Μανώλη το Σαρή, τον Δημήτρη το Σιφάκη που είναι στον ήχο, τη Ζέντα την Κολοβού που είναι στην παραγωγή, ενώ στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

καθημερινά όταν είμαστε στον αέρα, εγώ παρακολουθώ το πρόγραμμα της κρατικής τηλεόρασης, το Earth News. Να σας πω ότι όση ώρα ακούγαμε αυτό το εκπληκτικό τραγούδι, τις Περσίδες, μια πολύ ωραία είδηση έπαιξε με την μετεωρολόγο της Earth να λέει ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε σημαντικές βροχοπτώσεις κυρίως στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στα ορεινά της Ηπειρωτικής. Αυτό είναι πολύ καλό για δύο λόγους, διότι είμαστε στο καλοκαίρι και η βροχούλα είναι ευεργετική, διότι ξεπλένει τα πάντα, αλλά και καταπραίνει τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Έτσι. Και επειδή το καλοκαίρι οι πυρκαγιές είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος και το νούμερο ένα πρόβλημα στην χώρα, όπως σε όλες τις χώρες που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με την Ελλάδα, αυτή η βροχούλα θα αποτρέψει ενδεχομένως πυρκαγιές σε κάποιες περιπτώσεις, θα ποτίσει τον υδροφόρο ορίζοντα, θα ξεπλύνει αυτά που πρέπει να ξεπλύνει και βεβαίως, γιατί όχι, θα δώσει και επιπλέον είδωρ στον υδροφόρο ορίζοντα. Η Κρήτη είναι έξω από όλο αυτό, μη σας ανησυχεί, έτσι, έχουμε διαφορετικά καιρικά δεδομένα εδώ, οπότε αυτό για την υπόλοιπη Ελλάδα. Ψηλά στην ειδησιογραφία παίζει από το πολιτικό η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για την περαιτέρω πτώση στη τιμή της βενζίνης. Πράγματι, βλέπουμε ότι αρχίζει και υποχωρεί σταδιακά, αργά, αλλά υποχωρεί. Και βεβαίως, οι τοποθετήσεις του για θέματα της επικαιρότητας. Ο ίδιος είπε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση της τιμής στην κάνουλα. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στην τιμή της Αντλίας. Οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν τις τιμές του αργού. Χθες υπήρξε συναντήληψη κυβέρνηση και αγοράς για να παραμείνουν σταθερές τιμές το επόμενο δίμηνο, με προοπτική νέων μειώσεων. Η πολιτεία θα παρακολουθεί έτοιμη να επέμβει. Η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα. Ενώ είπε, βέβαια θέλω να πω ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Δηλαδή μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός ότι είναι μια βασική προτεραιότητα, αλλά εγώ δεν βλέπω αποτελέσματα στην προτεραιότητα. Είναι και ένα από τα ζητήματα στα οποία πονάει η κυβέρνηση προεκλογικά. Και έθεσε τα ορόσημα, τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο. Η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές, η απορρόφηση των υπηρεσιών των πολεοδομιών από το κτηματολόγιο, η ολοκλήρωση των ειδικών χωροταξικών πλαισίων, η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας, η ορίμανση του διαλόγου για το εθνικό απολυτήριο, ενώ όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είπε ότι μέχρι στιγμής πάνω από 24 δισεκατομμύρια έχουν πάει στην εθνική οικονομία. Συμπλήρωσε, μεγάλο μέρος αξιοποιήθηκε σε αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας και για ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το στοίχημα μέχρι και την τελική εκταμείευση του Σεπτέμβρη να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο που θα ανακουφίζει τους Έλληνες, διατηρώντας παράλληλα και την αναπτυξιακή δυναμική του, κατέληξε ο Πρωθυπουργός του Ταμείου και μετά τη λήξη του. Αναφέρθηκε και στις επιδοτήσεις, πληρωμές 617,5 εκατομμυρίων σε περισσότερο από μισό εκατομμύριο αγρότες, 100 εκατομμύρια πάνω από τον αρχικό στόχο, απόδειξη ότι η ανάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΔΕ πέτυχε και αποδίδει και επέτρεψε πρόσθετη στήριξη κτηνοτρόφους και παραγωγούς σιτηρών και βαμβακιού. Έχουμε δυνατότητα να ανακαταμείνουμε πόρους από αυτούς που δεν δικαιούνται στους έντιμους αγρότες, είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά δεν μας είπε ακόμα εάν θα πάρει πίσω τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή αυτούς που έκλεβαν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι για μένα μια πολύ σημαντική προεκλογική ερώτηση. Ποιοι θα πληρώσουν αυτή τη ζημιά του ΟΠΕΚΕΠΕ? Δεν ξέρω πού κάθεται η μπίλια για το πόσο ψηλά ή πόσο χαμηλά είναι το κόστος. Ωστόσο, αυτό το οποίο πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση, και το φωνάζω και θα επιμείνω να το φωνάζω, το ξαναλέω, είναι το αν θα πάρθουν πίσω τα λεφτά, που πρέπει να πάρθουν πίσω τα λεφτά, και αν θα τα δώσουν εκείνοι που τα πήραν λαθρέα.
Από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Θα ακολουθήσει νέος γύρος πληρωμών το φθινόπωρο και όσοι παρανόμησαν λογοδοτούν στη δικαιοσύνη με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης. Τόνισε ότι διερευνώνται 2.900 υποθέσεις και ασκήθηκαν 1.151 διώξεις. Εξαρθρώθηκαν 5 εγκληματικές οργανώσεις με επιστροφή επιδοτήσεων. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, αλλά ένα ζήτημα που διωγγώθηκε πολιτικά αποκτά τις αληθινές του διαστάσεις ως μια διαχρονική και διακομματική ασθένεια του βαθέως κράτους που λύθηκε εν κινήσει. Είπε και πολλά άλλα πράγματα, θα πούμε περισσότερα και στην αναφορά μας στο Δελτίο Ειδήσεων, γιατί εδώ θα κάνουμε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και ξεκινάμε αυτό που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα, δηλαδή την πρώτη επί της ουσίας σημαντική αναφορά πάνω στο ζήτημα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και των social media σε θέματα υγείας. Είπαμε ότι σήμερα θα το επαναλάβουμε για τους φίλους που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους και ήρθαν τώρα στην συχνότητα του Πολίτικα στους 89 και 8 ή μπήκαν διαδικτυακά στο politica.gr για να μας ακούσουν, ότι οι πρόεδροι του Φαρμακευτικού και του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Αριστοτέλης Κουντάκης και ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος αντίστοιχα, θα ξεκινήσουν μια συζήτηση, μια δημόσια συζήτηση που αφορά την ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των social media από τους πολίτες, αντί να συμβουλεύονται τους ειδικούς επιστήμονες. Ένα φαινόμενο που τείνει να πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, με τον κόσμο να αρκείται σε συμβουλές από το AI, χωρίς να συνειδητοποιεί πόσο επικίνδυνο είναι να λαμβάνει οδηγίες και συμβουλές για εξειδικευμένες πληροφορίες που εκτός των άλλων είναι και για κάθε περίπτωση ξεχωριστή, αφού ο κάθε οργανισμός και το ιστορικό του έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά. Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, τη συμμετοχή σας και την ευαισθησία σας και ως επιστήμονας, ως φαρμακοποιός, αλλά και ως πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου.
1: Καλησπέρα κύριε Φιλιγάρδο, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και να θέσουμε στο δημόσιο διάλογο ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο, να σημειώσω εδώ πέρα, ότι βρίσκεται στις αρχές του. Δεν έχουμε δει πολλά πράγματα ακόμα και είναι καλό που τώρα κινητοποιούμαστε, που αρχίζουμε και εκφράζουμε πλέον δημόσια την ανησυχία μας και να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό το ζήτημα. Γιατί τα θέματα της υγείας, κύριε Σιλιγάρδο, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για να τα αφήσουμε να τα ρυθμίζει κάποιος άλλος εκτός από τον εξειδικευμένο επιστήμονα, όσο ισχυρό και αν είναι αυτό το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης, όσο αξιόπιστο και να είναι, δεν μπορεί να αποτελέσει τον παράγοντα στον οποίο θα βασίσουμε όλη μας την εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή σε ζητήματα υγείας.
0: Κύριε Σκουντάκη, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Πριν από μερικά χρόνια πήρε πτυχίο ιατρικής. Αυτό όμως, επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν την καθιστά ούτε γιατρό, όπως θα πει και ο κύριος Πατριανάκος στη συνέχεια, ούτε και συμβουλάτορα για τη λήψη φαρμακευτικών, ακόμα και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Πόσοι στο χώρο το δικό σας φαρμακοποιοί ή και από τη δική σας την εμπειρία, μιας και είστε μάχημος φαρμακοποιός, είστε στο φαρμακείο σας καθημερινά, έρχονται ή ακούτε να σας λένε, ξέρεις, είδα στα social media, στο TikTok αυτό, δώσε μου αυτό το σκεύασμα για το δέρμα, για το μάτι, για το νύχι, για τα μαλλιά, για το κεφάλι. Και πόσοι επίσης έρχονται και ενδεχομένως σας λένε, μα το ChatGPT μου είπε αλλιώς την πληροφορία και την ουσία του πράγματος.
1: Κύριε Σελιγάρδο, όταν αυτή η συζήτηση ανοίξει το φαρμακείο, τουλάχιστον υπάρχει το περιθώριο της να σώσουμε λίγο την υπόθεση από την πιθανή δεσμενή κατάληξη που μπορεί να έχει μια τέτοια περίπτωση προβλήματος υγείας και στην οποία ο ασθενής θα πάρει από μόνος του την όλη πρωτοβουλία διαχείρισης του προβλήματος υγείας που έχει. Συμβουλευόμενος βέβαια ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι για μας αποκαρδιωτικό να έρθει κάποιος να συζητήσει τα προβλήματά του υγείας στο φαρμακείο σε καμία περίπτωση. Το επιδιώκουμε, το συστήνουμε σε όλους τους συμπολίτες μας. Είναι ελεύθερο να συμβουλευτούν ασφαλώς στην τεχνητή νοημοσύνη για τέτοια ζητήματα. Αυτό δεν είναι ούτε καν της άποψης ότι θα έπρεπε να περιοριστεί. Αυτό που πρέπει όμως εμείς, σαν πολιτεία, πρώτον είναι να καλλιεργήσουμε αυτή την υγειονομική εγγραμματοσύνη που πρέπει να έχουν οι πολίτες, δηλαδή να έχουν την ικανότητα να περνούν από ένα φίλτρο νοητικό ή οτιδήποτε άλλο τις πληροφορίες τις οποίες παίρνουν από το διαδίκτυο και να μπορούν να τις διαχειρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Μέσα σε αυτά όμως τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιούν, τα εργαλεία εντός εισαγωγικών, είναι και οι επαγγελματίες υγείας. Είναι οι τελευταίοι, όπου στον κρίκο, ο τελευταίος κρίκος σε όλη αυτή την αλυσίδα, ενημέρωσης, πληροφόρησης, σύστασης που θα δώσουν την τελική καθοδήγηση. Όταν λοιπόν αυτό το τελευταίο κρίκο στην αλυσίδα προσπαθούμε να τον αποφύγουμε, είτε επειδή δεν έχουμε χρόνο, είτε επειδή δεν αξιολογούμε τα προβλήματα υγείας που έχουμε σωστά, είτε επειδή δεν έχουμε τα χρήματα πολλές φορές για να επισκεφτούμε ένα γιατρό ή ένα φαρμακείο, καταλαβαίνετε τότε ότι ο ασθενής μπορεί να πάρει αποφάσεις που θα είναι ακόμα και μοιραίες. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν η πολιτεία? Πρώτον, να καλλιεργήσει αυτό που ακριβώς που σας είπα, την υγειονομική εγγραμματοσύνη. Ο πολίτης πρέπει να μορφώνεται και με βάση τα υγειονομικά ζητήματα. Δεύτερον, πρέπει να δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες υγείας ο κάθε πολίτης και η πολιτεία. Ακόμα και αν θέλει να αποφύγει το κόστος ή αν θέλει να είναι βιαστικός και δεν έχει το χρόνο να επισκεφθεί έναν επαγγελματία υγείας, πρέπει να το ρυθμίζει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να τον εμπιστεύεται και να παίρνει από αυτόν την τελική καθοδήγηση. Είναι τεράστια σημασία όλο αυτό το θέμα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Βασιλιάδη, και κανείς δεν ξέρει να μας πει πώς θα εξελιχθούν αύριο μεθαύριο και στο μέλλον τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αλλά σε κάθε περίπτωση ο ανθρώπινος παράγοντας αυτή τη στιγμή είναι αναντικατάστατος, είναι αυτός ο οποίος οδηγεί με απόλυτη ασφάλεια. Δεν θα απορρίψω τη χρήση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης προς Θεού, απλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και με τόσους πολλούς επαγγελματίες υγείας που έχουμε στην Ελλάδα, γιατρούς, φαρμακοποιούς ή οτιδήποτε άλλο, και με τόσο εύκολη πρόσβαση που έχουμε σε αυτούς, θα πρέπει την τελική απόφαση για την υγεία μας να την αναθέτουμε σε αυτούς.
0: Κύριε Σκουντάκη, ένα ερώτημα που μπαίνει είναι πόσο συχνά και πόσο εύκολα μπορεί να γίνεται διακίνηση μέσω διαδικτύου σε φάρμακα και σε ουσίες, ακόμα και σε μη συφά, μη συνταγογραφούμενα, όπου κάποιος διαφημίζει κάτι που μπορεί να καταπραίνει τον πόνο στα κόκαλα, ξέρω εγώ, στη μέση, ή να σου καθαρίσει το μάτι κλπ. Κλπ. Λέω ένα κολύριο, ας πούμε, για παράδειγμα, τα οποία βλέπουμε συχνά να πολλούνται όπως οι ζογκοφρέτες, ή να το πω έτσι πολύ απλά, οι ηλιοπροστασίες, μιας και είναι και επίκαιρο των αυτοκινήτων, στο διαδίκτυο.
1: Εντάξει, το διαδίκτυο πέρα από ευλογία είναι και μια μεγάλη παγίδα. Αυτό είναι γεγονός. Και αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο δυστυχώς πολλοί επιτίδιοι κινούνται και προσπαθούν με κάποιο τρόπο να εκμεταλλευτούν αυτήν ακριβώς την άγνοια που υπάρχει μέσα στον κόσμο. Με τη διακίνηση προϊόντων που αφορούν και την υγεία μας. Ναι, στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή μπορεί να βρεις τα πάντα. Από φάρμακα μέχρι συμπληρώματα. Οτιδήποτε θα έπρεπε κανονικά να απαγορεύεται να διακινείται μέσω αυτών των καναλιών διάθεσης, τα βρίσκεις. Μπορεί να μην κυκλοφορούν στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα κυκλοφορούν σε άλλες χώρες στο εξωτερικό. Όλα αυτά όμως εδώ πρέπει να κάνουμε μια πολύ σημαντική επισήμανση. Αυτά τα προϊόντα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και δεν ελέγχονται από τον ΕΟΦ ή τον ΕΟΦ οποιασδήποτε χώρας. Καταλαβαίνετε ότι γεννητικά μπορεί να είναι επικίνδυνα και για την υγεία μας και για τη ζωή μας. Κάτι που δεν είναι ελεγμένο και ισχυρίζεται πάνω στο κουτί, υπάρχει ισχυρισμός υγείας ή υπάρχει οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να περιέχει φάρμακα, να περιέχει δηλητήρια, να περιέχει ουσίες οι οποίες θα βλάψουν σοβαρά την υγεία μας. Τα φαρμακεία, και για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο όσον αφορά τα φαρμακεία, όλα τα προϊόντα τα οποία διατίθενται στους ασθενείς έχουν περάσει από τον έλεγχο του ΕΟΦ ή από τον έλεγχο της χώρας από την οποία προέρχονται, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει επίσης αυτό που λέμε φαρμακοεπαγρύπνηση. Δηλαδή ο φαρμακοποιός συνεχώς παρακολουθεί τη διακίνηση, τη χρήση όλων αυτών των προϊόντων. Και όταν παίζει στην αντίληψή του κάποιο σοβαρό φαίνα παρενέργειας, κάποια ζημιά που έχει γίνει στην υγεία ενός ασθενούς, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς, τον ΕΟΦ και το Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι ο φαρμακοποιός ο άνθρωπος ο οποίος απλά θα δίνει το φάρμακο στο χέρι για να τακτοποιήσετε το πρόβλημα της υγείας σας. Είναι ένας επιστήμονας ο οποίος κάνει πάρα πολλή δουλειά η οποία δεν φαίνεται, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική για την ασφάλεια όλων μας. Τα φάρμακα πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα όταν δίνονται με μία εξουσιοδοτημένη αρμοδιότητα, εν πάση περιπτώσει, από αναρμόδιους, από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση, από οργανισμούς ή καταστήματα τα οποία δεν ελέγχονται. Πολύ προσοχή, γιατί έχουμε παραδείγματα καθημερινά τα οποία μας προβληματίζουν πάρα πολύ. Πρόσφατα γράφτηκε στον τύπο της Ιταλία κάποιος κύριος που προμηθεύτηκε το διαδίκτυο συμπληρώματα διατροφής πρωτεΐνες, τα οποία δυστυχώς η κακή χρήση τους τον οδήγησε να καταστρέψει το ύπαρ του και να κάνει μεταμόσχευση στο ύπαρ. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά είναι τα ζητήματα αυτά λοιπόν της ασφαλής διακίνησης.
2: Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα επιμείνουμε πάνω σε αυτό. Νομίζω είναι μια πρωτοβουλία την οποία πρέπει να την συντηρήσουμε και που είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι ξεκινάει από εδώ, από αυτό το ραδιόφωνο, από τον Πολίτικα και από αυτή εδώ την εκπομπή, από την Πηξίδα, στην προσπάθειά μας.
1: Αν επιτρέπετε, κύριε Συνεργάτο, να πω ότι είναι καιρός η ελληνική πολιτεία και συνεργασία με τους επιστημονικούς και υγειονομικούς συλλόγους να κάτσει στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσει την νομοθέτηση μιας καινούργιας νέας διοντολογίας, τόσο για την ιατρική πρακτική όσο και για την φαρμακευτική πρακτική, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τα ζητήματα της τεχνικής νοημοσύνης. Οι διοντολογίες μας αυτή τη στιγμή δεν περιλαμβάνουν αυτά τα ζητήματα, είναι απαρχαιωμένες πλέον και πρέπει, είναι πήγον για τη δημόσια υγεία να επικαιροποιηθούν.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα επιθυμούμε να σας έχουμε αρρωγό σε αυτή την δημοσιογραφική προσπάθεια, σε αυτή την πορεία ενημέρωσης για τον κόσμο μας. Να είστε καλά, κύριε Σκουντάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν στην προσπάθειά μας να καλέσουμε τον κύριο Πατριανάκο αυτή την ώρα για να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, ότι σήμερα δεν θα σταματήσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, είναι κάτι που ξεκινάει σήμερα και θα συνεχίσουμε, γιατί νομίζω ότι υπάρχει σοβαρός λόγος και σοβαρή ανάγκη να ενημερωθεί ο κόσμος και να σταματήσει, τώρα που είναι νωρίς ακόμα, αυτή την εσφαλμένη επιλογή. Διότι εάν δίνεις κάποιες σταθερές και κάποιες πληροφορίες στην τεχνητή νοημοσύνη και σε κατευθύνει με έναν τρόπο που ενδεχομένως δεν είναι ο ενδεδειγμένος, τότε νομίζω ότι εκεί θέτεις σε κίνδυνο την ίδια σου τη ζωή. Άρα η διαχείριση αυτής της πληροφορίας που κάνουμε σήμερα και η ενημέρωση που ξεκινάμε από εδώ, από τον Πολίτικα και την ραδιοφωνική μας Πηξίδα, νομίζω ότι έχει μια πολύ μεγάλη αξία, καλωσορίζοντας τον εξαιρετικό επιστήμονα, γιατρό, καρδιολόγο Αλέξανδρο Πατριανάκο και βεβαίως πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Κύριε Πατριανάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης και να επιμείνουμε με αρρωγούς και ουσιαστικά στην πορεία μας μαζί με τους δύο επιστημονικούς συλλόγους, τον Ιατρικό και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο, προκειμένου ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό που συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, είναι πολύ μεγάλο λάθος και συνάμα επικίνδυνο για τη ζωή του. Καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα, κύριε Φιλιππάντο, σας και τους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Πώς το βλέπετε αυτό, κύριε Πατριανάκο? Είναι ένα φαινόμενο που φαίνεται να φουντώνει όσο περνάει ο καιρός, με τον περισσότερο κόσμο να αρκείται να παίρνει συμβουλές υγείας, συμβουλές ιατρικής επιστήμης από την τεχνητή νοημοσύνη.
3: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και η αλήθεια είναι ότι βοηθάει πολύ. Όσον αφορά τώρα την ιατρική, ακόμα και εγώ αν πάω να ψάξω στο AI, αν δεν το κατευθύνω σωστά, θα μου δώσει πολύ λάθος αποτέλεσμα. Λοιπόν, δύο κατηγορίες ασθενών. Αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να μην πάνε στο γιατρό, όπου αυτό είναι ό,τι χειρότερο, αυτό είναι αποτυχία, αυτό είναι επικίνδυνο, αυτό είναι επικίνδυνο για τη ζωή τους, την ασφάλειά τους, την υγεία τους. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ελέγχουν όταν έχουν το νόσημα για να δουν εάν αυτά τα οποία λέει ο γιατρός είναι σωστά ή ρωτάνε τον γιατρό και διευκρινίζουν. Εγώ προσωπικά σαν γιατρός προτιμώ τη δεύτερη κατηγορία. Δηλαδή εγώ θα ήθελα έναν ασθενή ο οποίος είναι ενημερωμένος και ο οποίος μπορεί να καταλάβει καλύτερα αυτά που του λέω. Η πρώτη κατηγορία είναι επικίνδυνη. Η πρώτη κατηγορία ότι πάω, έχω ένα βρίσκα και πάω και βάζω στο AI έχω ένα δίκτυο που δεν ξέρω τι άλλο να προσθέσω και να μου δώσει αποτελέσματα, αυτό οδηγεί σε σφάλματα, είναι τραγικό. Αυτό να μην το κάνουν οι ασθενείς. Το να αρχίσουν να ψάχνουν για το νόσημά τους και να ρωτάνε το γιατρό να τους διευκρινίζει κάποια πράγματα, εκεί εγώ δεν θα ήμουν εναντίον.
4: Κύριε Πατριανάκο, εδώ διαπιστώνουμε από τη δημοσιογραφική μας έρευνα το τελευταίο διάστημα που μας οδήγησε να ξεκινήσουμε σήμερα αυτή την καμπάνια ενημέρωσης σε συνεργασία με τους επιστήμονες και γιατρούς και φαρμακοποιούς, ότι πολλοί συμπολίτες μας, πολλοί συνάνθρωποι μας βάζουν μέχρι και τις εξετάσεις τους που ενδεχομένως έχουν πάρει από ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και τους λένε «Είναι καλές οι εξετάσεις μου, να πάω στο γιατρό?» Ναι, όχι. Βέβαια το AI πολλές φορές, από ό,τι έχουμε παρατηρήσει, λέει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, παρά το γεγονός ότι σου κατεβάζει ένα κατεβατό που μπορεί να λέει οτιδήποτε, ή να λάβω φάρμακο επειδή η χοληστερίνη μου είναι, ξέρω εγώ, σε επίπεδα πάνω από το όριο. Και τους λέει το AI, δεν χρειάζεται βελτίωση στη διατροφή σου, ξέρω εγώ ένα παράδειγμα. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο στη συνέχεια.
3: Και βέβαια μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο, γιατί το AI είναι ακόμα σε μια βρεφική φάση όσον αφορά την ιατρική του, και το οποίο σημαίνει ότι αν δεν το κατευθύνει σωστά θα σου δώσει πολύ λάθος αποτελέσματα. Δηλαδή, αν εγώ πάω να κάνω, εγώ που είμαι γιατρός, που τα ξέρω, και πάω να κάνω μια αναζήτηση, πολλές φορές μου δίνει λάθος, τα οποία θα πρέπει εγώ, επειδή το ξέρω, να το κατευθύνω και να το διορθώσω. Ένας ασθενής αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Και εκεί μπορεί να οδηγηθεί σε τρομακτικά και πολλές φορές σε σφάλματα τα οποία μπορεί να έχουν επιπτώσεις. Γι' αυτό και το AI σαφώς και προσέχει πάρα πολύ, γιατί είναι και για νομικούς λόγους, έτσι. Προσέχει πάρα πολύ στις ιατρικές συμβουλές του και λέει ότι συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, το οποίο δεν είναι τυχαίο. Διότι σας λέω, εάν δεν βάλεις τα σωστά keywords, τότε πλέον η αναζήτηση και τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ λαθασμένα.
4: Επίσης θέλουμε να βάλουμε μια άλλη διάσταση. Μια απάντηση τεχνητής νοημοσύνης με όρους ιατρικούς. Πόσο λογικό είναι ένας άνθρωπος που είναι αδαής με την ιατρική επιστήμη να καταλάβει και να συνειδητοποιήσει το μέγεθος και την έκταση μιας ιατρικής πληροφορίας ή συμβουλής που του δίνει το AI? Δηλαδή, μπορεί αυτό ο γιατρός να τον πιάσει και να τον ταρακουνήσει και να του πει: «Κοίταξε να δεις, εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Πρέπει να κάνεις στροφή στον τρόπο της ζωής σου». Και το AI να το δώσει πολύ πιο μαλακά, πολύ πιο γλυκά, πολύ πιο ήπια και ούτω καθεξής.
3: Ξεκινήσατε λέγοντας ότι με ιατρικούς όρους. Μα για να σου δώσει σωστά keyword πρέπει να βάλεις ιατρικούς όρους. Ένας ασθενής ο οποίος δεν ξέρει τους ιατρικούς όρους, δεν θα βάλει ιατρικούς όρους, θα πάρει λανθασμένες απαντήσεις. Γι' αυτό και σας είπα από την αρχή, η τοποθέτησή μου είναι ότι η αρχική προσέγγιση είναι στο γιατρό. Από εκεί και πέρα, το να ψάξει ο κάθε ασθενής για το νόσημά του και μέσω AI και να πάει στο γιατρό του να διευκρινίσει αυτά που δεν καταλαβαίνει, εγώ σας λέω πολλές φορές προτιμώ και τον ενημερωμένο ασθενή, αλλά όχι να ψάξει αυτός να βρει τι νόσημα έχει, να του έχω βρει εγώ τι νόσημα έχει και εν συνεχεία να τον καθοδηγώ και πάνω στην καθοδήγηση να μου εκφράζει τις απορίες του. Ξέρετε, υπάρχει και μία ατάκα στην ιατρική, γιατί ξέρετε το AI έχει πει σε όλους τους τομείς, μας βοηθάει και εμάς, βοηθάει και τους γιατρούς, βοηθάει όλους τους επαγγελματίες, όποιο χώρο και αν είναι. Έχουν γερθεί ζητήματα για τη χρήση του AI. Η ατάκα η οποία υπάρχει είναι ότι το AI δεν αντικαθιστά τον γιατρό. Αντικαθιστά τους γιατρούς που δεν ξέρουν το AI. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να το μάθουμε, να συνεργαστούμε, να το εκμεταλλευτούμε επωφελώς για όλους.
4: Έρχονται ασθενείς εσάς, δικοί σας ή ασθενείς που έρχονται για πρώτη φορά και σας αναφέρουν «Γιατρέ, το έψαξα, το βρήκα έτσι, το είδα έτσι, μου το είπε έτσι η τεχνητή νοημοσύνη» και πάει λέγοντας «Έχετε τέτοια περιστατικά καταγεγραμμένα στο ιατρείο σας, στο πανεπιστημιακό ή στο ιδιωτικό σας ιατρείο έξω»?
3: Συνήθως ντρέπονται. Εκφράζουν τις παρατηρήσεις. Ναι, συνήθως ντρέπονται να πούνε ότι μπήκα στο AI και μου είπε αυτά. Αλλά ταυτόχρονα ξέρω ότι καταλαβαίνεις τι έχουν μπει και καταλαβαίνεις ότι ελέγχουν τις απαντήσεις σου. Αυτό δεν είναι κακό.
4: Ναι. Έτσι.
3: Ακριβώς. Αυτό δεν είναι κακό. Αλλά όμως να έρχονται να ζητάνε την ιατρική συμβουλή και καθοδήγηση. Αυτό είναι το πλέον βασικό όλων. Διότι σας είπα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι που έχει μπει στη ζωή μας και είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αρνηθείς. Πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Και για να το εκμεταλλευτεί σωστά πρέπει να γίνει τη σωστή του χρήση. Με τη σωστή του χρήση νομίζω ότι είναι υποφελές και για τους δύο.
4: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε ως μέσο ενημέρωσης θα είστε αρρωγός και στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε και με άλλους γιατρούς, θα μιλήσουμε και με άλλους φαρμακοποιούς. Θέλω ουσιαστικά ως ο άνθρωπος που είπα ότι είναι ώρα να το κάνουμε αυτό εδώ με τους συνεργάτες μου και με την ομάδα μου, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει ότι η λύση είναι η επιλογή ενός γιατρού, η λύση είναι η επίσκεψη σε έναν γιατρό και όχι το TikTok που, όπως ακούγαμε και λίγο νωρίτερα τον κύριο Σκουντάκη να λέει ότι βλέπουν σκευάσματα στο TikTok, τα αγοράζουν από το TikTok, μετά έρχονται και τα ζητάνε από εμάς κλπ. Από το ίντερνετ δηλαδή. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει να κάνει με την πραγματική επιστήμη και το βάθος μιας επιστήμης. Έχει να κάνει με κάτι άλλο που είναι λιανοπούλι και σκιτζίδικο.
3: Εδώ πέρα βάζεται ένα πολύ μεγάλο θέμα, διότι η αγορά των φαρμάκων πρέπει να γίνεται με ιατρική καθοδήγηση. Η αγορά των φαρμάκων δεν μπορεί να γίνεται επειδή είδα και διάβασα και μου είπανε μας έχουν έρθει επιπλοκές από τα φάρμακα τα οποία αγοράζονται από το ίντερνετ. Εδώ βάζεται ένα άλλο θέμα και βάζεται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή ο άλλος ψάχνει να βρει ένα φάρμακο χωρίς ιατρική καθοδήγηση, χωρίς έστω την καθοδήγηση του φαρμακοποιού και πάει και τα αγοράζει από το ίντερνετ χωρίς να είναι ελεγμένο από τον ΕΟΚ, χωρίς να ξέρουμε τι περιέχει μέσα. Αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Είναι επικίνδυνα και εκεί πρέπει να προσέξει ο κόσμος. Εγώ σας είπαμε, είδατε ότι είμαι υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης να το βάλουμε στη ζωή μας με όρους και με σωστή χρήση. Αυτό που λέτε εσείς είναι μια πολύ κακή και επικίνδυνη χρήση. Το να βάλω τα συμπτώματά μου για να δω τι νόσο έχω, το να αγοράσω ένα φάρμακο γιατί διάβασα και μου είπε, αυτά είναι επικίνδυνη χρήση. Αν δεν το καταλάβει ο κόσμος, έχουμε πρόβλημα.
4: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και ως επιστήμονα γιατρό και ως πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου του Ηρακλείου. Να είστε καλά, κύριε Πατριανάκο. Δείχνετε για μια ακόμα φορά το ενδιαφέρον σας για τον συνάνθρωπο και για την κοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να προσέχετε όσο και αν κάνετε. Διπλά ευχαριστώ τους συνεργάτες και εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας. Σε λίγο θα απαντήσω σε όλα τα μηνύματα. Γεια σας, αύριο πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι εκτάκτος η Μαρία Μαυρομάτη, στη θέση του Χρήστου του Κώστα, που βρίσκεται σε άδεια και καλά να περνάει ο συνάδελφος. Και στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Δημήτρη Σιφάκη. Η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 2. Φάγαμε και τον Ιούνιο, ο μήνας έχει 30. Ξεκινάμε δυστυχώς την εκπομπή με μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς στα Πετράλωνα, στην Αττική, έχουμε μια κατάρρευση πολυκατοικίας. Εκεί αγνοείται μια γυναίκα, δεν ξέρουμε από τι προήλθε η κατάρρευση της πολυόροφης πολυκατοικίας. Αν δει κάποιος τις εικόνες που αυτή τη στιγμή μεταφέρουν τα αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι σαν να έχει γίνει σεισμός. Φυσικά δεν έγινε σεισμός. Κάποιοι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή έκρηξη που μπορεί και να οφείλεται σε προπάνιο, σε φυσικό αέριο. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Κατέρευσε τμηματικά, να σας πω, η πολυκατοικία και έτσι κατάφεραν κάποιοι να βγουν. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Όμως μια γυναίκα εξακολουθεί να αγνοείται. Πραγματικά σοκάρουν οι εικόνες αυτή τη στιγμή από την περιοχή. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για ένα πολυόροφο κτίριο, πολυκατοικία, που κατέρευσε μέσα σε λίγα λεπτά σαν χάρτινος πύργος, χωρίς ακόμη κάποιος να μπορεί να μας πει με βεβαιότητα για ποιο λόγο. Επιτόπου βρίσκεται η ΕΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, φυσικά οι πυροσβέστες, που προσπαθούν να εντοπίσουν την αγνοούμενη μέσα στα συντρίμμια. Οι πληροφορίες, επαναλαμβάνω, μιλάνε για μία αγνοούμενη. Δεν ξέρουμε αν σε αυτό το διαμέρισμα πιθανότατα μπορεί να υπήρχε κάποιος επισκέπτης. Θα τα δούμε, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Φυσικά και θα σας ενημερώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Κλείνει ο μήνας με πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Πάμε όμως να δούμε τι ειδήσεις έχει τοπικά το politica.gr. Να σας πω ότι ολοκληρώθηκε η πολύκροτη δίκη για το βίαιο και μαρτυρικό θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι είχαμε πολλές συνεδριάσεις, για όσους την παρακολουθήσατε μέσω του politica.gr, προκειμένου να δικαιωθεί αυτή η ψυχούλα που είχε τέτοια μαρτυρική ζωή μέχρι το θάνατό του. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου λοιπόν έκρινε ομόφωνα ένοχους σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δηλαδή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κατά συναυτουργία, από κοινού δηλαδή και οι δύο, και την μητέρα του Άγγελου και τον 44χρονο σύντροφό της από εδώ, από το Ηράκλειο, γιατί αυτή η γυναίκα πήρε το παιδί της από την Αθήνα και ήρθε εδώ για να το προστατεύσει, υποστήριξε στο δικαστήριο, από τις άσχημες οικογενειακές συνθήκες που βίωνε. Κατηγορούμενος ήταν και ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου, ο οποίος ομόφωνα κρίθηκε αθώος από το δικαστήριο. Τα όσα ανέφερε η εισαγγελέα της έδρας, να σας πω ότι συγκλονίζουν. Εκτός του ότι η μητέρα προσπάθησε διαμέσου του συνηγόρου της να υποστηρίξει ότι είχε μειωμένο καταλογισμό, πράγμα που δεν δέχθηκε το δικαστήριο, απέρριψε ομόφωνα τη χορήγηση και, να σας πω, όλων των ελαφρυντικών και για τους δύο κατηγορούμενους. Επέβαλε ομόφωνα την ποινή της ισόβιας κάθειξης στη μητέρα και, στον πρώην σύντροφό της. Επιπλέον επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης κατά συγχώνευση 23 ετών και 9 μηνών για την 27χρονη, συγκεκριμένα δηλαδή, και 24 ετών και 3 μηνών για τον 44χρονο. Για όσους παρακολούθησαν τη δίκη, επαναλαμβάνω ότι ήταν συγκλονιστική η εισαγγελέας και τα συγκλονιστικά τα όσα ανέφερε. Δεν γνωρίζω αν η γυναίκα είναι μητέρα, αλλά και να μην είσαι μητέρα, δεν χρειάζεται και πολλά πράγματα να καταλάβεις τι συνέβη και να κρίνεις μέσα από τα 38 στοιχεία αυτά τι έζησε αυτό το μόλις 3 ετών αγοράκι, που από όταν γεννήθηκε φέρεται να είχε μια πολύ άσχημη ζωή και να γνώρισε το χειρότερο πρόσωπο της ζωής. Πολλοί ήταν μέσα στο δικαστήριο που συγκρατούσαν τα δάκρυά τους. Να σας πω ότι στην εισαγγελέα ότι ανέφερε ότι ο Άγγελος ήταν ο μοναδικός που σε αυτή τη δίκη δεν εκπροσωπούνταν από κανέναν, δεν είχε δικηγόρο αυτό το παιδί.
Δεν ξέρω αν θα αναπαυθεί εκεί πάνω με το γεγονός ότι η μητέρα του θα μείνει για κάποια χρόνια στη φυλακή, γιατί η Σόβια δεν θα μείνει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ούτε εκείνη, ούτε ο 44χρονος, τότε φίλος της, γιατί έτσι είναι οι νόμοι στην Ελλάδα. Το να καταδικαστεί κάποιος σε ισόβια δεν σημαίνει τίποτα. Είδαμε και προκαιρού καταδικασμένους για 17 Νοέμβρη να βγαίνουν. Οπότε σας λέω ότι σε μερικά χρόνια αυτή η γυναίκα θα είναι έξω. Τι να πω. Είναι παραδειγματική αυτή η τιμωρία, δεν θα το κρίνω εγώ. Εμείς δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς. Έχουμε την ένταση μόνο και μόνο που διαβάζουμε αυτή την είδηση και για τα ισόβια στην μητέρα και στον πρώην συντροφό της για το βίο και μαρτυρικό θάνατο αυτού του παιδιού. Ο ένας για την ιστορία να σας πω ότι τα έριχνε στον άλλον. Κανείς από τους δύο δεν υποστήριξε ότι χτύπησε, τράνταξε αυτό το παιδάκι, που η ιατροδικαστική έκθεση σοκάρει για όσους την έχετε διαβάσει και μέσα από το politica.gr με τα όσα μαρτύρησε το κορμάκι του για αυτά που είχε βιώσει. Πραγματικά το να ακούει μία μητέρα ότι δεν ήταν άξια ουσιαστικά για μάνα και να υποστηρίζει ότι θα βγει έξω από το δικαστήριο και θα δει τον άγγελο, δεν ξέρω αν τιμούν την ευνομούμενη πολιτεία μας, ούτε από τον πρώην σύντροφο που ούτε αυτός ξέρει πώς βρέθηκε νεκρό το παιδί. Επαναλαμβάνω όμως ότι εμείς τα σχολιάζουμε τώρα όλα αυτά γιατί επιβλήθηκαν ισόβια σε αυτούς τους δύο. Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους, όχι εμείς. Και πραγματικά εγώ βγάζω το καπέλο σε αυτήν την εισαγγελέα, γιατί έβαλε τους δύο κατηγορούμενους στη θέση τους. Τους είπε πολύ απλά ότι το γεγονός ότι ο ένας επιρρύπτει τις ευθύνες των άλλων δείχνουν από μόνο του όλο αυτό, δείχνει από μόνο του όλο αυτό ότι ουσιαστικά κάποιο λάκκον έχει φάβα, έτσι, ότι κάτι έκαναν και κανείς από τους δύο δεν παραδέχεται ότι έφταιξε για το γεγονός ότι ένα αγγελούδι μόλις 3 ετών κατέληξε να χάσει τη ζωή του και φυσικά μέσα από αυτό το θάνατο να χαρίσει ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Να συμπληρώσω γιατί αξίζει μία παραπάνω αναφορά αυτό το θέμα. Εντάξει, θα έχουμε βέβαια και τη δίκη σε δεύτερο βαθμό σε κάποια χρόνια από σήμερα. Κατά την αγόρευσή της εισαγγελέας περιέγραψε μία εικόνα συστηματικής παρατεταμένης κακοποίησης του παιδιού και όπως σας είπα, διαβάζω μόνο τι είπε, κανείς δεν βρήκε το θάρρος να πει στο δικαστήριο ποιος είχε την ευθύνη για το γεγονός ότι ο άγγελος έφυγε από τη ζωή, μόνο που ο άγγελος τα άφησε όλα καταγεγραμμένα στο μικρό του σωματάκι. Αυτά είναι ακριβώς τα λόγια που ανέφερε κατά την αγόρευσή της η εισαγγελέας και επιπροσθέτως είπε ότι και η μητέρα και ο σύντροφος λένε ψέματα και όλα αυτά με σκοπό να καταδικαστούν και από τους υπόλοιπους δικαστές, όπως και έγινε.

Τώρα από τον μικρό Άγγελο και τη Δίκη θα σας πάω σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία και δεν είναι άλλη από τη δομή φιλοξενίας που επιχειρείται να γίνει στο Ηράκλειο. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Θανάση Σακούδινο, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Αθανάτων. Να σας υπενθυμίσω ότι η πολεοδομία Ηρακλείου βρήκε αυθαίρετες κατασκευές, πολεοδομικές εκκρεμότητες και απουσία κυκλοφοριακής σύνδεσης μεταξύ των άλλων όσον αφορά στο πρώην εργοστάσιο του Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, όπου το Υπουργείο Μετανάστευσης επιθυμεί να λειτουργήσει διακαώς τη δομή μεταναστών, γιατί σας υπενθυμίζω ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα και θα εκδικαστούν και τα ασφαλιστικά μέτρα στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Οπότε τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι αν πάψουν να πηγαίνουν εκεί? Στην έκθεση αυτοψίας εντοπίστηκαν σημαντικές παραβάσεις και τεχνικά ζητήματα που θέτουν υπό εξέταση την νομιμότητα και την καταλληλότητα των κτηρίων. Αυτά αναφέρει στο πόρισμά της η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου. Η έκθεση, να σας πω, ότι θα αναρτηθεί στο Δημαρχείο, αναρτήθηκε μάλλον, τη Δευτέρα και εκεί θα μείνει για ένα μήνα για ενστάσεις παρατηρήσεις. Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση της πολεοδομίας, μέχρι να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Θανάση τον Σακούδη, να σας πω ότι αναφέρονται πάρα πολλά πράγματα για το κτίριο αυτό το συγκεκριμένο. Η Νομαρχία Ηρακλείου το 1992 εξέδωσε οικονομική άδεια για το συγκεκριμένο. Η Νομαρχία Ηρακλείου το 1992 εξέδωσε οικονομική

0: δεν είναι τακτοποιημένα αντιλαμβάνομαι, στέγαστρο και υπόγειους χώρους, έχει και μία παράμετρο ότι όταν έγινε διαπλάτηση της Εθνικής Οδού από το 2002 η κυκλοφοριακή σύνδεση του ακινήτου καταργήθηκε και δεν αποκαταστάθηκε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υλοποιημένη κυκλοφοριακή σύνδεση. Και το ρέμα του ξηροπόταμου δεν είναι οριοθετημένο, δηλαδή δεν έχει διαπιστωθεί αν γίνει πλημμύρα τι θα γίνεται, γιατί βρίσκεται το κτίριο σε απόσταση 10 μέτρων από το ρέμα. Επίσης υπάρχει και ένα δεύτερο κτίριο μέσα σε αυτό, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το ήδη υπάρχον, και εκεί βρέθηκε κάποιο πρόβλημα με την οικοδομική άδεια που είχε εκδοθεί από την Ομαρχία Ηρακλείου το 1998, λέει το πόρισμα, και διαπιστώθηκαν και αυθαιρεσίες, όπως κάποιες επεκτάσεις του ισογείου προς τα ανατολικά. Όλα αυτά είναι τώρα λεπτομέρειες, σας τις λέω όμως γιατί δείχνει το πόσο παρατηρητικοί και πόσο ψήρισαν, αν σου μου επιτραπεί η έκφραση, οι πολεοδόμοι το αν επιτρέπεται αυτό το κτίριο να φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους, γιατί για ανθρώπους μιλάμε, έτσι. Μπορεί να θεωρούνται μετανάστες ή λαθρομετανάστες, όπως αναφέρουν κάποιοι, κακώς για εμένα, αλλά είναι ανθρώπινες ψυχές και πρέπει να στεγαστούν κάπου με ασφάλεια. Έχουμε όμως την άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Θανάση τον Σακούδη. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Ξέρω ότι σας διακόπτω από την εργασία σας, αλλά δεν γίνεται να αναλύσουμε αυτό το θέμα χωρίς να έχουμε τη δικιά σας άποψη. Ξέρουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Άκουσα αυτά που λέτε και σωστά, και εγώ θα ξεκινήσω με αυτό, με ότι είναι άνθρωποι. Έρχονται εδώ ταλαιπωρημένοι και θα πρέπει να υπάρξει ο κατάλληλος χώρος και το κατάλληλο σημείο για να μπορέσουν να γίνει αυτή η κλειστή δομή, τέλος πάντων, προσωρινής φιλοξενίας. Τώρα όσον αφορά, επειδή το τελευταίο που εγώ άκουσα ήταν το πόρισμα της πολεοδομής, πραγματικά έχουν ψηρίσει και έχουν κάνει και αυτοψία και τους φακέλους που ήταν κατευθυμένους σε αυτούς, και έχουν συνέκρισης δύο εκθέσεις που υπάρχουν. Έχουν πει όλα αυτά τα θέματα που έχει αυτό το κτίριο. Εμείς σε συνέχεια αυτού, να το πω μια αποξενήσεων από αυτό, σήμερα, δηλαδή ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων, έχουμε κάνει δύο αιτήματα προς την περιφέρεια, ένα προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, που ζητάμε να μας ενημερώσει σχετικά με την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας από τον οδικό άξονα και το όριο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, και την έκδοση, αν υπάρχει, της απαιτούμενης έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης. Αυτό το είχαμε και στο πρώτο έθνο προς το Δήμο, αλλά επειδή είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας,
0: απευθυνθήκατε και στην περιφέρεια
1: προς το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, είναι άλλη υπηρεσία. Εκεί ζητάμε να ενημερωθούμε σχετικά με την τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων από το μη οριοθετημένο ρέμα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί όλο αυτό το κομμάτι που έχει σχέση με τα πολεοδομικά, με την νομιμότητα και την καταλληλότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων. Τώρα, να πω και το εξής, ότι αυτά που έχουμε στα χέρια μας μέχρι τώρα, που είναι οι δύο εκθέσεις της πολεοδομίας, ξεκινώνουμε από το ψήφισμα που είχε κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων και συνυπογράφεται από όλους τους προέδρους και φορείς και εκπροσώπους από την Ευγενική μέχρι το Ηράκλειο.
0: Γιατί είναι πολλές οι περιοχές. Καλά κάνετε που το τονίζετε, κύριε Σακούδη, γιατί δεν θα επηρεαστούν μόνο οι Αθανάτοι, αν και εφόσον υπάρξει κάποιο πρόβλημα, γιατί γι' αυτό γίνεται όλη η φασαρία. Γιατί αν ήταν παιδιά, ας υποθέσουμε, δεν θα αντιδρούσατε, έτσι. Όμως ξέρουμε όλοι ότι όταν άνθρωποι στιβάζονται, γιατί αυτό θα συμβεί, μη γελιόμαστε μεταξύ μας, όταν έρχονται σωριδών, κάποια στιγμή θα μαζευτούν πολλοί. Και όταν μαζεύονται πολλοί, υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχουν προβλήματα, τα έχουμε δει. Και δεν γινόμαστε τώρα μάντης κακών προβλέψεων, αλλά αυτά συμβαίνουν σε όλες τις δομές στην Ελλάδα από τότε που ξεκίνησε αυτό. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί και σε αυτή τη δομή. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να αντέξουν, θα χωρέσουν? Πρώτο, δικά μου ερωτήματα αυτά. Μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει ότι θα υπάρξει

0: απόλυτη ασφάλεια. Η εθνική είναι ακριβώς από κάτω. Ότι αν αυτούς τους ανθρώπους έχουμε χειμώνα πλημμυρίσει το ρέμα, θα τους επηρεάσει. Λέω τώρα εγώ, σαν απλή ταπεινή δημοσιογράφος,
1: θέτω
0: κάποια ερωτήματα.
1: Και κριτήρια επιλογής,
0: ακριβώς.
1: Δεν υπάρχουν ασφαλίσεις. Έτσι λοιπόν με το ψήφισμα, τα δύο ψηφίσματα, τα ψηφίσματα το δικό μας, των κατοίκων, το δύο ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου και του Περιφερειακού Συμβουλίου, τις εκθέσεις, όπως είπαμε, της πολιοδομίας και το εξώδικο που είχαμε καταθέσει, όλα μαζί σήμερα κατατέθηκαν με δικαστικό κλητήρα στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης για να προθεθούν στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Και ό,τι από εδώ μετά και μετά έχουμε, όπως είναι αυτά τα δύο που σας είπα πριν, τα αιτήματα που κάνουμε προς την περιφέρεια, θα τα προσθέτουμε σε αυτό το φάκελο που θα προωθείται προς το Υπουργείο Μετανάστευσης. Γιατί αναρωτιόμαστε μήπως τελικά δεν είναι ενημερωμένο σωστά το Υπουργείο Μετανάστευσης για το τι γίνεται.
0: Καλά το κάνατε.
1: Η πίεση που υπάρχει να γίνει μια δομή, το να γίνει μια σωστή δομή, τέλος πάντων να μην δημιουργήσει και άλλα προβλήματα.
0: Μία ερώτηση. Κάποιος από το αρμόδιο Υπουργείο άνοιξε το διάλογο με εσάς? Ένα πολύ απλό ερώτημα. Σκέφτηκε κάποιος ότι βρε παιδί μου, και αυτοί οι άνθρωποι κάποιο λόγο έχουνε. Ας τους δώσουμε το δικαίωμα να τους ακούσουμε και μπορεί να βρεθεί και κάποια λύση. Έχουμε και φιλότιμο εμείς οι κριτικοί. Μπορεί να καταλήξετε και κάπου. Απευθύνθηκε κάποιος σε εσάς ποτέ ή έχουν δώσει... Κανείς.
1: Μα από ό,τι λένε και από το Δήμο και από την Περιφέρεια, αυτή η κουβέντα δεν έχει ανοίξει ούτε μαζί τους. Εκτός από το γεγονός ότι έγινε συνάντηση και ζητούσε ο Υπουργός να γίνει πρόταση από την αυτοδιοίκηση, που δεν έγινε άλλη κουβέντα, ότι αυτά είναι τα θέματα, αυτά πρέπει να δούμε. Δεν υπάρχει. Και να τονίσω τώρα με την ευκαιρία εδώ πέρα,
0: παρακαλώ,
1: ότι εδώ μιλάμε, όλη αυτή η μεγάλη αντίδραση είναι από τους ανθρώπους, από τους κατοίκους της περιοχής. Δεν είναι πολιτική αντίδραση, δεν είναι αντίδραση οικονομικών συμφερόντων. Αυτή που δείξαμε, γιατί δείξαμε και την ετοιμότητά μας και την δυναμική μας.
0: Ναι, γιατί σας είδαμε και στην αντίδραση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έξω από το χώρο που προωθείται για να γίνει η δομή, ναι, φυσικά.
1: Τις συγκεντρώσεις, τα ψηφίσματα.
0: Και να ξέρετε και ότι τα προβάλαμε και μέσα από τις εκπομπές του Πολίτικα 89,8 και μέσα από το Πολίτικα.gr, όλες σας αυτές τις δράσεις. Και ορθώς, να σας πω, κάνατε κάποιες κινήσεις αντίδρασης εφόσον δεν συμφωνείτε, γιατί δούμε σε μια ευνομούμενη πολιτεία έχετε και εσείς λόγο. Από εδώ και πέρα όμως τι θα γίνει? Σας έχει πει κάποιος από το Δήμο, από την περιφέρεια, ότι βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο? Ναι,
1: όχι,
0: θα γίνει. Όχι, δεν θα γίνει.
1: Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση από κανέναν πέρα από δημοσιογραφικά που να λέγονται διάφορα ή τέλος πάντων μεταξύ μας να λέει. Δεν υπάρχει καμία επίσημη πληροφόρηση από πουθενά.
0: Προσπαθήσατε εσείς να έρθετε σε επαφή με το Υπουργείο, το αρμόδιο?
1: Στην ουσία.
0: Να συστήσετε σε κάποια επιτροπή, να πάτε στην Αθήνα.
1: Εκτός από ιδιωτικές προσπάθειες οι οποίες πέσαν στο κενό,
0: ναι.
1: Δηλαδή άτομα. Στην ουσία σήμερα με την κίνηση αυτή ότι τα στέλνουμε στο Υπουργείο, ανοίγουμε αυτό το... και το επόμενο είναι να ζητήσουμε συνάντηση.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν το Υπουργείο Μετανάστευσης, ας πούμε σε 2-3 μέρες, θα έχει στα χέρια του εγγράφος πια όλη τη δικιά σας πλευρά, θα ζητήσετε και συνάντηση προκειμένου, εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε από πρώτο χέρι, θα το πω έτσι, χωρίς να μεσολαβεί η περιφέρεια και ο Δήμος, τι θα γίνει στην περιοχή σας. Τα λέω σωστά, έτσι?
1: Και να γνωρίζει και το Υπουργείο Μετανάστευσης ακριβώς ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η αντίθεση των ανθρώπων. Δεν ξέρουμε τι γνωρίζει, γιατί μας είναι παράξενο αυτό που λέγεται ότι ναι, θα γίνει η δομή. Και τι θα γίνει η δομή? Θα γίνει η δομή όπου κάτσει η μπύλα? Δεν είναι τακτικές αυτές. Οπότε τους ενημερώνουμε και για τις αντιδράσεις που υπάρχουν και για την κατάσταση των κτηρίων και του σημείου που επιλέγεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακούδη. Εμείς, να ξέρετε, θα είμαστε εδώ και πάντα θα σας δίνουμε το λόγο και το βήμα για τις εξελίξεις, μέχρι να δούμε τελικά τι θα γίνει. Θα γίνει ή δεν θα γίνει, γιατί δεν μπορώ να μην το πω ειλικρινά. Θέλω να σας πω ότι άκουσα και έναν αντιπεριφερειάρχη ανατολικά της Κρήτης να λέει ότι αν δεν θέλει το Ηράκλειο, θα κάνουμε, λέει, μια δεύτερη δομή εμείς εκεί. Μα τι κάνουν,
1: ναι,
0: του λέμε εμείς.
1: Το ακούσαμε.
0: Ναι, γιατί δεν είναι τώρα τρόπος αντιμετώπισης. Αυτός,
1: ναι, εντάξει, ναι,
0: η ειρωνία,
1: ναι,
0: δεν ήταν ποτέ σωστός τρόπος αντιμετώπισης όταν μπορούμε, ναι, να κάνουμε διάλογο.
1: Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Θα ξανατονίσω αυτό που είπα σε κάποιες φορές, ότι είμαστε και σε ετοιμότητα και δυναμικά έτοιμοι για να μπορέσουμε να πούμε και να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο θέλουμε.
0: Ανακεφαλαιώνω και σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ πολύ που μας αφιερώσατε λίγο από το χρόνο σας, γιατί επαναλαμβάνω, yeah, σας διακόψαμε και από την εργασία σας, ότι ο φάκελος έχει συμπληρωθεί πλέον. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα με τις ενστάσεις και τις διαφωνίες σας θα φτάσουν μέχρι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και πλέον αναμένεται να κλειστεί, και πολύ αναμενόμενο θα το πω εγώ, ραντεβού για να ξέρετε από πρώτο χέρι τι θα γίνει στην περιοχή σας ή όχι με την προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σακούδη. Ευχαριστούμε. Έχουμε φτάσει ήδη στις 2:30. Θα κάνουμε ένα απαραίτητο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τον απογκλωβισμό μιας γυναίκας μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Έχουμε και 5 προσαγωγές. Αφορούν σε όσους ήταν υπεύθυνοι για την πολυκατοικία. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έχουμε δίπλα σε αυτή την πολυκατοικία που κατέρευσε κάποιες εργασίες. Αυτοί έχουν προσαχθεί και οι 5 που βρέθηκαν εκεί στο εργοτάξιο, γιατί πιθανολογείται ότι μπορεί να συνδέεται η πτώση, η κατάρρευση της πολυκατοικίας, που επαναλαμβάνω αγνοείται μία γυναίκα, με αυτές τις εργασίες που γινόταν δίπλα. Επιποδός βρίσκεται η πυροσβεστική με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, η ΕΜΑΚ, το ΕΚΑΒ, η αστυνομία. Δυστυχώς όμως έχει περάσει ήδη μισή ώρα από τη στιγμή που έσκασε αυτή η είδηση, που κατέρευσε η πολυκατοικία. Όλοι βρίσκονται εκεί. Δυστυχώς όμως, επαναλαμβάνω, η γυναίκα δεν έχει βρεθεί ακόμη. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει το θαύμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θαύματα γίνονται πάντα μετά από κατάρρευση σπιτιών. Τα έχουμε δει κατά κύριο λόγο μετά από σεισμούς, όπως αυτό στη Βενεζουέλα αλλά και στην Ελλάδα. Μην ξεχνιόμαστε. Πάμε όμως στο θέμα το οποίο έχουμε προγραμματίσει. Και στον κύριο Θεοδωρικάκο, που μίλησε για τη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, ώστε να υπάρξει σταθεροποίηση των τιμών για τους καλοκαιρινούς μήνες και από την 1η Σεπτεμβρίου να προχωρήσουν σε σοβαρές μειώσεις στις τιμές σε βασικά προϊόντα για το ελληνικό νοικοκυριό. Και ποιος άλλος θα μπορούσε να μας μιλήσει γι' αυτό εκτός από τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη από το Ίνκα. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί κανείς δεν ξέρει καλύτερα στην Ελλάδα τις τιμές και πώς αυτές ανεβαίνουν. Γιατί δεν κατεβαίνουν ποτέ, κύριε Λεχουρίτη, έτσι δεν είναι?
3: Δυστυχώς, ναι. Και θα είμαι πολύ σύντομος, καθυπέρβαση σήμερα. Και βγήκα στην εκπομπή σας να σας πω ότι αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το έχουμε πει κατ' επανάληψη, ότι με ευχολόγια δεν πέφτουν οι τιμές, με συσκέψεις δεν πέφτουν οι τιμές. Γι' αυτό οι καταναλωτές διαμαρτύρονται για την ακρίβεια που παραμένει ακρίβεια, αύριο φεύγει το πλαφόν, άρα επανερχόμαστε σε ακριβότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως είναι τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης δηλαδή και η βενζίνα, η απλή αμόλυβδη, αλλά από την άλλη πλευρά σταματάει και το πλαφόν σε πάρα πολλούς κωδικούς προϊόντων. Λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος και η κυβέρνηση ότι 2.000 κωδικοί...
2: Ναι, και καμία αύξηση μιλούν εκείνοι.
3: Θα έχουν σταθερές τιμές, αλλά δεν μας λένε ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί, ποια είναι αυτά τα προϊόντα. Και πέραν από αυτό, κυρία Μαυρομάτη, μην ξεχνάτε ότι 10 μέρες έχει ξεκινήσει το πόσο κάνει. Άρα δηλαδή, μάλλον, το πόσο κάνει από τη γέννησή του απέτυχε. Απέτυχε γιατί ο κόσμος δεν το καλοδέχτηκε, και αφού δεν το καλοδέχτηκε το απορρίπτει. Άρα βλέπετε και εσείς και βλέπουν όλοι ότι πάμε σε εναλλακτικές μορφές συμφωνίες κυρίων για να μπορέσουν να σταθεροποιήσουν τις τιμές και για να υποτίθεται μειώσουν τις τιμές. Λοιπόν, έτσι κατά αυτόν τον τρόπο δεν μειώνονται οι τιμές. Ο κόσμος αγαναχτεί αφού βλέπει το ηλεκτρικό ρεύμα υψημένο, βλέπει τα τρόφιμα υψημένα, βλέπει τα καύσιμα υψημένα, αλλά μας λένε ότι θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και πάει λέγοντας η κοροϊδία. Οπότε, κυρία Μαυρομάτη, καλό είναι να μην λέμε πολλά λόγια, να κάνουμε έργα. Και η κυβέρνηση δυστυχώς δεν κάνει έργα, απλά λέει λόγια. Είδαμε και τους 2.180 κωδικούς κατά το μήνα Νοέμβριο του 2025 που δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά κατά τα άλλα ο κύριος Θεοδωρικάκος θέλει να κάνει εξαγγελίες, είναι μέτρε στο θέμα το επικοινωνιακό και νομίζει ότι συμπάει ο Χάνος και ζουν οι έξυπνοι.
2: Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια, επειδή δεν τον έχουμε και κοντά μας να μας απαντήσει,
3: ναι,
2: ο κάθε ένας υπουργός ανάπτυξης στη θέση του μιλά έτσι αισιόδοξα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρία συμβαδίζει με την πράξη.
3: Ναι,
2: καλά κάνετε και το λέτε αυτό.
3: Δεν επιρρύπτω ευθύνες ότι κύριος υπεύθυνος είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος προς Θεού. Υπεύθυνη είναι η ίδια η κυβέρνηση που καθορίζει την πολιτική των τιμών. Δεν υπάρχει, κυρία Μαυρομάτη, δεν μπορώ. Υπάρχει, δεν θέλω. Η κυβέρνηση δεν θέλει να πέσουν οι τιμές, γιατί μέσα από την αύξηση των τιμών εισπράττει περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία και μετά κάνει την κοινωνική πολιτική. Όταν μου εισπράττεις 10, μου επιστρέφεις 1, τι σημαίνει να πω και ευχαριστώ. Βλέπουμε πόσο πουλάει ο παραγωγός στο χωράφι και βλέπουμε πόσο αγοράζει ο καταναλωτής τώρα.
2: Και εμείς εδώ, κύριε Λεχουρίδη, επειδή έχουμε πολλούς παραγωγούς και για απορροκυπευτικά αλλά και για κρέας και γαλακτοκομικά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο φθηνά τα πουλάνε και πόσο ακριβά. Μερικά μέτρα, θα τολμήσω να σας πω, στο σούπερ μάρκετ τα αγοράζουμε.
3: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, όλοι το ξέρουν και το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι, ότι ο κόσμος ξέρει το πόσο κάνει. Εκείνο που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι γιατί κάνει τόσο.
2: Όμως να σας πω κάτι. Εγώ αναρωτιέμαι. Δεν καταλογίζω ευθύνες στα σούπερ μάρκετ, να σας πω γιατί. Γιατί τόσα χρόνια μιλάμε για μεσάζοντες.
3: Κοιτάξτε.
2: Όλοι προσπαθούν να πατάξουν τους μεσάζοντες.
3: Ναι, έχετε την εντύπωση ότι η κυβέρνηση δεν ξέρει πώς ανεβαίνουν οι τιμές, δεν ξέρει ότι τα σούπερ μάρκετ τιμολογούν με χαμηλή τιμή για να έχουν δίθεν χαμηλό ποσοστό κέρδους. Δεν ξέρει η κυβέρνηση για τα πιστωτικά τιμολόγια που πιστώνουν τα σούπερ μάρκετ στο τέλος του έτους, δεν ξέρει τους μεσάζοντες.
2: Μιλάμε όμως, ξέρετε, λέω δεν καταλογίζω ευθύνες σούπερ μάρκετ γιατί είναι επιχειρήσεις. Έτσι. Κάθε επιχείρηση έχει στόχο το κέρδος, δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, μέχρι να φτάσουν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, αυτοί που μεσολαβούν. Ναι. Δεν πρέπει να ελεγχθούν κάποια στιγμή.
3: Δεν έχω
2: το γνωρίζω.
3: Ποτέ σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ είναι, όπως είπατε, μια επιχείρηση που προσπαθεί να βγάλει κέρδος. Προς Θεού, οι τράπεζες δεν βγάζουν κέρδος.
2: Απόλυτα σωστά.
3: Λοιπόν, άρα λοιπόν, δεν κάνω σύγκριση. Το ζητούμενο τι κάνω εγώ σαν ελεγκτικός μηχανισμός
2: και
3: για να κόψω τις ορέξεις κάποιων. Γιατί όταν ένα σούπερ μάρκετ μου έχει από 1, 2, 3, 4 ενδοομηρικές εταιρείες, δηλαδή που ανήκουν στον ίδιο όμιλο και η μία τιμολογεί στην άλλη για να ανεβαίνει η τιμή του προϊόντος, η κυβέρνηση το ξέρει. Γιατί δεν κόβει την ομφάλιο λόρο έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η εσχροκέρδεια? Ποιο είναι το μεγάλο το ερώτημα?
2: Πού έχετε εντοπίσει, κύριε Λεχουρίτη, επειδή μου είπατε ότι δεν έχετε πολύ χρόνο, ήθελα να σας ρωτήσω, πού έχετε εντοπίσει το τελευταίο διάστημα τις μεγαλύτερες αυξήσεις?
3: Εγώ θα έλεγα, έχω εντοπίσει το τελευταίο διάστημα πολλές ελληνοποιήσεις. Και αυτό είναι το χειρότερο.
2: Τι εννοείτε, να καταλάβουν και οι ακροατές μας και εγώ που σας ακούμε.
3: Να καταλάβετε ότι εισάγονται ελιές από το Μαρόκο και τις κάνουν ελληνικές. Εισάγουν λάδι από την Ινιξία, το βαφτίζουν ελληνικό.
2: Και κριτικό πολλές φορές, γιατί εδώ
3: ακριβώς,
2: έχουμε...
3: Εισάγουν πατάτες από την Αίγυπτο και τις βαφτίζουν νάξου και ελληνικές. Εισάγουν ντομάτες από την Τουρκία και τις βαφτίζουν ελληνικές. Εισάγουν τόσα και τόσα προϊόντα. Λοιπόν, εισάγουν και τόσα προϊόντα τα οποία τα ελληνοποιούν και τα αγοράζουμε εμείς ως ελληνικά. Αυτό το παραμύθι πρέπει, κυρία Μαυρομάτου, να σταματήσει, γιατί ξέρετε, η νοθεία δεν φαίνεται, η τιμή φαίνεται. Και ο κόσμος βλέπει την τιμή, αλλά δεν μπορεί να υποψιαστεί τι νοθευμένο είναι αυτό το προϊόν το οποίο αγοράζει. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Ξέρω ότι είχατε κάποιο προσωπικό πρόβλημα
3: και
2: το παρακάμψατε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ακριβώς. Κύριε Λεχουρίτη.
3: Να είστε καλά, γεια σας, γεια.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε. Πάμε σε μια σύντομη μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 2 και 49 λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη εκτάκτος, στη θέση του συναδέλφου του Χρήστου Κόνστα, που κάνει καθημερινά 2 με 4 την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά, γιατί βρίσκεται σε άδεια. Του ευχόμαστε να περάσει πολύ όμορφα. Και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές έχω εδώ δίπλα μου το Δημήτρη το Σιφάκη, και θα είμαστε μαζί σας, να ξέρετε, μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 2 με 4. Συνεχίζεται η προσπάθεια στα Πετράλωνα, στην πολυκατοικία που κατέρευσε, για να βρεθεί η γυναίκα που αγνοείται. Να σας μεταφέρω ότι αυτή τη στιγμή δόθηκε σήμα να τηρηθεί η υγεία σειρμάτου, να σωπάσουν όλοι, προκειμένου τα σωστικά συνεργεία και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΜΑΚ να ακούσουν ίσως κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει τη φωνή ίσως αυτής της γυναίκας, που ελπίζουμε όλοι να βρίσκεται στη ζωή. Για όσους δεν μας παρακολουθήσατε, ανοίξετε τώρα τα ραδιόφωνά σας και δεν έχετε έρθει επαφή σε sites ή με τηλεόραση, σημειώθηκε η κατάρρευση της πολυκατοικίας, να σας πω, στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22. Αποτελούνταν από 7 διαμερίσματα. Αρχικά έγινε λόγος για 5 αγνοούμενους, όμως καθώς η πολυκατοικία κατέρευσε τμηματικά, ο Θεός βοήθησε και αυτοί οι άνθρωποι, οι 4 βγήκαν. Μόνο μία παραμένει εγκλωβισμένη σύμφωνα με τις πληροφορίες. Δίπλα από την πολυκατοικία που κατέρευσε γίνονταν εργασίες. Η αστυνομία προσήγαγε 4 εργάτες και τον ιδιοκτήτη από τη διπλανή οικοδομή. Στο σημείο, επαναλαμβάνω, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και της πρώτης ΕΜΑΚ, με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης. Και φυσικά θα παραμείνουν εκεί όσο χρειαστεί, μέχρι να βρεθεί αυτή η γυναίκα που εκτιμάται ότι παραμένει κάτω από τα συντρίμμια, που αξίζει τον κόπο, αν βρεθείτε σε τηλεόραση, να την ανοίξετε ή να μπείτε στο politica.gr και να δείτε τις εικόνες. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές, σαν χάρτινος πύργος κατέρευσε αυτή η επταόροφη πολυκατοικία. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε τι έφταιξε. Θα το δούμε όμως, και μιλάμε για άλλη μία φορά για κτίρια που πρέπει να ελεγχθούν για τη στατικότητά τους. Γιατί αν αυτή η πολυκατοικία κατέρευσε ολοσχερό σαν χάρτινο πύργο από εργασίες που γίνονταν δίπλα, εκτιμώ ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τη στατικότητά της. Δεν είμαι πολιτικός μηχανικός, είμαι μία απλή δημοσιογράφος που ακούτε αυτή τη στιγμή στο Πολίτικα 89,8, αλλά θα δείτε ότι πιθανότατα κάτι δεν πήγαινε καλά και με τη στατικότητα αυτού του κτίριου. Δεν πέφτουν έτσι εύκολα τα κτίρια αν είναι σωστά φτιαγμένα. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το politica.gr και από την πρωτοβουλία ενημέρωσης από το ραδιοφωνικό σταθμό μας, τον Politica 89,8 και το politica.gr, γιατί η υγεία δεν είναι παιχνίδι για να αναζητάς λύσεις από την τεχνητή νοημοσύνη ή να αγοράζεις σκευάσματα από τις προτροπές των social media. Είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ και πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης που ξεκίνησε σήμερα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή του Κώστα Σιλιγάρδου, του διευθυντή του σταθμού μας και του site, στην εκπομπή του Πηξίδα. Γιατροί και φαρμακοποιοί εφιστούν την προσοχή όλων σε πληροφορίες από την τεχνητή νοημοσύνη και τα social media, και δεν έχουν άδικο, γιατί όσες γνώσεις και αν έχει η τεχνητή νοημοσύνη και τα social media, δεν μπορούν να αντικαθιστούν, δεν μπορούν να μας πούν τα ίδια πράγματα με τους γιατρούς, οι οποίοι το έχουν σπουδάσει, το έχουν βιώσει, είναι η καθημερινότητά τους. Τόσο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Αλέξανδρος ο Πατριανάκος, όσο και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Αριστοτέλης Κουντάκης, ανέπτυξαν στην εκπομπή Πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρδου μία συζήτηση που αφορά την ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των social media από τους πολίτες, αντί να συμβουλεύονται τους ειδικούς επιστήμονες, στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατρούς και φαρμακοποιούς. Και συνεχίζει το δημοσίευμα ότι όπως επισημαίνεται, το φαινόμενο τίνει να πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, με τον κόσμο να αρκείται σε συμβουλές από το AI, χωρίς να συνειδητοποιεί πόσο επικίνδυνο είναι να λαμβάνει οδηγίες και συμβουλές από το μηχανισμό και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης για εξειδικευμένες πληροφορίες που εκτός των άλλων είναι και για κάθε περίπτωση ξεχωριστή, γιατί κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Μπορούμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι ανέφερε στην εκπομπή του Κώστα Σιλιγάρδου ο Αριστοτέλης Σκουντάκης, ο πρόεδρος των φαρμακοποιών Ηρακλείου.
1: Καλησπέρα κύριε Σιλιγάρδο, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και να θέσουμε στο δημόσιο διάλογο ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο να σημειώσω εδώ πέρα ότι βρίσκεται στις αρχές του. Δεν έχουμε δει πολλά πράγματα ακόμα και είναι καλό που τώρα κινητοποιούμαστε, που αρχίζουμε και κοιτάζουμε πλέον δημόσια την ανησυχία μας και να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό το ζήτημα, γιατί τα θέματα της υγείας, κύριε Σιλιγάρδο, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για να τα αφήσουμε να τα ρυθμίζει κάποιος άλλος εκτός από τον εξειδικευμένο επιστήμονα, όσο ισχυρό και αν είναι αυτό το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης. Όσο αξιόπιστο και να είναι, δεν μπορεί να αποτελέσει τον παράγοντα στον οποίο θα βασίσουμε όλη μας την εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή σε ζητήματα υγείας.
2: Κύριε Σκουντάκη, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Πριν από μερικά χρόνια πήρε πτυχίο ιατρικής. Αυτό όμως, επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν την καθιστά ούτε γιατρό, όπως θα πει και ο κύριος Πατριανάκος στη συνέχεια, ούτε και συμβουλάτορα για τη λήψη φαρμακευτικών, ακόμα και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Πόσοι στο χώρο το δικό σας φαρμακοποιεί ή και από τη δική σας την εμπειρία, μιας και είστε μάχημος φαρμακοποιός, είστε στο φαρμακείο σας καθημερινά, έρχονται ή ακούτε να σας λένε, ξέρεις, είδα στα social media, στο TikTok αυτό, δώσε μου αυτό το σκεύασμα για το δέρμα, για το μάτι, για το νύχι, για τα μαλλιά, για το κεφάλι. Και πόσοι επίσης έρχονται και ενδεχομένως σας λένε, μα το ChatGPT μου είπε αλλιώς την πληροφορία και την ουσία του πράγματος.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, όταν αυτή η συζήτηση ανοίξει το φαρμακείο, τουλάχιστον υπάρχει το περιθώριο της να σώσουμε λίγο την υπόθεση από την πιθανή δεσμενή κατάληξη που μπορεί να έχει μια τέτοια περίπτωση προβλήματος υγείας και στην οποία ο ασθενής θα πάρει από μόνος του την όλη πρωτοβουλία διαχείρισης του προβλήματος υγείας που έχει. Συμβουλευόμενος βέβαια ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι για μας αποκαρδιωτικό να έρθει κάποιος να συζητήσει τα προβλήματά του υγείας στο φαρμακείο σε καμία περίπτωση. Το επιδιώκουμε, το συστήνουμε σε όλους τους συμπολίτες μας. Είναι ελεύθερο να συμβουλευτούν ασφαλώς στην τεχνητή νοημοσύνη για τέτοια ζητήματα. Αυτό δεν είναι ούτε καν της άποψης ότι θα έπρεπε να περιοριστεί. Αυτό που πρέπει όμως εμείς, σαν πολιτεία, πρώτον είναι να καλλιεργήσουμε αυτή την υγειονομική εγγραμματοσύνη που πρέπει να έχουν οι πολίτες, δηλαδή να έχουν την ικανότητα να περνούν από ένα φίλτρο νοητικό ή οτιδήποτε άλλο.
0: Για το ίδιο θέμα θα ακούσουμε και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο.
3: Αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι επικίνδυνο για τη ζωή τους, την ασφάλειά τους, την υγεία τους. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ελέγχουν όταν έχουν το νόσημα για να δουν εάν αυτά τα οποία λέει ο γιατρός είναι σωστά ή ρωτάνε τον γιατρό και διευκρινίζουν. Εγώ προσωπικά σαν γιατρός προτιμώ τη δεύτερη κατηγορία. Δηλαδή εγώ θα ήθελα έναν ασθενή ο οποίος είναι ενημερωμένος και ο οποίος μπορεί να καταλάβει καλύτερα αυτά που του λέω. Η πρώτη κατηγορία είναι επικίνδυνη. Η πρώτη κατηγορία ότι πάω, αισθάνομαι ένα, έχω ένα βήθα και πάω και βάζω στο AI, έχω ένα βήθα χωρίς να ξέρω τι άλλο να προσθέσω και να μου δώσει αποτελέσματα, αυτό οδηγεί σε σφάλματα, είναι τραγικό. Αυτό να μην το κάνουν οι ασθενείς. Το να αρχίσουν να ψάχνουν για το νόσημά τους και να ρωτάνε τον γιατρό να τους διευκρινίζει κάποια πράγματα, εκεί εγώ δεν θα ήμουν εναντίον.
2: Κύριε Πατριανάκο, Εδώ διαπιστώνουμε από τη δημοσιογραφική μας έρευνα το τελευταίο διάστημα που μας οδήγησε να ξεκινήσουμε σήμερα αυτή την καμπάνια ενημέρωσης σε συνεργασία με τους επιστήμονες και γιατρούς και φαρμακοποιούς, ότι πολλοί συμπολίτες μας, πολλοί συνάνθρωποι μας βάζουν μέχρι και τις εξετάσεις τους που ενδεχομένως έχουν πάρει από ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και τους λένε «Είναι καλές οι εξετάσεις μου, να πάω στο γιατρό?» Ναι, όχι. Βέβαια το AI πολλές φορές, από ό,τι έχουμε παρατηρήσει, λέει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, παρά το γεγονός ότι σου κατεβάζει ένα κατεβατό που μπορεί να λέει οτιδήποτε, ή να λάβω φάρμακο επειδή η χοληστερίνη μου είναι, ξέρω εγώ, σε επίπεδα πάνω από το όριο. Και τους λέει το AI, δεν χρειάζεται βελτίωση, ξέρω εγώ ένα παράδειγμα. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο στη συνέχεια.
3: Και βέβαια μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο, γιατί το AI είναι ακόμα σε μια βρεφική φάση όσον αφορά την ιατρική του, και το οποίο σημαίνει ότι αν δεν το κατευθύνει σωστά θα σου δώσει πολύ λάθος αποτελέσματα. Δηλαδή, αν εγώ πάω να κάνω, εγώ που είμαι γιατρός, που τα ξέρω, και πάω να κάνω μια αναζήτηση, πολλές φορές μου δίνει λάθος, τα οποία θα πρέπει εγώ, επειδή το ξέρω, να το κατευθύνω και να το διορθώσω. Ένας ασθενής αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Και εκεί μπορεί να οδηγηθεί σε τρομακτικά και πολλές φορές σε σφάλματα τα οποία μπορεί να έχουν επιπτώσεις. Γι' αυτό...
0: Φτάσαμε αισίως στις 3, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.
4: Πολίτικα 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επανήλθαμε, η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά, 30 Ιουνίου, πάει και αυτός ο μήνας. Μην νομίζω ότι μας έμεινε και πολύ, Ιούλιος-Αύγουστος, πάει και το καλοκαιράκι. Ελπίζω να περνάτε καλά όσοι μας ακούτε και είστε σε άδεια. Να ξεκουράζεστε για να κρατάτε δυνάμεις όσοι εργάζεστε μέχρι να πάρετε την άδεια. Δυστυχώς η επικαιρότητα δεν είναι πάρα πολύ καλή. Οι δημοσιογράφοι δεν μπορούμε πάντα να μεταφέρουμε όμορφες ειδήσεις. Αυτές μπορείτε να τις βλέπετε στα reel του Πολιτικά, σε όλα τα social media μας, γιατί ανάμεσα στις άσχημες ειδήσεις υπάρχουν και reels, σύντομα βίντεο δηλαδή, στα οποία μπορείτε να δείτε παράξενα, περίεργα γεγονότα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, στην Κρήτη, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Ας αφήσουμε όμως τα όμορφα και πάμε ξανά μέχρι την Αττική, μέχρι την Αθήνα και στα Πετράλωνα, γιατί είναι αγωνιώδης οι έρευνες της ΕΜΑΚ για τυχόν εγκλωβισμένους. Αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή οι πληροφορίες. Κανείς δεν μπορεί να μας πει με βεβαιότητα από τις αρχές ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τελικά εγκλωβισμένοι μέσα στα συντρίμμια. Υπενθυμίζω για όσους δεν έχετε ενημερωθεί, για όσους ακούσατε τώρα, ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και έχετε συντονιστεί στον Πολιτικά 89,8, πως γύρω στις 2, λίγα λεπτά μετά τις 2, σημειώθηκε μια ξαφνική κατάρρευση πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Η πολυκατοικία αποτελούνταν από 7 διαμερίσματα. Άμεσα έσπευσαν στην περιοχή οι αρχές, πρώτοι από όλους οι πρώτοι ΕΜΑΚ, οι πυροσβέστες που με ειδικά εκπαιδευμένα, 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έχουν ρηχθεί στη μάχη των γωνιωδών ερευνών για τυχόν εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η πολυκατοικία κατέρευσε τμηματικά. Κάποιοι κατάφεραν να βγουν. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για μία γυναίκα, γεγονός το οποίο δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Να σας πω ότι δίπλα ακριβώς γίνονταν κάποιες εργασίες. Άμεσα υπήρξε αντίδραση της αστυνομίας και είχαμε 5 προσαγωγές, τον ιδιοκτήτη δηλαδή, τον εργολάβο και το μηχανικό από την διπλανή οικοδομή. Πραγματικά συγκλονίζουν οι εικόνες. Είναι σαν να έχει γίνει ένας πάρα πολύ μεγάλος καταστροφικός σεισμός. Ενώ δεν έχει γίνει. Δεν ξέρουμε βέβαια ακόμη από τι προήλθε αυτή η πτώση. Πώς κατέρευσε αυτή η πολυκατοικία, θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο. Αυτό που επήγει είναι να βρεθούν, εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στα συντρίμια, να τους παραλάβει το ΕΚΑΒΕ αν είναι τραυματισμένοι. Εύχομαι να μην είναι νεκροί και να τους μεταφέρει στα νοσοκομεία προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Και εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή η αστυνομία, αν είναι καλά στην υγεία τους και σωματικά και ψυχολογικά, λαμβάνει καταθέσεις ήδη από τους πρώτους ενίκους που, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κατάφεραν να βγουν από το κτίριο, το οποίο κατέρευσε, επαναλαμβάνω, τμηματικά, και γι' αυτό ήταν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους.

Επιστρέψαμε, βλέπετε, σήμερα σας βάζουμε πολύ ανεβαστικά τραγούδια, γιατί πραγματικά η επικαιρότητα είναι σκληρή αυτές τις μέρες και πρέπει έτσι λίγο να παίρνουμε μια μουσική ανάσα πιο ανεβαστική, θα τη χαρακτηρίσω εγώ. Πάμε σε ένα άλλο όμως πάρα πολύ σοβαρό θέμα, δύσκολο θέμα, στενάχωρο θέμα, γιατί είδατε, ακούσατε τι συνέβη σε σκοπευτήριο στο Ηράκλειο το πρωί του Σαββάτου, όταν μια 43χρονη από τη Βόρεια Ελλάδα που ήρθε εδώ για διακοπές αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της πηγαίνοντας στο σκοπευτήριο, πιάνοντας ένα 20διάρι πιστόλι, λέγοντας ότι ήθελε να κάνει σκοποβολή, και τελικά έστρεψε αυτό το όπλο στον εαυτό της και έβαλε τέλος στη ζωή της. Τι να πω, έπρεπε κάποιος, κάποιοι, αν αυτή η κοπέλα σύμφωνα με πληροφορίες πάντα από την αστυνομία και από την οικογένειά της αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, να έχουν ασχοληθεί λίγο πιο σοβαρά μαζί της. Όμως από την άλλη πλευρά είχαμε και ένα τέτα-τέτ των υπευθύνων του σκοπευτηρίου με τον εισαγγελέα. Αφέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι ελεύθεροι, διετάχθη προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα αυτή έστρεψε το όπλο στον εαυτό της. Οι άνθρωποι είπαν ότι μπορούσαν να κάτω από τις οποίες η γυναίκα αυτή έστρεψε το όπλο στον εαυτό της. Οι άνθρωποι είπαν ότι μπορούσαν

0: το οποίο αυτή τη στιγμή διερευνάνε οι αρμόδιες αρχές, υπάρχει μια υπουργική απόφαση, η 604-23, η οποία ρυθμίζει ποιες είναι οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων. Εκεί τώρα στη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση κανονικά τι γράφει. Γράφει στο άρθρο 13 ότι δεν πρέπει τα αθλητικά σωματεία να επιτρέπουν τη συμμετοχή σε προπονήσεις ή σε αγώνες σκοπευτεί ο οποίος δεν έχει σε ισχύ ένα δελτίο αθλητικής ιδιότητας της σκοπευτικής ομοσπονδίας. Mm. Λέει ότι όταν πηγαίνει κάποιος χωρίς να έχει το συγκεκριμένο δελτίο αθλητικής ιδιότητας δεν επιτρέπεται να συμμετέχει. Όμως υπάρχει και άλλη μια παράγραφος λίγο παρακάτω του 19 η οποία έχει τίτλο άσκηση στη σκοπουβολή, η οποία τι λέει. Λέει ότι σε ενήλικες ή ανηλίκους υποψήφιους αθλητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να αποκτήσουν το συγκεκριμένο δελτίο που αναφέραμε προηγουμένως, μπορεί λέει, να χορηγηθεί μία φορά ένα προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας, προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας που έχει διάρκεια 48 ώρων, για την είσοδο σε σκοπευτικές αθλητικές εγκαταστάσεις με σκοπό λέει, την εξοικείωση με τα αγωνίσματα της σκοπουβολής και τον εξοπλισμό για την άσκηση σε αυτά τα αγωνίσματα της σκοπουβολής. Δηλαδή τι λέει, ότι αν μία φορά λέει, μπορεί να σχορηγηθεί το συγκεκριμένο προσωρινό δελτίο.
1: Μία φορά χρειάζεται για να γίνει το κακό, κύριε Λιονάκη, παρένθεση. Και δεν, ξέρουμε τώρα, βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι, αν το είχε η γυναίκα. Εγώ δεν ξέρω να σας πω, οπότε δεν το σχολιάζω.
0: Πάμε από τις αρχές το συγκεκριμένο.
1: Βλέπω ότι, βέβαια, αυτός ο νόμος λίγο μπάζει, φάσκει και αντιφάσκει. Γιατί από τη μία το απαγορεύει και από την άλλη το επιτρέπει. Κάνω λάθος?
0: Σου λέει ότι κανονικά ναι, θα πρέπει να υπάρχει το δελτίο αθλητή, αλλά μπορεί να έρθει και αυτό που λέμε, γιατί. Αμέσως είπαν τα σωματεία ότι επιτρέπονται και οι επισκέπτες να παίξουν με το όπλο. Σου λέει δοκιμαστικά να πάρει αυτό το προσωρινό δελτίο, μπορεί να εξοικειωθεί με τον εξοπλισμό, δηλαδή με τα όπλα και με τη διαδικασία της σκοπουβολής.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή να πούμε ότι δεν κατηγορούμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί και δια του συνηγόρους υπεράσπισης του φυσικά ξέρουν αυτό το νόμο έτσι και ξέρουν και τη δουλειά τους. Όμως, επαναλαμβάνω, μία φορά γίνεται το κακό, γιατί. Αντιλαμβάνομαι ότι τήρησαν πιστά τον νόμο που το επιτρέπει, όμως πώς μπορεί να ξέρει κάποιος τι κρύβει η ψυχή του αλλονού και το μυαλό του μέσα σε μια σύντομη συνέντευξη?
0: Εγώ θα σας πω πολύ συνοπτικά το εξής. Επειδή έκανα και εγώ σκοπουβολή περίπου στον ένα χρόνο και πράγματι εκεί που έκανα σκοπουβολή ήταν πολύ τυπική, οι διαδικασίες ήταν πράγματι αυστηρές. Υπήρχαν δηλαδή στάδια και κλήρες ασφαλείας, αλλά δεν σας κρύβω το εξής, ότι μέσα μου πάντοτε είχα το άγχος, τον προβληματισμό όταν ερχόντουσαν αυτό που λέμε οι επισκέπτες, δηλαδή με αυτή με το προσωρινό δελτίο, οι οποίοι για πρώτη φορά έπιαναν όπλο.
1: Αρχάρι, είχα πάντοτε, ας το πούμε έτσι.
0: Αρχάρι, είχα πάντοτε το άγχος όταν ήταν δίπλα μου, δεξιά μου ή αριστερά μου, του όμοι γίνεται το μη συμβεί το παραμικρό. Δεν σας λέω. Υπάρχουν οι δικλείδες, υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχει το προσωπικό και η εκπαίδευση, η καθοδήγηση και όλα τα συναφή. Αλλά εκτιμώ ότι θα μπορούσε να είναι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, θέλει κάποιος να εξοικειωθεί, να δει αν το αρέσει, αν δεν το αρέσει, ναι. Πώς όταν πάμε σε οποιαδήποτε δοκιμαστική αθλητική δραστηριότητα, ακόμα και σε κάποιες δραστηριότητες και για το δοκιμαστικό σου λένε θέλω ένα πιστοποιητικό γιατρού.
1: Ακριβώς.
0: Να δω αν είσαι υγιής, ένα καρδιογράφημα, έναν παθολόγο ή ένα οτιδήποτε. Πόσο μάλλον τώρα εδώ που έχουμε όπλα, μπορεί να περάσει από μια συνέντευξη να δει. Έχει την ψυχική υγεία, έχει την ωριμότητα.
1: Εσείς κύριε Λιονάκη ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι για να βγάλει κάποιος άδεια να οπλοφορίας ή οπλοχρησίας χρειάζεται απαραίτητα ένα χαρτί από ψυχίατρο.
0: Έτσι, και σωματικής και ψυχικής υγείας, ένα χαρτί και από ψυχίατρο και από παθολόγο και τα λοιπά που να πιστοποιεί η σωματική και ψυχική υγεία πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά. Εκτιμώ ότι αυτό το πράγμα θα έπρεπε να γίνεται ακόμα και σε αυτό το προστάδιο όπου κάποιος ενδιαφέρεται να μπει σε αυτόν τον χώρο όπου υπάρχουν όπλα. Γιατί και επίσης, επιτρέψτε μου να πω,
1: παρακαλώ.
0: Τα σκοπευτήρια και στα αθλητικά σωματεία ορίζεται λέει ένας υπεύθυνος οπλισμού, ένας υπεύθυνος για την εξαγωγή των αγώνων και ένας υπεύθυνος ο οποίος

0: πάντων αναλαμβάνει τους αθλητές. Κατ' εμέ θα έπρεπε λίγο να γίνει πιο αυστηρό το πλαίσιο, να βάζει περισσότερους εκπαιδευτές να είναι δίπλα στους σκοπευτές. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να πει ότι ανά 4 σκοπευτές θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ένας εκπαιδευτής.
1: Συμφωνούμε στην πρότασή σας.
0: Θα υποπτεύει. Έτσι. Δηλαδή, να μην ορίζονται 3 άτομα, ένας για την διαδικασία, ένας για τον οπλισμό και ένας για τις βολές. Να ορίζονται για τις βολές από ένας ανά 4 να υποπτεύει. Αυτό πιστεύω ότι είναι λίγο πιο ασφαλές και αν υπάρχει και το πιστοποιητικό, προκειμένου να νιώθουμε κι εμείς λίγο πιο όταν κάνουμε το συγκεκριμένο άθλημα. Και φυσικά να μην υπάρχουν, να μην υπάρχει κανένα κενό ασφαλείας εντός αγωγικών. Όχι ότι εδώ αυτό είναι κενό ασφαλείας. Οι άνθρωποι εφόσον
1: αποτύπησαν σύμφωνα με τον νόμο. Τα λέμε και το ξεκαθαρίζουμε.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό δεν κρατήθηκαν και από τον εισαγγελέα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Να γίνει...
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση ένα κλικ παραπάνω μπορεί ο νομοθέτης να δει ταπεινά, θεωρώ, κάποια πράγματα προκειμένου να μην είμαστε σε ας πούμε, να μην νιώθουμε λίγο άβολα όταν κάνουμε την προπόνησή μας.
1: Και απροστάτευση φταίει κάποιοι, γιατί όπως το λέτε και εσείς, εγώ μπορεί να κάνω χρόνια και να έχω πάει εκεί γιατί μου αρέσει ή να πυροβολώ, να εξασκούμε, μπορεί να είμαι και επαγγελματίας που να χρειάζεται να οπλοφορώ. Γιατί να είμαι δίπλα σε κάποιον και να νιώθω απροστάτευτος όταν εκείνος δεν γνωρίζει πώς ακριβώς να διαχειριστεί ένα όπλο. Φωστά. Γιατί μιλάμε για όπλο. Μιλάμε για όπλο με σφαίρα που μπορεί να αφαιρέσει κάλλιστα μια ανθρώπινη ζωή σε κλάσματα δευτερολέπτου.
0: Και όμως, ένα ακόμα που θέλω να
1: παρακαλώ.
0: Πω, επιτρέψτε μου το εξής, ναι. Ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι το εξής. Θα ταπεινά. Ξέρω, νομίζω ότι το συγκεκριμένο σκοπευτήριο είχε ανάμεσα στις θέσεις του σκοπευτή τη μέντο. Δηλαδή είχε από πάνω μέχρι κάτω, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχω κάνει και στο συγκεκριμένο προπόνηση, είχε διαχωριστικό με τσιμέντο.
1: Το διαχωριστικό με το τσιμέντο το είδα και εγώ. Από πάνω δεν είμαι τόσο σίγουρη. Να σας πω, δεξιά και αριστερά σίγουρα τσιμέντο είναι ο τυχείο.
0: Μπράβο, δεξιά και αριστερά. Παράκληση αυτό να το δει ο νομοθέτης, ταπεινά. Εδώ τι προτάσεις κάνουμε,
1: φυσικά.
0: Σαν απλή πολίτες ή οτιδήποτε. Να το κάνει υποχρεωτικό. Δηλαδή, όποιος θέλει να πάρει ένα σωματείο άδεια, ο χώρος ο συγκεκριμένος να διαχωρίζει η θέση κάθε ενός αθλητή από το διπλανό του να διαχωρίζεται με τσιμέντο. Να υπάρχει, να βρούνε τις πυροδιαγραφές, τα πάχη και όλα τα συναφή, τα ύψη και τα πλάτη, τα οποία θα καλύπτουν ένα σώμα δεξιά και ένα σώμα αριστερά και να μην υπάρχει καμία απολύτως διαπερατότητα από το τσιμέντο της οποιασδήποτε σφαίρας. Γιατί, εντάξει, ανθρώπινα είναι, μία στο εκατομμύριο συμβαίνει και μία στο εκατομμύριο συνέβη αυτό που συνέβη για τον οποιοδήποτε λόγο.
1: Πρώτη φορά στα χρονικά η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Όμοι γέννητο, αν ήθελα να αποδειχθεί ότι αυτή η γυναίκα πράγματι είχε θέμα και πράγματι να σκοτώσει, να αυτοκτονήσει κτλ. Αν αυτό το πράγμα συνέβαινε και τραυματιζόταν και ο διπλανός της θανάσιμα ή οτιδήποτε.
1: Σωστά.
0: Από...
1: Η ιατροδικαστική πάντως να ξέρετε λέει ότι μόνη της έστρεψε τον εαυτό της, το όπλο στον εαυτό της για να είμαστε και εντάξει απέναντι και στην οικογένεια και σε όσους μας ακούν. Όμως πάρα πολύ καλά τα συζητάμε εμείς τώρα εδώ και πολύ καλά προβληματιζόμαστε και εμείς και οι ακροατές μας. Πώς μπορεί λοιπόν μια πρόταση για βελτίωση αυτού του νόμου και για μεγαλύτερη ασφάλεια να γίνει πράξη? Γιατί στην Ελλάδα ζούμε και μέχρι να έχουμε αλλαγή του συντάγματος και των νόμων, προφανώς θα περάσει πάρα πολύς καιρός. Μπορεί σύντομα, αν θελήσει κάποιος, να υπάρξει μια τροπολογία για να αλλάξει η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των σκοπευτηρίων?
0: Εκτιμώ οι βουλευτές μας. Ας γίνει μια αρχή από εδώ, από την Κρήτη.
1: Γιατί εδώ συνέβη άλλωστε και το περιστατικό.
0: Και μπράβο, εκτιμώ ότι θα μπορούσε να γίνει μια παρέμβαση από τους τοπικούς βουλευτές της Κρήτης, όλοι μαζί σύσσωμοι, και να πάνε να πούνε ότι εδώ 2-3 θεματάκια χρήζουν προσοχής και άμεσης εφαρμογής. Είναι πράγματι, γιατί τώρα μιλάμε και για την οπλοκατοχή, για την οπλοχρησία.
1: Ακριβώς,
0: Έτσι, οι οποίες γίνανε, ας πούμε, οι αλλαγές μέσα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, αυστηριοποιήθηκαν οι διατάξεις και η οπλοκατοχή και η οπλοκρισία και αν κατέχεις έγινε κακούργημα πλέον η κατοχή πυροβόλων όπλων και ούτω καθεξής, με υποχρεώσεις να τα παραδώσεις και τα συναφή. Αυτό το πράγμα λοιπόν, κάτι αντίστοιχο, μπορεί να γίνει σε γρήγορο χρόνο και όσον αφορά...
1: Γιατί πάλι για όπλα μιλάμε, έτσι, δεν ξεφεύγουμε.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν, με αφορμή αυτό το τραγικό πραγματικά περιστατικό, γιατί μιλάμε για μια νέα γυναίκα, έτσι, μόλις 43 ετών, δεν θα, μπορεί και να μάθουμε ποτέ την οδήγηση αυτή την απόφαση, αλλά όπως και να έχει, έχασε τη ζωή της σε όχι μεγάλη ηλικία.
0: Ναι, είναι συγκλονιστικό, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό ακριβώς το συζητάμε, γιατί πρέπει να μπει ένα,
0: ναι, πρέπει να δούμε
1: ένα μέτρο, να το θέμα.
0: Ένα πλαίσιο,
1: ακριβώς, ένα πλαίσιο. Καλά το λέτε.
0: Προκειμένου να είμαστε μέσα στο πλαίσιο και να γίνουν λίγο τα πράγματα πιο.
1: Και για να μην λειτουργήσει και μιμητικά, ξέρετε κύριε Λιονάκη, γιατί θυμάστε κατά το παρελθόν υπήρχε και μια εποχή, να σας πω, που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έπαιζαν καθόλου τις αυτοκτονίες. Υπήρχε μια τέτοια γραμμή, γιατί κατά την οικονομική κρίση, τη βαθιά οικονομική κρίση τότε κατά κύριο λόγο, γιατί λειτουργούσε μιμητικά όλο αυτό. Δηλαδή όποιος δεν άντεχε, ακριβώς, έβλεπε και ακολουθούσε συμπεριφορά άλλων απελπισμένων ανθρώπων. Για να μην λοιπόν μπαίνουν και ιδέες σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καλά ψυχολογικά, θα πω εγώ, και οι οποίοι για τους δικούς τους πάντα λόγους δεν θέλουν να ζουν πια. Καλό θα είναι να τα δούμε όλα.
0: Το οποίο εκτιμώ με μία συνεδρία σε έναν ειδικό μπορεί να γίνει άμεσα αντιληπτό. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: ένας ψυχίατρος μπορεί με 10 λεπτά που συνομιλώντας με έναν άνθρωπο να αντιληφθεί με μία πρώτη εικόνα αν μπορεί να κρατήσει,
1: ναι,
0: το οπλοϊό.
1: Γιατί όμως είναι ειδικός. Καλά το είπατε.
0: Έτσι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί εκεί στο σκοπευτήριο δεν έχουν σπουδάσει.
0: Ακριβώς,
1: ψυχιατρική.
0: Δεν είχαν, έτσι, δεν είχαν.
1: Δεν φταίνε γι' αυτό, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει.
0: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε απολύτως, κύριε Μαυρομάτη.
1: Κύριε Λιονάκη, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί εσείς είστε και πολύ δραστήριος και ενεργός δικηγόρος στο Ηράκλειο και στις δίκες. Έχουμε την περίοδο αυτή καταδίκες πιο βαριές μετά την αλλαγή του νόμου περί όπλων, όπως εσείς προαναφέρατε?
0: Υπάρχουν πιο βαριές καταδίκες. Ιδιαίτερα η οπλοφορία, όταν έχουμε δηλαδή οπλοφορίες, όταν διαπιστώνεται ότι κάποιος φέρει ένα όπλο σε έναν χώρο, σε ένα γλέτι, σε μια μπιτιασκέδαση, σε ένα μαγαζί κτλ. Ειλικρινά οι ποινές είναι πλέον υπερόγκες, είναι εξοντοτικές. Το παρατηρούμε αυτό καθημερινά, έτσι. Ακόμα υπάρχει μια μικρή περίοδος εντός εισαγωγικών προσαρμογής όσον αφορά.
1: Δηλαδή,
0: ακόμα σε κάποιες παλιότερες πράξεις όπου ο χρόνος τέλεσης δεν έχει φτάσει το νέο καθεστώς, αυτή είναι η εντός εισαγωγικών τυχερή της διαδικασίας.
1: Ευνοημένη, διότι δεν τους πιάνει ο νέος νόμος.
0: Οπότε αυτό το βλέπουμε.
1: Άλλη παράμετρο τώρα μας δίνετε εδώ, ναι, για υποθέσεις παλαιότερες.
0: Και μετά μπορεί να τυχαίνει να δικάζεται μια υπόθεση η οποία θα έχει το νέο καθεστώς και εκεί αμέσως βλέπεις τη διαφορά. Όπου εμείς οι δικηγόροι, γιατί κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας, αντρούμε επιχείρημα όταν έχουμε τον εντολέα με το δύσκολο καθεστώς εντός εισαγωγικών,
1: με το νέο,
0: θετικό,
1: ναι,
0: το βαρύ. Έτσι λέμε, μα στην προηγούμενη υπόθεση πριν από λίγα χρόνια αυτό το πράγμα αντιμετωπιζόταν έτσι. Άρα τώρα να δούμε λίγο την αναλογικότητα. Πώς γίνεται, ας πούμε, να μου βάζει μια τριπλάσια, τετραπλάσια ποινή από ενώ στο προηγούμενο τον δικάσατε και βάλετε μια υπό, ας πούμε, οτιδήποτε ποινή για το ίδιο αδίκημα.
1: Και από την άλλη πλευρά, εισαγγελείς και δικαστές σας αναφέρουν ότι ο νόμος άλλαξε, θα υποθέσω.
0: Ακριβώς. Αυτή τη συζήτηση έχουμε τώρα, αυτή την περίοδο. Καλώς άλλαξε, αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, γιατί ειλικρινά, εντάξει, η κουλτούρα μας και η αντίληψή μας πράγματι στον κριτικό. Δυστυχώς έχει το όπλο από τον πατέρα, από τον παππού και τα συναφή, αλλά τα όπλα θέλουν τεράστια προσοχή.
1: Γιατί έτσι, πραγματικά
0: και για ποιο λόγο τα κατέχουμε.
1: Έτσι, έχουμε κουραστεί να χάνονται ανθρώπινες ζωές από τα όπλα. Δυστυχώς,
0: ακριβώς.
1: Είτε από ατυχήματα, είτε θα τολμήσω να πω εγώ από αυτοκτονίες, γιατί όταν κάποιος έχει ένα όπλο στο σπίτι του κρυμμένο μπορεί να το κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή ό,τι θέλει. Είτε από διαφωνίες που λύνονται ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Με τη χρήση όπλων. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας
0: ευχαριστώ για το χρόνο σας.
1: Για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιονάκη.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Επανήλθαμε να σας δώσω τα τελευταία στοιχεία μετά την κατάρρευση της επταόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα που συνεχίζονται οι ώρες αγωνίας. Αυτή τη στιγμή οι διασώστες στο σημείο ζητούν και πάλι ησυχία από όλους όσους βρίσκονται εκεί, γιατί να σας πω είναι πάρα πολλοί κόσμοι στο σημείο. Μόνο τα τηλεοπτικά συνεργεία με τους δημοσιογράφους είναι αρκετά, οπότε ζητούν ησυχία από όλο τον κόσμο που έχει μαζευτεί γύρω από τα συντρίμμια, προκειμένου τα δύο ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά αλλά και οι διασώστες της πρώτης ΕΜΑΚ να καταφέρουν να ακούσουν τον παραμικρό ψήθυρο που ίσως θα βγάλει κάποιος εγκλωβισμένος, γιατί δεν γνωρίζουν ακριβώς, να σας πω, αν βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Σας υπενθυμίζω ότι μπορεί κάτω από τα συντρίμμια, μάλλον να σας πω, να σας σχολιάσω ότι μπορεί να βρίσκεται ένας άνθρωπος που είναι μόνος στον κόσμο και κανείς να μην υπάρχει που να έχει ενημερώσει τις αρχές. Έτσι, μπορεί να είναι και μοναχικός άνθρωπος, μπορεί να μην έχει ούτε καν φίλους. Οπότε όλα αυτά είναι στο κάδρο των ερευνών. Αρχικά γινόταν λόγος για 5 εγκλωβισμένους, όμως πολύ γρήγορα και ευτυχώς αυτός ο αριθμός έπεσε σε 1 γυναίκα. Αυτή τη στιγμή οι τίτλοι αλλάζουν συνεχώς, όπως βλέπουμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αθήνα που είναι στο σημείο. Έχουν γίνει πια έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Εμείς ευχόμαστε να επιβεβαιωθούν και να μην υπάρχουν τελικά εγκλωβισμένοι κάτω από αυτά τα συντρίμμια μιας επταόροφης, επαναλαμβάνω, πολυκατοικίας που έχει υποστεί ολική κατάρρευση. Συνέβη λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, επί τόπου έσπευσαν άμεσα σωστικά συνεργεία, πυροσβεστική δηλαδή, αστυνομία και ΕΚΑΒ, που μέχρι και αυτή τη στιγμή καταβάλουν αγωνιώδεις προσπάθειες. Μήπως και κάτω από αυτά τα συντρίμμια υπάρχει κάποια ένδειξη ζωής, είτε αυτό είναι ένας άνθρωπος ή ακόμα και κάποιο ζώο, έτσι. Λοιπόν, θα σας ενημερώνουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής για τις πραγματικά συγκλονιστικές έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας, επαναλαμβάνω, στα Πετράλωνα. Όμως θα έρθουμε τώρα στα δικά μας και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, γνωστός και μη εξαιρεταίος θα έλεγα εγώ, για να τον πειράξω και λίγο. Είναι ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ηρακλείου και επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Θα συζητήσουμε μαζί του πολύ σοβαρά πράγματα, γιατί έχουμε τα νέα δεδομένα όσον αφορά στην καθαριότητα στο Ηράκλειο, έχουμε το πρόβλημα με τα όρια των οικισμών και έχουμε και μία δομή που επιχειρείται να γίνει στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καραμαλάκη, σας ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαυρομπάτη. Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές σας, και πραγματικά σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω μέσω εσάς με τους, τους ακροατές σας.
0: Κύριε Καραμαλάκη, είναι πάρα πολλά τα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε, δυστυχώς χρειαζόμαστε όμως μια ολόκληρη εκπομπή. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το θέμα της καθαριότητας στο Ηράκλειο και θα τολμήσω να πω από αυτά που ακούω από τον κόσμο έξω, ότι παρότι άλλαξαν τα δεδομένα και έχουμε έναν ιδιώτη στην καθαριότητα, δεν πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Από την άλλη έχουμε και τις αντιδράσεις από την ΠΟΕΟΤΑ, γιατί θεωρούν ότι ενώ έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα για να είναι ακριβώς αυτός ο ιδιώτης το πρόσωπο και οι εργαζόμενοι σε αυτόν τα πρόσωπα που θα λύσουν το πρόβλημα με τις πολύ άσχημες εικόνες στο κέντρο του Ηρακλείου, στα περίχωρα του Ηρακλείου, γενικά στο Ηράκλειο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και σε μια τουριστική περίοδο που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Λένε λοιπόν από το Σύλλογο Εργαζομένων Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου ότι 700.000 ευρώ το μήνα παίρνει αυτός ο ιδιώτης. Γιατί πρέπει και αυτοί να συνεπικουρούν σε αυτό που κάνει? Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορούν να πάψουν να εργάζονται, έτσι. Εσείς
2: από τη δικιά σας πλευρά και από την παράταξή σας, είστε ικανοποιημένος από την εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής με τα νέα δεδομένα?
1: Προφανώς και δεν είμαι ικανοποιημένος, διότι μιλάμε για μια σύμβαση η οποία είναι τώρα 2 εβδομάδες πόσο είναι. Θα έπρεπε, υπήρχε επαρκής χρόνος να υπάρχει προετοιμασία που έπρεπε από τον ιδιώτη και από την πρώτη μέρα να αναλάβει με το σύνολο του προσωπικού που προβλέπεται στη σύμβαση και με το σύνολο των οχημάτων και των μέσων που προβλέπεται από τη σύμβαση. Αυτό από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι είπε και ο Δήμαρχος, γιατί στην προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχα απευθεί για ένα έγγραφο ερώτημά μου στον κύριο Δήμαρχο και συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε τη διαβεβαίωση και έβαλα αυτά τα θέματα, αν δηλαδή ο ιδιώτης έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες υποδομές,
2: έχει όλα τα εφόδια,
1: διαθέτει το προβλεπόμενο προσωπικό, τα απαιτούμενα μέσα, τον αναγκαίο εξοπλισμό και τις υποδομές για την πλήρη και ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Η απάντηση που πήραμε από τον κύριο Δήμαρχο ήταν ότι πράγματι υπήρχαν κάποια θέματα και ότι μέχρι τέλος της εβδομάδος αυτά θα είχαν λυθεί. Τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Αλλάξαμε εβδομάδα τώρα.
1: Στην επόμενη εβδομάδα, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι ακούω και από το Σύλλογο Εργαζομένων, κάτι που είναι απαραίτητο, αυτά συνεχίζονται. Και θα ήθελα πραγματικά από τον Δήμαρχο να υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση. Γιατί η σύμβαση, ξέρετε, είναι συγκεκριμένη. Λέει, αυτά οφείλει. 1, 2, 3, οφείλει να τα μέσα να έχει ο εργολάβος, αυτό το προσωπικό κλπ. Αυτά υπάρχουν σήμερα. Για να ξέρει πρωτίστως ο δημότης, γιατί ο δημότης πληρώνει όλη αυτή την.
2: Ακριβώς, και θα ήθελα να έρθω.
1: Εμείς την πληρώνουμε. Είναι μια πολύ ακριβή σύμβαση. Και έχω πει ότι πράγματι το εύχομαι ότι με αυτή τη σύμβαση, με αυτά τα χρήματα που δίνουμε, θα πρέπει όχι να μαζευτούν τα σκουπίδια. Για μένα αυτό δεν είναι το ζητούμενο πλέον. Ότι θα πρέπει να έχουμε την πιο καθαρή πόλη στην Ελλάδα για να μην πω στην Ευρώπη. Πραγματικά το πιστεύω αυτό, ότι εκεί πρέπει να είναι ο στόχος της Δημοτικής Αρχής. Να έχουμε πλέον την καθαρότερη πόλη στην Ελλάδα.
2: Ναι, γιατί εγώ τώρα έρχομαι να κάνω το συνήγορο του διαβόλου και να πω ότι ο κόσμος, όταν θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να πληρώσει ακριβώς το τίμημα αυτής της κατά κοινή ομολογία ακριβής σύμβασης, τότε θα ξεκινήσουν οι περισσότερες αντιδράσεις και με δεδομένο ότι αυτά που βλέπουν αυτές τις μέρες στο Ηράκλειο δεν τους ικανοποιούν, γιατί όπως πολύ σωστά λέτε, αν με αυτή τη σύμβαση και με τον όποιο τρόπο επελέγει αυτή, γιατί θα κάνω άλλη μία παρένθεση, αν ήταν μία ιδιωτική εταιρεία, θα προσπαθούσε να βρει το καλύτερο δυνατό προσωπικό καθαριότητας με το λιγότερο δυνατό κόστος. Αυτό θα γινόταν σε μία ιδιωτική εταιρεία. Αυτό δεν φαίνεται να συνέβει εδώ.
1: Έτσι όμως πρέπει να λειτουργεί και από μια δημοτική αρχή, γιατί ναι, με τα χρήματα δεν είναι του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβουλίων, αλλά είναι των δημοτών τους οποίους υπηρετούν. Θέλουμε να υπηρετούν. Άρα δεν μπορούμε να μπαίνουμε στη διαδικασία, δεν είναι χρήματα που βγάζουμε από την πλευρά μας. Ίσα-ίσα θα έλεγα, πρέπει να το σκεφτόμαστε ακόμα περισσότερο ακόμα και σαν να είναι δικά μας χρήματα που δίνουμε ήδη προσωπικά από το μυστέρημά μας, γιατί οι δημότες δεν γίνεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, το γνωρίζουμε.
2: Ακριβώς.
1: Γενικότερα προβλήματα.
2: Πλήττονται από όλες τις μορφές ακρίβειας.
1: Τα βιώνουμε και τα ακούμε όλοι καθημερινά. Και η οποιαδήποτε αύξηση, αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί προβλήματα στον οικογενειακό προγραμματισμό της μέσης οικογένειας. Μιας μέσης οικογένειας, ακόμα και αυτή αν είναι στο Δήμο Ηρακλείου, που θεωρείται ότι μπορεί να είναι ένα επίπεδο πιο πάνω, εν πάση περιπτώσει, από άλλους Δήμους ανά την Ελλάδα. Αλλά δεν μας αφορά αυτό.
2: Ο καθένας έχει τα δικά του έξοδα. Σωστά.
1: Βεβαίως.
2: Και θεωρώ...
1: Μας, τους δημότες μας, αυτούς πρέπει να υπηρετήσουμε και πρέπει να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος. Δεν είναι η δουλειά μια δημοτικής άρχης.
2: Γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος και θεωρώ, κύριε Καραμαλάκη, ότι ο κόσμος είναι σε κατάσταση αναμονής αυτή τη στιγμή. Γιατί? Γιατί βλέπει ναι μεν ότι γίνεται μία προσπάθεια, υπάρχουν όμως και αυτοί, γιατί ξέρετε, τα σκουπίδια δεν κρύβονται. Κυκλοφορούν στα social media φωτογραφίες, ακούμε τη μυρωδιά, οσφριζόμαστε την άσχημη μυρωδιά, βλέπουμε τους σκάδους ξεχυλισμένους, βλέπουμε κάποιες γειτονιές να μην είναι καθαρές. Δεν είναι μόνο το κέντρο του Ηρακλείου και όσα βλέπει πεθερά, θα τολμήσω εγώ να πω.
1: Ναι, μα δημότες υπάρχουν σε όλες τις περιοχές του Δήμου, δεν είναι μόνο τις πόλεις.
2: Και ζητούν λοιπόν καθαριότητα. Και... Παντού.
1: Ναι, και νομίζω ο σχεδιασμός θα πρέπει να αφορά όλο το Δήμο. Όλα τα όρια του Δήμου, όλους τους κατοίκους, από το κέντρο, τα διαμερίσματα της πόλης, αλλά και τα χωριά, το σύνολο των χωριών του Δήμου. Και το αποτέλεσμα αυτό το παίρνουν όλοι κάτι. Και μην ξεχνάμε ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, ειδικά την περίοδο αυτή αλλά και τους επόμενους μήνες, το Ηράκλειο θα προσευχθούν και εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.
2: Ακριβώς.
1: Και καλό θα ήταν να έχουμε θετική εικόνα για την πόλη μας και όχι αρνητικές εικόνες, οι οποίες με τη φωτογραφία και το διαδίκτυο θα κάνουν τον κόσμο.
2: Και θα προσθέσω εγώ ότι πρόσφατα υπήρξε ιδιωτική παρέμβαση για να μαζευτούν τα σκουπίδια στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Με το που βγαίνει δηλαδή κάποιος από τις αφίξεις, έβλεπε τραγελαφικές καταστάσεις με τα σκουπίδια. Και έρχομαι εγώ σαν απλός πολιτής και αναρωτιέμαι, τόσα χρήματα δόθηκαν για να γίνει κάτι καλύτερο. Αυτό δεν το σκέφτηκε κανείς εκεί στο Δήμο, ότι όποιος τουρίστας έρχεται βλέπει κάδους ξεχυλισμένους και κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτό? Υπάρχουν βέβαια και οι φωνές και θα ήθελα να μου πείτε αν ισχύει, γιατί εμείς δεν είμαστε εκεί κάθε φορά στα δημοτικά συμβούλια. Εκτιμάτε ότι υπάρχει αργοπορία στον τρόπο αντίδρασης από τη δημοτική αρχή? Θα μπορούσαν να έχουν γίνει κάποια πράγματα πιο γρήγορα, κύριε Καραμαλάκη?
1: Ασφαλώς θα έχουμε πει στα δημοτικά συμβούλια και με το θέμα της καθαριότητας ότι για το χειρισμό του όλου θέματος πώς φτάσαμε εδώ, γιατί μιλάμε, είμαστε ακόμα και για αυτό που έγινε 2,5 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων της παρούσας δημοτικής αρχής. Αυτά θα μπορούσαν, η καθαριότητα, ξέρετε, είναι ένα θέμα που απασχολούσε το Ηράκλειο.
2: Σε τέτοιο βαθμό όμως ποτέ, ας μου επιτρέψετε να το πω, γιατί κάνω χρόνια ρεπορτάζ στο Ηράκλειο.
1: Όχι, δεν είπα σε αυτό το βαθμό. Ήταν ένα θέμα που και ο κύριος Καλοκαιρινός και εγώ ως υποψήφιος δήμαρχος το είχαμε βάλει στις προτεραιότητες.
2: Σωστά.
1: Δεν ήταν έτσι να καθαρίσουμε ακόμα καλύτερα την πόλη από την κατάσταση που υπήρχε τότε. Άρα ήταν ένα θέμα το οποίο όφιλε από την πρώτη μέρα να το.
2: Να ρίξει βάρος.
1: Με αυτό και να βρει μια λύση. Φτάσαμε 1,5 χρόνο μετά να φεύγουν οι συμβασιούχοι. Είναι ένα ερώτημα αυτό γιατί πήγανε. Θα μπορούσαν, ναι μεν υπάρχει ο νόμος που λένε ο νόμος βορεύει, αλλά να μην λησμονούμε ότι θα μπορούσαν με κατάλληλες παρεμβάσεις.
2: Όπως έγινε στο Δήμο Μαλεβιζίου, θα το πω εγώ. Στο Δήμο Μαλεβιζίου συνέβη αυτό.
1: Στην ίδια συνεδρία. Οι συμβασιούχοι δεν έφυγαν γιατί κατέφθη σαφές στο δικαστήριο η αναγκαιότητα για το Δήμο. Έτσι θα μπορούσε να γίνει εδώ για να μην βιώσουμε αυτά που βιώσαμε πέρσι το καλοκαίρι. Και να υπάρχει ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, αν αυτό ήθελε ο Δήμος, μια ομαλή μετάβαση. Καταλάβατε, αφού αυτό ήθελε η πλειοψηφία. Θα μπορούσε όμως να ξεκινήσει και τον οργανισμό του Δήμου πολύ νωρίτερα και να έχουμε μπει σε μια διαδικασία αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της δημοτικής αρχής και να έχουμε μπει σε μια διαδικασία πρόληψης προσωπικού και στην υπηρεσία καθαριότητα. Εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα τα οποία δεν έγιναν και δυστυχώς φτάσαμε εδώ. Λοιπόν, τώρα που φτάσαμε εδώ θα πρέπει με την σύμβαση του εδώ που υπάρχει να έχουμε πραγματικά ένα πεντακάθαρο Ηράκλειο, ένα όσπρο. Εκεί είναι το ζητούμενο και εκεί θα πρέπει να ενωπήσεις της Δημοτικής Αρχής. Πραγματικά το πιστεύω ότι το Ηράκλειο με αυτή τη σύμβαση θα πρέπει να λάμψει. Δεν το βάζω το πιο χαμηλά, πρέπει να λάμψει και να είναι μία από τις καθαρότερες πόλεις και της Ελλάδος και της Ευρώπης.
2: Εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Θα,
1: φυσικά. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, αλλά υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
2: Να περάσουμε.
1: Τα καταγγέλνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και θα πρέπει να βρουν απαντήσεις τεκμηριωμένες από τη Δημοτική Αρχή.
2: Αναμένουμε λοιπόν αυτές τις απαντήσεις, ωστόσο επειδή έχουμε 10 λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, θα ήθελα λίγο να περάσουμε και σε ένα άλλο πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά τη συρρήκνωση των οικισμών, τα νέα όρια, γιατί έχουμε κλιμάκωση των αντιδράσεων από τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων του Ηρακλείου και δεν είναι κάτι που δεν αφορά τη Δημοτική Αρχή, γιατί άλλες δημοτικές αρχές σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Κρήτη πήραν λίγο πιο νωρίς τα ηνία στα χέρια τους για το συγκεκριμένο θέμα. Και αν κάνουμε λάθος σαν δημοσιογράφοι, παρακαλώ να μας διορθώσετε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ πριν ένα μήνα και πλέον με επιστολή μου στο Δήμαρχο είχα φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προφανώς είναι κάτι που αφορά την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση νομοθετεί, αλλά από την άλλη είναι ένα θέμα που φύγει χιλιάδες δημότες μας. Όλη την Ελλάδα, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να βοηθήσει ο Δήμος Ηρακλείου τους δημότες που φύγονται από αυτή τη διαδικασία. Είχα πει τότε στην τοποθέτησή μου ότι για μένα δεν αρκεί ότι βγάλαμε πέρσι ένα ψήφισμα. Ωραία, βγάλαμε, καταδικάσαμε όπως έγινε το προεδρικό αυτό διάταγμα και τη συρρήκνωση του προεδρικού διάταγμα του 25 και το νόμο 52-15 του 25.
2: Ξέρετε κάτι κύριε Καραμαλάκη, ένα ψήφισμα δεν λέει κάτι. Δεν λέει κάτι σε αυτούς που πλήττονται. Οκ, σας ευχαριστούμε πολύ που συμπάσχετε μαζί μας, αλλά μέχρι εκεί.
1: Είναι για να πούμε ότι αυτό κάναμε. Από εκεί και μετά όμως οι άνθρωποι, παρόλο που δεν είναι δική σου αρμοδιότητα, γιατί δεν είσαι νομοθετής όπως είπα, κάτι πρέπει να κάνουν. Κάτι πρέπει να βρουν ένα κουμπούπι, από κούπι, ένα στήριγμα. Πού θα το βρουν αυτό στο Δήμο? Είπα λοιπόν τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτή είναι η άποψή μου. Και αμέσως μετά έχουν κινηθεί λίγο οι διαδικασίες από διάφορους. Θα χάσουν αυτό που ρωτήσατε με τους πρόεδρους. Είχα ζητήσει λοιπόν στην επιστολή μου αυτή να κληθούν οι πρόεδροι στο Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνει μια ενημέρωση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και από τον μελετητή. Πράγμα το οποίο δεν γινόταν και ξαφνικά πήρα και εγώ μια πρόσκληση. Είχαμε αναλάβει οι πρόεδροι την πρωτοβουλία αυτή και κάλεσαν τους βουλευτές, τον Δήμο κλπ.
2: Συγγνώμη τώρα, μία ανατελεία. Γιατί αυτό που μου λέτε τώρα δεν μπορώ να το αφήσω ασχολίαστο, ότι ουσιαστικά οι πρόεδροι.
1: Πήραμε λοιπόν μια πρόσκληση να περαστούμε σε μια συνάντηση που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή. Όταν λοιπόν παραλύθηκε αυτή η πρόσκληση από όλες τις παραμέτρα, αμέσως μετά και τις επόμενες μέρες μια πρόσκληση να γίνει αυτή η συνάντηση και στο Δήμο Ηρακλείου με τον μελετητή και να ενημερωθούν οι πρόεδροι από αυτό και από τον αντιδήμαρχο. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία δεν είναι τώρα εκεί, όμως αυτό είναι διαδικαστικό. Η ουσία είναι η εξής, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτή είναι και η άποψή μου που λέω ότι ο Δήμος πρέπει να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη τεχνική στρατηγική προστασία των οικισμών, των δημοτών και των οικισμών που φύγονται. Πρότεινα λοιπόν, πέρα από την τεχνική αποτύπωση, πέρα από την ενημέρωση των Προέδρων, πέρα από το ψήφισμα, θεωρώ ότι ο Δήμος οφείλει να εκτεθεί άμεσα και το ζήτημα της νομικής του αντίδρασης. Και συγκεκριμένα πρότεινα να ληφθεί απόφαση ώστε η νομική υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς στο διοικητικό και πολεοδομικό δίκαιο να εξετάσει άμεσα τη δυνατότητα άσκησης έπειτας ακύρωσης ή άλλης πρόσφορης ένδυκης παρέμβασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά του Προεδρικού Διατάγματος του 2025 και κατά των πράξεων εφαρμογής. Και καλό θα ήταν αυτή η πρόταση να συζητηθεί και με άλλους δήμους στα πλαίσια της περιπτώσεις να γίνει συνολικά. Επίσης, να βάλω και το εξής ερώτημα. Αν έχει ληφθεί πραγματικά υπόψη η αναπτυξιακή δυναμική του Δήμου Ηρακλείου και της Κρήτης. Το τελευταίο διάστημα ακούμε για το νέο αεροδρομίο στο Καστέλι, το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει τα επόμενα χρόνια, εν πάση περιπτώσει σε δύο χρόνια, σε λειτουργία, το νέο αεροδρομίο στο Καστέλι. Συνδέεται, έχουμε τις νέες σημαντικές ορικές και τεχνικές υποδομές.
2: Πρέπει όλα αυτά να συνυπολογιστούν.
1: Ναι. Ένας πιστός σύγχρονος αυτοκινητικό δρόμος. Αυτά μας λένε. Μελάκες, παράλληλα γύρω από το νέο αεροδρόμιο προβλέπεται πολιτική ζώνη μετά την βάδο στρεμάτων, υπηρεσίες, εταιρικές δραστηριότητες, εγκαταστάσεις. Όλα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα προχωρικό σχεδιασμό. Δημιουργούν νέες ανάγκες, κατοικίες, νέες οικονομικές δραστηριότητες, νέες πιέσεις στη γη, νέες μετακινήσεις, νέες απαιτήσεις, υποδομές. Υπάρχουν άλλες πρόκλητες για τους οικισμούς της ενδοχώρας, του νομού, του δήμου μας.
2: Καλά κάνετε και σκέφτεστε μακριά και εγώ θα συμπληρώσω απλά ότι... Πρέπει όλα αυτά τα δεδομένα να τα δούμε εξ αρχής και με τα δεδομένα που θα προκύψουν όταν θα δημιουργηθεί το νέο αεροδρόμιο και θα είναι έτοιμο. Ναι. Μην υπολογίσουμε κάτι τώρα, δηλαδή, όπως γίνεται κατά κύριο λόγο στα έργα της Ελλάδας και μετά από μερικά χρόνια πρέπει όλα αυτά να ανατραπούν, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Επομένως, λοιπόν, δεν μπορεί να μιλάμε για ένα οριζόντιο πολεοδομικό πλαίσιο και να εφαρμόζεται χωρίς ειδική αναπτυξιακή εκτίμηση για περιοχές όπως είναι το Ηράκλειο. Εκεί λοιπόν δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Εγώ βάλα δύο ιδέες. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες και μπορεί να είναι ακόμα καλύτερες. Η ουσία είναι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε σαν Δήμος, γιατί φύγονται χιλιάδες δημότες μας σε όλους τους οικισμούς των χωριών του Δήμου Ηρακλείου. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά παρευρέθηκα και στη συνάντηση που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή. Υπόθηκα να πω ότι Προέδρους, από όλους τους παρισταμένους εκεί πέρα.
2: Είχατε και στα Σταυράκια μία συνάντηση.
1: Γι' αυτή αναφέρατε. Στα Σταυράκια τώρα. Mm-hmm.
2: Βλέπω εδώ σε κάτι φωτογραφίες, αν μου επιτρέπετε, και τη Μαρία την Καναβάκη στο πλευρό σας.
1: Ναι, ήταν και εκεί και η κυρία Καναβάκη, ήταν και ο κύριος Κελιανάκης, ο οποίος συνεδρέωσε στους κρυφτώματες και ανέλησε ακριβώς τι συμβαίνει στους και σε εμάς και σε ο Προέδρος, ακούστηκαν. Αλλά εκεί καταλήγουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Μιλάμε όλοι για την απόσταση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, αυτό κάνετε καλύτερο, αλλά από εκεί μετά πρέπει να υπάρχει μια πίεση πολιτική από όλους για να βελτιωθούν αυτά που προβλέπονται, τουλάχιστον δεν καταλήγουν.
2: Και ταχύτητα στον χρόνο αντίδρασης θα συμπληρώσω εγώ, κύριε Καραμαλάκη. Γιατί έτσι, κατόπιν εορτής δύσκολα τα πράγματα.
1: Ήδη έχουμε αργήσει.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά κάπου εδώ πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Θα χαρούμε πάρα πολύ τις επόμενες ημέρες, εφόσον δούμε και τι θα συμβεί με την κατάσταση της καθαριότητας στο Ηράκλειο, να έρθετε και από κοντά εδώ στα στούντιό μας, για να έχουμε περισσότερο χρόνο να αναλύσουμε διεξοδικά όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ηρακλείου, προκειμένου να ακούσουμε τις προτάσεις σας για μια καλύτερη ημέρα για τους πολίτες. Γιατί δεν είναι μόνο, όπως είπατε, καθαριότητα. Είναι πολλά τα θέματα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να επικοινωνήσω με τους ακροατές. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε αισίως στις 4 η ώρα. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες μαζί σας ήταν η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Οσιφάκης. Κλείνουμε την εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Επαναλαμβάνω, θα είμαστε κοντά σας καθημερινά μέχρι και την Παρασκευή, καθώς βρισκόμαστε στον αέρα του Πολίτικα 89,8. Δεδομένη της άδειας του Χρήστου Κόνστα. Για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, μην ξεχνάτε να πληκτρολογείτε politica.gr. Καλό σας απόγευμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Ιρμπουμπέκης, όλα μαζί και τα ακούω όλα πολύ έτσι τηλεφωνικά σήμερα μέσα από το... Δεν ξέρω γιατί. Μεγάλη μέρα σήμερα, καθώς

Και να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ειδήσεις, καθώς σήμερα ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία. Ο Άγγελος είδε ισόβια στη μητέρα και στον πρώην σύντροφο για το βίο και μαρτυρικό του θάνατο. Αυτό είναι το κλου, αυτό είναι ο τίτλος για όλα. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά σε κανέναν από τους δύο. Έβαλε και τα κλάματα η μητέρα. Έχουμε και μια αποκλειστική της δήλωση εδώ, στο πολιτικά.gr. Μια πολύ περίεργη δήλωση, μάλιστα. Γιατί κατεβαίνοντας τη ρώτησα, έχετε μετανιώσει, και μου είπε ναι. Η συνολική ποινή κάθριξης για τους δύο είναι κατασυγχώνευση, βέβαια, έτσι. 23 χρόνια και 9 μήνες για την 27χρονη, 24 χρόνια και 3 μήνες στον σύντροφό της. Αθώος, ομόφωνα, ο βιολογικός πατέρας. Πριν πούμε όλα όσα συνέβησαν σήμερα μέσα στο δικαστήριο, εγώ θέλω να πω ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο μπράβο στην πρόεδρο του δικαστηρίου. Προσπάθησαν να την νευριάσουν, να το πω έτσι απλά, λαϊκά. Προσπάθησαν να τις επιβάλλουν να περάσει τα ελαφρυντικά. Προσπάθησαν με χίλιους τρόπους. Σε κάποια φάση με τη δικηγόρο της μητέρας είπε την απαράδεκτη φράση για μένα και για όλους φαντάζομαι, ότι η απόφαση, λέει, για την μητέρα και τον σύντροφο ήταν προαποφασισμένη εδώ και καιρό. Τότε η πρόεδρος, με πολύ ηρεμία βέβαια θα έλεγα και ψυχραιμία, έδειξε όμως την ενόχλησή της και της λέει: παρακαλώ πολύ να ανακαλέστε. Να ανακαλέστε, δεν ανακαλώ, η δικηγόρος. Και σε κάποια φάση κατάλαβε ότι δεν παίρνει και λέει: ανακαλώ μόνο ως προς την υπερασπιστική στάση. Ως δικηγόρος, λέει, δεν ανακαλώ. Δεν άλλαξε τίποτα. Η ποινή έμεινε ίδια. Σου πω ότι προσθέθηκε και κάτι παραπάνω, κάτι ψηλά. Ήταν οι πρώτες μέρες που είχα έρθει στην Κρήτη. Μιλάμε, είχα συγκλονιστεί. Μιλάμε για μια από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις κακοποίησης παιδιού τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορείς να... Δεν ξέρω τώρα, το σκεπτικό, αυτό που αμφισβητούν ήδη οι δικηγόροι, είναι το σκεπτικό της απόφασης. Και τους είπε η πρόεδρος, θα το δείτε. Όταν θα δημοσιευτεί η απόφαση, θα το δείτε. Κανονικά το σκεπτικό. Αλλά η ουσία είναι μία, ότι... Λέμε, ξέρω εγώ, ότι είναι αδικαίωση για τον Άγγελο. Ποια δικαίωση, το παιδάκι δεν χαμογελάει, δεν ζει. Δεν ζει. Το είχε μπει και η πρόεδρος αυτό, έτσι. Και πάμε λοιπόν στα διαδικαστικά εκεί. Όταν άρχισαν να ζητούν τα ελαφρυντικά οι δικηγόροι, τη χορήγηση των ελαφρυντικών την αποφάσισε, την απέρριψε ομόφωνα το δικαστήριο. Και εκεί έγινε ο κακός χαμός. Στο τέλος λοιπόν η πρόεδρος του δικαστηρίου, αφού έγιναν όλα όσα γίνανε, γυρίζει και λέει ότι σαφώς και έχετε δικαίωμα να ασκήσετε έφεση σε αυτήν την απόφαση, αλλά όποια απόφαση και να βγει, σε αυτήν την απόφαση, αλλά όποια απόφαση και να βγει,

Είναι κόσμημα. Δεν ήταν ηλική δικαιοσύνη. Εξήγησε ακριβώς, περιέγραψε ακριβώς, μίλησε μέσα από την καρδιά της και ως εισαγγελέας, αλλά και ως. Μίλησε και ως λειτουργός δικαιοσύνης, αλλά και ως άνθρωπος. Δεν άφησε κανένα περιθώριο σε κανένα να σκεφτεί ότι μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ, παραδείγματος χάρη, με κάποιους συναδέλφους που μιλάγαμε, λέγαμε ότι μπορεί να φάει και δύσεις ισόβια, μάλλον. Αλλά δεν προκύπτουν τα δύσεις ισόβια από τις κατηγορίες. Αλλά προέκυψε το ισόβια, συν τα χρόνια, συν αυτό, συν εκείνο, συν το άλλο. Λοιπόν, έξω από το δικαστήριο υπήρχαν έτσι 3-4 άτομα, τα οποία αποδοκίμασαν τη μητέρα που έφυγε εκεί με τις χειροπέδες και αυτά. Προλάβαμε εμείς τη σκάλα και τη ρωτήσαμε αυτό που σας είπα. Για μένα είναι περίεργο το τι απάντησε ναι. Έχετε μετανιώσει? Εγώ εννοούσα την πράξη, αυτό που καταδίκασε στο δικαστήριο. Και είπε ναι. Ποιο μειωμένο καταλογισμό? Δεν ξέρω. Η ουσία είναι ότι αυτό που με συγκλώνησε σε αυτή τη δίκη είναι, σας το είχα πει και άλλη φορά, ότι η έδρα ήταν πολύ σημαντική. Ήταν πολύ to the point, ήταν πολύ στοχευμένη, ρε παιδί μου, σε όλα όσα άκουγε, σε όλα όσα έβλεπε. Είχε κρίση κανονική. Αθώθηκε ο βιολογικός πατέρας. Πρέπει να τον καταδικάσεις γιατί δεν ασχολήθηκε με το παιδί του, είπε κάποιος. Πώς να ασχοληθεί? Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Τον είχαν πετάξει έξω. Το λάθος που έγινε σε αυτή τη δίκη, για μένα λάθος, αλλά για μένα δεν είναι λάθος, το συζητήσαμε πάρα πολύ, ήταν σχετικά με την ανακρίτρια η οποία συσχέτισε την υπόθεση της καταγγελίας που έκανε η μητέρα του Άγγελου για τον πατέρα ότι είχε χτυπήσει το παιδί. Και η ανακρίτρια συσχέτισε την υπόθεση, κατηγορητήριο εξ αυτών, και τους έβαλε να δικαστούν μαζί. Γιατί ήταν καλό αυτό, για μένα, έτσι από τη μικρή εμπειρία που έχω? Γιατί ακούστηκε μέσα στο δικαστήριο που παραδέχτηκε η μητέρα του Άγγελου ότι δεν το χτύπησε το παιδί ποτέ αυτός. Ενώ στην αρχή είχε πει το χτύπησε, μετά είπε δεν το χτύπησε μέσα στο δικαστήριο. Οπότε τι αποδείχθηκε εκεί? Ότι ο πατέρας δεν είχε κάνει τίποτα. Και αφού θα πούμε αργότερα τα πάντα για τον Άγγελο και την ιστορία αυτή πώς εξελίχθηκε σήμερα, θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό για συναδέλφους εδώ στην Κρήτη που ήμασταν σήμερα όλοι μαζί εκεί. Θεωρώ απαράδεκτο όλο αυτό το σκηνικό που έστησε ο συνήγορος του 44χρονου, δηλαδή του συντρόφου της μητέρας του Άγγελου, που πέταξε μπουκάλι σε δημοσιογράφους. Λέει ότι δεν το πέταξε αυτούς, το πέταξε έξω, γενικά από τα νεύρα του, αλλά προς τους δημοσιογράφους πήγε. Που μίλησε πολύ απαξιωτικά σε γυναίκες συναδέλφου μας που ήταν εκεί. Και το λέω γυναίκες, όχι για να τις διαχωρίσω, αλλά γιατί οι περισσότερες ήταν γυναίκες. Ένας δημοσιογράφος άντρας ήταν, ο Λεοντάκης και εγώ. Έτσι. Λοιπόν, ήταν γυναίκες. Τους μίλησε άσχημα, απαξιωτικά. Συμπεριφέρθηκε με πολύ απαράδεκτο τρόπο. Δεν μπορώ να πω άλλη έκφραση. Για μην έχω κι εγώ τραβάλα. Λοιπόν, και όταν ήρθε μετά και μου είπε να κάνουμε δήλωση για το πολίτικα, του λέω: αν δεν κάνεις όλους, δεν κάνεις εμένα. Και δεν του έκανα δήλωση. Αλλά φέρθηκε πολύ άσχημα στις κοπέλες που ήταν εκεί μπροστά και στους συναδέλφους, καμεραμάν και τους χολύπτες εκεί πέρα και τους φωτογράφους, αλλά και στα κορίτσια εκεί, τις δημοσιογράφους, συναδέλφους μας που ήμασταν εκεί όλοι μαζί, ρε παιδί μου, για να διαβγείτε την υπόθεση. Την πολύκλωτη υπόθεση. Και από τα τοπικά μέσα εδώ της Κρήτης, ο οποίος κύριος Νουρέζας τα απαξίωσε, όλα τα κανάλια στην Αθήνα παίρνουν την είδηση από εμάς, έτσι. Από τα site εδώ πέρα και από τα κανάλια εδώ πέρα που έχουν ανταποκριτές. Λοιπόν, αυτοί είναι που δώσαν την είδηση. Ο εκνευρισμός του κυρίου Νουλέζα δεν ήταν μόνο από ό,τι πιστεύω εγώ για την απόφαση. Λίγο πολύ την περίμενε. Αυτό που τον τζάντισε περισσότερο από όλα είναι ότι όλοι οι δημοσιογράφοι χθες γράψαμε για τον καταπέλτη, για την εισαγγελία που ήταν καταπέλτης. Έτσι. Και δεν γράψαμε για την αγόρευσή του, για το που ζήτησε ελαφρυντικά. Δεν θυμάμαι να μου το έχουν ξανακάνει αυτό. Δηλαδή να εκφράζει παράπονα κάποιος γιατί δεν ασχοληθήκαμε με την αγόρευσή του στα μέσα. Και ότι είμαστε απαράδεκτοι όλα τα μέσα εδώ πέρα και ότι δεν μας αξίζει να μας μιλάει και όλα αυτά που είπε. Έκανε δύο συγκεκριμένες επιθέσεις σε δύο συναδέλφους, δεν θα πω το όνομα τους γιατί μπορεί να μην θέλουν να τα πω, αλλά 100-0 μαζί τους, 100-0 με τις κοπέλες, και σε λίγο θα ανέβει και ένα θέμα στο politica.gr που το έχω γράψει εγώ, το έχω υπογράψει όπως το υπογράφω πάντα, και λέω για το τι έγινε εκεί με τους συναδέλφους. Δεν βάζω τα όνοματά τους μέσα γιατί δεν ξέρω αν το θέλουν, αλλά αναφέρω όλο το σκηνικό. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Απαράδεκτος, απαράδεκτος, απαράδεκτος. 3α.

Λοιπόν, για να επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό το θέμα, γιατί αυτό το θέμα είναι της ημέρας για μένα. Βέβαια, στο τέλος της εκπομπής σας έχω μια αποκλειστική φάση, πολύ περίεργη, για ένα άλλο μέρος, στα Χανιά, όπου έγινε κάτι το οποίο δεν το πιστέψω ότι έγινε. Να το ξέρετε αυτό. Έψαχνα λοιπόν τώρα το κείμενο αυτό που είχα γράψει τότε, πρώτη φορά, όταν είχα πρωτοέλθει στην Κρήτη, για τον Άγγελο. Και γενικά μετά με την ιατροδικαστική έκθεση που την είχαμε στα χέρια μας, από πληροφορίες δηλαδή τι έλεγε, και είχε μετρήσει ο ιατροδικαστής 32 κακώσεις πάνω στο κορμάκι του Άγγελου. Αυτές οι κακώσεις ήταν που τους καταδίκασαν τελικά, έτσι.

Λοιπόν, ο πατέρας, ο βιολογικός, έτσι, τραβάτος πολύ. Ο βιολογικός πατέρας λοιπόν μίλησε έξω από το δικαστήριο ότι ήταν μια δικαίωση για το παιδί του. Ευχάριστη την αγγλική δικαιοσύνη, τα γνωστά, που λένε όλοι, έτσι. Και η ζωή συνεχίζεται. Χωρίς τον Άγγελο. Κοντά μας.

Να πούμε λίγο λοιπόν τις ποινές. 23 χρόνια και 9 μήνες για την 27χρονη, 24 χρόνια και 3 μήνες στο 44χρονο. Θα μου πείτε γιατί παραπάνω ο 24χρονος. Γιατί είχε και άλλες κατηγορίες, κάτι περί όπλων, κάτι περί οπλοχρησίες, κάτι ρόπαλα, κάτι ναρκωτικά, κάτι αυτά. Αυξήθηκε λίγο φούσκος ο λογαριασμός. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Ο οποίος όταν τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί για την πλαϊνή είσοδο για να φύγει, κάτι είπε στον δικηγόρο του, όπου αυτό φάνηκε μάλλον θα ήταν το κερασάκι στην τούτα που έκανε τον κύριο Νουλέζα να εκνευριστεί πάρα πολύ και να τα αρχίσει να τα χώνει στους δημοσιογράφους απ' έξω. Δεν τάχωσε σε μένα. Καθόλου. Αλλά εγώ είμαι μαζί με τα παιδιά. Τους τάχωσε, είμαι μαζί τους. Ήταν απαράδεκτο αυτό που έκανε. Ειδικά να μιλήσει έτσι σε δύο κοπέλες, ειδικά τρεις, να μιλήσει τόσο άσχημα. Ίσως η μια καταγγελία στο δικηγορικό σύλλογο να μην ήταν κάτι χοντρό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.

Έχω κάποιες φωτογραφίες στα χέρια μου, τις οποίες θα τις δείτε το απόγευμα στο πολιτικά.gr, γιατί θέλω να γράψω ένα ωραίο θεματάκι που να αφορά μόνο τον Άγγελο. Είναι αφορά και αυτόν τον 44χρονο, ο οποίος μέσα στη δικογραφία, ο συνήγορός του έβαλε κάποιες φωτογραφίες, τις οποίες δείχνουν τον Άγγελο με τον 44χρονο σε εύθυμη κατάσταση. Δηλαδή σε κούνιες και αυτά. Είχα κάνει μια συνέντευξη στον πατέρα. Τον πατέρα, λέω. Τον σύντροφο. Είχα ζητήσει από τον δικηγόρο, του είχα δώσει 4 ερωτήσεις να τις στείλει στον. Να τις απαντήσει και είχα τη συνέντευξη πριν από ένα. Τετράμινο, πεντάμινο περίπου. Όταν δεν τις απαντήσει, δεν την παίξαμε τη συνέντευξη. Ναι, γιατί δεν ήταν συνέντευξη, παιδί μου. Ήταν αυτό που θέλω να πω. Λοιπόν, και δεν έπαιξε συνέντευξη ποτέ. Αλλά έχω τις φωτογραφίες. Που δείχνει ότι ο μικρός Άγγελος είχε πάει κάποιες φορές κούνιες μαζί με τον 44χρονο και είχαν περάσει καλά. Μακάρι να θυμάται μόνο αυτό, Άγγελος.

6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα μπιναλίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πριν να τα διαβάσουμε ή όχι. Η απόφαση γράφει ότι το παιδί κακοποιήθηκε μέχρι θάνατο. Γι' αυτό και τα σόβια. 5-6 κατηγορίες ο καθένας. Τι να πεις. Αναλυτικά. Καταδικάστηκαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Οπλοχρησία, οπλοκατοχή. Αυτό αφορά ένα ξύλινο ρόπαλο που είχε ο τύπος, έτσι. Καταλαβαίνεις για το λέω. Καθώς και για παράνομη κατοχή κυνηγητικού όπλου. Ο 40χρονος αυτός ο σύντροφος κρίθηκε ακόμη ένοχος και για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ενώ απαλλάχθηκε από την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Αυτό είναι που σου λέω ότι είχαν πολλά. Λοιπόν, το δικαστήριο απέριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης της μητέρας τέρας ο αντίλαλος αυτός ο αντίλαλος. Φτιάξτε ρε φίλε το μικροφόνο, δεν γίνεται. Απέριψε λοιπόν τον ισχυρισμό της υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού. Ενώ δεν έκανε δεκτό κανένα από τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών που υπέβαλαν και οι δύο συνηγόροι. Έτσι, και για τον ένα και για τον άλλο. Πάμε τώρα να σου πω τι είπε η δικηγόρος της μητέρας όταν η πρόεδρος επέμενε ότι πιο μειωμένο καταλογισμό. Ξέρεις, who's that? Η δικηγόρος λοιπόν γυρίζει και λέει στην πρόεδρο, εγώ θα σας πω το παρασκήνιο αυτό γιατί πραγματικά αυτό έχει σημασία. Τώρα, μετά την απόφαση. Γυρίζει και της λέει τι έπρεπε να έχει κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, λέει το Πούλιτζερ, για να σας αποδείξει ότι δεν έχει μειωμένο καταλογισμό. Ήταν πολύ, το σκεπτικό δεν μπορούσα να καταλάβω, δεν το πιάσα, δεν το κατάλαβα. Λέει το Πούλιτζερ ή το Νόμπελ Ειρήνης θα έπρεπε να έχει πάρει. Δεν το πιάσα ποτέ. Μάλλον ούτε και η πρόεδρος. Θα σου πω κάτι, το λέω τώρα πολύ έτσι, λίγο εύθυμα, αλλά δεν είναι η αλήθεια. Μακάρι όλες οι έδρες δικαστηρίων να είναι έτσι. Κάπως έτσι. Ή έτσι. Ήταν, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μπορώ να το πω έτσι. Γιατί θα είναι, δεν θέλω να ακούσει σαν προσβολή, αλλά πραγματικά αυτή την έδρα τη λάτρεψα. Από τις 4, 5, 6, 7 φορές που πήγα, ήταν διαφορετική, ρε παιδί μου. Και πουθενή δεν είχαν προαποφασίσει ότι είναι ένοχοι και οι δύο.

Ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Να πούμε λίγα ακόμα παραπάνω για τον Άγγελο, ο οποίος ξέρετε από αύριο δεν θα ξανασχοληθούμε. Ε, όχι μόνο εγώ. Όλοι. Πάει. Έφυγε ο Άγγελος. Ίσως οι μόνοι που θα το σκέφτονται αρκετό καιρό παραπάνω από εμάς να είναι η έδρα του δικαστηρίου. Ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι, ούτε οι δικηγόροι. Καλά. Όσον αφορά αυτούς, εντάξει, άστο. Θα το σκέφτονται συνέχεια, θα είναι φυλακή, κατάλαβες. Γι' αυτό θα το σκέφτονται. Αλλιώς δεν θα το σκεφτόντουσαν καν. Κάτι τελευταίο και το κλείνω για να πάμε σε ειδείς διαφημίσεις. Τελευταίο. Δεν ξέρω πού είναι αυτό εδώ πέρα. Εδώ είναι. Εδώ είμαστε. Πριν από λίγο καιρό η μητέρα του Άγγελου πλακώθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού με τη Μουρτζούκου. Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι έσπασε ένα μπουκάλι και πήγε να τους καρφώσει. Αυτό λένε οι πληροφορίες, δεν ξέρω το αν είναι αλήθεια ή όχι. Αλλά όπως είπε ένας φίλος, βάλτε τις σε δύο κελί μαζί. Υπάρχει λόγος. Διαφημίσεις ειδήσεις.

0: Πολίτικα 89,8.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και κλείνω το θέμα με τον Άγγελο σήμερα, γιατί ήταν να βγάλω και τη δικηγόρο του πατέρα, αλλά άστινε, εκεί που είναι τώρα, είναι στο Ηράκλειο εδώ πέρα μαζί με τον πατέρα, που θα δουν να συνέλθουν. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω ξανά είναι το εξής. Ο κύριος Νουλέζας ήταν φανερά εκνευρισμένος σήμερα και για την απόφαση του δικαστηρίου που δεν τον δικαίωσε, δεν πήγαν τα πράγματα όπως ήθελε, δεν δέχτηκαν τα ελαφρυντικά, απορρίφθηκαν, έτσι. Η πρόεδρος στο τέλος είπε μια ατάκα την οποία πολύ τη γούσταρα, ότι ο Άγγελος δεν θα γυρίσει πίσω και μακάρα μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Υπήρχε ένας εκνευρισμός του κ. Νουλέζα, τα έβαλε και με κάτι αστυνομικού σε κάποια φάση, γιατί ήθελε να σκίσει την έφεση εκεί στα δικαστήρια και όχι να πάει στο καρτήριο ή στις φυλακές ο πελάτης του. Τόσο εκεί δεν το καταλάβαμε πολύ τι έγινε, απλά πλακώθηκε με έναν αστυνομικό. Δεν ξέρω τι. Ήθελε να μιλήσει και τον αστυνομικό. Τόσο κατέβηκε κάτω εκνευρισμένος. Υπάρχει ένα πλάνο το οποίο θα το δείτε σε λίγο στο πολιτικά.gr, όπου ο σαράτραχνος συνοδεύομενος από τους αστυνομικούς βγαίνει προς τα έξω. Και κάτι λέει και στον κύριο Νουλέζα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ο κύριος Νουλέζας ήταν έξαλλος. Έξαλλος. Δεν ξέρω τι. Αν του είπε κάτι καλό ή αν του είπε κάτι κακό, εγώ για κακό το ξέλαβα. Πέταξε ένα μπουκάλι από μέσα από τα δικαστήρια της Κάλης που ήταν προς τα έξω, εκεί που ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι. Στημένες οι κάμερες, στημένες όλες οι συνάδελφοι και οι συνάδελφοι. Βγαίνοντας λοιπόν έξω, κάποιοι δημοσιογράφοι άρχισαν να του λένε τι είναι αυτά που κάνεις απαράδεκτα, και καλά κάνανε και τα λέγανε. Βγαίνει έξω ο κύριος Νουλέζας, άρχισε να επιτίθεται λεκτικά σε κάποιες από τις κοπέλες που ήταν εκεί, τις δημοσιογράφους. Απαράδεκτη στάση του. Απαράδεκτη. Το ξαναλέω. Ίσως θα έπρεπε να γίνει και μια καταγγελία στο Δικηγορικό Σύλλογο για αυτό το θέμα. Γιατί πραγματικά δεν μπορείς να εκφράζεσαι έτσι. Το μεγάλο του παράπονο, από ό,τι κατάλαβα, ήταν ότι δεν παίξαμε εδώ οι δημοσιογράφοι στην Κρήτη τις προτάσεις που έκανε στην αγόρευσή του για τα ελαφρυντικά. Και αυτό που τον πήρεξε περισσότερο ήταν ότι παίξαμε την είδηση καταπέλτησης εισαγγελέας για τους δύο κατηγορουμένους. Άμα έχεις νεύρα, μην το κάνεις. Εγώ αυτό λέω. Και εγώ νευριάζω μερικές φορές, αλλά ξεφεύγω. Αλλά δεν ξεφεύγω εκεί. Έτσι. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι? Ότι 100 μέτρη συναδελφούς, στις οποίες μίλησε άσχημα έξω από τα δικαστήρια, κούνεγε το δάχτυλο, ήταν μια απαράδεκτη συμπεριφορά του. Ήρθε σε μια φάση και μου λέει: να σου κάνω μια δήλωση μόνο για το πολιτικά. Του λέω: αν δεν κάνεις όλους, δεν κάνεις ούτε σε μένα. Και τι να την κάνω μια δήλωση? Τι να μου πει δηλαδή παραπάνω? Τι να μου πει λιγότερο? Λοιπόν, τελειώνει εδώ η ιστορία. Οι δημοσιογράφοι εδώ στην Κρήτη κάνανε όλη τη δουλειά τους προκειμένου να φτάσει η είδηση της καταδίκης για το θάνατο του μικρού Άγγελου σε όλη τη χώρα. Δεν μπορεί κανένας δικηγόρος να λέει ότι κάναμε επιλεκτικά τη δουλειά μας ή δεν την κάναμε σωστά. Έτσι, επειδή δεν παίξαμε την αγόρευσή του. Να μας τη στείλει σε mail, να τη γράψουμε, να την τυχοκολλήσουμε κάπου, να την έχετε διαβάζουν όλοι. Όποιος παίρνει από πώς θα τη διαβάζει. Πιο πολλοί θα το δουν έτσι. Γιατί αν βάλουμε την αγόρευσή του σε κάποιο site, όλοι θα σκρολάρουν. Πώς το είπα, θα σκρολάρουν. Οπότε, καλύτερα να τη βάλουμε σε έναν τοίχο έξω στον δρόμο. Οπότε, όποιος παίρνει, να τη διαβάζει. Αυτή είναι η απάντηση με εμένα. Και αυτή είναι η στάση μου απέναντι στους συναδέλφους. Έτσι. Απαράδεκτο να μιλάς έτσι σε δημοσιογράφους και ειδικά σε γυναίκες. Εγώ το εκλαμβάνω και ότι είναι και γυναίκες, γιατί οι περισσότερες είναι γυναίκες. Αλλά συγκεκριμένα σε 2-3 μίλησε πάρα πολύ άσχημα. Και αυτό δεν είναι ανοιχτό από κανέναν. Και ευτυχώς που δεν ρίξαμε και λίγο λάδι στη φωτιά, ώστε να γίνουν και χειρότερα πράγματα εκεί πέρα. Ευτυχώς δηλαδή που δεν έγινε έτσι. Η ιστορία τελειώνει εδώ πέρα. Απαράδεκτη η στάση του. Η άλλη δικηγόρος της μητέρας απλά προχώρησε μπροστά μαζί με τη μητέρα της μητέρας και κάνανε κάποιες δηλώσεις εκεί στις κάμερες. Αλλά δεν εκφράστηκε έτσι. Είχε την αντίθεσή της και την αντίρρησή της μέσα στο δικαστήριο, που έλεγε ότι δεν ανακαλεί αυτά που είπε, ότι ήταν προαποφασισμένη η όλη ιστορία. Ότι οι δικαστές, δηλαδή η έδρα, είχε προαποφασίσει την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Εγώ δεν το πιστεύω, δεν το δέχομαι. Μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει όταν χάνει. Όταν κερδίζει, λένε άλλα. Δηλαδή, κερδισμένη στην ιστορία σήμερα, δικηγόρος ήταν η κυρία Ελισάβετ Παναγιωτίδου, η οποία τον πελάτη της, τον βιολογικό πατέρα δηλαδή του Άγγελου, τον αθώωσε. Έτσι. Αθώος. Ομόφωνα. Εγώ ξέρεις τι έλεγα. Έλεγα εκεί σε μια στάλφα ότι μπορεί να το κάνει λόγω αφοβολιών. Για να αφήσει ένα παραθυράκι, ξέρεις, για... Όχι. Αφώς. Τον είχαν παραμερίσει από το παιδί, τον είχαν πετάξει τελείως έξω. Από ό,τι φάνηκε από τη διαδικασία, και η μητέρα της και οι συγγενείς της δεν τον θέλανε. Μετά δεν τον ήθελε και εκείνη. Τι να πω. Αλλά στεναχώρησα πολύ με τον κύριο Νουλέζα, γιατί δεν έπρεπε να μιλήσει έτσι στα κορίτσια. Έτσι. Λοιπόν. Ευτυχώς που το επιστρέψα το μπουκάλι. Αυτό έχω να πω. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Στο τέλος θα σας πω κάτι για την υπόθεση του Άγγελου, το οποίο έσκασε τώρα. Θα σας το πω όμως στο τέλος της εκπομπής, γιατί θέλω να το ψάξω για ακόμα όση ώρα. Εγώ και ο Βαγγέλης εδώ. Α, δεν έκλεισε η πόρτα. Όποτε λέω το όνομά σου, ξέρεις, μου έρχεται αυτό το ότι χτυπάει η πόρτα και κλείνει. Πα! Ξέρεις όπως στην ελληνική ταινία, θυμάσαι αυτό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 άτομα τα οποία βρίσκονται στην αστυνομική διεύθυνση στην Αθήνα. Αστυνομική διεύθυνση στην Αθήνα.

κατάρρευση σημειώθηκε, λένε οι πληροφορίες, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Τι έγινε τώρα εδώ? Άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικής πολιτικής προστασίας με σκυλιά, με τα πάντα, να πάνε εκεί κατευθείαν να ψάξουν τα πάντα. 7 διαμερίσματα έχει όλη η πολυκατοικία. Τι να πεις τώρα. Ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος, ο μηχανικός από τη διπλανή οικοδομή και όποιος παίρνει για παίξω. Τελικά, έτσι. Λοιπόν, ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, όπως σας είπα, της πρώτης ΕΜΑΚ με 2 εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, ενώ έχει δοθεί εντολή, όπως μαθαίνω, να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμουν εάν απαιτηθεί. Έτσι. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας. Λοιπόν, ο κύριος Αποστολόπουλος, ένα πολύ ωραίο άτομο, άμα το γνωρίστε, είναι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πρασίνη του Δήμου Αθηναίων. Γέννησε και είπε εκεί στους δημοσιογράφους ότι η εικόνα, λέει, μου θύμισε τους σεισμούς του 99. Αυτό το σκηνικό. Λοιπόν, ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν ακουστεί περίεργα, οπότε πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, η πιο ωραία είδηση της ημέρας είναι το βίντεο όπου ο διοικητής του Ευαγγελισμού υποδέχεται μέσα στον Ευαγγελισμό τον Γιώργο Μπιλονάκη. Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό επέστρεψε στο νοσοκομείο για να ευχαριστήσει το προσωπικό για όλα όσα έκαναν εκείνες τις δύσκολες ώρες που μπήκε μέσα. Ήθελε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που του έσωσαν τη ζωή. Η επιστήμη σώζει ζωές, είπε ο κ. Μπιλονάκης. Το λέω με κάποια συγκίνηση, γιατί πέρα από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός τα σπάει, έτσι. Γιατί το έχω νιώσει και εγώ αυτό. Δηλαδή γύρισα με γλυκά όταν έπαθα τότε τα εμφράγματα να ευχαριστήσω μία νοσοκόμα που μου κλέψει την τσάντα και έφυγε. Ναι, ξέρεις γιατί μου την έκλειψε? Για να μην φύγω. Όταν μου είπαν ότι μπαίνω μέσα για bypass. Λοιπόν, και καταλαβαίνω απόλυτα το πώς πήγε σήμερα εκεί ο κ. Μπιλονάκης μετά από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασε. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Δηλαδή το πώς ένιωσε, το πώς να πάει να ευχαριστήσει. Θα τους ευχαριστεί μια ζωή και ακόμα και ας μην τους βλέπει. Βέβαια από τη θέση που είναι μπορεί να τους βλέπει όποτε θέλει. Έτσι. Λοιπόν, είναι μια φοβερή φωτογραφία όπου τον βλέπεις μαζί με τον διοικητή, έτσι, του Ευαγγελισμού, και έχουν περάσει μόνο 2 μήνες. Έτσι. Γιατί το λέω? Γιατί αυτό που συνέβη στον κύριο Μιλονάκη ήταν δυνατό. Πολύ δυνατό. Πολλοί λέγανε διάφορα. Τους διέψευσε όλους. Μαγκιά, μεγάλη μαγκιά του κύριου Μιλονάκη αυτό. Πέρασαν 2 μήνες από εκείνη την ημέρα που τους άφησε όλους σύξυλους. Έχω μάθει ότι την ημέρα που κατέρευσε μέσα στο Μαξίμου, αυτή την εικόνα που αντίκρισαν όλοι όσοι ήταν μπροστά, δεν μπορούν να τη σβήσουν από τη μνήμη τους με τίποτα. Κάποιοι από αυτούς είχαν έρθει τώρα πρόσφατα εδώ με τον κύριο Μητσοτάκη στα Χανιά. Έτσι, γι' αυτό και το λέω. Γιατί ξέρουμε τι λέμε. Δεν το λέμε έτσι στην τύχη, ότι α, μάθαμε ότι ήταν όλοι συγκλονισμένοι. Μας το είπανε. Επιλέξει. Λοιπόν, ο κύριος Γρηγορόπουλος είναι αυτός που δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο κύριος Μιλονέκης εμφανίζεται να συναντά το προσωπικό, να τους λέει ευχαριστώ, να τους χειροκροτάνε όλοι μαζί. Μαζί με τον κύριο Μιλονέκη ήταν η Τίνα Μεσαροπούλου, η οποία εξέφρασε την εγνωμοσύνη στους ανθρώπους που τον στήριξαν κατά την οσυλία του. Θέλω να πω κάτι για την Τίνα, επειδή την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Αυτός που κάνει καλλιτεχνικό,

Είναι μια γυναίκα φοβερή. Είναι μια γυναίκα που έχει συνέστηση. Είναι ένας άνθρωπος πραγματικά πολύ ζωντανός. Είναι ο άνθρωπος που τον στήριξε, που ήταν εκεί δίπλα του ώρες ατελείωτες. Μιλάμε για πολύ δυνατό άνθρωπο. Της είχα στείλει ένα μήνυμα στο Messenger. Απαντούσε σε όλους με χεράκι, καρδούλα. Εγώ το μόνο που έχω να της πω είναι το εξής: ό,τι σου έγραψε στο μήνυμα κάτω, μη λυπηθείς κανέναν, Τίνα. Κανέναν. Έμα μέχρι τέλους, γιατί αυτό που έγινε δεν θα το σχολιάσω. Τέλος. Λοιπόν, αυτό. Μπράβο στον κύριο Μιλωνάκη. Μπράβο του, μπράβο του. Έχει μια γυναίκα δίπλα του που τον αγαπάει πάρα πολύ και τον στηρίζει. Ήταν συγκινητικές αυτές τις στιγμές που τις βλέπω στο βίντεο τώρα, γι' αυτό και σας μιλάω έτσι. Αυτό το νοσηλευτικό προσωπικό στάθηκε δίπλα του στις δύσκολες στιγμές που πέρασε. Και επειδή κάποιοι θα λένε, α, ήταν ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και τρέξανε, θα τους πω ότι λέτε βλακίες. Γιατί σε αυτό το νοσοκομείο, εμένα ο μπαμπάς μου πήρε παράταση 1,5-2 μήνες. Έτσι. Ενώ θα μπορούσαν, ξέρεις, να πούνε ότι αυτό που έγινε εκείνο το βράδυ, εντάξει, άστο. Δεν λειτουργούν έτσι στον Ευαγγελισμό. Έτσι. Και το λέω πραγματικά γιατί αυτό το προσωπικό του Ευαγγελισμού είσαι στον μπαμπάκα μου. Του δώσε παράταση ζωής. Αυτό. Λοιπόν. Γύρισε νικητής ο Μιλωνάκης για να τους πει ευχαριστώ.

Λοιπόν, έψαχνα μια είδηση, γι' αυτό και θα ξέρεσαμε τόση ώρα να ξαναβγούμε στον αέρα. Τη βρήκα, την έχω τσεκάρει. Πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω. Έχεις κάνει εσύ μια παράβαση. Εντάξει, Βαγγέλη. Σε συλλαμβάνουν, σε πιάνουν, είναι ένα δικαστής, έχει οριστεί δικάσιμος Τρίτη πρωί στα δικαστήρια. Έτσι, να πας στα δικαστήρια και να δικαστείς. Στα δικαστήρια λοιπόν δεν πας εσύ, πάει ο πατέρας σου. Δικάζουν τον πατέρα σου κανονικά. Κανονικά. Σαν να είσαι εσύ. 30διάχρονος εσύ, 70διάχρονος ο πατέρας. Δικάζεται. Τρώει ποινή και φεύγουν. Το δικαστήριο δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι δεν δικάζεται τον πατέρα σαν λόγιος. Αλλά δικάζεται τον πατέρα εκείνη την ώρα στην έδρα μπροστά. Φεύγουν. Τον πάνε στον εφέντη εκεί που πάει για να ασκήσει έφεση και να φεθεί. Και ο γραμματέας καταλαβαίνει ότι μπροστά του δεν έχει αυτόν που είχε κατηγορηθεί από την αρχή, αλλά τον πατέρα του. Και έχει γίνει ένα τέτοιο bear the way σε δικαστήριο εδώ του νησιού. Έγινε σήμερα αυτό. Δίκασαν τον πατέρα για δίκημα του γιου. Γιατί νόμιζε η έδρα ότι αυτός που δικάζουν είναι ο γιος. Σε μπέρδεψα. Σε στυλά. Απίστευτο. Και όμως συνέβη. Σήμερα συνέβη σε δικαστήριο εδώ της Κρήτης. Αύριο θα σας πω όλη την ίδια.

Έχει παίξει τα νάσκελα, έτσι. Κι όμως συνέβη. Είναι σαν να δικαστείς εσύ, ρε παιδί μου, και πάω εγώ στη σου. Καταλαβες. Τα έχεις δει όλα τώρα. Τα έχεις δει. Λοιπόν, αυτό.

Δεν μπορώ να πω περισσότερο. Αυτό. Μου στέλνει μήνυμα του τώρα, έλα εσύ που έγινε σε ποιο νομό και αυτά. Δεν λέω που να χτυπιέστε κάτω. Θέλω να γίνει πρώτα. Γιατί τώρα θα πάνε αυτό φορολογιδίου. Και πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία πρώτα και μετά να τελειώσει το έργο. Λοιπόν, πάντως, επειδή ξέρω ότι με ακούει ένας φίλος μου, Δημήτρης, νομικός. Γεια σου, Δημήτρη, εκεί ψηλά που είσαι στη Βόρεια Ελλάδα. Γίνεται ρε φίλε αυτό, σου έχει τύχει ποτέ εσένα? Στείλε μου μήνυμα στο WhatsApp. Στείλε μου μήνυμα αν σου έχει τύχει ποτέ αυτό.

Δεν μπορώ να το διαχειριστώ άλλο. Λοιπόν, σήμερα θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα την εκπομπή. Γιατί ξέρεις αυτό. Και θα τα πούμε αύριο πολύ αναλυτικά. Με εκπλήξεις και καλεσμένους και συνεντεύξεις. Αυτό. Βαγγέλη, δικό σου.

Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Πολίτικα 89,8. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες για να δούμε παρέα όλη την σημερινή επικαιρότητα και όχι μόνο, έτσι, να σας μεταδώσουμε την είδηση, το νέο που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο. Σήμερα 30 Ιουνίου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 4 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 53 λεπτά. Από ό,τι βλέπω εδώ στο εορτολόγιο γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες ευχές σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας.

σύναξης λοιπόν των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων. Οπότε έχουμε αυτές τις γιορτούλες σήμερα. Εντάξει, νομίζω πως πάντα θα πρέπει να βρίσκουμε έτσι τον τρόπο να γιορτάζουμε και κάθε μέρα μας να είναι ξεχωριστή. Γιατί περαστικοί είμαστε από αυτόν εδώ τον μάταιο κόσμο. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να μπαίνουμε σιγά σιγά στην ροή της εκπομπής μας. Περνάμε λοιπόν στην στήλη του Σαν Σήμερα και βλέπουμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1905, όπου σαν σήμερα Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. 1908 και σαν σήμερα μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, άλλοι για επίθεση εξωγήινων. 1913 και σαν σήμερα οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. 1934 και σαν σήμερα αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατ' άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. 1957 και σαν σήμερα εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, Δημόκριτος. 1993 και σαν σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. 1996 και σαν σήμερα ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το τέταρτο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχατζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα. Σαν σήμερα το 1939 έχει γεννηθεί ο Γεώργιος Γεννηματάς, Έλληνας βουλευτής και υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και θα ολοκληρώσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2012 έφυγε από την ζωή ο Θήμιος Καρακατσάνης, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού, καθώς και η μέρα αστεροειδών, η μέρα της ανεξαρτησίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για την απελευθέρωση της κεντροαφρικανικής αυτής χώρας από το Βέλγιο το 1960. Η μέρα αστεροειδών καθιερώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2014 με τη σχετική διακήρυξη που υπέγραψαν περισσότεροι από 100 αστροναύτες, επιστήμονες και καλλιτέχνες και διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου. Η πρωτοβουλία ανήκε στον Άγγλο αστροφυσικό Δόκτορα Brian May, γνωστό στο ευρύ κοινό από τις μουσικές του επιδόσεις ως κιθαρίστα των Queen και τον γερμανό σκηνοθέτη Γκριγόρι Ρίχτερς. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, του κοινού, των κυβερνήσεων και των φιλανθρωπικών οργανώσεων για την απειλή που υφίσταται η Γη από τους αστεροειδείς και η ανάγκη για την προστασία του πλανήτη μας. Οι αστεροειδείς είναι μικρά σώματα σε τροχιά γύρω από τον ήλιο, που η μία τους διάσταση είναι μεγαλύτερη από 50 μέτρα, για να διακρίνονται από τους μετεωροειδείς, και μικρότερη από 2.500 χιλιόμετρα, ώστε να διακρίνονται από τους πλανήτες. Η δε σύνθεσή τους βασίζεται κυρίως στο πυρίτιο, τον άνθρακα και το σίδηρο, για να διακρίνονται από τους κομήτες, ενώ θεωρούνται κατάλοιπα από το σχηματισμό του ηλιακού συστήματος και υπολογίζονται σε εκατομμύρια. Η 30 Ιουνίου επελέγει σε ανάμνηση της έκρηξης της Τουγκούσκα, που επισυνέβη στις 30 Ιουνίου του 1908 στην Ασιβηρία, όταν ένα ουράνιο σώμα, μετεωροειδής ή αστεροειδής, προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκρηξη στη σύγχρονη ιστορία. Η ενέργεια που εκλήθηκε από την έκρηξη ήταν 1000 φορές μεγαλύτερη από αυτή της βόμβας στη Χειροσίμα.

Όμως σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού. Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ με στόχο να αναγνωριστεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων και των διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων.

Η επιλογή της 30ης Ιουνίου για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας κοινοβουλευτισμού σχετίζεται με την ίδρυση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στις 30 Ιουνίου του 1889 με πρωτοβουλία δύο βουλευτών, του Άγγλου William Randolph Clemmer και του Γάλλου Frederic Passy.

νομίζω πως είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε, να δούμε και τον καιρό, να δούμε τι μας επιφυλάσσει, γιατί ακούμε για καύσωνες, έτσι υπάρχει μια σχετική ανησυχία. Βλέπουμε πως η Ευρώπη στην κυριολεξία φλέγεται, ακόμη και χώρες που παραδοσιακά είναι χώρες πολύ πολύ δροσερές, χωρίς τέτοιου είδους θέματα, αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες. Μάλιστα πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει και την ζωή τους, δυστυχώς, από αυτά τα έντονα φαινόμενα, από αυτήν την κλιματική αλλαγή. Ζεστή λοιπόν από ό,τι φαίνεται θα είναι και η σημερινή ημέρα, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά αυτά στην Ήπειρο, την Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Τερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όπως σας έλεγα, τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Ενώ ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί σε σύγκριση με τους πάνω από 190 εκατομμύρια κατοίκους της γυραιάς Ηπείρου που αφορούσε η πρόβλεψη η χθεσινή. Συνολικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για πάνω από 269 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη, πλην της Τουρκίας. Το ίδιο ισχύει για 30 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ιταλία, κυρίως στην πυκνοκατοικημένη κοιλάδα του Πάδου, το νοτιοδυτικό τμήμα της Ιβηρικής Χερσονήσου, που είναι συνηθισμένο σε μεγάλη ζέστη, θα επηρεαστεί επίσης. Το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει την Γαλλία, έτσι, από τα μέσα Ιουνίου, άρχισε σιγά σιγά σταδιακά να υποχωρεί, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται, σύμφωνα με την γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, η επιστροφή του μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις αρμόδιες κρατικές αρχές, οι επιπτώσεις του στην υγεία και το περιβάλλον μόλις αρχίζουν, ενώ ταυτόχρονα οι υγειονομικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η πίεση στο νοσοκομιακό σύστημα θα μπορούσε να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες μετά τον καύσωνα. Ας μην ξεχνάμε πως σε τέτοιου είδους χώρες, όπως για παράδειγμα η Γαλλία, αυτά τα φαινόμενα δεν είναι συνηθισμένα, οπότε και οι άνθρωποι εκεί δεν είναι προετοιμασμένοι, δηλαδή δεν υπάρχουν κλιματιστικά. Υπάρχει άλλωστε και πολεοδομικός νόμος όπου δεν αφήνει τους Γάλλους να έχουν εξωτερικές μονάδες στις προσώψεις των κτηρίων τους, γιατί λέει αλλοιώνουν την εικόνα τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο ζόρικη είναι η κατάσταση εκεί για τους ανθρώπους. Μάλιστα έχει γίνει και viral, αν έχετε δει, ένα βίντεο από πολίτες οι οποίοι τρέχουν σε καταστήματα ηλεκτρικών ειδών για να προμηθευτούν με ανεμιστήρες, ακόμη και με air condition. Δεν υπάρχουν air condition, να σας πω, και σε πολλές γραμμές τους στο μετρό, έτσι. Το μετρό τους είναι ένα από τα παλαιότερα στη Γαλλία. Οπότε πραγματικά αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών. Τα νεότερα μετρό τους, ναι, διαθέτουν air condition, αλλά τα παλαιότερα πραγματικά δεν διαθέτουν κλιματισμό, οπότε αυτό δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την ζωή των κατοίκων και ιδιαίτερα εκείνων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, αναπνευστικής φύσεως προβλήματα, έτσι, αλλά και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Για την Αττική, για να περάσουμε στα δικά μας, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκυρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρη. Θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και για την Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκυρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκυρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες για Μακεδονία και Θράκη, από 18 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος ο καιρός και για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6. Και πρόσκυρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρη. Θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη έθριος ο καιρός. Λίγες πρόσκυρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Λοιπόν, μπαίνουμε στο politika.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Να σας υπενθυμίσω πως μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά. Να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Δυστυχώς ξεκινάμε με μια άσχημη είδηση, η οποία αφορά σε έναν νεκρό άνδρα, ο οποίος καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Τραγωδία στον Στήρωνα λοιπόν, τραγικός επίλογος σήμερα το πρωί για έναν 60χρονο στον Στήρωνα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Ο άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ και στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 7 πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του. Ο 60χρονος ανασύρθηκε κάτω από το βαρύ όχημα χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Είχαμε όμως διαδοχικές επιχειρήσεις για 102 μετανάστες στη Γάβδο. Για να αλλάξουμε θέμα, συνολικά 102 μετανάστες διασώθηκαν τα ξημερώματα από δυνάμεις της Frontex σε επιχειρήσεις που συντονίστηκαν από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Αρχικά ένα αέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με 34 αλλοδαπούς σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίο νότια της Γάβδου, οι οποίοι περισυνελέγησαν. Σε δεύτερη επιχείρηση εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με περίπου 36 αλλοδαπούς, με τους επιβαίνοντες να περισυλλέγονται και να μεταφέρονται στην Γάβδο. Ωστόσο υπήρξε και τρίτη λέμβος και οι μετανάστες συνολικά έφτασαν τους 102.

Σήμερα όμως αναμένεται και η απόφαση στην δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου, την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της και την αθώωση του βιολογικού πατέρα, πρότεινε χθες η εισαγγελέας Ηρακλείου. Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας περιέγραψε μια εικόνα συστηματικής και παρατεταμένης κακοποίησης του παιδιού, τονίζοντας ότι τα στοιχεία είναι αποτυπωμένα στο ίδιο του το σώμα. Κανείς δεν βρήκε το θάρρος να μας πει ποιος είχε την ευθύνη για το γεγονός ότι ο Άγγελος έφυγε από τη ζωή. Μόνο που ο Άγγελος τα άφησε όλα καταγεγραμμένα στο μικρό του σωματάκι, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η μητέρα και ο σύντροφός της λένε ψέματα. Νωρίτερα χθες, ο 44χρονος κατηγορούμενος στην απολογία του αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι άσκησε ποτέ βία στον τρίχρονο και επέριψε ευθύνες στη μητέρα. Την Παρασκευή απολογήθηκε η μητέρα του άτυχου αγοριού, η οποία υποστήριξε ότι ποτέ δεν τον χτύπησε και επέριψε ευθύνες στον τότε σύντροφό της. Υπενθυμίζεται πως τον Ιανουάριο του 2025 το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Παγνί με βαριά τραύματα, με σοβαρότατα τραύματα. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2025 διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ότι ήταν κλινικά νεκρό, ενώ η 26χρονη μητέρα και ο σύντροφός της κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την κακοποίηση του μικρού αγοριού.

Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Λακωνία, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού καταγράφεται στα 8 χιλιόμετρα.

Την διατήρηση σταθερών τιμών χωρίς αυξήσεις μέσα στο καλοκαίρι και τη λήξη του πλαφών στα περιθώρια κέρδους βασικών καταναλωτικών αγαθών ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέχεια σύσκεψης για την ακρίβεια, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με την συμμετοχή στελεχών της κυβέρνησης και της αγοράς. Κυβέρνηση και βιομηχανία τροφίμων συμφώνησαν σε πάγωμα των τιμών για 2 μήνες σε κλειστή σύσκεψη με ζητούμενο την αμείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η Συμφωνία Κυρίων, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, σύμφωνα με το ΙΠΑΝ, αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, όπου κατά τους τελευταίους μήνες οι τιμές μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγκάρη από την πλευρά της κυβέρνησης και των Προέδρων του ΣΕΒ Σπύρου Θοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννη Γιώτη και του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Απόστολου Πεταλά. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η αντιμετώπιση του θέματος του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε και η συσκέψη με τους παραγωγικούς φορείς. Πρόσθεσε ότι το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση στις τιμές του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τον ίδιο, στη σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως αύξηση. Θέλω να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη που είχαμε εκτάκτως επιβάλει, λέει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στην συνέχεια θα υπάρξει προετοιμασία για να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Ο κύριος Θεοδωρικάκος υπενθύμησε τέλος ότι το μέτρο του πλαφών λήγει σήμερα 30 Ιουνίου.

Αλλάζουμε θέμα. Ξεπέρασαν τις 765.000 τα καθαρισμένα οικόπεδα. Πρόστιμα για όσους δεν καθάρισαν τελικά τις ιδιοκτησίες τους. Φέτος ο αριθμός των καθαρισμένων οικοπαίδων από ιδιώτες σε συνεργασία με τους Δήμους ξεπέρασε τις 765.000, καταγράφοντας νέο ρεκόρ, όπως δήλωσε στον Sky ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Η συστηματική προσπάθεια καθαρισμού συνεχίζεται με στόχο τη θωράκιση των περιοχών από κινδύνους πυρκαγιών, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να επιταχύνει την αποκομιδή των κλαδιών. Ο κύριος Πανάκης επεσήμανε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αυξήσει κατά 25% τη χρηματοδότηση προς τους Δήμους, διαθέτοντας φέτος 50 εκατομμύρια ευρώ έναντι 40 εκατομμυρίων πέρυσι. Στόχος είναι η υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλες τις περιοχές της χώρας για την πυροπροστασία και τα προληπτικά μέτρα. Ιδιαίτερα σε Δήμους όπως τα Μέγαρα, το Λαύριο και ο Οροπός, η αύξηση των καθαρισμένων οικοπαίδων ξεπερνά το 15%, γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτών και δημοτικών αρχών. Αναφορικά με τον Ημιτό, ο Υφυπουργός τόνισε το συντονισμό μεταξύ των Δήμων και των αρμόδιων αντιδημάρχων πολιτικής προστασίας με την πυροσβεστική υπηρεσία. Οι Δήμοι έχουν ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ενημερώνοντας τους ιδιώτες για τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Η συστηματική καθαριότητα των οικοπαίδων αποτελεί κρίσιμο βήμα για την πρόληψη των πυρκαγιών, ειδικά κατά την περίοδο υψηλού κινδύνου. Η συνεχή συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των περιοχών.

Και σε μια διεθνή είδηση τώρα, η οποία έρχεται από την Βενεζουέλα, 29χρονος σώθηκε μετά από 106 ώρες εγκλωβισμού. Απίστευτο, απίστευτο και όμως αληθινό. Πάνω από 1.719 δυστυχώς οι νεκροί. Λοιπόν, από 1.719 είναι οι νεκροί από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν την Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, ενώ οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων μειώνονται δραματικά όσο περνούν οι ώρες. Την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας αποτυπώνει και η απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να αποστείλει 10.000 νεκρόσακους στην Βενεζουέλα, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ημέρες. Οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 5.034, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις στα συντρίμια, αναζητώντας εγκλωβισμένους. Την ίδια ώρα, οι καταστροφές στις υποδομές είναι εκτεταμένες. Συνολικά 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, ενώ ακόμη 666 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταρρεύσει μερικώς. Από την ημέρα των δύο ισχυρών σεισμών έχουν καταγραφεί 609 μετασεισμοί, με ισχυρότερο αυτόν των 4,2 ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας. Έπειτα από περισσότερες από 4 ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα συντρίμια, ένας 29χρονος άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός στην Βενεζουέλα χάρη σε μια πολύ ωρή και δύσκολη επιχείρηση διάσωσης με την συμμετοχή διεθνών ομάδων. Ο 29χρονος άνδρας απεγκλωβίστηκε ζωντανός από τα χαλάσματα στην πολιτεία Λαγκουάιρα της Βενεζουέλας. Χθες νέο σεισμός 4,6 βαθμών ταρακούνησε το Καράκας και την Γουάιρα. Τον καταλάβαμε όλοι, επικράτησε πανικός, σχολίασε ο Φερνάν Ενάντες, 57 ετών, μπροστά στο ακίνητο που θάφτηκε ο αδελφός του, Χωσέ Ρενέ Ερνάντες, στην Γουάιρα. Δεν λάβαμε αναφορές για επιπλέον ζημιές από κανένα τομέα της επικράτειας, καθησύχασε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ροδρίγκες, που έκανε λόγο για 609 μετασεισμούς μετά την τραγωδία της 24ης Ιουνίου. Αν και στις μεγάλες φυσικές καταστροφές γενικά θεωρείται πως επιζώντες δύσκολα εντοπίζονται αφού περάσουν 72 ώρες, η Βενεζουέλα μοιάζει να βρίσκεται σε εκκρεμές ανάμεσα στην βούληση να σωθούν περισσότερες ζωές και στην απελπισία έναντι των αρχών που χαρακτηρίζονται από ανεπαρκείς ως υπερβολικά παθητικές στην περίπτωση του στρατού. Στις πληγήσεις περιοχές απόγνωση. Κάτοικοι καταγγέλνουν ότι σε πολλές κοινότητες δεν έχει φτάσει ακόμη οργανωμένη κρατική βοήθεια, ενώ οι επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης παραμένουν περιορισμένες. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι εθελοντές, προσπαθούν με τα δικά τους μέσα να στηρίξουν τους πληγέντες και να εντοπίσουν αγνοούμενους. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στο Ελχουνκίτο, περίπου 33 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας, όπου οι κάτοικοι δηλώνουν ότι από την πρώτη στιγμή της καταστροφής έχουν δει ελάχιστη παρουσία κρατικών συνεργείων και βασίζονται κυρίως στην αλληλεγγύη της τοπικής κοινωνίας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ θα χρειαστεί να περάσουμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεγινάκη. Και περνάμε έτσι σε θεματάκια λίγο πιο καθημερινά σε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας. Έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια θα αναλύσουμε και θα σας παρουσιάσουμε σε αυτό εδώ το ημίωρο. Ραντεβού λοιπόν για νέα ταυτότητα. 6 λέει στους 10, είναι ακόμη με την παλιά. Διαβάζω εδώ λοιπόν στο πρώτο θέμα ότι υπάρχει έτσι μια σχετική δυσκολία από ό,τι φαίνεται σε σχέση με τις νέες ταυτότητες. Να σας πω βεβαίως πως στις 3 Αυγούστου 2026 πάβουν να ισχύουν ως ταξιωτικό έγγραφο και τον Σεπτέμβριο του 2027 καταργούνται εντελώς οι παλιές ταυτότητες, έτσι. Οπότε είναι υποχρεωτική αντικατάσταση λόγω ευρωπαϊκού κανονισμού και απαραίτητη βεβαίως για την έκδοση διαβατηρίου. Η αντίστροφη μέτρηση για τις μπλε ελληνικές ταυτότητες που αναγράφουν τα στοιχεία των κατόχων τους και με λατινικούς χαρακτήρες έχει ήδη αρχίσει, αφού από τις 3 Αυγούστου πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο εκτός Ελλάδας. Θα περάσουν όμως οριστικά στην ιστορία το Σεπτέμβριο του 2027, όταν θα πάψουν να αποτελούν και ταυτοποιητικό έγγραφο στις συναλλαγές των πολιτών με την αδιοίκηση. Όσοι το Σεπτέμβριο του 2027 δεν θα έχουν εκδώσει το αστυνομικό δελτίο νέου τύπου, ουσιαστικά δεν θα έχουν ταυτότητα, αφού το παλιό δεν θα γίνεται δεκτό σε καμία συναλλαγή. Έως τώρα σχεδόν 3.790.000 πολίτες έχουν εκδώσει ταυτότητες νέου τύπου, αριθμός που υπολείπεται σημαντικά όσων πρέπει να έχουν αντικαταστήσει τα παλαιά δελτία μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Τα προγραμματισμένα ραντεβού έως τις 24 Σεπτεμβρίου είναι περίπου 580.000, ενώ μπορούν να γίνονται και έκτακτα για περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής των τωρινών ταυτοτήτων ή έκτακτων αναγκών για να ταξιδέψει κάποιος στο εξωτερικό, για παράδειγμα για λόγους υγείας. Μεταξύ εκείνων που απέκτησαν πρόσφατα το δελτίο τύπου πιστωτικής κάρτας είναι και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μετέβησε στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος και ολοκλήρωσε την εξαιρετικά απλή διαδικασία έκδοσης. Κάθε πολίτης κλείνει πρώτα το ραντεβού του μέσω της ειδικής πλατφόρμας και πληρώνει ηλεκτρονικά τα δύο παράβολα που απαιτούνται, αξίας 10 ή 5 αν πρόκειται για πολύτεκνο ευρώ και 0,50 ευρώ. Αυτά τα δύο είναι τα παράβολα. Δεν χρειάζεται να αναζητήσει κανένα δικαιολογητικό, αφού αυτό γίνεται αυτόματα από την αστυνομική αρχή και μπορεί να φωτογραφηθεί επίσης την ώρα της έκδοσης της ταυτότητας από τον αστυνομικό. Οπότε δεν χρειάζεται να φέρετε δηλαδή μαζί σας φωτογραφία οπωσδήποτε από κάποιον εξωτερικό φωτογράφο. Τώρα, αν θέλετε να πάτε σε επαγγελματία φωτογράφο, βεβαίως και μπορείτε. Αυτό που θα χρειαστεί να κάνει ο επαγγελματίας είναι να ανεβάσει ηλεκτρονικά την φωτογραφία σας, έτσι, και ο πολίτης θα αναφέρει τον κλειδαριθμό της για να την εντοπίσει ο αστυνομικός. Περίπου 7 ημέρες αργότερα παραλαμβάνετε τη νέα σας ταυτότητα και παραδίδετε την παλαιά. Αυτομάτως ενημερώνεται η φορολογική αρχή για τα στοιχεία της νέας ταυτότητας, χωρίς να χρειαστεί κάποια άλλη ενέργεια από εσάς. Το γεγονός όμως ότι έως τώρα πολύ λιγότεροι από τους μισούς Έλληνες πολίτες έχουν προχωρήσει στην αντικατάσταση των παλαιού τύπου δελτίων εκτιμάται ότι είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Ορισμένοι περίμεναν να λήξει η εκκρεμότητα του προσωπικού αριθμού, που πλέον αποδόθηκε σε όλους και περιλαμβάνεται στην ταυτότητα. Πάντως, όσες είχαν εκδοθεί νωρίτερα, ισχύουν κανονικά έως την λήξη τους και δεν χρειάζεται να επανεκδοθούν. Άλλοι απογοητεύτηκαν αναζητώντας ραντεβού και άλλοι, όπως έχει συμβεί με διάφορες αφορμές στο παρελθόν, επικαλούνται θεωρίες παρακολουθήσεων και καταγραφών, έτσι τα γνωστά τσιπάκια που θα περιέχουν οι ταυτότητές μας. Η πλατφόρμα για τα νέου τύπου και με αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας δελτία ταυτότητας άνοιξε από τα τέλη του 2023. Ωστόσο, ελάχιστοι ήταν τότε εκείνοι που έσπευσαν να ανταποκριθούν, με την προσέλευση στα αστυνομικά τμήματα να γίνεται πιο εντατική μετά το 2025, οπότε άρχισαν να παρατηρούνται και προβλήματα στην έβρεση ραντεβού. Ειδικά στα αστυνομικά τμήματα βεβαίως της Αττικής και των μεγάλων πόλεων, τα ραντεβού ήταν κλεισμένα ακόμη και για μήνες μπροστά.
Το ίδιο συμβαίνει και στην δική μας την πόλη, στο Ηράκλειο, κατάσταση που εξομαλύνθηκε από το γεγονός ότι δεν υπάρχει περιορισμός για τον τόπο έκδοσης. Δεν απαιτείται δηλαδή ο πολίτης να βγάζει ταυτότητα στον τόπο κατοικίας του. Γι' αυτό και πολλοί έσπευσαν, έτσι, να κλείσουν ραντεβού σε γειτονικά αστυνομικά τμήματα και όχι εδώ, παράδειγμα, στο Ηράκλειο, στο αστυνομικό μέγαρο, όπου πραγματικά υπάρχει μια δυσκολία σε σχέση με τα ραντεβού. Μπορείτε, για παράδειγμα, να κλείσετε ραντεβού στον τόπο των διακοπών σας, εάν θέλετε, έτσι. Ειδικά αν πρόκειται να παραμείνετε περισσότερο από μία εβδομάδα, οπότε θα προλάβετε να παραλάβετε και την ταυτότητά σας πριν από την επιστροφή σας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η υποχρέωση να έχουν δελτία ταυτότητας έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ανά των 12 ετών, ενώ πλέον το νέο τύπου δελτίο ταυτότητας είναι αναγκαία προϋπόθεση και για την έκδοση διαβατηρίου. Γιατί όμως είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση των αμπλέ πλαστικοποιημένων ταυτοτήτων? Αποτελεί νομική υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει ενός συγκεκριμένου κανονισμού. Σύμφωνα με τον κανονισμό, ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, MRZ, πάβουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026. Παράλληλα, τα νέα δελτία ταυτότητας αποτελούν πάγια απέτηση διεθνών φορέων, συνυφασμένη με τα πρωτόκολλα ασφαλείας όπως του ICAO, ενός εξειδικευμένου οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Οι σημερινές ταυτότητες είναι περίπου ίδιες με εκείνες που άρχισαν να εκδίδονται το 1961 και θεωρείται ότι είναι εξαιρετικά εύκολο να πλαστογραφηθούν. Οι πρώτες ταυτότητες είχαν αρχίσει να εκδίδονται το 1925. Η έκδοση ταυτότητας υποχρεωτικά για τους Έλληνες πολίτες θεσμοθετήθηκε το 1945. Το νέο δελτίο ταυτότητας κατασκευάζεται από πολυανθρακικό υλικό και είναι μορφοτύπου ID1, τύπου πιστωτικής κάρτας, και η εκτύπωση γίνεται μέσω εγχάραξης λέιζερ. Όλα τα στοιχεία και η έγχρωμη φωτογραφία εκτυπώνονται στο εσωτερικό στρώμα, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια πλαστογράφησης. Το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης περιλαμβάνει τη φωτογραφία του κατόχου σε ψηφιακή μορφή, τη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, δύο δακτυλικά αποτυπώματα, το επώνυμο του πατρός, το επώνυμο της μητρός, τον δήμο εγγραφής, τον αριθμό δημοτολογίου και πλέον τον προσωπικό αριθμό. Αυτά σε σχέση με τις νέες αστυνομικές ταυτότητες. Νομίζω πως τώρα είσαστε πλήρως ενημερωμένοι. Και πάμε να μιλήσουμε για το έκτακτο επίδομα παιδιού, το οποίο είναι στα 150 ευρώ. Να δούμε ποιες οικογένειες θα πληρωθούν τον Αύγουστο και όχι τώρα. Το έκτακτο λοιπόν επίδομα παιδιού, που είναι όπως είπαμε 150 ευρώ, ξεκίνησε να πληρώνεται από χθες. Αυτό σημαίνει πως τα χρήματα θα φανούν σήμερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Στην καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί, αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα του Αντένα. Η Υπουργός έκανε γνωστό ότι από χθες ξεκίνησε η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Οι περισσότερες οικογένειες θα δουν σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Εξαίρεση αποτελούν οι οικογένειες με παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ακόμη εκδοθεί αφημί για τα παιδιά. Οι συγκεκριμένες οικογένειες θα λάβουν την ενίσχυση τον Αύγουστο, εφόσον εκδώσουν αφημί για τα παιδιά έως τις 10 Αυγούστου. Τα 150 ευρώ δεν είναι πανάκι, αλλά είναι μια στήριξη που μπορεί να βοηθήσει μια οικογένεια να βγάλει λίγο πιο εύκολα το μήνα, ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Όλες τις λεπτομέρειες της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζει η υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία η ενίσχυση ανέρχεται στα 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου, συζύγου ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων αυτών, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο πραγματικό και τεκμαρτό έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου, έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα,
προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων λογίζεται το άθροισμα κοινών και μη κοινών, αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων λογίζεται το

Η ενίσχυση τυχόν επιπλέον ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται μέχρι και την 31η Αυγούστου του 2026 ως εξής. Για τέκνα που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025, εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2025. Του υπόχρεου, έτσι, με βάση τα εισοδηματικά όρια φορολογικού έτους 2025 και για τέκνα που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και την 31η Ιουλίου 2026, εφόσον έχει ζητηθεί για αυτά έκδοση αφημί μέχρι τις 10 Αυγούστου 2026 με βάση τα εισοδηματικά φορολογικού έτους 2025. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται με πίστοση του λογαριασμού IBAN του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, έγγαμη και σύμφωνο συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον υπόχρεο της εκαθαρισμένης δήλωσης. Για χωριστές δηλώσεις με κοινά τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε γονέα. Για χωριστές δηλώσεις με μη κοινά τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε γονέα, αν και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Διαφορετικά στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει. Εάν ο ένας εκ των δύο γονέων είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας, δικαιούχος της ενίσχυσης είναι μόνο ο έτερος γονέας. Στην περίπτωση χωριστών δηλώσεων εγγάμων, εφόσον δεν έχει υποβληθεί ή εκαθαριστεί η δήλωση ενός εκ των δύο γονέων, εντός των προθεσμιών δικαιούχος της ενίσχυσης είναι ο δεύτερος γονέας, με βάση τα στοιχεία της εκαθαρισμένης δήλωσής του. Τα στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης και της φορολογικής κατοικίας λαμβάνονται όπως προκύπτουν κατά περίπτωση από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικών ετών του 24 και του 25. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο καταβολής της ενίσχυσης έχει φύγει από τη ζωή ο ένας εκ των δύο γονέων, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον έτερο γονέα. Κατά τη διαδικασία της καταβολής γίνονται έλεγχοι και στα επιμέρους στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων, αφημί, άμκα κλπ. Ή σε τυχόν ασυνέπειες. Η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της δήλωσης βάσει των οποίων υπολογίστηκε η ενίσχυση είναι ανακριβή, με αποτέλεσμα αχρεώστητη καταβολή, εν όλο ή εν μέρη, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται με τόκο από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

Και θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο με μια ειδησούλα που αφορά στο επίδομα αδείας. Έτσι, να δούμε τι αλλάζει φέτος, πότε καταβάλλεται και ποιοι θα δουν αύξηση. Με νέους λοιπόν κανόνες διαμορφώνεται φέτος το πλαίσιο για το επίδομα αδείας, με την καλοκαιρινή περίοδο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Ωστόσο, το φετινό καθεστώς περιλαμβάνει αλλαγές που επηρεάζουν τις άδειες και το σχετικό επίδομα που αναμένεται να λάβουν οι εργαζόμενοι. Αρχικά, το επίδομα αδείας για τους αμοιβόμενους με τον κατώτατο μισθό είναι αυξημένο μετά τη θέσπιση του νέου κατώτατου μισθού από την 1η Τετάρτου 2026 στα 920 ευρώ από 880. Πλέον αυτοί οι εργαζόμενοι θα λάβουν περίπου 589 από 556 ευρώ, σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Μέγκα. Ωστόσο, η βασική αλλαγή φέτος είναι ότι πλέον η ετήσια άδεια μπορεί να χορηγείται τμηματικά, να σπάει δηλαδή κατόπιν συνεννόησης εργοδότη και εργαζομένου. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, εάν δεν θέλει να λάβει ολόκληρη την άδειά του συνεχόμενα, να επιλέξει να τη σπάσει σε περισσότερα χρονικά διαστήματα. Σε κάθε περίπτωση, η νομοθεσία προβλέπει ότι ένα από τα τμήματα της άδειας πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια. 5 εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με πενθήμερο και 6 εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με εξαήμερο. Για εργαζομένους με μηνιαίο μισθό, το επίδομα αδείας είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου μισθού, με ανώτατο όριο τις αποδοχές 15 ημερών. Για εργαζομένους με ημερομίσθιο, το επίδομα αδείας είναι ίσο με 13 ημερομίσθια. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το επίδομα αδείας εξακολουθεί να καταβάλλεται κατά την έναρξη της άδειας και πιο συγκεκριμένα, όπως σημείωσε η εργατολόγος Μαργαρίτα Καρδάρη, το επίδομα αδείας δεν μπορεί να γίνει κατάτμιση, θα δοθεί με το πρώτο τμήμα της άδειας, ήθιστε να δίνεται το καλοκαίρι και συνοδεύει την άδεια σε αποδοχές χωρίς ημέρες εργασίας, με ασφαλιστικές εισφορές, κατά το ίμιση του συνόλου των αποδοχών που δικαιούται κάποιος για την άδειά του. Άρα γύρω στον Ιούλιο παίρνει το επίδομα αδείας. Καλοφάγωτα να είναι, έτσι, να πάνε σε καλό τόπο, όπως λέμε εδώ όλοι εμείς, έτσι, ας είναι αυτό εδώ το βοήθημα, αυτό το επίδομα, έτσι ένας τρόπος να περάσουμε καλύτερα τις καλοκαιρινές μας διακοπές, έτσι. Είναι άλλωστε και ένας τρόπος να ενισχυθούν τα νοικοκυριά, να ενισχυθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός, για να απολαύσουν όλοι οι καλοκαιρινές διακοπές και να ξεκουραστούν. Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο, το τρίτο κατά σειρά, να σας πω πως εάν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στην Win Masters, έχετε, οπότε μπείτε τώρα, κάντε την εγγραφή σας με τον κωδικό WIN1000 και πάρτε 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβετε θα είναι για να παίξετε αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Όλα αυτά στην Win Masters. Αν λοιπόν δεν έχετε γραφτεί ακόμα, έχετε χίλιους λόγους να το κάνετε. Μπαίνετε, κάντε την εγγραφή σας με τον κωδικό WIN1000 και πάρτε 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν για τα τελευταία μας 20 λεπτάκια, τα οποία θα διανύσουμε και με την συμμετοχή και την παρέα του αγαπητού συναδέλφου του Νίκου του Αγγελάκη, τον οποίο καλωσορίζω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, αγάπη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά.
0: Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Καλά είμαι κι εγώ.
1: Για να είσαι εδώ, είσαι καλά.
0: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Να σου πω, χθες το βράδυ, έτσι που κοίταζα τα θεματάκια τα οποία πρόκειτο σήμερα να παρουσιάσει την εκπομπή σου, είχα μια αγωνία να σου πω, για να μάθω τι ακριβώς υπόθηκε από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Τσαγκαράκη, τον οποίο σήμερα το πρωί είχες καλεσμένο στην εκπομπή σου. Θα συζητήσουμε λοιπόν για το τι ακριβώς υπόθηκε σε σχέση με την πορεία της καθαριότητας και σε σχέση με τα ογκώδη τα οποία ακόμη βλέπουμε σε αρκετές γειτονιές της πόλης μας. Δεν έχουμε έτσι μια εικόνα ιδανική, προς το παρόν τουλάχιστον.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν θα αλλάξουν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες.
1: Δεν είναι μόνο τα ογκώδη, είναι και απορρίμματα
0: και τα σκουπίδια,
1: οργανικά,
0: ναι,
1: κανονικά.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: πρώτος λοιπόν καλεσμένος ο κύριος Τσαγκαράκης, ναι, έτσι. Και δεύτερη καλεσμένη σου η κυρία Ελίζα Νικοτιάν, με την οποία μιλήσατε για τους πνιγμούς στην Ελλάδα, ναι, και πώς μπορούμε να τους αποφύγουμε. Πάμε όμως για το θέμα που μας καίει όλους, για το θέμα της καθαριότητας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσαγκαράκης, καταρχάς του έθιξε το θέμα ότι υπάρχουν σοβαρά παράπονα ότι γίνεται πλημελός η καθαριότητα.
0: Ναι.
1: Και είναι τώρα 2 εβδομάδες που είναι ο ιδιώτης μέσα στην καθαριότητα και δεν βλέπουμε καμιά θεαματική αλλαγή. Λοιπόν, η δικαιολογία που μας είπε ο κύριος Τσαγκαράκης είναι ότι υπάρχουν 2 απορριμματοφόρα,
0: ναι,
1: τα οποία είναι υπό ταξινόμηση.
0: Μάλιστα.
1: Του ιδιώτη απορριμματοφόρα που είναι υπό ταξινόμηση. Μόλις μπουν και αυτά στην καθαριότητα, στον εξοπλισμό, εν πάση περιπτώσει, της καθαριότητας, θα είναι διαφορετική εικόνα. Και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι κάθε καινούριο πράγμα θέλει κάποιο χρόνο για να φανούν τα αποτελέσματα του πράγματος αυτού.
0: Σίγουρα χρειάζεται να δώσουμε έτσι λίγο χρόνο.
1: Αλίμονα
0: αν όλα λινόντουσαν από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά έχουμε κάνει τεράστια υπομονή, Νίκο.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι ότι υπάρχει δυστυχώς δυσάρεστο background. Και η παραμικρή συσσόρευση σκουπιδιών να υπάρχει στην πόλη αμέσως εξαλιστάμεθα, έτσι. Και με το δίκαιο μας, βέβαια. Λοιπόν, θα δούμε. Θα κάνουμε υπομονή άλλη μια εβδομάδα να ταξινομηθούν τα απορριμματοφόρα, να δούμε αν τα σκουπίδια θα φύγουν από τους δρόμους. Τώρα, όσον αφορά τα ογκώδη, εκεί θα έλεγα ότι είναι καλύτερα τα νέα, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Η εικόνα πάντως δεν είναι καλύτερη αν κάνεις μια βόλτα στις γειτονιές. Φαντάζομαι και εσύ θα το έχεις δει. Τα νέα ποια είναι?
1: Τα νέα είναι ότι θα βγει μια εφαρμογή, ήδη λειτουργεί στο site του Δήμου.
0: Ναι.
1: Μια εφαρμογή όπου θα μπορείς να κλείνεις ραντεβού και τηλεφωνικά όμως μπορείς να κλείνεις. Εξακολουθεί να υπάρχει τηλέφωνο στην καθαριότητα του Δήμου. Εξακολουθεί λοιπόν θα βγει μάλλον η εφαρμογή αυτή εντός των ημερών για τα κινητά.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει στο ίντερνετ. Μπορεί εκεί ο πολίτης να μπαίνει και να δηλώνει τα ογκώδη που θέλει να παραλυφθούν. Να κλείσει δηλαδή ραντεβού. Για κάτι που με ρώτησες εκτός αέρα προηγουμένως, θυμήθηκα στην πρώτη συζήτηση που είχαμε το κύριο Τσαγκαράκη πριν από 2 εβδομάδες περίπου.
0: Ναι, λίγες ημέρες είναι.
1: Όταν ξεκίνησε να μπει ο ιδιώτης στην καθαριότητα, είχε πει τότε ότι τα ογκώδη μετά το ραντεβού θα μαζεύονται μέσα σε 2 μέρες. Ενώ προηγουμένως ήταν 1 εβδομάδα και 10 μέρες μέχρι να έρθει η υπηρεσία καθαριότητας. Τώρα σε 2 μέρες θα έχουν μαζευτεί τα ογκώδη.
0: Οπότε,
1: σε
0: 2 μέρες από την ημέρα που απευθύνεσαι στην υπηρεσία,
1: ναι,
0: εσύ ως πολίτης.
1: Δηλαδή, αν το πει σήμερα μέχρι την Πέμπτη θα
0: τα έχουν παραλάβει.
1: Ναι, θα τα έχουν έτσι να το. Να, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά το ίδιο είδος απορριμμάτων, καταρχάς να υπενθυμίσουμε ότι τα ογκώδη είναι και αυτά υποχρέωση του ιδιώτη. Δηλαδή, είναι μέσα στη σύμβαση του το Δήμου. Δεν είναι υποχρέωση της υπηρεσίας καθαριότητας.
0: Ναι.
1: Ο ιδιώτης, να υπενθυμίσουμε, υποχρεούται να μαζεύει τα ογκώδη και την ανακύκλωση σε όλο το Δήμο, σε όλο το Δήμο και στην Ήπεθρο και στο κέντρο, και τα οργανικά μόνο από το κεντρικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου. Δηλαδή αυτό ουσιαστικά που είναι μέσα στα τείχη και κάπου εκεί στο τέρμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας, όριο είναι η αντιστάσεως από την Ανατολή, από τη Δύση είναι η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, θα έλεγα, για να δώσουμε έτσι το στίγμα ποιο είναι το κεντρικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου. Τα υπόλοιπα διαμερίσματα θα μαζεύει τα σκουπίδια καθαριότητα. Αλλά τι γίνεται τώρα, εδώ δημιουργείται ένα ντόμινο. Δηλαδή, αφού αναλάβει την καθαριότητα στο κέντρο ο ιδιώτης, θα απελευθερωθεί η δημοτική καθαριότητα, η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου θα απελευθερωθεί, θα εμπλουτίσει περισσότερο τα δρομολόγια της και έτσι θα είναι καθαρό και το υπόλοιπο Ηράκλειο. Αυτό είναι το σχέδιο δηλαδή της δημοτικής αρχής. Τώρα, αν θα πετύχει ή όχι το σχέδιο, είπαμε, θα το δούμε. Θα δούμε αν ταξινομηθούν αυτά τα πορηματοφόρα, θα φανεί τις πρώτες 3-4 μέρες, θα φανεί. Γιατί θα επεκταθούν μετά τα πορηματοφόρα του Δήμου στις άλλες γειτονίες και έτσι πιστεύω να έχουμε την καθαριότητα που αξίζει να έχουμε σε αυτή την πόλη.
0: Νίκο, είχε υποθεί ότι θα υπάρξουν και κάποιοι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι όπου ο πολίτης θα μπορεί και ο ίδιος, αν έχει δικό του μεταφορικό μέσο, να μεταφέρει ογκώδη αντικείμενα.
1: Και μάλιστα με ραντεβού.
0: Τι υπάρχει μια σχέση με αυτό. Ναι. Και αν υπάρχουν και οι χώροι ήδη, δηλαδή αν υπάρχει σχέδιο.
1: Ναι, ήδη χθες ο Δήμος έβγαλε ένα δελτίο τύπου που είναι 22 αυτοί οι χώροι σε όλο το Δήμο Ηρακλείου και περνάνε συγκεκριμένες μέρες και συγκεκριμένες ώρες τα φορτηγά του ιδιώτη για να παραλάβουν, δηλαδή παραδείγματος χάρη σε ένα σημείο, δεν θυμάμαι τώρα, είναι 22 όλα, τα διάβασα το πρωί στην εκπομπή μου, σε ένα σημείο που είναι το σημείο ραντεβού όπως λέγεται. Περνάει Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο ο ιδιώτης. Ξέρει ο πολίτης ότι Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο σε αυτό το σημείο είναι συνήθως μισή ώρα το ραντεβού, κρατάει μισή ώρα. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 4.30 το απόγευμα θα περάσει το φορτηγό. Θα κατεβάσω το αγκώδι με εφόσον έχω το δικό μεταφορικό μέσο σε αυτό το σημείο και θα τα παραλάβει το φορτηγό.
0: Λοιπόν,
1: επαναλαμβάνω, είναι 22 σημεία σε όλο το Δήμο Ηρακλείου.
0: Εάν μπουν στο heraklion.gr που μου είπες και εμένα λίγο πριν να μπω, γιατί και εγώ ενδιαφέρομαι να παραδώσω κάποια ογκώδη. Heraklion λοιπόν.gr μπορούν να μπαίνουν οι πολίτες, έτσι.
1: Για να δουν τα σημεία ραντεβού.
0: Να δουν και τη φόρμα που μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για να παραλάβουν τα ογκώδη από την υπηρεσία ή διαφορετικά είπαμε, αν έχουν ήδη μεταφορικό μέσο, να δουν τις περιοχές και τις ώρες όπου θα μπορέσουν να αφήσουν τα ογκώδη αντικείμενα και οτιδήποτε τέλος πάντων πια δεν τους είναι χρήσιμο.
1: Ακριβώς, αν έχεις ένα δικό σου φορτηγό θα πας στο σημείο ραντεβού, θα έρθει το φορτηγό του ιδιώτη, γιατί επαναλαμβάνω ο ιδιώτης έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά και θα παραλάβει τα ογκώδη σου αντικείμενα.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα δούμε έτσι μια διαφορετική εικόνα.
1: Ναι, γιατί τραβήξαμε πολλά, έχουμε τραβήξει πολλά.
0: Πολλά, πολλά.
1: Έτσι, έχουμε τραβήξει πολλά.
0: Θέμα σου λοιπόν με την κυρία Λίζα Νικοτιάνη, που είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού Safe Water Sports, ήταν η πνιγμή στην Ελλάδα. Και πώς μπορούμε να τους αποφύγουμε, γιατί ζούμε σε μια χώρα υδάτινη, έτσι, ζούμε σε ένα νησί. Αλίμονο να χάνουμε την ζωή μας από πνιγμό.
1: Να πω δύο λόγια για το Safe Water Sports, από ό,τι διάβασα και εγώ ψάχνοντας, δηλαδή το έφτασα μέχρι σε αυτό. Το Safe Water Sports είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που φτιάχτηκε από ένα πατέρα που έχασε το παιδί του πολύ νωρίς στη θάλασσα. Οπότε είναι τώρα τελευταία έκανε μία συμφωνία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Ούτως ώστε να αποτρέπονται, μέσω της ενημερώσεως δηλαδή και των εκδηλώσεων που κάνει, να αποτρέπονται οι πνιγμοί στη θάλασσα, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων ατόμων. Διότι, όπως μας είπε η κυρία Νικοτιάν, άτομα ηλικίας κυρίως άνω των 70 ετών,
0: είναι μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Ναι, που είναι η ηλικία αυτή, δηλαδή πάνω από τα 70, είναι η ηλικία που καταγράφονται οι περισσότεροι πνιγμοί. Το 2025 μας είπε, γενικά σε όλη την Ελλάδα καταγράφηκαν 357 πνιγμοί στη θάλασσα και 19 σε εσωτερικά ύδατα, δηλαδή λίμνες, ποτάμια και πισίνες. Ναι. Είπε ότι το Safe Water Sports συστήνει να μην κολυμπάμε ποτέ μόνοι, να κολυμπάμε παράλληλα με την ακτή και να αποφεύγουμε τη θάλασσα σε δύσκολες συνθήκες. Είδα προηγουμένως ένα βίντεο με μια κοπέλα που μάλλον πρέπει να σώθηκε, γιατί μου τον έφερε και η κυρία Νικοτιάν, στη Μήλο, που πάλευε με τα κύματα. Έπεσε στη θάλασσα, δεν είχε μετά πρόσβαση να ανέβει, να επιστρέψει δηλαδή. Το λέω αυτό διότι έχω δει και εγώ, έχω ένα βίωμα εν πάση περιπτώσει από μικρός παρόμοιο, που τελικά σώθηκε από τους παριστάμενους, με το που του έδωσαν ένα κοντάρι εν πάση περιπτώσει και βγήκε το παιδί. Όταν πέφτει στη θάλασσα, ιδιαίτερα όταν είναι βραχώδης η περιοχή, πρέπει να σκέφτεσαι όχι το πώς θα μπεις, αλλά το πώς θα βγεις. Έτσι, αυτή είναι δική μου συμβουλή, έτσι, γιατί επαναλαμβάνω, βλέπουμε πολύ συχνά τέτοια περιστατικά. Καλό λοιπόν να σεβόμαστε, όπως είπε και η κυρία Νικοτιάν, τη θάλασσα. Δεν χρειάζεται να τη φοβόμαστε, να τη σεβόμαστε. Και είπε επίσης, μια και μιλάμε για εφαρμογές για τα ογκώδη, υπάρχει επίσης μια εφαρμογή Safe Water Sports ενημερώνει για ασφαλείς παραλίες, πιστοποιημένες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ και δίνει δυνατότητα καταγγελιών προς το λιμενικό. Γιατί υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις, εν πάση περιπτώσει, που παραβαίνουν κάποια πράγματα και αν θέλει κάποιος να κάνει κάποια καταγγελία, μπορεί να κατεβάσει αυτήν την εφαρμογή Safe Water Sports. Υπάρχει και το site safewatersports.com, mm-hmm. Όπου τέτοιες περιπτώσεις είναι και βοηθητικό και καταγγελτικό, αν θέλεις. Δηλαδή είναι γενικά για την ασφάλεια στις θάλασσες. Αυτό είναι και το στοίχημα.
0: Για να είμαστε προστατευμένοι.
1: Ακριβώς, κάθε καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ επίσης.

κάτι για το τέλος. Η εφορία λέει αλλάζει τις πληρωμές. Να δούμε τι ισχύει από αύριο 1η Ιουλίου. Αυτόματο λέει αποδεικτικό ίσπραξης, πλήρης εικόνα για κάθε πληρωμή, νέοι συμψηφισμοί και λιγότερη γραφειοκρατία. Όποιος πληρώνει φόρους, δόσεις, ρυθμίσεων ή άλλες οφειλές προς το δημόσιο, θα μπορεί λέει πλέον να βλέπει με λίγα κλικ που κατέληξε κάθε πληρωμή του, χωρίς αιτήσεις και χωρίς επισκέψεις στις υπηρεσίες της ΑΔΕ. Από την 1η λοιπόν Ιουλίου ενεργοποιείται ένα νέο πακέτο ψηφιακών υπηρεσιών στο MyAD, με βασική αλλαγή την αυτόματη έκδοση του ψηφιακού αποδεικτικού ίσπραξης και μια σειρά νέων λειτουργιών που δίνουν για πρώτη φορά πλήρη εικόνα των συναλλαγών κάθε φορολογούμενου με την εφορία. Οι νέες υπηρεσίες δεν περιορίζονται στην αυτόματη έκδοση του αποδεικτικού ίσπραξης. Για πρώτη φορά οι φορολογούμενοι θα έχουν συγκεντρωμένη εικόνα όλων των πληρωμών, των πιστώσεων και των συμψηφισμών τους μέσα από μία ενιαία εφαρμογή, ενώ θα μπορούν να διαπιστώνουν άμεσα που κατευθύνθηκε κάθε ποσό που κατέβαλαν προς το δημόσιο. Οι αλλαγές αφορούν τόσο φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, όσο και λογιστές και νόμιμους εκπροσώπους που ενεργούν για λογαριασμό τους. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το ψηφιακό αποδεικτικό ίσπραξης, το οποίο από την 1η Ιουλίου θα εκδίδεται αυτόματα για πληρωμές οφειλών, πιστώσεις, αποδόσεις ποσών και κεντρικούς συμψηφισμούς, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης ή η επίσκεψη σε υπηρεσία της ΑΔΕ. Το αποδεικτικό θα είναι διαθέσιμο μέσα από την ενότητα «Ο λογαριασμός μου» στο MyAD και θα καλύπτει πληρωμές μέσω τραπεζών με ταυτότητα οφειλής ή ταυτότητα ρυθμισμένης οφειλής, πληρωμές με κάρτα ή μέσω Iris, ποσά που αποδίδονται κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, αποδόσεις από κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, καθώς και κεντρικούς συμψηφισμούς. Παράλληλα, αναβαθμίζεται η ενότητα στοιχεία πληρωμών, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι θα μπορούν να βλέπουν αναλυτικά σε ποια οφειλή πιστώθηκε κάθε πληρωμή, ποιες οφειλές εξοφλήθηκαν, ποιοι συμψηφισμοί πραγματοποιήθηκαν και αν υπάρχει ποσό που δεν πιστώθηκε σε συγκεκριμένη οφειλή, δημιουργώντας υπερίσπραξη. Επιπλέον θα εμφανίζεται ειδική ενημέρωση για κάθε συναλλαγή, ώστε ο φορολογούμενος να γνωρίζει με ακρίβεια πώς αξιοποιήθηκε το ποσό που κατέβαλε και ποιες οφειλές καλύφθηκαν.

0: Το νέο ψηφιακό αποδεικτικό θα φέρει μοναδικό κωδικό QR, μέσω του οποίου θα μπορεί να επαληθεύεται άμεση εγνησιότητά του, περιορίζοντας τον ακίνδυνο χρήση αλλοιωμένων ή μη έγκυρων εγγράφων. Πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες θα έχουν οι ίδιοι φορολογούμενοι, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, αλλά και οι εξουσιοδοτημένοι λογιστές, ενώ μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ηλεκτρονική πρόσβαση, το αποδεικτικό θα εξακολουθεί να χορηγείται ύστερα από αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΔΕ. Αυτά λοιπόν θα ισχύουν από αύριο 1η Ιουλίου, μιας που όπως ακούσατε η εφορία αλλάζει τις πληρωμές. Για τις δύο προηγούμενες ώρες μαζί μας ήταν και το V&Y Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821 στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν Concept Store, ένας υπέροχος χώρος ομορφιάς και φροντίδας. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Πολλές ευχές από εμένα για ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα. Έρχεται ο Κώστας Ηλιγάρδος και η εκπομπή Πηξίδα. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Καρδιά.